0: αξία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ο καιρός σήμερα είναι πρώτα απ' όλα ζεστός. Λίγες νεφώσεις στον ουρανό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις λοιπόν, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 προς κεραίους 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι οι ζέστες που μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης ότι θα έχουμε στο εξής.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, ιατρό-δερματολόγο, για το Μάιο. Θα μιλήσουμε που είναι μήνας προστασίας από το μελάνωμα. Εξάλλου σας το λέει και ένα σχετικό σπορ.

που έχουμε εδώ στον Πολίτικα. Επίσης θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για τα αντιπυρικά μέτρα έναντι των προβλεπόμενων θερμών ημερών και των νέων νοτιάδων. Και επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, πρώην καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργαζόμενο ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θα μιλήσουμε για νευροτεχνολογία, εάν δηλαδή μας δίνει ελευθερία και ποια είναι τα όρια, με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει απόψε στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στην οδό Ζωγράφου και Αβέροφ, που έχει τον τίτλο «Πόσο δικός μας είναι ο εγκέφαλος». Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 131η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 18 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 13 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, της Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκούρου του Νέου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, η Μεθοδία, ο Αργύρης, η Αργυρή, η Αργυρό, η Ασημίνα, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, ο Διοσκουρίδης και ο Διόσκουρος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα σανσήμερα.gr. Η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 του 2019 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Στη χώρα μας, με τα πάνω από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σχεδόν 14.000 χιλιόμετρα, συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας.

Να πούμε ότι το Safe Water Sports δημιουργήθηκε από ένα πατέρα που έχασε το δεκάχρονο παιδί του στη θάλασσα, το οποίο παιδί έκανε θαλάσσια σπορ. Πρόκειται για τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη και έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλη τη χώρα για να αποφεύγονται αυτά τα ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα μας, στην politica.gr, ότι υπάρχει κρούσμα βακτηριακής μενιγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Και η σχετική δημοσίευση αναφέρει: κρούσμα βακτηριακής μενιγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και στο Δήμο Φεστού, που αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστό το σχολείο αύριο Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, χθες είναι η δημοσίευση, χθες το βράδυ έγινε, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα απολίμανσης για την προστασία των υπολείπων μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Φεστού ενημερώνει ότι έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μενιγκίτιδας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολίμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας για να δούμε κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε ή όχι από αυτή την περίπτωση στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών.

Διότι ήδη ανησυχούμε με την περίπτωση του Χανταϊού και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius σε καραντίνα για 45 μέρες. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, λέει, δημοσίευση επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το SE27, που τον μετέφερε από το Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Με την άφηξή του επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή υγειονομική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας ιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς. Λίγες ώρες νωρίτερα, με ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, δεν έχει απολύτως τίποτα, δήλωσε ο Υπουργός.

Τι γίνεται όμως με τους άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου? Λέει επίσης το earthnews.gr ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, τερματίστηκαν και σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κρουαζιεροπλοίου θα επαναληφθούν σήμερα το απόγευμα και θα γίνει απομάκρυση επιβατών αύριο το πρωί, λόγω του ανεφοδιασμού σε καύσιμα και που χρειάζεται να κάνει το πλοίο ή ταξίδι του προς την Ολλανδία, που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε η Υπουργός Υγείας της, μάλλον ο υπεύθυνος υγείας του λιμανιού της Τενερίφης. Αφού ολοκληρωθεί η εκένωση, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, προβλέπεται να χωρίσει στις 9 το βράδυ σήμερα, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Βλέπω και μια άλλη είδηση από το κοινωνικό παύλα αστυνομικό ρεπορτάζ. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, λέει το politica.gr, 27χρονη μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Ενώπιον της δικαιοσύνης ο σύζυγός της. Ενώπιον της δικαιοσύνης, λοιπόν, λέει η δημοσίευση, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε 30χρονος που φέρεται χθες το απόγευμα να τσακώθηκε με τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασας, και όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει, τη χτύπησε με το αυτοκίνητο την ώρα που μέσα σε αυτό βρισκόταν και τα ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι από το σημείο, οδηγοί είδαν τη γυναίκα στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη συνέχεια ενημερώθηκε και η αστυνομία, που δεν άρχισε να καταλάβει τι είχε συμβεί και συνέλαβε τον 30χρονο. Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν ληφθεί δείγματα DNA τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην νευροχειρουργική κλινική. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το αυτοκίνητο εν κινήσει και έτσι τραυματίστηκε. Η απολογία του ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη.

πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, αυτό το γαϊτανάκι, η διελκυστίδα, όπως πείτε, όπως θέλετε το πείτε, το σκοτσέζικο τους, συνεχίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προσπαθούν να τα βρουν, να το πούμε έτσι, σε άδρες γραμμές. Έφθραυστη λοιπόν η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει καθόλου, λέει ο Τραμπ. Αυτές είναι τα τελευταία νέα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Σε εξαιρετικά λοιπόν εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Οι άλλες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στη διαπραγματεύση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εκπαίδευση πεζοναυτών για ενδεχόμενη κατάληψη μη συνεργάσιμων πλοίων, ανακοίνωσε η CENTCOM. Να υπενθυμίσουμε ότι η CENTCOM είναι η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου προγραμματίζεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη Δευτέρα Μαρτίου, λέει η δημοσίευση. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα γεγονότα που δεσπόζουν στην επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή που πρέπει να κάνουμε.

Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που ήταν εκεί παρόν να επιτίθεται, έκανε δηλώσεις και επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου. Παρέτησαν βέβαια όχι εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, παρέτησαν και άλλοι επίσημοι για να τιμήσουν αυτό τον μεγάλο ήρωα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όπως ήρωες είναι και όλοι αυτοί που πήραν μέρος σε αυτή την περιβόητη αποστολή νίκη, όπως είχε ονομαστεί, επιχείρηση νίκη, και λέω περιβόητη γιατί ουσιαστικά κατέληξε σε φιάσκο που μόνο με την ηρωική δραστηριότητα, με την ηρωική ενέργεια των ανθρώπων που την αποτελούσαν, των στρατιωτών και των στρατιωτικών τότε που αποτελούσαν αυτή την επιχείρηση, κατάφεραν να διασωθούν και να μην υπάρξουν περαιτέρω. Για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση και ηρωική για εκείνους τους ανθρώπους επιχείρηση θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή, συνομιλώντας με έναν άνθρωπο που ήταν συμπολεμιστής του Μανώλη Μπικάκη, τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν αύριο μαζί του για να μας περιγράψει όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν τότε στην Κύπρο.

Επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα artnews.gr ότι με οδηγό τους αριθμούς φορολογικού ημιτρώου και την ψηφιακή εικόνα των φορολογουμένων η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Και αναφέρει η δημοσίευση ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου θα αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της αρχής που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κάθε διαθέσιμη πληροφορία θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, ενώ με τη χρήση αλγορίθμων, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Στη φορολογική ταυτότητα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις με έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις αλλά και στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν πληροφορίες από διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων με δεκάδες χώρες προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων ή αδήλωτης περιουσίας εκτός Ελλάδος. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα PAIR, που σημαίνει Payment Capacity, Attitude, Recency και Event, το οποίο θα καταρτίζει αναλυτικό οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη συμπεριφορά στην αποπληρωμή οφειλών, τη χρονική εξέλιξη των χρεών, αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Ο στόχος της ΑΔΕ για φέτος είναι η ίσπραξη εσόδων πάνω από 75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 29 ευρώ από το φόρο προστέμενης αξίας, το ΦΠΑ δηλαδή, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση ενός 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.

Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα κανονικό, ηλεκτρονικό, οικονομικό φακέλωμα. Γύρω από τον αφημί μας θα υπάρχουν όλες οι κινήσεις που κάνουμε οικονομικής φύσεως.

Βλέπω εδώ τώρα στο κανάλι του Earth News ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από το Ηράκλειο της συναδέλφου της Σταυρούλας της Κατσουλάκη για τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Είναι άλλη μια, εγώ θα την έλεγα, χωρίς να ξέρω βέβαια ακόμα τα γεγονότα, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι άλλη μια περίπτωση απόπειρας. Απόπειρας, επαναλαμβάνω, γυναικοκτονίας. Το βαρύ στοιχείο αυτής της υπόθεσης ότι όλη η ιστορία αυτή εκτελήχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Μιλάμε τώρα, αυτό που λέμε έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, ισχύει 100%. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες βέβαια περιπτώσεις. Είναι δυνατόν να διαξηφίζεσαι με την, να έχεις δηλαδή ένα οικογενειακό καυγά με τη σύζυγό σου ή με τον σύζυγό σου και αυτόν τον κάνεις μπροστά τα παιδιά σου? Τι παράδειγμα τους δίνεις? Δεν θα σε μιμηθούν όταν ενηλικιωθούν ή δεν θα τους μείνουν τραύματα μέσα τους? Πραγματικά είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα περιστατικά. Ευτυχώς δεν είναι ο κανόνας, ευτυχώς είναι οι εξαιρέσεις. Αλλά εάν τις αφήσουμε να απλωθούν, πολύ φοβάμαι μην γίνουν ο κανόνας και βρεθούμε σε μια κοινωνία που ανεξέλεγκτη. Ελπίζω οι αρχές, οι φορείς, οι εκπρόσωποι να βρίσκονται σε εγρήγορση και φαίνεται ότι βρίσκονται σε εγρήγορση. Είμαστε και εμείς εδώ να μεταδίδουμε και να στυλιτεύουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να συμβαίνουν. Είναι αδιανόητες, πραγματικά.

Πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα, οικονομικής φύσεως αλλά ευχάριστα αυτά. Δεν έχουν να κάνουν με φόρους και πώς θα μας μαγκώνει η εφορία και δεν θα μπορούμε να κάνουμε ρούπι, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Είναι οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι και τις 15 του μήνα. Λέει λοιπόν σχετική δημοσίευση ότι το χρηματικό ποσό των 61,5 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 54.000 δικαιούχων από σήμερα έως και την Παρασκευή, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τις 11 έως τις 15 Μαΐου θα καταβληθούν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Να προσθέσω αυτό που διάβασα εγώ χθες, ότι μέσα σε αυτές τις μέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, είναι ήδη σχετικά με τη ΔΥΠΑ, θα ανακοινωθούν και οι πίνακες για τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Μάιος είναι μήνας προστασίας του δέρματος. Και επειδή οι μέρες ήδη έχουν αρχίσει να ζεσταίνουν, εξάλλου οι μετρολόγοι και μάλιστα και ο δικός μας μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάκης, μας το είπε από την περασμένη εβδομάδα ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε καλοκαίρι, ζέστη, νοτιάδες, και θα βγαίνουμε έξω στην Ύπαιθρο, οι περισσότεροι πηγαίνουμε, η πλειοψηφία πηγαίνει στην παραλία και εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται χωρίς να το σκεφτούμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τι πρέπει να σκεφτούμε. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό δερματολόγο, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε ένα υγιές δέρμα. Κύριε Επιτροπάκη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Κύριε Επιτροπάκη, Δημήτρη, κάτι συμβαίνει με τη γραμμή. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Επιτροπάκη σε λίγο πάλι.

0: Επανασυνδεθήκαμε με τον κύριο Επιτροπάκη. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές πολιτικά.
0: Σήμερα δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, θα μιλήσουμε ιατρικά. Έτσι, λοιπόν, το λέω αυτό αγαπητοί ακροατές, γιατί ο κύριος Επιτροπάκης είναι και συντονιστής Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Επιτροπάκη.
1: Αλλά το κυριότερο είμαστε δερματολόγοι.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Είμαστε τώρα περίπου 20 χρόνια.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν σας κάλεσα για να μας δώσετε τα επιστημονικά σας φώτα. Λοιπόν, ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας προστασίας του δέρματος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να μας πείτε, επειδή θα εκτεθούμε πολύ στον ήλιο από εδώ και πέρα λόγω καλοκαιριού, εμείς αγαπάμε τις παραλίες, εξάλλου τις έχουμε μέσα στα πόδια μας, αλλή μόνο δεν τις αγαπούσαμε, περισσότεροι δηλαδή αυτό κάνουν. Λοιπόν, θα βγούμε στην παραλία, θα εκθέσουμε το σώμα μας στον ήλιο, τι κινδύνους ελοχεύει αυτό και πώς μπορούμε να προστατευτούμε.
1: Λοιπόν, όπως πολύ καλά είπατε, ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους δέρματος. Γνωρίζουμε ότι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα στη UVA και UVB ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει εφάσεις μελανώματος που αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος, αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει και άλλες βλάβες στο δέρμα από τις οποίες μπορούμε να προφυλαχτούμε. Και όπως είπαμε, η μακροχρόνια κίνδυνη είναι ο καρκίνος δέρματος, το μελάνωμα ή το βασικοϊταρικό και κατωϊταρικό καρκίνωμα, είναι η φωτογύρανση, αλλά φυσικά δεν έχουμε και βραχυπρόθεσμους κινδύνους από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως το ηλιακό έγκαυμα, το μέλασμα, η φωτοευαισθησία και φυσικά οι φωτοδερματιτίδες. Οπότε εμείς οφείλουμε να προστατευτούμε από τον ήλιο, να προλαμβάνουμε τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ο ήλιος, και πρέπει να αποφεύγουμε τους κινδύνους. Ποιες είναι οι καλές συνήθειες σε μια περίπτωση, ναι. Η φωτιά του ηλιακού, η οποία μας βοηθάει. Βέβαια πρέπει επίσης να μην έχουμε μια υπερβολική αίσθηση στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία είναι επικίνδυνη, να προτιμάμε τη σειά, να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις μισές ώρες, δηλαδή που η ηλιοφάνεια, όπου είναι έντονη η ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή 11 με 3, να μην εκθέτουμε στον ήλιο τα μικρά παιδιά και τα βρέφη, επουδενή, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα βρέφη, τα παιδιά, φρόντος καπέλο, μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και φυσικά βέβαια να επιλέγουμε αντιλιακό με ψηλό δίκτυο προστασίας, να το εφαρμόζουμε πριν την έκθεση στον ήλιο και φυσικά να το ανανεώνουμε πολύ συχνά.
0: Κύριε Επιτροπάκη, μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, γιατί δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος κατά την άποψή μου. Τι σημαίνει ο δείκτης προστασίας στα αντιλιακά που αγοράζουμε?
1: Λοιπόν, ο δείκτης προστασίας τι σημαίνει ακριβώς?
0: Ναι.
1: Σημαίνει αν φυσιολογικά μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο 2, 3, 5 λεπτά χωρίς να καούμε, αναλόγως ο δείκτης προστασίας αυτό πολλαπλασιάζει το χρόνο αυτό.
0: Δηλαδή ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 50, ας πούμε. Τι σημαίνει, πώς είναι?
1: Ένα αντιλιακό πολλαπλασιάζει το χρόνο παραμονήμα σε 50, όμως εγώ θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθόμαστε τόσο πολύ χρόνο στον ήλιο. Αλλά σημαίνει ότι όταν θα πρέπει να βγούμε στον ήλιο, είτε για εργασίες, είτε ακόμα και για αναψυχή, καλό να φρούμε αντιλιακό και να το ανανεώνουμε συχνά, ανά μία ώρα, ανά δύο ώρες. Εφόσον είμαστε θάλασσα, εφόσον πάμε σε εργασίες ένα τρίωρο. Όταν ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 30-50 είναι επαρκές για το δέρμα μας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, ποιοι άλλοι παράγοντες καθορίζουν την προστασία, δηλαδή σκούρα δέρματα, ανοιχτά δέρματα, μια μέση κατάσταση δέρματος, τι πρέπει να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουμε από καρκίνο δέρματος, ιδιαίτερα μελάνωμα. Βέβαια το μελάνωμα, η επίπτωση είναι τόσο πολύ μεγάλη στον πληθυσμό, αλλά έχουμε μια αυξανόμενη τάση παγκοσμίως. Βέβαια επειδή και ο κόσμος ευαισθητοποιείται, και οι γιατροί, και υπάρχει πρόληψη, δηλαδή αυτό που κάνετε σήμερα κι εσείς, ενημερώνει τον κόσμο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον γενικό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει, παρότι έχουμε μια αύξηση μελανωμάτων, έχει μειωθεί αυτό που λέμε η θνησιμότητα, έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι για όλους, όμως υπάρχει κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι, ο ανοιχτόχρωμος φωτότυπος όπως λέμε. Δέρμα, μάτια, μαλλιά ανοιχτού χρώματος. Αυτό το βλέπουμε και στις υπαρδόν με επίπτωση από τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί, οι οποίοι είναι κέλκης φίλοι, δηλαδή ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι, Βόρειοι Ευρωπαίοι, και πριν έμειναν σε μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια, έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση μελανόματος. Τα νούμερα εκεί είναι τρομακτικά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στους Ασιάτες είναι πολύ μικρή επίπτωση. Οπότε λοιπόν το ανοιχτό χρώμα, φωτότυπος, ανοιχτό δέρμα, μάτια και μαλλιά είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Επίσης γενετικοί παράγοντες. Ατομικό, οικογενειακό, ιστορικό καρκίνο δέρματος. Δηλαδή αν έχει ο πατέρα μας, η μητέρα μας, ο παππούς μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε ένα αυξημένο κίνδυνο από ένα μελάνομο, πρέπει να κάνουμε ένα τακτικό έλεγχο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγάλο αριθμό ελιών στο σώμα τους. Πρέπει να ελέγχονται πιο συχνά. Και φυσικά βέβαια εκείνο το οποίο να γνωρίζει ο κόσμος είναι τα ηλιακά εγκάβματα, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό λέμε να προστατεύουμε τα παιδιά και τα βρέφη. Έχει αποδειχτεί από μελέτες ότι παιδιά τα οποία έχουν σοβαρά και παραλαμβανόμενα εγκάβματα κατά την παιδική και βρεφική ηλικία έχουν υψηλότερο πλώτο κίνδυνο μελανόματος από ότι ο μέσος πληθυσμός. Και φυσικά βέβαια να πούμε ότι και αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, πιο πολύ στην Αμερική, το βλέπουμε στην Ευρώπη, η συχνή χρήση μεθόδου τεχνικού μαυρίσματος με UVA, όπως είναι το σολάριο, ας πούμε, είναι υπάρχει ένας κίνδυνος σοβαρό να αναπτυχθεί μελάνωμα.
0: Υπάρχει φαρμακευτική πρόληψη για, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει ένα σκεύασμα είτε συμπλήρωμα διατροφής είτε φάρμακο το οποίο να τον προστατεύσει από τις ακτίνες, επειδή είναι ας πούμε μια ειδική περίπτωση όπως αυτή που περιγράψατε στην...
1: Η πρόληψη του μελανώματος είναι να αποφεύγουμε την αίσθηση αλλαγής του βολιά που γνωρίζουμε ότι παίζει ρόλο στον καρκίνο δέρματος στο μελάνωμα, η έκθεση ηλιακής τονβαλίας UVA και UVB, και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ο συχνός έλεγχος στο δέρμα μας. Η εξέταση η συχνή από ιατρό δερματολόγο, κάνοντας τη δερματοσκόπηση και φυσικά βέβαια η αυτοεξέταση. Και τι σημαίνει αυτό. Εμείς έχουμε κάποιους κανόνες που βλέπουμε μια ηλιά έχει αλλάξει χρώμα, σχήμα, οπότε έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, αν είναι μια ηλιά ασύμμετρη, αν είναι τα όρια της ανασταφία, αν έχει πολλά χρώματα, αν είναι πάνω από 6 χιλιοστά, αν εξελίσσεται μια ηλιά, μεγαλώνει. Όλοι αυτοί τους κανόνες εφαρμόζουμε με τη δερματοσκόπηση και βλέπουμε μια ηλιά είναι ύποπτη για μελάνωμα. Όταν μια ηλιά πλέον θεωρούμε ότι είναι ύποπτη για μελάνωμα ή άλλο καρκίνο δερματός, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η χειρουργική αφαίρεση, η εξέταση στο παθολογική, δηλαδή η λεγόμενη βιοψία, η οποία είναι διαγνωστική, η οποία μας ξεκαθαρίζει αν μια ηλιά είναι ένας πύλος απλός ή κάτι άλλο ή κάποιος καρκίνος δέρματος. Εφόσον βέβαια βρεθεί σε έναν άνθρωπο καρκίνος δέρματος, εάν έχει αφαιρεθεί γρήγορα, δηλαδή έχουμε κάνει γρήγορα την αφαίρεση, αυτό εκεί τώρα βέβαια θα εξαρτηθεί πόσο συχνά πάμε στο γιατρό ή πόσο συχνά κάνουμε τη λεγόμενη αυτοεξέταση. Δηλαδή εξάγουμε μόνοι μας το δέρμα μας, ας δούμε κάποια καινούργια ηλιά. Εφόσον λοιπόν αφαιρεθεί γρήγορα, τότε προσφέρει μόνο η χειρουργική αφαίρεση αρκεί και μια συμπληρωματική εκτομή. Βέβαια σήμερα που μιλάμε υπάρχουν σύγχρονες θεραπείες οι οποίες και τα στάδια 3 και 4, τα πιο σοβαρά δηλαδή του μελανώματος, αντιμετωπίζονται. Εκείνο που θα πούμε το εξής, ότι το μελάνο παλιότερα λέγαμε ότι ήταν 90% ιάσιμο. Εγώ σου λέω ότι είναι 100% εφόσον πάμε γρήγορα στο γιατρό. Γιατί αν βρούμε ένα μελάνωμα στα στάδια 1 και 2 είναι πολύ εύκολο αντιμετωπίσιμα. Και θα πρέπει το μήνυμα που θα εκπέμψουμε είναι ότι τακτικός έλεγχος του δέρματος από εμάς τους ίδιους, δηλαδή από τους ίδιους τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο, και φυσικά ένας τακτικός έλεγχος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από δερματολόγο. Έχει κάποια απλά κριτήρια και συγκεκριμένα, δηλαδή μια καινούργια ηλιά που δεν υπήρχε βγει ξαφνικά, πρέπει να ελεγχθεί. Μια ηλιά που διαφέρει από τις άλλες, είναι η λεγόμενη εικόνα χυμόπαπου. Όλες οι ηλίες μεταξύ μοιάζουν λίγο. Μια πρέπει πολύ διαφορετική από τις άλλες. Και φυσικά μια ηλιά η οποία ξαφνικά άρχισε να αλλάζει χρώμα, σχήμα, να μεγαλώνει, να φουσκώνει, να ματώνει. Όλες αυτές τις περιπτώσεις μιας ύπτης ηλιάς, καινούργιας, πρόσφατης αλλαγής, οφείλουμε όλοι να συμβολευτούμε τον δερματολόγο άμεσα. Καθώς είναι ο μόνος ειδικός που μπορεί να κάνει τη σωστή διάγνωση.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε, κύριε Επιτροπάκη, στην αρχή της κουβέντας μας, εκτός από το μελάνωμα που είναι το πιο σπουδαία βλάβη, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πάθει κανείς από τον ήλιο, και στη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό φτάνει?
1: Λοιπόν, θα είναι το τηλιακό και φυσικά δεν χρειάζεται να εκτεθούμε στο πολυσονήλιο. Αρκεί να δείτε ποια γύρα κάνει το δέρμα, αν δούμε τους παππούδες μας,
0: ναι,
1: που ζούσαν στην εξοχή, εργαζόταν στην γη, στην Ήπεθρο, αν δούμε την πλάτη τους ή το γλουτό τους, πόσο τρυφερό είναι το δέρμα, πιο πολύ το γλουτό που δεν το βλέπει ο ήλιος, και να δούμε το πρόσωπό του. Βλέπουμε στο πρόσωπο ή τα χέρια ένα παχύ δέρμα, σκασμένο, γυρασμένο, και βλέπεις στο γλουτό ένα βελούδινο δέρμα. Αυτό ακριβώς κάνει ο ήλιος. Κάνει τη γύρανση. Οπότε όσο περισσότερο εκτεθούμε στον ήλιο, τότε η φωτογύρανση δυστυχώς είναι αναπόφευκτη. Όσο περισσότερο προστατευόμαστε, προστατεύουμε και τον εαυτό μας από τη γύρανση του δέρματος.
0: Φαντάζομαι ότι ο ήλιος αφυδατώνει τα κύτταρα, έτσι δεν είναι? Τώρα εγώ δεν είμαι γιατρός, εσείς είστε γιατρός. Προσπαθώ να κάνω υποθέσεις.
1: Προκαλεί και UVA και UVB, προκαλούν βλάβες στα βαθύτερα σώματα της επιδερμίδας και προκαλούν έξω από τη γύρανση, προκαλούν και τον καρκίνο του δέρματος, όπως είπαμε. Που είναι έξω το μελάνωμα, που είναι και το ακαθοϊταρικό και το βασικοϊταρικό. Τα οποία αυτά είναι καρκίνοι, αλλά ευτυχώς αυτά είναι ευκολότερα ιάσιμα και ευκολότερα αντιμετωπίσιμα.
0: Ναι. Για εκείνους που κάνουν το λεγόμενο solarium, τι έχετε να πείτε? Υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί? Γιατί εκεί χρησιμοποιούνται τέτοια ακτίνες, έτσι?
1: Αυτό, το είπαμε και αυτό βεβαίως, ναι, ότι η συχνή χρήση μεθοτεχνικού μαυρίσματος με UV, το solarium δηλαδή,
0: ναι,
1: μάλλον θα σας πω λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε, στην Αμερική είναι υποχρεωτικό, ναι, και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικό, όπως ακριβώς γράφεται στο παγίδι το τσιγάρα. Χαρείται ακριβώς το τσιγάρο στον πνεύμονα.
0: Ναι.
1: Γράφει πάνω σε συνέθεση εξώσεις, μπορεί δυνητικά να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή, είναι αποδειγμένη η σχέση και του σολάριου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θα σου πω ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος πρόληψης και ενημέρωσης για το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος. Θα κάνουμε δράση στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθούν στον τύπο.
0: Υπάρχει ένα, έχουμε και εμείς ήδη και ένα σποτ. Ήδη έχουμε εκπέμπει από την πολιτικά. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο βέβαια αναφέρεται ότι θα γίνουν και κάποιες δράσεις,
0: ναι,
1: όλο το καλοκαίρι, να ενημερωθεί ο κόσμος. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές συχνά με δράσεις που ελέγχουμε τον κόσμο για σπύλου μελανώματα, καρκίνο δέρματος για την πρόληψη, δωρεάν. Θα ενημερωθεί ο κόσμος στο προεξής διάστημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε μια πολύ μεγάλη δράση το Σάββατο στον πλατέα Συντάγματος από την Ελληνική Δραματολογική Φωτολογική Εταιρεία, η οποία θα λάβει γνώση ο τύπος, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μάθουμε την υπόλοιπη Ελλάδα τι δράση έχουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και να σας χαρούμε για την πρωτοβουλία αυτή που είχατε σήμερα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ιατρός δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, μας είπε για τους κινδύνους από τον ήλιο. Κυρίως το μελάνωμα είναι αυτό που νοιάζει, που είναι κανείς για να νοιάζεται. Γιατί είναι ο καρκίνος του δέρματος και είναι και μάλιστα πολύ άσχημη η μορφή καρκίνου. Για να μην τρέχουμε λοιπόν να ψαχνόμαστε και για μελάνωμα, καλό είναι τώρα το καλοκαίρι το αντιλιακό μας και στην παραλία. Μην το ξεχνάτε και στα παιδιά οπωσδήποτε, γιατί ακούσατε, μπορεί και ένα έγκαυμα μακροχρόνια ή εγκαύματα μακροχρόνια να οδηγήσουν σε μελάνωμα. Γι' αυτό λοιπόν το αντιλιακό σας και στην παραλία. Μόνο έτσι είναι ασφαλές το μπάνιο που θα κάνετε εκεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ο μήνας Μάιος είναι μήνας για την προστασία του δέρματος. Το ακούσαμε προηγουμένως από τον τι πρέπει να κάνουμε. Ακούσαμε από τον κύριο Επιτροπάκη, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη δερματολόγο, για να εκτιθέμεθα στον ήλιο, είτε πηγαίνοντας για διασκέδαση στην παραλία, είτε εργαζόμενοι υπαιθρίως. Όμως ο μήνας Μάιος είναι και ο μήνας που ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου, θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου. Οι ζέστες θα είναι συνέχεια εδώ στο εξής. Θα έρχονται και οι νότιοι άνεμοι, ειδικά τώρα το Μάιο θα έχουμε φαινόμενα νότιων ανέμων και ξέρετε ότι ο άνεμος είναι σύμμαχος της φωτιάς. Οπότε πρέπει να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά τη φωτιά. Αν και μετά τη φωτιά δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που μας διαφέρει είναι το πριν περισσότερο. Γι' αυτά λοιπόν τα θέματα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελέκη, εσείς και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ναι. Λοιπόν, είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Τι μέτρα έχετε αποφασίσει να πάρετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για να προστεθούμε από τις φωτιές?
1: Η αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε επίσημα 1 Μαΐου, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Δεν περιμένουμε φυσικά την τυπική έναρξη για να πάρουμε μέτρα ή να ετοιμάσουμε το σχεδιασμό μας. Έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είμαστε περισσότερο έτοιμοι από κάθε φορά.

0: Έχει ενισχυθεί ο μηχανισμός όλης της φορικής προστασίας τόσο μέσα όσο και με προσωπικό ιδιαίτερα πρεσβευτική που είναι ο βασικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Ήρθε και εποχιακό προσωπικό περισσότερο, έχει, περιμένουμε και μόνιμο. Επίσης ήρθαν οχήματα από το ΕΓΙΣ, τα οποία στελεχώσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά περιμένουμε και οχήματα εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, πήραν οι Δήμοι, περιμένουμε και εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα οι πολίτες πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους από τη δική τους την πλευρά. Είναι θεσμοθετημένο πλέον ο καθαρισμός των οικοπαίδων και όλων των υπαίθριων χώρων. Αλλά άσχετα με την επιβολή του νόμου και των προστήμων για το διοικητικό εγκυρώσεων, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να φερθεί υπεύθυνα ώστε να έχουμε ένα καλό και ασφαλή καλοκαίρι όλοι μαζί.
1: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, μιλήσατε για τα μέσα και το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι αυτό αρκετό για να καλυφθεί φέτος η Κρήτη ή θα καλύψουμε ένα μέρος των αναγκών?
0: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα, όπως σας είπα, σε σχέση με άλλες χρονίες. Φυσικά ο άνθρωπος του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς και σχεδιάζουμε και διεκδικούμε και πόρους άλλους και ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να σας θυμίσω ότι πέρσι η Κρήτη ενισχύθηκε, ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη, με τη δεύτερη ΜΟΔΕ που δημιουργήθηκε στο νησί. Έχουμε ένα αέριο περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία θα σταθμεύουν στο νησί και θα ενισχύονται, έχουμε τη διαβίωση ότι θα ενισχύονται περαιτέρω τις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο στα 4 και στα 5. Και από εκεί πέρα, επειδή το σύστημα είναι δυναμικό, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή όπου υπάρχει θέμα θα το ενισχύουμε κατά το τροχό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι περιπολίες με τα ντρόν τα οποία αποδώσαν πέρσι, τα 4 ντρόν που είχαμε σε ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γίνονται φέτο 8 επί του τετραώρου βάσεως, αλλά επιχειρούν και πολλά άλλα εναέρια τα οποία ουσιαστικά είναι στο επίπεδο της πρόληψης, δηλαδή έχουν την αποκτία συγκεκριμένων χώρων και θα ενισχυθούν τόσο από πλευράς πολιτικής προστασίας, δηλαδή της υπηρεσίας μας, η οποία έχει διώξει τα ντρόν, αλλά και με άλλους φορείς, τα οποία θα σαρώνουν περιοχές που ελοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Αυτά τα 8 ντρόν, πέρα από αυτά που έχετε εσείς ως πολιτική προστασία που είπατε, αυτά τα ντρόν τα 8 είναι κατανεμημένα ισόποσα σε κάθε περιφερειακή ενότητα? Δηλαδή είναι 2 σε κάθε...
0: Είναι σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ήταν ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία επικυρούν 24 ώρες το 24ωρο, μας μεταφέρουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ακριβέστατα. Τώρα θα ενισχυθούν με ακόμα 4 και με πολλά άλλα, τα οποία θα εναλλάσσονται στις περιοχές. Αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν είναι τα ντρόμ σταθερά σε ένα σημείο. Εναλλάσσονται και αποκτεύουν περιοχές που κρίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για να εξελιχθεί πυρκαγιά.
1: Τα drones τα χειρίζεται η πυροσβεστική ή κάποιος άλλος φορέας? Ποιος είναι ο χειριστής αυτών?
0: Και η υπηρεσία μας, και υπάρχει και φορέας διαφορετικός που χειρίζεται τα 4 με τις πηγές βάσης, τα οποία είναι από το Υπουργείο.
1: Πείτε μου λοιπόν, όταν ένα drone εντοπίσει μια φωτιά, τι κάνετε?
0: Το σήμα φεύγει κατευθείαν σε όλους τους φορείς, φεύγει πρώτα απ' όλα στο ΣΧΕΒΙΚ. Το ΣΧΕΒΙΚ το μεταβάζει στην πυροσβεστική υπηρεσία και σε όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το δόγμα ουσιαστικά και ο νέος δόμος της πολιτικής προστασίας σε ενεργή μάχη βασίζεται πάρα πολύ στην καταστολή των πρώτων λεφτών. Mm-hmm. Και αυτό κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή πέρσι είχαμε αρκετές ενέργειες, είχαμε πάρα πολλές ενέργειες, οι οποίες αντιμετωπιστήκαν επιτυχώς και γι' αυτό δεν αγουστήκανε. Ο στόχος δεν γίνανε γνωστές δηλαδή στο κοινό. Ο στόχος λοιπόν είναι να κινηθούμε παρόμοια και πιο αποτελεσματικά φέτο. Όπου έχουμε πρόβλημα να εντοπίζεται και να καταστέλλεται σε πρώτο χρόνο.
1: Ποιες είναι λοιπόν, κύριε Τσαπάκο, οι γενικές παρατηρήσεις σας κάνοντας τον απολογισμό της περισσινής αντιπυρικής περίοδου?
0: Πέρσι είχαμε αυτά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα κάνοντας τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου. Σας είπα, δουλέψαν τα μέσα, δούλεψε ο σχεδιασμός. Η καταστολή πήγε πολύ καλά. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων απέδωσε καρπούς. Φέτος έχουμε μια ιδιαίτερη συνθήκη βέβαια σχετικά με αυτό και εδώ πρέπει να κινηθούμε πιο επισταμμένα όλοι μαζί. Έχουμε πυκνή βλάση, οι τελευταίες βροχές που ουσιαστικά ήταν ευεργετικές, οι όψιμες βροχές που λέμε, ήταν ευεργετικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και θα έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε νερό κατά τη θερινή περίοδο, γεμίζοντας τα μυευθύρες και τα φράγματα. Από εκεί πέρα όμως έχουμε πυκνή βλάση, η οποία πυκνή βλάση αν δεν τη διαχειριστούμε έγκαιρα και όπως ορίζει ο νόμος μέχρι τις 15 του Ιούνιου, αυτή θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα το καλοκαίρι. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ένας κίνδυνος στον οποίο θα τον έχει ο καθένας, ο κάθε πολίτης, κοντά είτε στην ιδιοκτησία του, είτε στην οικία του, είτε οπουδήποτε άλλο. Οπότε αυτό άσχετα με την επιβολή πρέπει να το κάνουμε όλοι, ο καθένας από το περιστορικό του. Τόσο η περιφέρεια, η δήμη, αλλά και οι πολίτες, ο καθένας χωριστά.
1: Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, κύριε Τσαπάκο, με τα οικόπεδα οπωσδήποτε. Είναι και η προθεσμία μέχρι τις 15 του Ιούνιου για τις δηλώσεις, νομίζω.
0: 15 Ιουνίου, μετά από εκεί πέρα θα γίνει
1: έλεγχη. Ναι.
0: Θα επιβληθούν πρόστιμα, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι κριτικοί έχουν και φιλότιμο και κινούνται υπεύθυνα όσα τώρα τα δύο τελευταία χρόνια που ουσιαστικά το βλέπω πάρα πολύ κοντά το θέμα. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε στη λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα ή τις χειρώσεις για να κάνουμε τα αυτονόητα.
1: Ναι, είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Φυσικά είναι αυτονόητο. Μην ξεχνάμε πόσες καταστροφικές πυρκαγιές ξεκίνησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν καθαρισμένα οικόπεδα, έτσι. Και τραγικές.
0: Και πόσες περιουσίες και πόσες ζωές σώθηκαν λόγω των καθαρισμένων οικοπαίδων. Εγώ, κύριε Κουλέγγι, έζησα στο πεδίο γιατί έχω βρεθεί σχεδόν σε όλες τις φωτιές που είχαμε στο νησί τα δύο τελευταία χρόνια ως εταιρείες πολιτικής προστασίας. Πραγματικά, κυριολεκτικά, η φωτιά σταμάτησε δίπλα σε κατοικίες, δίπλα σε ιδιοκτησίες, επειδή είχαν δημιουργηθεί ζώνες από καθαρισμένα οικόπεδα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σημαίνει ότι πραγματικά σώζει ζωές, σώζει περιουσίες, σώζει το φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερο στην Κρήτη. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε τίποτα διαφορετικό.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει πράγματι, κύριε Τσαπάκο, ο κόσμος είναι ότι καθαρίζοντας το οικόπεδο δημιουργεί αντιπυρική ζώνη. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Προστατεύει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του, την ιδιοκτησία του, ακριβώς, αλλά και τους συνανθρώπους του, που θεωρώ ότι έχουν υποχρέωση να το κάνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Πείτε μου κάτι, το λέμε κάθε χρόνο, αλλά πρέπει να το λέμε κάθε χρόνο, γιατί είναι και το ακροατήριο διαφορετικό κάθε χρόνο. Περπατώ στην Ήπεθρο και βλέπω φωτιά. Τι πρέπει να κάνω?
0: Το 112 ή την πυροσβεστική, αλλά το 112 δίνει άμεσα ενεργοποιεί όλους τους φορείς και κινητοποιείται όλο το σύστημα σε πρώτο χρόνο. Άρα δεν έχουμε την πολιτεία να κάνουμε τίποτα διαφορετικό και αν μπορούμε να επέμβουμε ήδη, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και για να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι πολίτες που θα εμπλακούν στο συμβάν.
1: Θα ήθελα να επαναλάβουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές.
0: Κύριε Γελέγγι, σε περίπτωση που έχουμε τεσσάρια ή πεντάρια, δηλαδή αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στην Ήπεθρο, δεν πρέπει να γίνονται δραστηριότητες γενικά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πυρκαγιές στην Ήπεθρο, δεν μπορούμε να κάνουμε θερμές εργασίες όπως είναι προσυγκολήσεις, εργασίες με τροχούς ή άλλες και παρόμοιες εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τα πάντα για αυτό που το επιχειρεί αλλά και για τους συνανθρώπους του. Μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή του από μια απερισκεψία ή από μια επιπολαιότητα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχω την πολυτέλεια να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε συντεταγμένα υπεύθυνα για να έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Ζούμε σε ένα πανέμορφο τόπο, σε ένα ευλογημένο τόπο. Θεωρώ ότι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε είναι να το προστατεύσουμε και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο από τον βρήκα.
1: Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι το κλασικό εκείνο, κύριε Τσαπάκο, ότι μην πετάμε τα από τσίγαρα έξω, αναμένα έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, έτσι.
0: Αυτό το πέτω όχι μόνο από τσίγαρα, αλλά και σκουπίδια, και γενικά πρέπει να περνόμαστε
1: πολιτισμένα
0: μπρος στο περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα, κύριε Αγγελέγγι.
1: Μάλιστα,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Μπορεί να είναι κλασικό, μπορεί να είναι μια τάκα η οποία ακούγεται πλέον.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι πολύ ουσιαστική όμως. Και σας λέω όχι μόνο από τσίγαρα και αναμένες γόπες και τα λοιπά, οτιδήποτε δεν πετιέται έξω από τα παράθυρα και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον για κανένα λόγο με παρόμοιες κινήσεις.
1: Ακριβώς. Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Εμείς είμαστε εδώ, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό 24/24, είμαι στη διάθεσή σας και σε εσάς και ευχαριστώ για την επικοινωνία που μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους πολίτες μέσω εσάς, αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί ή οποιαδήποτε έλλειψη εντοπιστεί, είμαι εδώ και εγώ και η υπηρεσία και οι συνεργάτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι για να δώσουμε λύσεις. Εγώ αυτό που τονίζω συνεχώς είναι πέρα της ενέργειας αρμοδιότητας που έχει ο καθένας από εμάς και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος πάντα λέει δώστε λύσεις χωρίς να ψάχνουμε ποιος έχει την αρμοδιότητα και αν την έχουμε στενά εμείς ή κάποιος άλλος κτλ. Θεωρώ ότι είναι υπόθεση όλων μας, οπότε κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τσαπάκο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, γεια σας.

Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλό καλοκαίρι όσον αφορά στις πυρκαγιές. Να έχουμε δηλαδή ακόμα λιγότερες περιπτώσεις πυρκαγιών στο νησί μας. Δεν έχουμε και πάρα πολύ πράσινο στην Κρήτη. Αυτό το λίγο που έχουμε ας το προστατεύσουμε. Υπάρχουν ήδη τα μέσα από ό,τι ακούσατε, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι απολύτως καλυμμένη η Κρήτη, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πέρυσι. Υπάρχουν drones τα οποία πράγματι βοηθούν πάρα πολύ στην πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτό που είπε ο κύριος Τσαπάκος είναι αλήθεια. Πολλές πυρκαγιές δεν έφτασαν... δεν είδα το φως της δημοσιότητας διότι τις πρόλαβαν πολύ πολύ νωρίς, και αυτό οφείλεται στην πτήση των drones που είναι σε 24-ωρη βάση. Βλέπει λοιπόν το drone την πυρκαγιά, μάλλον τη φωτιά που έχει ανοίξει, έχει ξεσπάσει και τίνει να γίνει πυρκαγιά, οπότε αμέσως σπέβδουν οι πυροσβέστες και προχωρούν στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής. Πολύ καλό μέσο αυτό με τα drones. Η τεχνολογία, είδατε, βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά πόνα βοηθάνε οι άνθρωποι που τρέχουν για να τις σβήσουν, οι πυροσβέστες, ο βασικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, όπως είπε και ο κύριος Τσαπάκος. Εγώ θα επαναλάβω τις οδηγίες, τις βλέπω εδώ από το site του πυροσβεστικού σώματος, το fireservice.gr, είναι το site της πυροσβεστικής. Εάν δείτε, να επαλάβω αυτό που είπε τον κύριο Τσαπάκο σχετικά με τους πολίτες, εάν δουν καπνό, φλόγες στην Ήπεθρο, εννοείται βέβαια και μέσα στην πόλη, αλλά μέσα στην πόλη μιλάμε τώρα για τις πυρκαγιές, τις μεγάλες, όχι για τις φωτιές που μπορεί να ξεσπάσει σε μια σε ένα σπίτι, εν πάση περιπτώσει, σε μια κατοικία. Αν δείτε καπνό λοιπόν, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 που είναι της πυροσβεστικής ή στο 112. Ο κύριος Τσαπάκος είπε καλύτερα στο 112, επειδή η πληροφορία μεταδίδεται πιο άμεσα, όχι πως το 199 δεν μεταφέρεται, αλλά το 199 εκείνη την ώρα μπορεί να είναι απασχολημένο, διότι έχει να τρέξει για άλλα θέματα. Το 112 είναι πιο άμεσης ανταπόκρισης, να το πούμε έτσι, στο να απαντήσει κάποιος. Την τοποθεσία λοιπόν και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε να δηλώσετε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτές είναι οι οδηγίες από την πυροσβεστική εάν δούμε φωτιά στην Ήπεθρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής σας είπα την είδηση σχετικά με το κρούσμα βακτηριακής μηνυγίτιδας στο ΕΠΑΛ Μυρών. Για αυτό το θέμα λοιπόν σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα και κατά πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ώστε να...
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην ανησυχεί ή να ανησυχεί, ξέρω εγώ τι να πω. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Καθόλου να μην ανησυχεί.
0: Ωραία.
1: Μόνο με ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ευτυχώς η υγεία του παιδιού, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι πολύ καλά. Εμείς ενημερωθήκαμε Κυριακή πρωί από το νοσοκομείο και ξεκινήσαμε άμεσα την ιχνηλάτηση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, τι γίνεται στην κάθε περίπτωση. Ανάλογα βέβαια και το παθογόνο. Μιλήσαμε λοιπόν με τη μητέρα του παιδιού. Ήδη είχαν ξεκινήσει με οδηγίες από το πανεπιστημιακό και είχαν λάβει χημειοπροφύλαξη όλα τα μέλη της οικογένειας. Και ξεκινούσαμε τώρα τις επαφές. Mm-hmm. Το παιδί αυτό πήγε ως ασθενής στο κέντρο υγείας, οπότε και εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό έπρεπε να ενημερωθεί για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Και βέβαια είχαμε και επικοινωνία με τον, τόσο με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας όσο και με τη διευθύντρια του σχολείου, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τα για τις δράσεις βάσει του πρωτοκόλλου που απαιτούνται. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να βρούμε την τάξη, να δούμε αν είχε άλλα κοινά εργαστήρια, γιατί δεδομένου ότι είναι και ΕΠΑΛ.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης σε συνεργασία με τη μητέρα πάλι να δούμε τα εξωσχολικά που συμμετείχε το παιδί σε βάθος χρόνου 7 ημερών. Το πρωτόκολλο λέει ανατρέχουμε 7 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Δηλαδή από αυτή την Παρασκευή προς τα πίσω 7 ημέρες.
0: Άρα δηλαδή θα ερευνήσετε όλα αυτά τα περιβάλλοντα που μας είπατε.
1: Τα έχουμε ερευνήσει.
0: Α, τα έχετε ερευνήσει ήδη, μάλιστα.
1: Έχουν προσέλθει στους γιατρούς είτε στα νοσοκομεία αυτά τα παιδιά που ήταν επαφές και οι ενήλικες. Και έχει εκεί που απαιτείται δοθεί η χημειοπροφύλαξη. Mm-hmm. Μετά τη λήψη, μετά που θα περάσει το πρώτο 24ωρο, κανένας πλέον δεν μεταδίδει ακόμα και το κρούσμα, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θεωρώ ένα μεμονωμένο περιστατικό που δυστυχώς αραιά και που τα παρακολουθούμε έρχονται, και βέβαια πρέπει να ξαναπούμε, κύριε Αγγελάκη, και είσαι θερμός υποστηρικτής, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμβολιαστική κάλυψη που είναι πυλώνας προστασίας, παρά το ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική μέσα στην πανδημία. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και να εμπιστευόμαστε την επιστημονική και ιατρική κοινότητα.
0: Να το ξαναπούμε, κύριε Παπαδάκη, τα παιδιά πρέπει να κάνουν όλα τα εμβόλια. Υπάρχει βιβλιάριο, ένα προς ένα. Μέχρι και 23 ετών κάνουν εμβόλια τα παιδιά. Το ξέρω από το δικό μου παιδί. Μέχρι και λοιπόν να τα κάνουν όλα τα εμβόλια. Αποφεύγονται πολλά.
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, πρέπει να επανορθώσουμε ως κοινότητα δημόσιας υγείας, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε πάλι την εμπιστοσύνη που χάθηκε λόγω της παραπληροφόρησης που έγινε μέσα στην πανδημία.
0: Το πρωτόκολλο σας προβλέπει απολύμανση του χώρου?
1: Δεν είναι δικό μας το πρωτόκολλο, είναι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Δεν προβλέπεται απολύμανση και κλείσιμο του σχολείου. Βέβαια,
0: όμως το κάνουν για ψυχολογικούς λόγους,
1: Ναι, τα γνωρίζετε και
0: ως αντιδήμαρχος παιδείας. Πέσαμε. Ήμουν ο αντιδήμαρχος παιδείας της επιδημίας, της πανδημίας.
1: Ακριβώς. Την πιο δύσκολη περίοδο.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε λύκεια, το πρωτόκολλο δεν αναφέρει κάτι. Η δε απολύμανση για να γνωρίζουν πολίτες δεν έχει ουσιαστικά νόημα, γιατί δεν μεταδίδεται περιβαλλοντικά. Μεταδίδεται με την άμεση στενή επαφή, και δεδομένου και ότι το σχολείο ήταν κλειστό από την Παρασκευή, ούτως ή αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Τώρα υπάρχει η αγωνία των γονέων, των συλλόγων γονέων και βέβαια και των κατοίκων ακόμα της περιοχής, που αγωνιούν και θέλουν αυτό το κλείσιμο και την απολύμανση. Ξαναλέω και πάλι, είναι ένα επιπλέον μέτρο που ουσιαστικά όμως δεν επιφέρει κάτι το παραπάνω από το απλό πρωτόκολλο που έλεγε την χημοπροφύλαξη των στενών επαφών και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να γίνει, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, ακόμα και ακραία, αν το παιδί γνωρίζουμε, ας πούμε, ήταν εργάσιμη ημέρα και είχε κάποια σωματικά υγρά στο θρανίο κτλ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μεμονωμένα εκεί στο θρανίο, το εκεί που ακούμπησε. Αλλά η γενική απολύμανση τώρα γι' αυτό δεν έχει επιστημονικά και κανένα νόημα. Και άλλο και πάλι δεν μπορώ όμως να το σχολιάσω πιο αμυντικά, γιατί κατανοώ το άγχος και την αγωνία των γονέων.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τα όσα μας είπατε και για τα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Ακούσατε, εφαρμόζονται όλα όσα πρέπει να εφαρμοστούν. Η απολύμανση είναι εκ του περισσού, αλλά είπαμε, γίνεται για ψυχολογικούς λόγους. Δεν προσφέρει δηλαδή κάτι, το ακούστε κύριο Παπαδάκη, αλλά καταλαβαίνει, κατανοεί την αγωνία και το άγχος των γονέων. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, θα μείνουμε όμως στην επιστήμη, όχι στην επιστήμη της επιδημιολογίας, αλλά στην επιστήμη της νευροτεχνολογίας. Και θα συνομιλήσουμε με αφορμή μια σχετική εκδήλωση που γίνεται απόψε στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στην Συμβολή των Οδών Ζωγράφου και Αβέροφ. Εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση με θέμα «Πώς ο δικός μας είναι ο εγκέφαλος, νευροτεχνολογία, ελευθερία και όρια». Ένας εκ των ομιλητών σε αυτήν την εκδήλωση είναι ο πρώην καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας το είπα από την αρχή της εκπομπής, και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γραβάνη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης κύριε Γραβάνη, είναι λίγο sci-fi αυτός ο τίτλος που υπάρχει εδώ, επιστημονικής φαντασίας, αλλά το ερώτημα είναι η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έχουμε πάει σε μια άλλη διάσταση επιστημονικής φαντασίας. Να μας μιλήσετε λίγο για την νευροτεχνολογία και τι ακριβώς εννοούμε.
2: Ευχαρίστω κύριε Αγγελάκη. Την ιδέα αυτής της εκδήλωσης την είχε η κυρία Στρατάκη, η Ανθή Στρατάκη από το ΙΤΕ. Mm-hmm. Και μαζί μας θα είναι και η Λίλιαν η Μήτρου, η οποία είναι καθηγήτρια νομικός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρεται πολύ για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες επιστήμες. Mm-hmm. Η δική μου αναφορά θα σχετίζεται με την ανακάλυψη νέων τρόπων επικοινωνίας των νευρικών κυττάρων μας, του εγκεφάλου και υπολογιστικών συστημάτων, όπως ένας μεγάλος υπολογιστής, με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων, είτε ηλεκτροδίων, είτε μικρών συσκευών που είναι βιολογικής προέλευσης.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να φτιάξουμε νευροεμφυτεύματα αυτή τη στιγμή, είτε με τη χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων που είτε αγγίζουν το κρανίο χωρίς να μπαίνουν στον εγκέφαλο, mm-hmm. αλλά και ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετούνται μέσα στον εγκέφαλο, πάνω στον εγκέφαλο, και έχουμε επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουμε και να δεχτούμε πληροφορίες με νευροεμφυτεύματα τα οποία είναι κυταρικής προέλευσης. Έχουμε δηλαδή ένα νευροεμφύτευμα που έχει ένα υπόστρωμα βιολογικό, να σκεφτείτε ένα σπουγγαράκι μικρό με κοιλότητες mm-hmm. μέσα. Mm-hmm. Μέσα στις κοιλότητες φιλοξενούνται ανθρώπινα κύτταρα, νευρικά βλαστικά κύτταρα ή νευρώνες, και αυτό το νευροεμφύτευμα τοποθετείται στο νευρικό μας ιστό. Αυτό αλλάζει πάρα πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις που είχαμε για νοσήματα όπως είναι η νευροεκφύλιση ή το εγκεφαλικό τραύμα, και νοσήματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν παντελώς αθεράπευτα, με την τεχνολογία αυτή αναπτύσσουμε τεχνολογίες που τα επόμενα χρόνια θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους μεγάλες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, όπως είναι τα νευροκλειστικά νοσήματα, η βλάβη στο οπτικό νεύρο, η παράλυση από τραύμα είτε ψηλά στον εγκέφαλο είτε στο νοτιό μυελό, είτε ακόμη και στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Και αυτό έχει γίνει εφικτό από την τεράστια εξέλιξη, κύριε Αγγελάκη, τα τελευταία χρόνια τριών βασικών επιστημονικών πεδίων. Το ένα είναι τα βλαστικά κύτταρα και ειδικά τα νευρικά βλαστικά κύτταρα που αφορούν τη σημερινή μας εκδήλωση. Το δεύτερο είναι τα καινούργια υλικά, καινούργια βιοϊλικά τα οποία δίνουν ιδιαίτερες ιδιότητες στο ανθρώπινο οργανισμό. Και το τρίτο βέβαια, το οποίο είναι και κατακλυσμιαίο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση που μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε ταχύτατα και να δώσουμε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας επίσης ταχύτατα σε έναν ανθρώπινο οργανισμό μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Ξέρετε, ο εγκέφαλός μας είναι πεπερασμένος όσον αφορά την ικανότητά του, τόσο στο ποσό της πληροφορίας που παίρνει, αλλά και στην ταχύτητα που την επεξεργάζεται. Λοιπόν, έρχονται καινούργια συστήματα υπολογιστικά, τα οποία έχουν καινούργιους αλγόριθμους, δηλαδή αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, και ξεπερνούν αυτό το όριο, ας πούμε, λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και μας δίνουν τελείως, εντελώς νέες εφαρμογές πλέον στη θεραπευτική.
0: Κύριε Γραβάνη, όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας περιγράψατε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τώρα, εδώ, στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, η δική μας ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, με τους συναδέρφους Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και Δημήτρη Τζεράνη, ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος είναι καθηγητής φαρμακολογίας, είμαστε συνεργάτες 20 και χρόνια, και ο Δημήτρης ο Τζεράνης τον γνώρισα στην Βοστόνη και ήρθε στην Κρήτη σαν επίκουρος καθηγητής στο τμήμα του ενδιαφέρον που έχει το Πανεπιστήμιο και το τμήμα υλικών. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νευροεμφύτευμα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς σε όλο τον κόσμο και σχετίζεται με τραύμα στο νοτίο μυελό και συνεπαγόμενη παράλυση. Όπως ξέρετε, συνήθως αυτά τα άτομα είναι νέα άτομα, παραλύουν γιατί έχουν κάνει κάποιο ατύχημα και έχουν αλλοιώσει τη λειτουργία του νοτίου μυελού. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να φτιάξει ένα νευροεμφύτευμα που αποτελείται από ανθρώπινες πρωτεΐνες, ανθρώπινο υλικό, το οποίο πολυμερίζεται, δημιουργείται με έναν τρόπο ώστε να φτιάξει ένα μικρό σφουγγαράκι, όπως ανέφερα προηγουμένως, που έχει κοιλότητες, και μέσα σε αυτές τις κοιλότητες, έξω από το σώμα του ανθρώπου, καλλιεργούμε ανθρώπινα νευρικά βλαστικά κύτταρα. Αυτό είναι το προσδόκιμο που θέλουμε να έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ex vivo, όπως λέγεται, έξω από το σώμα του ανθρώπου, νευρικό εστό που έχει τη δυνατότητα, πρωτόλια δυνατότητα λειτουργίας νευρονικής, και να το μεταφέρουμε αυτό μέσα στην τραυματισμένη, χειρουργικά πάντα, μέσα στην τραυματισμένη περιοχή του νοτιού μυαλού. Αυτό θα το κάνουν προφανώς οι νευροχειρουργοί, όχι εμείς. Και μέσα από την ενσωμάτωση αυτού του νευροεμφυτεύματος, του αρχικά λειτουργικού, στον τραυματισμένο νοτιό μυελό, αυτός να φτιάξει εξ αρχής φυσιολογικό νευρικό εστό, να αποκαταστήσει την νευρική επικοινωνία που έχει διαραγεί, γιατί υπάρχει διακοπή της νευρονικής επικοινωνίας, γιατί υπάρχει ένα τραύμα, ουλή και ένα καινοτόπιο, μια κύστη μέσα στο νοτιό μυελό, και να αποκαταστήσει κατά συνέπεια σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα το να νιώθει ξανά ο ασθενής, να μπορεί να κινείται, άρα να σταθεί στα πόδια του ένας ασθενής που για αρκετά χρόνια ήταν παράλυτος. Έχουμε δοκιμάσει αυτή την τεχνολογία μας σε πειραματόζωα και με μεγάλη έκπληξή μας, πραγματικά μεγάλη έκπληξή μας, είδαμε ότι 12 εβδομάδες μετά την ενσωμάτωση του νευροεμφυτεύματος σε ποντικούς οι οποίοι είχαν προβλήματα αισθητικής και κινητικότητας, τα ζώα αυτά μπορούσαν να περπατήσουν με αποτελεσματικότητα πάνω σε μια οριζόντια σκάλα, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τεστ αισθητικής και κινητικής ικανότητας. Φανταστείτε τον εαυτό σας, κύριε Αγγελάκη, να περπατάτε στα τέσσερα σε μια σκάλα που είναι ψηλά.
0: Ναι.
2: Πρέπει να νιώθουν τα χέρια και τα πόδια σας ακριβώς που βρίσκονται, τα καινοτόπια, και να συντονίζονται τόσο καλά ώστε να μην πέσετε, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Τα κενά ή έξω από τη σκάλα. Οπότε αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ιδρύσει μια καινούργια spin-off εταιρεία, λέγεται Renewal Therapeutics, που είναι στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο, και η προσπάθειά μας είναι τα επόμενα 2-3 χρόνια στην Βοστόνη, στο Spalding Rehabilitation Hospital της Ιατρικής του Harvard, να την προσπαθήσουμε αυτή την τεχνολογία, αν πάνε καλά όλα, σε παράλληλα άτομα, και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να ξανακινηθούν πάλι.
0: Άρα σε 2 χρόνια να αναμένουμε με ελπίδα ότι αυτός ο τρόπος που μας περιγράφεται, ο εντυπωσιακός, για άλλη μια φορά το λέω, θα είναι στη ζωή μας.
2: Το ελπίζουμε, αυτό είναι το προσδόκιμο, αυτό θέλουμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά όπως ξέρετε, από την πειραματική προκλινική έρευνα μέχρι την κλινική έρευνα και την εφαρμογή μιας καινούργιας θεραπευτικής στον άνθρωπο, αφού λυθούν πολλά προβλήματα αποδοχής, μη τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο.
0: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά όλη αυτή η προσπάθεια δεν καταλήγει πάντα, κύριε Αγγελάκη, σε θετικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Οπότε ευελπιστούμε πραγματικά ότι, όπως λειτουργήσε το νευροεφύτημα πολύ αποτελεσματικά, θα έλεγα εντυπωσιακά, στο πειραματόζωνα, ένα μέρος τουλάχιστον αυτής της αποτελεσματικότητας να το δούμε και στον άνθρωπο. Φανταστείτε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι στην αναπηρική καρέκλα, να έχει τη δυνατότητα να σηκωθεί από την αναπηρική καρέκλα και με ένα μπαστούνάκι, με υποβοήθηση, να πάει μόνος του στην τουαλέτα, στο ψυγείο, να πάρει τα παιδιά του να εκδράμουν μαζί, να οδηγήσει το αυτοκίνητό του. Μπορεί να μην είναι η ικανότητά του κίνησης όπως ήταν πριν το ατύχημα, αλλά φανταστείτε να έχει ένα ποσοστό 20-30% κινητικότητας, ώστε να μπορεί να ξανακερδίσει πίσω ένα μέρος της ζωής του. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, και ελπίζουμε, όπως έγινε στα πειραματόζωα, ένα μέρος αυτής της αποτελεσματικότητας να τις δούμε και στον άνθρωπο.
0: Είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ, και θα ξαναγεννηθεί αυτός ο άνθρωπος, κύριε Γραβάνη. Σας άφησα να ακουστείτε, διότι αυτό που περιγράφεται είναι, για μένα επαναλαμβάνω, εντυπωσιακό και συγκλονιστικό, και αυτούς που θα το βιώσουν ενδεχομένως. Και εδώ νομίζω ταιριάζει πιο πολύ η παροιμία που λέει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι δεν είναι? Πάντα θα προσπαθείτε, πάντα θα αγωνίζεστε στο πεδίο της επιστήμης για να καταφέρνετε πράγματα που θα δίνουν ελπίδα στον άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι η έρευνα είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη ζωή του, μια ιδιαιτερότητα κάποιων επιστημόνων, περίεργων επιστημόνων που θέλουν να απαντήσουν σε κάποια προβλήματα τεχνολογικά ή τεχνικά, απλά τεχνικά.
0: Mm-hmm.
2: Η έρευνα όμως, και ειδικά η βασική έρευνα που κάνουμε στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, δίνει τη δυνατότητα επίλυσης σοβαρών προβλημάτων, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ένα παράδειγμα είναι αυτά που αφορούν στη δημόσια υγεία. Δεύτερον, δημιουργεί συνθήκες μιας διαφορετικής οικονομίας, διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας, που έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τα παιδιά μας επιστήμονες νέους στην Ελλάδα, να μην φύγουν στο εξωτερικό. Ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, που χάνουμε πάρα πολλούς επιστήμονες. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί ευμάρεια, δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά με καλούς μισθούς να δουλέψουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους στην Ελλάδα και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Η έρευνα λοιπόν που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, στο Ερευνητικό Κέντρο, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για την πρόοδο της χώρας. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό, κύριε Αγγελάκη, ούτε στην κοινωνία μας, που μας θεωρεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας σαν ιδιαίτερους ανθρώπους που ασχολούμαστε με κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν τους αφορά, είτε και στην πολιτεία, η οποία δεν έχει αντιληφθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην έρευνα, είναι συνυφασμένη με την επιβίωση αυτής της χώρας. Και είναι λυπηρό, γιατί η χώρα αυτή έχει πολλά ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι μας που φεύγουν έξω σταδιοδρομούν καταπληκτικά και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα παιδιά που συναντούν εκεί πέρα στις άλλες χώρες. Λοιπόν, πρέπει και η κοινωνία μας να ευαισθητοποιηθεί και να ζητήσει από την πολιτεία τη σοβαρή χρηματοδότηση, αξιοκρατική πάντα βέβαια, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, ώστε οι επιστήμονες της χώρας να την βοηθήσουν να προοδεύσει και να πάει μπροστά.
0: Κύριε Γραβάνη, πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι, θα έλεγα, πώς να την πω, αξιοσημείωτη. Και εμένα μου αρέσει να συζητάω μαζί σας ώρες. Αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπατε. Να καλέσω τον κόσμο να πάει σήμερα στην εκδήλωση αυτή 7 η ώρα στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ στην Οδό Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο. Βέβαια, πάντα μιλάμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γκέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Ακούσατε τι μας περιέγραψε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να υπάρξουν εμφυτεύματα που θα το πω απλά εγώ, που να μπαίνουν σε κατάλληλο σημείο στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που έχει κινητικά προβλήματα και αυτός ο άνθρωπος να ξανασηκώνεται στα πόδια του. Δεν είναι εκπληκτικό? Δεν είναι αναγέννηση αυτού του ανθρώπου? Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται προς το παρόν αυτό το επίτευγμα. Μετά από 2 χρόνια ο κύριος Γραβάνης μας είπε ότι θα πάει στη Βοστόνη με την ελπίδα να εφαρμοστεί, ο τρόπος δηλαδή θα πάει στη Βοστόνη, οι επιστήμονες θα το μεταφέρουν εκεί, με την ελπίδα να εφαρμοστεί σε ανθρώπους και πάντα με την πιο μεγάλη ελπίδα στους ανθρώπους που θα εφαρμοστεί, αυτοί να σηκωθούν και πάλι που δεν μπορούν να περπατήσουν για κάποιο ατύχημα που είχαν, να περπατήσουν και πάλι, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Και με αυτό το άλλο ένα μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Θα την κλείσουμε επαιτειακά, αλλά πρώτα να σας πω ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, για να μας πει τα της επόμενης ημέρας σχετικά με το κρούσμα βακτηριακής μηνγκίτιδας που παρουσιάστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών. Καμία ανησυχία, είπε ο κύριος Παπαδάκης. Θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα, δεν υπάρχει καμία ανησυχία, είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και είπαμε για το τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές και τι μέτρα έχει λάβει ήδη η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας και η πυροσβεστική βεβαίως, για να αποφεύγονται, να αποφύγουμε ως δυνατόν περισσότερες ή αν θέλετε τις περισσότερες πυρκαγιές από αυτές που ενδεχομένως θα έχουμε το καλοκαίρι. Και συνομιλήσαμε βέβαια και την προστασία του δέρματος, γιατί ο μήνας Μάιος είναι μήνας για την προστασία του δέρματος, αποφυγής του μελανόματος που είναι η πιο μεγάλη, θα έλεγα, η πιο άσχημη ασθένεια του δέρματος, είναι καρκίνος του δέρματος ουσιαστικά. Και συνομιλήσαμε για την προστασία λοιπόν του δέρματος τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, την προστασία από τον ήλιο, με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη, ιατρό δερματολόγο. Είδαμε και τα δεσπόζοντα γεγονότα της ημέρας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο μετά τις 8 το πρωί. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και το επαιτειακό του πράγματος έχει να κάνει ότι σαν σήμερα, το 1990, πριν από 36 χρόνια δηλαδή, πέθανε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Πέθανε ο Στράτος Διονυσίου. Και όπως διαβάζω στη Wikipedia, υπήρξε από τις πιο στιβαρές και πιο δυνατές φωνές μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα. Ο Τάκης Μουσαφίρης τον θεωρούσε τραγουδιστή, μιας και ηχογραφούσε δίσκο σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον μοναδικό και αφήνοντάς τους πάντα άναυδους. Ο Τάκης Σούκας έχει δηλώσει για τον Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Ο Γιάννης Πάριος έχει δηλώσει ότι με τη φωνή του κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα. Τη στιβαρότητα της φωνής του έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κλείνουμε λοιπόν με Στράτο Διονυσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 11 Μαΐου. Και από το καθαρά πολιτικά, από σήμερα είμαστε στο καθαρά καλοκαιρινά.

30+. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Έτσι για να θυμηθούμε ότι το καλοκαίρι δεν θα το αποφύγουμε. Εντάξει, για εκείνο το παιδί μου που δεν είναι φίλη του καλοκαιριού, γι' αυτό το λέω έτσι. Κάτι που σαν κοιμάζε παιδί μου, από εδώ και πέρα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή.

Πιάσαμε από το πρωί στο τι έχουμε. Όχι εμείς, εκείνοι. Αλλά δεν πιάσαμε στο πώς το έχουνε. Και φυσικά μιλάμε για τα περιβόητα πόθεν έσχες και φέτος. Των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο. Δημοσιεύτηκα λοιπόν το πρωί από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το 2025. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται στοιχεία του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Και από εδώ και πέρα και για τις επόμενες δύο μέρες θα χτενίζονται τα πόθεν αίσχες των πολιτικών, κυρίως για το πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή τους κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Ο κύριος Σαράκης, ας πούμε, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, δικηγόρος του επάγγελμα, ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, ο δικηγόρος μάλλον των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης, όπου θυμίζω ότι πήρε μια τεράστια αποζημίωση από το Αμερικανικό Δημόσιο, γιατί εκεί επιβεβαίωσαν ότι οι μάρτυρες, τα στοιχεία που προσκόμισαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, ήταν κρίσιμα για την διαλεύκαση της υπόθεσης της Νοβάρτης και αποζημίωσαν με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και τους προστατευόμενους μάρτυρες και τον κύριο Σαράκη. Χρήματα λοιπόν που ο κύριος Σαράκης από αυτή τη δουλειά, ας μιλήσουμε με εμπορικούς όρους, ως δικηγόρος δηλαδή, πήρε, τα επένδυσε σε ακίνητα. Σωστός ο κύριος Σαράκης. Επενδύει στη χώρα. Είναι η πραγματική επένδυση, γιατί αν το σκεφτείτε, είναι αμερικανικά κεφάλαια αυτά. Το αμερικανικό δημόσιο δεν είναι, αποζημίωσε. Το αμερικανικό δημόσιο. Άρα, ο κύριος Σαράκης έφερε λεφτά στη χώρα. Όχι στα μερικούς που λένε ότι φέρουν επενδύσεις και τελικά δεν φέρουν τίποτα αέρα. Ορίστε ο κύριος Σαράκης. Έφερε λεφτά στη χώρα και τα επένδυσε κιόλας.

Πολύ γρήγορα, τα εισόδηματα του κυρίου Μητσοτάκη έφτασαν τα 81.000 ευρώ. Στο Πόφερέσχες φιλοξενούνται 26 ακίνητα και οι 10 τραπεζικοί λογαριασμοί του, οι μετοχές, τα ομόλογα και τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και 2 οχήματα που είναι στο όνομά του. Τα εισοδήματα του κυρίου Ανδρουλάκη έφτασαν τα 58.000 ευρώ, ενώ στο Πόφερέσχες φιλοξενούνται 17 ακίνητα και 16 τραπεζικοί λογαριασμοί. Πόσο χρειάζεται πέρα με τόσο τραπεζικού λογαριασμού? Έχω 2 έχω. Και πάλι τα χάνω, ρε παιδί μου. Ο ένα είναι άδειο, ο άλλο αυτά που έχει δεν καλύπτουν ούτε το 15 μέρα, αλλά πάσε τόσο. 2 έχω και ψήφω μπερδεύομαι. Πώ τα καταφέρουν αυτοί? Ο ένα 10 τραπεζικού λογαριασμού, ο άλλο 16 τραπεζικού λογαριασμού. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να είναι μηδενικοί, να έχουν πολύ μικρά ποσά, αλλά τι του στέλνουν τόσο τραπεζικού λογαριασμού, ρε παιδάκι μου? Ο κύριο Φάμελο έφτασε τα 61.000 ευρώ εισόδημα, 8 ακίνητα, 9 τραπεζικού λογαριασμού. Και ένα όχημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, 80.000 ευρώ εισόδημα, 5 τραπεζικούς λογαριασμούς, 8 ακίνητα, ένα όχημα. Ο κύριος Κουτσούμπας, 76.000 ευρώ εισόδημα, 2 ακίνητα, 4 τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο κύριος Χαρίτσης, 85.000 ευρώ εισόδημα, μετοχές, επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, 9 τραπεζικούς λογαριασμούς και 2 ακίνητα. Ο κύριος Βελόπουλος, 101.000 ευρώ εισόδημα, 2 θηρίδες, είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, δεν ξέρω αν... Ναι. Είναι ο μοναδικός, όχι ο πρώτος, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει δηλώσει θηρίδες. Ναι, μετοχές, ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο και 16 τραπεζικούς λογαριασμούς με 4 ακίνητα. Δεν ξέρω, στις θηρίδες είναι οι επιστολές του Ιησού. Ή μπορεί να είναι η μαγική συνταγή για τις κυραλήφες. Ποιος ξέρει. Και τέλος, ο κύριος Νατσιός έφτασε τα 47.000 ευρώ εισόδημα. Ο κύριος Νατσιός νομίζω ότι είναι, μισό λεπτάκι να το πούμε με βεβαιότητα, ναι, είναι ο πολιτικός αρχηγός με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα, που δηλώνει τουλάχιστον, ναι, 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, 5 ακίνητα, 3 οχήματα και έχει και τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις. Μισό λεπτάκι, να μην μπούμε κάτι το οποίο, ναι. Λοιπόν, ναι. Τουλάχιστον με αυτά που εμφανίζονται, τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις ύψους, τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 113 και κάτι ψηλά χιλιάδων ευρώ.

Ενδιαφέρον βέβαια έχουν οι μεταβολές του Ποθενέσχες. Ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, εμφανίζεται ότι έχει κάνει μια επένδυση η οποία του απέφερε 10.000 ευρώ κέρδος. Τίποτα, έτσι. Γιάννη, τίποτα. Λοιπόν, 500.000 ευρώ εμόλογο του ελληνικού δημοσίου το οποίο πούλησε, το οποίο είχε αγοραστεί 490.000 ευρώ. Αλλά πούλησε ο Πρωθυπουργός ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Συνήθως στις αγορές, όταν πουλούνται τα ομόλογα, ξέρετε, αυτό πάθαμε την περίοδο της κρίσεως, δείχνει ότι κάτι, οι επενδυτές κάτι βλέπουν που δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Πρωθυπουργός και πουλάει το ελληνικό ομόλογο το οποίο κατήχε. Ίσως να έχει κάποιες οικονομικές ανάγκες. Αλλά πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας πουλάει, πούλησε μάλλον, όχι πουλάει, το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και κέρδισε 10.000 ευρώ. Ο κύριος Αντουλάκης, μεταβολή, αγόρασε μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει σήμερα να κάνει, λέει, όχι ακριβώς τη διαϊκή, δηλαδή το λίγο-λίγο, κάπου καταντάει, ρε παιδί μου, και δεν θα είναι ακριβώς η ανακοίνωση του κόμματος, θα είναι κάτι από κόμμα, έχει ολοκληρώσει, λέει, τον κύκλο με τις βιβλιοπαρουσιάσεις, στο Χαλάνδρι τώρα όλα αυτά, και κόσμος και ντουνιά θα μαζευτεί σήμερα, το απόγευμα, στο Χαλάνδρι να δώσει το παρόν, για να σηματοδοτηθεί ο επόμενος κύκλος. Κλείσαμε τον κύκλο του βιβλίου, βιβλιοπαρουσίαση. Θα πάμε στον επόμενο κύκλο για να δούμε τελικά αν από το Χαλάνδρι τελικά θα ανοίξει αυτός ο δεύτερος κύκλος με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος και σε τι θα συνίσταται η έννοια της αποκάλυψης για το νέο κόμμα. Κάποιοι θεωρούν ότι θα αποτελέσει πρόβα generale. Επανερχόμαστε. Θα επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν απέκτησε δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο γονείς. Ναι. Ο κ. Τσακαλώτος πούλησε το αυτοκίνητό του μοντέλο 2009 μόλις 3.000 ευρώ. Και δεν μας το πει εμάς. Καλά είναι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια τι μοντέλο ήταν, δεν έχει καραβέως, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια καλή τιμή είναι. Είναι 15 παραπάνω, 17 ετίας. Αυτοκίνητο 3.000 ευρώ, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία αρκετών πολιτικών προσώπων που αγόρασαν, απέκτησαν μέσω γονικής παροχής διάφορα περιουσιακά στοιχεία, επανατοποθετήθηκαν σε επενδυτικό επίπεδο. Μπαστετώσει, για παράδειγμα, εδώ τοπικά, να πάμε στα τοπικά, ο κ. Παραστήρης απέκτησε με χρησικτησία δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στο Δήμο Τεμένους.

Άλλη περίπτωση, κόντρα στον πρωθυπουργό που πούλησε το ομόλογο ελληνικού, το ομόλογο ελληνικού δημοσίου, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής, πήρε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, αγόρασε δηλαδή, με 306.000 ευρώ. Ο κ. Κεφαλογιάννης, ο πρώην υπουργός πολιτικής προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου, κατέβαλε 200.000 ευρώ για αγορά χρηματοοικονομικών παραγόγων. Επένδυσε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιουσιακή κατάσταση του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης εμφανίζεται να έχει πουλήσει διάφορα χρηματοοικονομικά παράγωγα, αμοιβαία κτλ., εισπράττοντας περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Για την ακρίβεια, 3.875.000 ευρώ. Συνολικά όμως εμφανίζει χασούρα, μιας και τα συγκεκριμένα χαρτιά τα αγόρασε έναντι 3.976.000 δολαρίων, δηλαδή εμφανίζει να έχει χάσει περίπου 100.000 ευρώ από αυτή την επένδυση. Πούλησε ένα πολυτελές γιοταχή μεγάλου κυβισμού 4.700 κυβικών μέτρων με 21.750 δολάρια. Και υπάρχουν κάποια περίεργα, τέλος πάντων, για μας είναι περίεργα. Δεν το λέμε με την ίδια τη νομική, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Είναι περίεργο, ρε παιδί μου, ο ίδιος να εμφανίζει να πουλά και να αποκτά εντός του ίδιου έτους την ίδια εταιρεία. Ο Σίος LLC. Σίος Ονούφριος, δεν ξέρω ποιος είναι, τέλος πάντων, ο Σίος LLC. Ο ίδιος εμφανίζει να την πουλά και στη συνέχεια την ίδια χρονιά την επαναγοράζει.

Μαζί με τους πολιτικούς, τα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν και οι σύζυγοι των πολιτικών προσώπων. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν πούλησε μόνο το ομόλογο με 500.000 ευρώ. Εμφανίζεται και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, να πουλάει το σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο έναντι 875.000 ευρώ. Να πούμε επίσης καλό ρίσκο στον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Μαρκογιαννάκη της Νέας Δημοκρατίας, το δίκυκλο που αγόρασε πέρυσι 7.000 ευρώ. Αυτό εμφανίζει ο μεταβολή άνθρωπος. Αγόρασε μοτοσυκλέτα αξίας 7.000 ευρώ ο κύριος Μαρκογιαννάκης.

άλλα πολλά μικρά ή λιγότερο μεγάλα που παρουσιάζονται σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις του πόθε ενέσειας με την αμέσως προηγούμενη χρονιά για τα πολιτικά πρόσωπα. Σας δώσαμε μια σχετική εικόνα. Η Επιτροπή, η αρμόδια της Βουλής, έδωσε τη δημοσιότητα σήμερα τα πόθε ενέσειας. Από εδώ και πέρα, η έρευνα που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται κάθε φορά είναι αν το έσχες εξηγείται και πώς με το πόθεν. Αυτό είναι το ζήτημά μας από εδώ και πέρα.

Φίλος ο Αλέξανδρος. Χωρίς λέει να έχω κάτι με τον κύριο Μητσοτάκη, μπήκα λέει στο Ποθανέσκες και για το 2024 έχει δηλώσει 1.838 ευρώ από τόκους και μερίσματα. Την ίδια λέει χρονιά, εγώ δήλωσα 2.900 ευρώ. Μήπως να κάνετε εμένα πρωθυπουργό? Φίλε Αλέξανδρε, δεν γίνεσαι πρωθυπουργός με τόκους και μερίσματα. Πρέπει να υδρώσει τη φανέλα, όπως μας είπε. Έτσι μας το είπε την παρουσία. Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εσύ την φανέλα την έχεις υδρώσει. Κ. Μητσοτάκης την έχει υδρώσει τη φανέλα για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχικός και συνέχεια πρωθυπουργός. Δεν αρκούν μερικοί ψωροτόκοι και μερικά ψωρομερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, το πρωί ψάχνουν διάφορα για βουλευτές, υπουργούς, προέδρους κομμάτων, πρωθυπουργούς. Στη γη τα ψάχνουν αυτά. Στο διάστημα ψάχνουν την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θα τα λέγαμε εμείς. Την ώρα που έρχονταν στο επίκεντρο η είδηση αυτή την Παρασκευή, σας λέγαμε ότι έχει πολύ ουρά και πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση. Φτάνουν στο διάστημα να αναζητήσουν στοιχεία για την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ακόμη η χώρα δεν γνωρίζει ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει αποσαφινιστεί πώς αυτό το επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο, οπλισμένο και ενεργοποιημένο μέσω, το πλωτό ντρόουν, βρέθηκε στη Λευκάδα. Εντός ελληνικής επικράτειας και όχι εντός διεθνών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το αφήγημα παρακαλώ του κυρίου Δένια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το ακούσαμε και αυτό. Οι ψαράδες που βρήκαν τον ντρόουν, μας λέει ο κύριος Δένδιας, προσέξτε να του κάνετε λίγο εικόνα. Παραλία που να πούμε τρεις εκκλησίες. Έχει διάφορες σπηλιές ωραίες, παιδί μου, υποθαλάσσιες. Να πάει ο ψαράς σπηλιά. Να κάνει τη βόλτα τέλος πάντων την ψαριά του και να βρει τον ντρόουν. Και να του πούμε εμείς ότι το ντρόουν που βρήκε στη σπηλιά κάτω από τις τρεις εκκλησίες είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Αυτό είπε ο κ. Δένιας για τη Λευκάδα. Και παραμένει υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και είχαν και ελπίδα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι η εναλλακτική λύση. Κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ψάχνουν, λέει, υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διάφοροι ειδικοί αναφορικά με την προόλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου ντρόουν, στοιχεία μέσα από δορυφόρους, αυτό λέμε στο διάστημα, με τη δορυφορική τεχνολογία που έφερε το συγκεκριμένο ο πλωτό, δορυφορικό κάτωπτρο ο K-Router, που επέτρεπαν την επικοινωνία του θαλάσσιου ντρόουν με το χειριστή. Δεν ξέρω ακόμη ποιος είναι ο χειριστής. Όλοι φωτογραφίζουν ότι είναι Ουκρανοί και εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την Ουκρανία. Μην χαλάσουμε την... του Ζελένσκι την καρδούλα. Καταλαβαίνετε. Άμα ήταν του Πούτιν το ντρόουν, θα είχε γίνει εδώ πέρα επανάσταση. Επειδή είναι όμως του Ζελένσκι, μην το πούμε έτσι, θα πούμε ότι είναι και στα διεθνή χωρικά ύδατα, αυτό κτλ. Δηλαδή και στον Πειραιά να το βρίσκανε, κάτι άλλο θα βρίσκανε, ρε παιδί μου, για να πούνε στον Πειραιά, εκεί που αράζουν οι μινοϊκές, οι ΑΝΕΚ, αν το βρίσκαν το πλωτό, θα μας παρουσιάζαν ένα τέτοιο αφήγημα. Είναι βέβαιο το. Και έρχεται ο κύριος Δένιας στο περιθώριο των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να μας πει, λέει, ότι ξέρουμε, λέει, τι είναι και ξέρουμε περίπου και τι περιέχει. Μα αυτά τα ξέρουν και πιο άσχετοι σε σχέση με το πώς αποτυπώνεται η κατασκευή του. Αυτό που δεν μας λέει ο κύριος Δένιας είναι ποιανού είναι. Το οποίο το ξέρει ο κύριος Δένιας. Ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, άλλες αναφορές λένε για 100 κιλά εκρηκτικά, άλλες για 300 κιλά εκρηκτικά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν ενεργοποιημένο και οπλισμένο το συγκεκριμένο πλωτό, το ότι δεν θρυνήσαμε τους ψαράδες τουλάχιστον, να μην μπορεί και να εξαφανιστεί μια ολόκληρη περιοχή, οι οποίοι ψαράδες το πήραν σαν πρόκειται, παιδί, σαν βρήκαν, ξέρω, μια χελώνα καρέτα και τη στέρανε προς την τραυματισμένη, τη στέρανε προς τη στεριά, γιατί δεν ξέρανε οι άνθρωποι, προφανώς είναι. Κατά τόσο καλά ενεργοποιημένο το λιμενικό σώμα και οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, που καταλαβαίνετε ότι πήγαινε ψαράδες και το βρήκανε όλο αυτό. Λοιπόν, το ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, πρέπει να είμαστε πανευτυχείς τουλάχιστον.

Ένα ντρόουν με 100-300, δεν έχει σημασία, εκρηκτικά κιλά, εκρηκτικά σε νησί με μαζικό τουρισμό και κυβέρνηση κλείνει τα μάτια. Ένα περιστατικό που θυμίζει πολεμικό θρίλερ ταράζει τα νερά του Ιωνίου και εκθέτει ανεπανόρθωτα τους μηχανισμούς εθνικής ασφαλείας. Και αν η ανακάλυψη από ένα ψαρά θαλάσσιου ντρόουν καμικάζει φορτωμένο με κιλά εκρηκτικών σε σπηλιά κοντά στο παγκοσμίου φήμης Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα προκαλούσε και προκαλεί παγωμάρα, το πιο σοκαριστικό από την ίδια την απειλή είναι η στάση της κυβέρνησης. Μια επιδεικτική απάθεια και μια προσπάθεια υποβάθμισης ενός γεγονότος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Όλοι επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής μέσω τύπου Μαγκούρα V3, ξέρω εγώ, Μαγκούρα, Γέρα, πείτε το πώς θέλετε, τέλος πάντων, έχει σημασία. Ένα θαλάσσιο δηλαδή ρομπότ δολοφόνο που χρησιμοποιεί το Κίεβο σε επιχειρήσεις του κατά του ρωσικού στόλου. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό έκανε σουλάτσα στο Ιόνιο, έτοιμο να επέμβει στη Μεσόγειο σε περίπτωση που εντοπίζονταν ρωσικό τάγκερ, και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε, λέει, τι περιέχει και ξέρουμε και τι είναι, μας λέει ο κύριος Δένδιας. Για να μας πει ότι ήταν και στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και μετά εμείς ενοχλούμαστε με τους Τούρκους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δίνει τη Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα και μετά εμείς ζητάμε τα ρέστα από τους Τούρκους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όχι 6 ναυτικά μίλια. Ούτε μέτρο. Δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε σε λίγο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε και στο θέμα όπως άνοιξε την περασμένη Παρασκευή και από τις πρώτες ώρες που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η είδηση αυτή, επισημάνομαι ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, περιμένοντας τότε μια επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν περιμέναμε βέβαια μετά, μέσα από το Κύριακο δηλαδή, τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, υποστηρίζοντας ότι το πλωτό αυτό μέσο βρέθηκε, εντοπίστηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, η Λευκάδα δηλαδή, εντάσσεται στα διεθνή χωρικά ύδατα, ή ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όλα αυτά, και μάλιστα σε μια εσωκομματική εκδήλωση, όπως το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να υποστηρίζει ότι γνωρίζουμε τι ακριβώς πλωτό μέσο είναι αυτό και τι περιέχει, αλλά φυσικά δεν έκανε το επόμενο βήμα να μας πει από πού προήλθε, ποιος το έστειλε, με τι σκοπό και κυρίως γιατί η ελληνική ηγεσία, γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δεν είχαν καταφέρει να το εντοπίσουν. Αυτό πριν το εντοπίσουν οι ψαράδες. Εκθέτοντας και τους ίδιους σε σοβαρό κίνδυνο, μιας και κανείς δεν αμφισβητεί ότι και οπλισμένο ήταν, με δεκάδες κιλά κρυφτικά και ενεργοποιημένο. Πάμε να ανοίξουμε για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση τη συζήτηση με τον υποστράτηγο αναποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Παναγιώτη Γεροκλή. Καλησπέρα, στρατηγέ του Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής.
0: Ευχαριστώ Θεμά.
1: Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής. Ναι. Έχω διατελέσει στρατιωτικός σύμβουλος Ελλάδας, είμαι ανώτατος αξιωματικός αναποστρατεία, αλλά όλα αυτά περί γεωστρατηγικού...
0: Το απεκδίεστε, εντάξει, το δέχομαι.
1: Επειδή είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που αυτοβαφτίζονται, να το πω έτσι. Ωραία. Εγώ δεν ακολουθώ αυτή τη διαδρομή, μιλάω από τις γνώσεις μου, από την εμπειρία μου, από την εκπαίδευσή μου και σε αυτό μένω.
0: Μένουμε λοιπόν στην προτέρα ιδιότητά σας ως ανώτερος αξιωματικός του στρατού. Στο άκουσμα της είδησης αυτής, τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό, κύριε Γεροκλή?
1: Κοιτάξτε, δημοσιοποιήθηκε ένα άρθρο μου προ δύο ημερών, δηλαδή την επόμενη μέρα, το οποίο ήταν ένα πολύ σύντομο και περιεκτικό, να το πω έτσι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία είναι ανοιχτά και παραμένουν ανοιχτά, αλλά αυτό που έθεσα άμεσα μέσα στις λίγες γραμμές του υποψιάρθρου είναι ότι η κυβέρνηση σίγουρα γνωρίζει πολλά περισσότερα από αυτή τη σιωπή ηχθείως, όπως λέμε, που τηρεί. Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, έχουν μείνει βασανιστικά αναπάντητα και είχαμε, όπως εύστοχα σχολιάσατε και εσείς όπως σας άκουσα, αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δένδε, η οποία αφενός μεν είναι τελείως αιώλες, από την άλλη είναι τελείως ανυπόστατες. Βρέθηκε στον Αιγιαλό πλησίον του ακροτηρίου Δουκάτου, πλησίον της Βασιλικής στη Λευκάδα. Δεν τίθεται κανένα θέμα να μιλάμε ότι είναι σε διεθνή ύδατα και εκτός χωρικών υδάτων, όπως τέθηκε. Τώρα, για το γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, σίγουρα από τη μία υπάρχει το επικοινωνιακό αφήγημα για να ξεκλειστρήσουμε από τη δυσκολία.
0: Τη δυσκολία της ευθύνης, γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα ενδεχομένως.
1: Μα ακριβώς, και επίσης δηλαδή, συνάδελφοι και από το λιμενικό και από το πολεμικό ναυτικό τα γνωρίζουν αυτά, είναι γνωστά. Πέρα από τα χωρικά ύδατα, η επόμενη ζώνη είναι συνορεύουσα ζώνη και επίσης έχουμε και την περιοχή δικαιοδοσίας, διάσωσης και έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, που σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρχει συνεχής 24-7-365, όπως λέμε, επιτήρηση, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ροή πληροφορίας για το τι συμβαίνει όχι μόνο στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, όπου έχουμε την απόλυτη κυριαρχία και δικαιοδοσία, αλλά και για την συνορεύουσα ζώνη, αλλά και για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι πρέπει να είναι η προσοχή μας διαρκώς τεταμένη και να είμαστε γνώστες ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Εν προκειμένου λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί και έχει αφήσει ανοιχτά αναπάντα ερωτηματικά. Το να λέει ο κύριος Υπουργός, αντί να εστιάζει στο μείζον που είναι στο πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε και από εκεί και πέρα τι μήνυμα εντός και εκτός εισαγωγικών λάβετε, το όπως θέλετε, αυτό το ντρόν κομίζει, είναι τα πρωταρχικά ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν και όχι να διαφεύγουμε και μάλιστα με χαμόγελα και γέλωτα ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι και εμείς έχουμε καλύτερα. Αφού έχουμε καλύτερα, γιατί πήγαμε τότε τον Νοέμβριο σε συνομιλίες με την Ουκρανία για να έχουμε κάποια δικαιώματα συμπαραγωγής τους εδώ στη χώρα, πρώτον. Δεύτερον, έχει προχωρήσει, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και έχουν κάνει βήματα επάνω σε αυτό, πλην όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία της κυβέρνησης με κάποια από τις ελληνικές εταιρείες ή κάτι άλλο. Αυτό που ήταν στα σπάργανα, να το πω έτσι, και ήταν οι συνομιλίες σε εξέλιξη, ήταν με την Ουκρανία. Και η οποία μάλιστα προ ολίγου καιρού έθεσε και ένα βέτο όσον αφορά, όπως λέμε, αυτά τα προϊόντα τα οποία αφορούν την αμυντική τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε, δεν, ακόμα και με το που το αγοράζεις, να το πω έτσι, για να είναι καθίστανται πλήρως γνωστό και κατανοητό και για τους μη γνώστες του χώρου, ακόμα και με το που το αγοράζεις, δεν καθίστασαι 100% κύριος αυτού του υλικού που αγοράζεις, όταν μιλάμε για αμυντικό υλικό. Είσαι ο λεγόμενος τελικός χρήστης και υπογράφεις με την παραλαβή του το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, αυτό το end user certificate, όπως λέμε στη γλώσσα μας, στη γλώσσα στη military, τη διεθνή, τη στρατιωτική, όπου μέσα σε αυτό στο end user certificate υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του, και βέβαια όταν στο τέλος θα θελήσεις είτε να το μεταπολίσεις είτε να το απαξιώσεις, να το αποσύρεις και τα λοιπά, και πάλι έρχεται η χώρα η οποία είχε κάνει την παραγωγή για να χειριστεί περαιτέρω το θέμα. Πώς θα καταστραφεί, αν θα καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτά είναι αυτά στα οποία πάτησε και η Ουκρανία, ας πούμε, για μια πιθανή συμπαραγωγή, όπου ήθελε να μας δεσμεύσει με το end user certificate, λοιπόν, αυτό το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, ότι σε καμία περίπτωση, αν τελικά φτιάχναμε εμείς τέτοια εδώ στην Ελλάδα, δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε ποτέ και πουδενή εναντίον της Τουρκίας. Και κάπου εκεί στράβωσε λοιπόν το πράγμα και έχει επέλθει μια περίοδος έτσι αδράνειας και δεν έχει προχωρήσει να δώσει χειροπιαστά αποτελέσματα.
0: Ερώτημα, κύριε Γερογλή, το γεγονός ότι κανείς δεν αναφεσβητεί ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής πλωτό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεύτερες ενδείξεις. Μένω σε αυτό σαν υπόθεση εργασίας, όχι για κανένα λόγο. Αυτό συγκλίνει στις περαιτέρω εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως ανήκει και στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να, με την ενδελεχή έρευνα που κάνουν, μπορούν να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως σας είπα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως και σίγουρο τίποτα. Από εκεί πέρα το σίγουρο είναι ότι βρέθηκε, το σίγουρο είναι ότι το μάζεψαν οι ψαράδες, το σίγουρο είναι ότι το πήγαν στη Βασιλική και ούτω καθεξής. Και από όσο γνωρίζω έχει φύγει βέβαια από τη Λευκάδα τώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να μην σας αποκαλύψω πού, και τελεί εν ερεύνη.
0: Ωραία.
1: Οπότε από εκεί και πέρα, ξέρετε, για κάθε απάρτιο που φτιάχνεται από το χάδι, από τη γράστρα, όπως λέμε, το κύτος, τα πλαστικά του μέρη, μέχρι και οτιδήποτε έχει μπει επάνω, υπάρχουν κάποια serial number, κάποιοι σηριακοί αριθμοί.
0: Άρα θα οδηγήσουν κάπου. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
1: Άρα μπορούν να οδηγήσουν κάπου όσον αφορά την παραγωγή, εάν και εφόσον βέβαια και η παραγωγός χώρα ή τέλος πάντων αυτοί που το παρήγαγαν θέλουν να παραδεχτούν κάποια πράγματα ή όχι.
0: Προφανώς και έχει τεράστια σημασία ποια είναι η παραγωγός χώρα και ποια χώρα ενδεχομένως, σε ποια χώρα ανήκει αυτό το πλωτό μέσο.
1: Κοιτάξτε, αν βρεθεί ποια είναι η παραγωγός χώρα, εννοείται ότι θα πρέπει να είναι πλήρως αρμόδια και υπεύθυνη για τη διαδρομή του.
0: Σωστά.
1: Για τη διαδρομή του, εννοώ ακόμα και αν πωλήθηκε σε τρίτους.
0: Σωστά. Ωραία. Ωραία. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το γεγονός της προέλευσης. Δηλαδή, αν είναι ουκρανικό, αν είναι ρώσικο, αν είναι κινέζικο, αν είναι αμερικάνικο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ας το προσπεράσουμε για χάρη της συζήτησης. Από μόνο του, η παρουσία αυτού του πλωτού μέσου δεν συνιστά ευθεία προσβολή της εθνικής κυριαρχίας από ξένο κράτος, όποιο και είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Ουκρανία, είναι η Αμερική, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Στα εθνικά χωρικά ύδατα.
1: Σαφέστατα και συνιστά, αλλά γυρνάμε πάλι σε αυτό που σας είπα πριν, καθώς αν δεν αποδειχθεί ποια είναι η χώρα που το παρήγαγε, δεν μπορούμε να ξέρουμε και σε ποια χέρια έπεσε. Από εκεί και πέρα στην Ουκρανία είναι σαφέστατα τώρα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεκίνησε, αυτό το Magura No. 5 όπως το λένε, έτσι ξεκίνησε από εκεί. Να σχεδιαστεί και να παραχθεί σε κάποιες ποσότητες. Mm-hmm. Σίγουρα όμως μπορεί να αντιγραφεί και πολύ εύκολα. Επίσης, επειδή ακούω και πολύ κόσμο και μιλάει για reverse engineering, δηλαδή αντίστροφη μηχανική, ότι έπεσε στα χέρια μας και είναι ευκαιρία κτλ. Δεν έχουν κάποια υψηλή τεχνολογία όλα αυτά τα μέσα, κύριε Κόνστα. Mm-hmm. Είναι μια απλή.
0: Περισσότερο είναι να διασκεδάσουμε τον πόνο μας και την ήττα μας εντός αγωγικών, με την έννοια ότι πέρασε απαρατήρητο και βρέθηκαν κάποιες ψαράδες να το εντοπίσουν, παρά η ουσία αυτού που περιγράφουν πολλοί, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία.
1: Σαφώς. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι κατασκευές χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο μέρος τους από απάρτη, όπως τα λέμε, τα dual use goods, δηλαδή τα από τα αγαθά διτής χρήσης, δηλαδή όπου μπορείς να τα χρησιμοποιείς είτε για ειρηνικούς σκοπούς είτε για αμυντικούς σκοπούς. Δηλαδή κάποιες εφαρμογές, κάποιες κάμερες, κάποιοι αυτοματισμοί, κάποια ηλεκτρονικά, κάποια ηλεκτρολογικά, όλα αυτά τα πράγματα δεν συνιστούν κάποια τρομερή υψηλή τεχνολογία. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας κώδικας όπου είχε την επικοινωνία του μέσω του συστήματος Starlink, δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας, και υπάρχει και ένα άλλο σύστημα όπου μπορεί να έχει έναν τηλεχειρισμό μέχρι για μικρότερες αποστάσεις, 40-50 χιλιόμετρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε και συνδυασμός και των δύο. Όπως και να έχει όμως, η έβρεση, και μάλιστα με τον τρόπο που βρέθηκε, ενός τέτοιου αντικειμένου, το οποίο είναι μια τεράστια απειλή, κύριε Κωνσταντίνο, δεν το βλέπουμε έτσι. Είναι μια τεράστια απειλή, διότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις και τους σκοπούς όποιου τελικά το ανέπτυξε στην περιοχή και τελικά βρέθηκε με τον τρόπο που βρέθηκε. Πρόκειται λοιπόν ένα σενάριο, παραδείγματος χάρη, σαφέστατα κυκλοφοράει ούτως ή άλλως, έτσι είναι λογικές σκέψεις. Ένα σενάριο ότι είναι της Ουκρανίας, η οποία έχει αναπτύξει και στην Δυτική Λιβύη τρεις τέτοιες βάσεις, από τις οποίες επιχειρεί με μη επανδρομένα τόσο αεροσκάφη όσο και οχήματα επιφανείας, αυτά τα θαλάσσια οχήματα όπως τα λέμε. Αλλά σε καμία περίπτωση η εμβέλεια του συγκεκριμένου δεν φτάνει για να φτάσει αυτοτελώς στη Λευκάδα από τη Λιβύη.
0: Δεν θα μπορούσε με πλοίο, δηλαδή με κάποιο
1: πολεμικό πλοίο. Έτσι. Άρα είναι δεδομένο, ούτε σίγουρα θα μπορούσε να φύγει από τη Μαύρη Θάλασσα και να περάσει τον Ελίσβοντα, ακόμα και αν δεν είχε καταστεί τέλος πάντων αντιληπτό και είχε περάσει από ραντάρ, από αισθητήρες, από χιλιάδια, ούτε πάλι εννοείται, έτσι. Είναι δύο και τρεις φορές η εμβέλειά του, η οποία είναι περίπου 750-800 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να φτάσει για να επιχειρήσει, αν εξαντλούσε το range του, δηλαδή την ωφέλιμη του ακτίνα, την ωφέλιμη του απόσταση που μπορεί να φτάσει. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσει και κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρων, κάποια ναυτικά μίλια, ώστε να πλήξει ένα στόχο. Από εκεί και πέρα όμως, από πλευράς τακτικής θέλω να έρθω κιόλας, κύριε Κωνστά. Αυτά συνήθως δεν δρούν μόνα τους. Πρώτον. Δεύτερον, επίσης.
0: Όταν λέτε δεν δρουν μόνα τους, για εξηγήστε το λίγο.
1: Ναι, να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή δεν ενδείκνυται να γίνει μια προσβολή με ένα κομμάτι, όπως λέμε, με ένα μέσο. Δηλαδή συνήθως αυτά
0: συνδυαστικά λέτε. Ότι...
1: Ναι. Συνδυαστικά και συνδυαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δύο, τρία μαζί, να το πω έτσι. Δύσκολα να αναπτύξει ένα μόνο. Επίσης, δεν σημαίνει ότι είναι fire and forget, γιατί ακούω αυτό με την νοοτροπία που έχει πολύ ο κόσμος, τα καμικάζι και τα λοιπά, δηλαδή είναι one off, όπως λέμε, one use. Όχι, δεν είναι. Γιατί μπορεί για κάποιο λόγο η αποστολή να ακυρωθεί. Για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα, κάποιοι παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί και η αποστολή να ακυρωθεί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτό με το που έφυγε από τα χέρια μας καταστρέφεται. Θα γυρίσει, θα γίνει recovery, θα γίνει το recovery process, θα το ξανασυλλέξουμε, να το πω έτσι, και θα προσπαθήσουμε την μεθεπόμενη φορά να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι με το που φεύγει από τα χέρια μας καταστρέφεται. Σαφέστατα και έχει μηχανισμούς αυτοκαταστροφής. έτσι ώστε να μην περιέλθει η τεχνολογία του ή όποια τεχνολογία τέλος πάντων έχει στα χέρια του αντιπάλου, ή να αυτοκαταστραφεί ώστε να μην έρθει στα χέρια του και βγάλει κάποια συμπεράσματα για την ενέργεια που
0: το γεγονός ότι, να κάνουμε. Το γεγονός ότι δεν έχει αυτοκαταστραφεί, να θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι για όποιον το χειρίζεται, σωστό?
1: Κοιτάξτε, το δηλαδή...
0: Λογικός συνειρμός πάντως. Λογικός συνειρμός.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω και διαρρέεται πάρα πολύ είναι τεχνική βλάβη.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν χαθεί όμως η επικοινωνία, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τεχνική βλάβη και έφυγε από τον έλεγχο του χειριστή και να συνέβη αυτό για κάποια λεπτά, για κάποια δευτερόλεπτα, υπάρχει μηχανισμός και διαδικασία ανάκτησης των επικοινωνιών και του ελέγχου. Σε περίπτωση που διακοπεί, επεμβαίνει ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής. Επίσης, έχει διπλά συστήματα, όπως σας είπα. Από τη μία είναι το δορυφορικό, από τη μία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε κεραίες κινητής από σταθερό δίκτυο, όπως ήταν κοντά σε στεριά, να το πω έτσι, είτε να χρησιμοποιεί αυτά τα λεγόμενα waypoints, όσοι κάνουν maritime navigation, καταλαβαίνουν τι λέω, να χρησιμοποιεί κάποια σημεία τα οποία είναι προφορτωμένα στο λογισμικό του και συνεχίζει ακολουθώντας αυτή την πορεία που του έχουν βάλει. Το να καταρρεύσανε όλα αυτά τα 3-4 συστήματα μαζί, το θεωρώ πάρα πολύ βολικό.
0: Mm-hmm.
1: Και τεχνικά δίνω ελάχιστες πιθανότητες. Να το πω έτσι. Συν της άλλης έχει και κάμερα, γιατί αυτό κατά τη διάρκεια της πορείας του μεταδίδει συνεχώς και εικόνα και δεδομένα. Το που κινείται, συλλέγει πληροφορία κτλ. Και τα μεταδίδει μέσω ενός διάβλου κρύπτο, δηλαδή κρυπτογραφημένα. Να έχουν καταρρεύσει όλα αυτά λοιπόν, δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ βολικό, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι πιθανότητες είναι προς τα εκεί. Σενάριο, όπως σας είπα λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Από τη μία να ήταν ουκρανικό μέσο, καθώς έχουν γίνει δύο προσβολές σε ρώσικα δεξαμενόπλια αυτού του σκιώδους στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και μάλιστα μιλάω για τη Μεσόγειο συγκεκριμένα. Ένα έγινε τον Μάρτιο και ένα νομίζω τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κάπου εκεί. Τα οποία βέβαια όμως έγιναν πολύ μακριά, τόσο από τα χωρικά μας ύδατα, όσο και από τη ζώνη ευθύνης μας. Τότε τα χτυπήματα είχαν συμβεί μεταξύ Λαπεντούζα στην Νότια Ιταλία, μεταξύ Μάλτας και μεταξύ Λιβύης. Ένα σενάριο λοιπόν μπορεί να είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και αυτό το σενάριο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι το πιο ευανάγνωστο, που μπορεί όμως και να μην είναι, δεν σημαίνει ότι μπορεί η Ουκρανία και οποιαδήποτε άλλη χώρα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη σύραξη, σε μια εμπλοκή με τη Ρωσία, να χρησιμοποιεί τα εθνικά χωρικά έδατα μιας άλλης χώρας ή να χρησιμοποιεί ζώνες δικαιοδοσίας της για να επεκτείνει το θέατρο επιχειρήσεων του πολέμου. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αφετέρου δε μας εκθέτουν ως χώρα, διότι όταν δεν μπορείς να έχεις έλεγχο στα σύνορά σου και να γνωρίζεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα και να μην είσαι τελικά κυρίαρχος των εξελίξεων. Σας λέω, ας πούμε, σενάρια, ας πούμε, φανταστείτε τώρα οι εξελίξεις όπως τρέχουν. Παράλληλα, έχουμε και την πρωτοβουλία μιας νομοθετικής διακήρυξης της Τουρκίας να κατοχυρώσει διανόμου στο Εθνικό της Κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα διανόμου.
0: Ήταν το τελευταίο που ήθελα να ανθίξω πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ήρθε προχθές στο φως της δημοσιότητας μέσα από το Bloomberg, ότι η Τουρκία προετοιμάζει, για να πάω τώρα σε αυτό το θέμα, προετοιμάζει νομοσχέδιο που ουσιαστικά έρχεται να νομοθετήσει την έννοια της γαλάζιας πατρίδας όπως την οριοθετούν οι Τούρκοι στο τουρκικό εθνικό δίκαιο.
1: Σαφώς. Και θέλουν να νομιμοποιήσουν λοιπόν μέσα σε όλα αυτά και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα οποία βέβαια όλα αυτά αφενός δεν έχουν καμία ισχύ βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
0: Αναφυσβήτα όμως προαναγγέλνουν ένα νέο κύκλο έντασης στο Αιγαίο. Έτσι?
1: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά, όπως το λέτε κύριε Κωνστά, συνιστούν. Δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ήρεμα νερά που εμείς εδώ δια της κυβερνήσεως ευαγγελιζόμαστε. Άλλα πράγματα δείχνουν όλα αυτά που γίνονται τουλάχιστον στην απέναντι πλευρά, ενώ την Τουρκία. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως το είχα εδώ και χρόνια τονίσει ότι ιδιαίτερα για το τουρκολιβικό μνημόνιο έχουμε μια de facto αμφισβήτηση επί του πεδίου, η οποία όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν σε λίγο να κλείσουμε 7 χρόνια κύριε Κώστα, δημιουργεί, είτε το θέλουμε είτε μας αρέσει είτε όχι, δημιουργεί και μια εξίσου de jure αμφισβήτηση. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο πεδίο δημιουργεί δίκαιο για το διεθνές δίκαιο. Και δυστυχώς όταν στην περίπτωση της Κάσου συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, δυστυχώς λοιπόν που θα το πω, βρεθήκαμε ελιποβαρείς, κύριε Κώστα.
0: Και αυτό, γιατί, και αυτό το πληρώνουμε, εκεί, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για θεσμοθετημένη, για οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έτσι, δεν είναι μια δυνητική ΑΟΣ εκεί που συνέβησαν τα γεγονότα της Κάσου. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει και αυτό το timing. Από την άλλη θα μπορούσε να υπάρχει και ένα είδος προβοκάτσια σε ένα τρίτο σενάριο, να σας πω. Για να μας εμπλέξουν σε κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις μεταφορτώσεις ship to ship των ρωσικών δεξαμενόπλοιων γινόντουσαν στο Λακωνικό κόλπο, αρκετά κοντά με την περιοχή της Λευκάδας. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα μπορούσε να είναι και ένα μήνυμα μιας υποβόσκουσας τρομοκρατικής απειλής για να πει σε κάποια πράγματα την κυβέρνηση. Τα σενάρια είναι πολλά και είναι ανοιχτά, αλλά όπως σας είπα, σίγουρα η κυβέρνηση γνωρίζει πολλά περισσότερα από τη σιωπή με την οποία προσπερνάει το γεγονός και έφτασε σε σημείο και επικοινωνιακά να μας πει ότι βρέθηκε εκτός χορηγών υδάτων. Το κυρίαρχο που πρέπει να απαιτήσετε τουλάχιστον εσείς από την πλευρά σας ως δημοσιογράφοι και ως λειτουργοί της τέταρτης εξουσίας είναι να δοθούν απαντήσεις, κύριε Κώστα.
0: Στα διά σας, ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς το απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο υποστράτηγος, ένα αποστρατείο, ο κύριος Παναγιώτης Γεροκλής, με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του. Η είδηση ότι η Τουρκία προχωρά σε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχει προκαλέσει μια σχετική μηχανία στην Αθήνα. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, δηλαδή υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία αξία το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, προσθέτοντας ότι κάθε μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Πράγματι, αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης ισχύει, αλλά κανείς δεν μπορεί, ούτε ο κ. Μαρινάκης, να αμφισβητήσει ότι η Τουρκία αλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μάλλον ξαναλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουσιαστικά, αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι μία ευθεία και μάλιστα δια του εθνικού δικαίου της Τουρκίας απειλή Κάσους Μπέλη. Γιατί τι λέει? Τι νομοθετεί η Τουρκία? Ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, προσέξτε, στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου χωρίς ποταμεωτής. Αυτό νομοθετεί η Τουρκία. Και όταν το νομοθετεί, προσέξτε, όταν το νομοθετεί, όπως κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να το υπερασπιστεί κιόλας. Αλλιώς και δεν έχει νόημα. Προχωρά στην θεσμοθέτηση ενός νόμου και αυτό το νόμο, όχι ότι νόμος και να είναι αυτός, ως κράτος, οφείλεις να τον εφαρμόσεις. Στο ακέραιο. Ναι ή όχι. Αλλιώς δεν έχει νόμο, λόγο και ύπαρξη ένας νόμος. Άρα από τη στιγμή που η Τουρκία, παρότι η Αθήνα, η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, νομοθετεί, όταν θα έρθει η ώρα επί του πεδίου θα το υπερασπιστεί κιόλας και θα πει ότι εγώ υπερασπίζομαι το εθνικό μου δίκαιο, το οποίο λέει αυτά που λέει. Παράλογα για εμάς, παράδοξα για εμάς, καινοφανή, εκτός διεθνούς δικαίου, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Για τον μέσο Τούρκο όμως η όποια κίνηση δικαιολογείται, και όχι απλά δικαιολογείται, απαιτείται κιόλας. Ήταν όμως του κράτους. εμείς συνεχίζουμε εδώ, τη μόνιμη από εδώ. Μην ασχολείστε, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Η ελληνική, λέει, κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ποιες καλής γειτονίας, παιδιά? Ποιες σχέσεις? Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος του τόπου, το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν πεινάνε, είναι καλά τακτοποιημένοι. Και το περίεργο είναι από ποιες δουλειές είναι τακτοποιημένοι. Δηλαδή, ξαναφέρνω τον εαυτό μου πολλές φορές σαν παράδειγμα, αλλά ξέρω ότι εκεί απ' έξω είστε πολλοί που είμαστε στην ίδια κατηγορία. Εγώ προσωπικά, Γιάννη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ξεκίνησα να δουλεύω κανονικά στα 13 μου χρόνια. Και θέλω να πιστέψεις ότι με μόνη εξαίρεση τους πρώτους 12-14 μήνες του στρατού, γιατί έκανα 20, μόνο εκεί δεν μπορούσα να δουλέψω. Μετά που χαλάρωσε το πράγμα, δούλευα και στο στρατό. Δηλαδή, όταν έπαιρνα εξόδους, που μπορούσα να παίρνω περισσότερες εξόδους, δούλευα και τότε. Συνεπώς, σήμερα είμαι 52, θυμάμαι δηλαδή 39 χρόνια τον εαυτό μου να δουλεύει, ως φοιτητής εννοείται ότι δούλευα, 39 χρόνια δούλευα, 39 χρόνια δουλεύω, τα τελευταία χρόνια είμαι πολυθεσίτης, κάνω πολλές δουλειές, έχω μια δική μου προσωπική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση που στηρίζεται πάνω στη δουλειά μου, κάνω επικοινωνία, στρατηγική, κάνουμε συμβουλευτική για διαφήμιση, για marketing, παραγωγή. Δεν είναι κρυφό, την έχω την εταιρεία αυτή από το 98, κάνουμε event, εκδόσεις, δεν παίρνουμε κρατικά λεφτά, μην με κοιτάζεις περίεργα, το έχουμε πει αυτό, δουλεύουμε μόνο με τους ιδιώτες φίλους μας, από τον επιχειρηματικό κόσμο δηλαδή, του τόπου και της Ελλάδος γενικότερα, και προκοπή δεν έχω κάνει, λέει, τέτοιο πόθεν έσχες όπως αυτά που βλέπω εδώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ας πούμε να δηλώνει εισοδήματα 81 χιλιάρικα, δεν το έχω. Να δω ας πούμε για παράδειγμα Νίκος Ανδρουλάκης, συνολικό εισόδημα 58.000, καταθέσεις 58.000, τα σπίτια που υπάρχουν εκεί, στο πόθεν έσχες, Φάμελος επίσης μια χαρά τακτοποιημένος. Ο Δημήτρος ο Κουτσούμπας, πολύ καλός, στα 76.000 του εισόδημά του, ρολεξάκι, έτσι. Η Ζωή, στα 80.000. Ο Τσίπρας, με σπίτια, διαμερίσματα, μια χαρά. Κασελάκης, ο Κασελάκης είναι ο μόνος που δικαιούται, παιδιά. Δεν έχει μπει στην πολιτική, επί της ουσίας, έτσι. Και ο άνθρωπος έχει πει ότι δραστηριοποιείται στο εξωτερικό κλπ. Λοιπόν, να μας πείτε και πώς τις κάνετε τις περιουσίες. Όχι μόνο να τις δηλώνετε, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς τις κάνετε. Γενναιόδερη και υπεύθυνη προσφορά μας για το τέλος του πολέμου, λέει η Τεχεράνη. Τι ζητάει και γιατί προειδοποιεί τους Ευρωπαίους. Για νόμιμες απαιτήσεις έναντι τον ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ απαράδεκτη προσφορά χαρακτήρισε ο Τραμπ, που ανέλησε τα δεδομένα μαζί με τον φίλο του και συνεργάτη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ψηλά επίσης τα εκλογοσενάρια. Και είναι λογικό. Τα εκλογοσενάρια που κάνουν λόγο για το τέλος του Σεπτέμβρη ή αρχές του Οκτώβρη για τις κάλπες. Παιδιά, είναι το πιο δυνατό σενάριο. Το λέω και εγώ πολύ καιρό. Όμως δεν είναι το σίγουρο σενάριο. Προσέξτε. Διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι πολύ αργά. Άρα, επειδή η κυβέρνηση, όπως ξέρετε και το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει εισέλθει σε μια περιοχή έντονων αναταράξεων, που αυτό αποτυπώνεται με το πάνω κάτω, να μην χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη που πήγε να βγει από το στόμα μου, αυτό το πάνω κάτω, το down under, το volatility δηλαδή, το οποίο υπάρχει. Εάν τότε μετά τη ΔΕΘ κριθεί ότι όλα είναι εντάξει, τότε είναι πολύ πιθανόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει τους Έλληνες στις κάλπες. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλω να γίνομαι επαναλαμβανόμενος. Και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα έκτοτε. Τώρα, πάω στο politica.gr πριν καλωσόρισω τον καλεσμένο μου. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις.

0: εδώ έχουμε ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο πραγματικά έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο απόγευμα του Σαββάτου. Η νεαρή γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της στο πανεπιστημιακό, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις. Για την υπόθεση, να θυμίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγός της, επιχειρηματίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να λύσουν το γρίφο του τι προηγήθηκε της απίστευτης πραγματικά αυτής της ιστορίας, εξοντάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του δράστη, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Δεν υπάρχει ανησυχία για το περιστατικό της μενιγκίτιδας στο ΕΠΑΛ Μιλών, λέει ο Αντώνης ο Παπαδάκης, και θα τον ακούσουμε με προσοχή. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα άρθρο που δημοσιεύουμε. Το έγραψα εγώ. Το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης. Αν θα μπείτε, θα το διαβάσετε και θα πάρετε έτσι μια πολύ καλή γεύση. Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Δημήτρη Νικολιδάκη. Είναι επιχειρηματίας, είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας Κρητικός Φούρνος. Γνωριζόμαστε προσωπικά αρκετά χρόνια και αυτό που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος αρκετά ευαισθητοποιημένος σε προσωπικό επίπεδο για το θέμα της διατροφής, για το θέμα των προϊόντων που μπαίνουν στο τραπέζι, είτε αυτά είναι μια χωριάτικη σαλάτα, ένα σουβλάκι και ένα μαγειρευτό φαγητό, είτε είναι τα προϊόντα και οι κωδικοί που προσφέρονται από τα ράφια και τις βιτρίνες των καταστημάτων του Κρητικού Φούρνου στους Κρητικούς και στους επισκέπτες της Κρήτης. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνουμε διαφήμιση σήμερα εδώ, αλλά ήθελα να τα συνδέσω αυτά που θα πούμε με ένα γεγονός που έχει να κάνει με το ότι εσείς είσαστε πολύ εξοικειωμένος με την πρώτη ύλη, με τις τροφές. Πολλά από τα προϊόντα αυτά άλλωστε τα χρησιμοποιείτε και ο ίδιος με τους συνεργάτες σας στα προϊόντα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε μου Κώστα, αγαπητέ μου φίλε, και στους ακροατές σας. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Πώς πάνε οι δουλειές καταρχήν, να ρωτήσω πώς είναι η αγορά.
1: Εντάξει, δεν είναι το αναμενόμενο δυστυχώς. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα πανηγυρική που λέμε τώρα από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρχισε πάρα πολύ να έρθει ο τουρίστας στο Ηράκλειο. Έχουμε χάσει ήδη ένα μήνα και προσδοκούμε τώρα ίσως αυτό το επόμενο διάστημα αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάτι καλύτερο.
0: Το εύχομαι και το ελπίζω. Το εύχομαι και το ελπίζω. Πάω να πω την ιστορία τώρα, να ξεκινήσουμε με την ιστορία. Εγώ χθες το βράδυ, επειδή είμαστε και φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδα ένα βίντεο που έχετε αναρτήσει και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε τώρα, το οποίο πραγματικά οφείλω να σας πω, επειδή το θέμα αυτό το έχω ξανασυζητήσει και με κάποιους επιστήμονες φίλους στο παρελθόν, δεν μπορώ να πω απόλυτα ότι προκάλεσε το απόλυτο σοκ, γιατί είμαι υποψιασμένος για το προϊόν το συγκεκριμένο για το οποίο θα μιλήσουμε, θα μας τα πείτε αναλυτικά. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι υποψιασμένος για αυτό που θα μας πείτε τώρα, δεν κρύβω την απίστευτη έκπληξή μου να σας βλέπω να περιγράφετε, κύριε Νικολιδάκη, ένα απίστευτο συμβάν το οποίο ζήσατε το Σαββατοκύριακο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ως γνωστόν έχω μια βάρκα, εν πάση περιπτώσει, με την οποία πάω την οικογένεια βόλτα το καλοκαίρι, την οποία βάρκα την είχα παρκάρει τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου, σε ένα οικόπεδο δικό μου, έτσι. Χθες ξεκίνησα πρώτη μέρα να την πλύνω να πάμε μια βόλτα που ήταν ο καιρός καλός. Βρήκα μέσα ξεχασμένο από πέρσι τον Οκτώβριο ένα πακέτο με ζαμπόν. Ζαμπόν γαλοπούλα. Έτσι. Το οποίο το είχα αφήσει από 10 Οκτωβρίου, χωρίς ψυγείο, χωρίς τίποτα. Άνοιξα λοιπόν τη βάρκα, βρήκα το ζαμπόν.
0: Ήταν αυτές οι συσκευασίες, το δείχνετε κιόλας. Είναι η συσκευασία που είναι, ας το πούμε, αεροστεγός κλεισμένη για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι δεν ήταν χύμα δηλαδή. Αεροστεγός κλίμα.
1: Δεν ήταν σε ψυγείο, ήταν έξω. Στον ήλιο, στο φως, στο κρύο, σε οτιδήποτε συνέβαινε. Αυτό το πράγμα διατηρήθηκε αναλύωτο. Επιμένω αναλύωτο.
0: Από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Ήταν, ναι, δεν δοκίμασα να σου πω την αλήθεια, δεν δοκίμασα, το πέταξα, αλλά όπως το άνοιξα για να το μυρίσω, γιατί ξέρω από τρόφιμα, διαπίστωσα ότι δεν είχε πάθει τίποτα. Δηλαδή εγγυημένα μπορούσα να το φάω. Απλά εγώ το πέταξα.
0: Λοιπόν, εγώ μετράω. 10 Οκτωβρίου, ναι. Ένας μήνας, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλης, είναι ακριβώς 7 μήνες.
1: Ναι,
0: 7 μήνες. 7 μήνες ακριβώς.
1: Εκτεθειμένο.
0: Εκτεθειμένο.
1: Είναι πραγματικότητα. Εγώ λυπάμαι που χρησιμοποιούσα τέτοια προϊόντα, γιατί τώρα θα τα σταματήσω. Είναι το φτηνό αλλαντικό, να το πούμε τώρα, να λέμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Έτσι, δεν είναι όλα τα αλλαντικά κακά, γιατί τα αλλαντικά προέρχονται από την ιστορία, είναι και παλιότερα χρόνια που τα φτιάχνουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν τα φτιάχνουμε τώρα. Το φτηνό αλλαντικό είναι εφεύρεση της εποχής για να γεμίσει στομάχια με φτηνά υλικά, με φτηνά.
0: Με σκαρταδούρα, επιτρέψτε μου να το πω. Με σκαρταδούρα,
1: ρε παιδί, δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το φαγητό. Δεν αξίζει τον κόσμο να τρώει τέτοια πράγματα. Αλήθεια σου λέω τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δραματικό, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλητηριάζομαι τους ανθρώπους, είναι αυτό τώρα. Τόσο δηλητήριο.
0: Ναι, γιατί
1: μόνο για πρόκειται.
0: Εσείς βέβαια σκέφτεστε ότι αυτό το πράγμα που 7 μήνες ναι. Έμεινε εκτεθειμένο στο κρύο, στο χιόνι, στη μέρα, στη βροχή, στον ήλιο, στην υψηλή, στη χαμηλή θερμοκρασία, να κάνω μια αποσαφήνιση ότι δεν ήταν σε κάποιο ψυγείο ναι. Του σκάφους, ήταν μέσα σε ένα κουτί του σκάφους, στο ταμπούκι.
1: Όχι, στο κουτί, έτσι. Στο ταμπούκι.
0: Στο ταμπούκι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέω ότι είσαι τόσο πολύ συντηρητικό μέσα αυτό το πράγμα. Που προτιμώ να ήταν πρισμένο να το πετούσα, ξέρω εγώ, ή να ήταν χαλασμένο, θα ήταν πιο ήσυχο θα ήμουν. Αλλά βέβαια. Όταν το βλέπω αναλύωτο, ούτε το χρώμα του δεν είχε χάσει. Μετά από 7 μήνες αναλύωτο.
0: Εγώ επειδή είδα το βίντεο και το ξαναείδα, το δικό σας, και το οποίο θα το πάρουμε βεβαίως και θα το αναρτήσουμε με την άδεια τη δική σας και στο site, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Πραγματικά πρέπει να πάθουμε σοκ. Αντιλαμβανόμενοι τι από όλους τους κωδικούς μας. Εννοείται.
1: Δεν είναι γενικά το φτηνό αλλαντικό, γι' αυτό καυτηριάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αυτό προσπαθούμε στον κόσμο να εξηγήσουμε, ότι δεν μπορεί να προτιμάει το φτηνό πάντα, γιατί το φτηνό έχει μέσα φτηνά υλικά, τα οποία είναι κακό για την υγεία του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τρως άντες με 1,5 ευρώ, όταν ένα σωστό αλλαντικό κοστίζει 80-90 λεπτά η μερίδα.
0: Και θυμίζω κάτι που λέγανε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και μέχρι και σήμερα, ότι το φτηνό κρέας το τρώνε σκύλι.
1: Ακριβώς, τώρα ούτε η σκύλι δεν το λέω.
0: Τώρα πλέον ούτε η σκύλι.
1: Εγώ ό,τι τροφή θέλω να την κάνω, την πετάω στα ψάρια. Να δω αν την τρώνε τα ψάρια. Αλήθεια σου λέω. Βάλε να πετάξει τα ψάρια, ένα γαριδάκι. Δηλαδή δεν το φάνε, δεν τρώνε.
0: Δεν το τρώνε.
1: Δεν τρώνε, πιο έξυπνα από εμάς. Πιο έξυπνα, πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Το αλλαντικό αυτό δεν τα αγγίζουν, δηλαδή το πετάξαμε μέσα δεν αγγίζουν. Αντίθετα, ρίξε λίγο ψωμάκι να δει πώς πάνε.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις το σου λέω. Απλά πράγματα είναι ο κόσμος να πιάσει, να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, να καταλάβει ότι καμιά φορά και κανένα κομματάκι μούχλα να βρει στο τυρί δεν είναι κακό. Είναι η φύση που λειτουργεί. Όταν δεν βλέπεις κάτι να συμβαίνει από αυτά, τότε
0: έτσι.
1: Να ανησυχείς. Είναι
0: ακριβώς.
1: Τόσο πολύ αποστηρωμένα και τόσο πολύ δηλητηριασμένα όλα αυτά για να κατηθούν. Φαντάζομαι ότι δεν πριζόταν. Τα αλλαντικά παλιά πριζόταν τα σακούλια. Δηλαδή, άμα έμενε το ψυγείο, άμα έβγαινε από την πρίζα το ψυγείο, την άλλη μετά βρίσκαμε τούμπανο και τα πετούσαμε.
0: Ναι, ήταν άχρηστα. Ήταν χαλασμένα άχρηστα. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία των τροφίμων, θα μου επιτρέψετε να πω, και έχουν προσθεθεί τόσες ουσίες στην επεξεργασία των τροφίμων πριν αυτά βγουν στο ράφι, που πραγματικά είναι απίστευτο το τι ακριβώς βάζουμε στο σπίτι μας. Επειδή τυχαίνει και θα τον επικαλεστώ, έχω ένα πολύ καλό φίλο, με τον οποίο έχουμε κάνει άπειρες παρέες και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολύ για τα θέματα αυτά, καθηγητής της τοξικολογίας με αρκετές διακρίσεις και περγαμηνές στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος αυτός μου έχει πει όχι απλά μην τρως, αλλά μην τα βλέπεις, μπορεί να σου κάνουν ζημιά ακόμα και στην όραση. Το λέει μεταφορικά και υπερβολικά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κώστα, εγώ είμαι πάντα βέβαιος ότι λίγο τυρί, μια ομελέτα φρέσκια, λίγα λαχανικά,
0: έτσι.
1: Μανούρι, είναι ό,τι καλύτερο. Γραβιέρα που έχουμε πάρει.
0: Έτσι.
1: Προσπαθούμε και προωθούμε τη γραβιέρα. Δυστυχώς την τρώνε μόνο οι ξένοι τη γραβιέρα στα σάντουιτς, κατάλαβε. Δηλαδή πιστεύω ο κόσμος πρέπει να το γυρίσει την πλάτη από τα αλλαντικά αυτού του τύπου, πρέπει να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος.
0: Έτσι. Και να πω, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Νικολιδάκη. ότι γιατί είμαστε καλοφαγάδες και εσείς και εγώ και κάνουμε και παρέα και τα κουβεντιάζουμε και από κοντά τα κουβεντιάζουμε σήμερα και δημόσια. Αυτό που θέλω να μου επιτρέψετε να πω είναι το εξής, ότι το λουκάνικο που φτιάχνει ο Χασάπης, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χωριό και παίρνει το κρέας στο χοιρινό και το κόβει με το χεράκι του, το απάκι, θα πάω και σε διεθνή έτσι επιλογές, το χαμόν, το προσούτο, είναι λιγότερα... Που είναι ορίμανση, δηλαδή κρέατα.
1: Ακριβώς, η ορίμανση ψάχνουμε.
0: Έτσι,
1: αυτό ψάχνουμε.
0: Η ορίμανση. Και όχι αυτό το αλεσμένο κρέας.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό το αλεσμένο κρέας που βγαίνει σε χρώμα ροζ, να το πω έτσι πάρα πολύ.
1: Το ποτοποιημένο, αυτό που μοιάζει με κρέας.
0: Που μοιάζει με κρέας και που δεν ξέρει κανένας ακριβώς, γιατί μπορεί να διαβάζει τα συστατικά, αλλά δεν ξέρει κανένας ακριβώς σε τι ποσότητες είναι αυτά τα συστατικά και τι σημασία έχει η πρόσμιξη και η ανάμιξη δύο διαφορετικών χημικών ποσοτήτων πλέον μέσα σε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το τρως και πάει στο στομάχι σου και πάει το στομάχι ακριβώς, και το διαλύει και το αφομοιώνει
1: και σκοτώνει τη μικροχλωρίδα του εντέρου και μετά αρχίζουν οι δυσπεψίες, αρχίζουν τα προβλήματα και λέει μη φας γλουτένι, μη φας το ένα, μα ο άνθρωπος θα είναι φτιαγμένος τόσα χρόνια, τα τρώγε όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε κάνει κάτι, σκοτώνουμε τους καλούς μικροοργανισμούς μέσα που υπάρχουν στα έντερά μας με αυτά όλα τα δυτήρια και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, αυτοάνοσα κάθε μέρα, καινούργια προβλήματα με τα έντερα, δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι ζουαλέτα, δεν μπορούν, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, αυτά. Όπως ακριβώς το λέτε και όπως ακριβώς το περιγράφετε.
1: Για να πω περισσότερα, φαντάζομαι όμως ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά που βάζουμε πλέον στον οργανισμό μας και πρέπει να προσέχουμε όσο μπορούμε να προσέχουμε.
0: Κύριε Νικολιδάκη, εγώ θα πω δημόσια για σας για μια ακόμα φορά ότι είστε ένας ευσυνείδητος επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης και θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας αυτή την ευσυνείδησία, γιατί δεν το έκρυψα, σας γνωρίζω προσωπικά, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία τη συγκεκριμένη να της πείτε το περιστατικό?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη.
0: Τι σας είπαν?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη, μου είπαν ότι η εταιρεία αυτή έκλεισε καταρχήν τώρα. Είναι μια μεγάλη αλατοβιομηχανία που έκλεισε στην Ελλάδα και η δουλειά αυτή την έχει πάρει κάποια άλλη εταιρεία, κάποια διατρική της.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και μου είπαν ότι έχουν αλλάξει τώρα, δεν το πιστεύω. Εγώ βλέπω την ίδια συμπεριφορά ακριβώς αυτά του τύπου τα λαδικά. Εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε.
0: Λοιπόν, σας προκαλώ να κάνουμε ένα challenge. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες.
1: Ό,τι αλλαντικό θα χρησιμοποιούν πλέον θα είναι ορίμασες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι, ας είναι ακριβότερο, δηλαδή, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό.
1: Μισό ευρώ φτιάχνει τη δουλειά, Κώστα. Μισό ευρώ δεν είναι κάτι. Δηλαδή, αν του κάνει 3,5 ευρώ, αν κάνει 4.
0: Έτσι. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα που κάνει ζημιά και να φάνε ένα σωστό σάντουιτς. Έτσι, μια σωστή πίτσα.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Προτείνω να κάνουμε το εξής. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες, να πάμε από ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε δύο κωδικούς αυτών των αλλαντικών, να τα αφήσουμε πάλι 6-7 μήνες, να δούμε πώς θα τα βρούμε σε 6-7 μήνες. Έτσι, μια μικροπροσότητα.
1: Εγώ θα το κάνουμε με on camera.
0: Θα το κάνουμε on camera μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Από αυτά που έχω μύθει, θα φυλάξω με δύο πακέτα μαζί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επειδή είναι άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις, σε λίγο θα έχετε και την εικόνα για το θέμα αυτό. Έτσι και θα το αναρτήσουμε στην σελίδα μας στο politica.gr. Λοιπόν, μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά και από το κενό με τον καλεσμένο μας που θα έχουμε εδώ στο στούντιο.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο. Είναι η ζωντανή μετάδοση 12 με 1. Είναι η επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και είναι βεβαίως και η μετάδοση την πρωινή της επόμενης 7 με 8. Το λέω αυτό γιατί κάθε κοινό έχει διαφορετικές ώρες και επιλογές. Συνεπώς, απευθυνόμαστε σε όλα τα κοινά που μας επιλέγουν. Και καλωσορίζω τώρα, όπως έχω προαναγγείλει, τον καλεσμένο για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας, που είναι ο κύριος Μανώλης Αχλαδιανάκης, παλιός γνώριμος, οφείλω να πω, πρόεδρος των Τριτέκνων. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μανώλη, που είστε σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για τους Τριτέκνους, οι οποίοι Τριτέκνοι δεν είναι και λίγοι, έτσι.
1: Έτσι
0: είναι αρκετοί οι Τριτέκνοι. Και θα ευχηθώ, θα μου επιτρέψετε, να γίνουν περισσότεροι, γιατί το γνωστό πρόβλημα με το δημογραφικό που χτυπάει τελικά στην οικονομία, στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό, είναι αυτό που πρέπει να μπαίνει πάντα στην αρχή κάθε τέτοιας συζήτησης.
1: Να σας χαιρετήσω με τη σειρά μου, να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε, παρά το ότι οι τρόποι αντιμετώπισης του δημογραφικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σε αυτό. Και αυτό στυλιτεύουμε και κατηγορούμε μονίμως, διότι οι κυβερνώντες φυρίσουν ως συνήθως κλέφτικα πάνω στο πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν το ακουμπούνε, δεν λέω ότι δεν αναφέρονται, αλλά στην ουσία τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι ικανά να δώσουν ή να χαράξουν δρόμο για τη λύση του προβλήματος.
0: Ουδέν ασφαλέστερο και ουδέν αληθέστερον τούτου, και δεν χρειάζεται να πούμε κανένα επιχείρημα, θα πω γιατί. Διότι αν οι κυβερνώντες διαχρονικά, δηλαδή το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, 15-19, είχαν ασχοληθεί σοβαρά, τότε το δημογραφικό δεν θα ήταν πρόβλημα. Και επίσης οι Έλληνες δεν θα συρρυκνωνόταν, ούτε θα ήταν ουσιαστικά μια κοινωνία που οδηγείται σύντομα με όλο πιο και πιο γρήγορους ρυθμούς σε μια κοινωνία γερόντων.
1: Ακριβώς. Υπολογίζεται το 2050 ότι η Ελλάδα θα έχει ένα πληθυσμό με τα σημερινά δεδομένα περίπου γύρω στα 8 με 8,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών το 35 με 40% θα είναι άνω των 65. Και το αδυσόπιτο ερώτημα είναι πιο ασφαλιστικό, όπως είπατε πριν, πιο συνταξιοδοτικό, ποιο σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει το βάρος αυτό. Για να αλλάξει ρότα η κοινωνία σήμερα, θα πρέπει να δούμε πληθυσμιακά πώς θα παντρέψουμε τα ελεύθερα παιδιά. Σήμερα ούτε οι πολυτεκνοί, που ξέρετε ότι μειώνονται πάρα πολύ, δηλαδή άνω των 4 παιδιών, ούτε οι τριτεκνοί μπορούν να δώσουν λύση, παρά μόνο τα παιδιά μας όταν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να μπορούν να παντρευτούν. Και ποιες είναι αυτές? Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση εργασίας, που δεν υπάρχει. Και όχι απλά εργασίας με την έννοια των μισθών αυτών, γιατί όταν η ακρίβεια καλπάζει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι, με τις τιμές που γνωρίζετε ότι υπάρχουν για να κάνει οικογένεια. Έχω προτείνει εδώ και 15 με 20 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά από τότε που άρχισα να ασχολούμαι σχεδόν με το κίνημα, ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το πρόβλημα και να μην ασχολούμαστε με παρονιχίδες, να πάμε στη βάση του. Και ποια είναι η βάση? Αυτό που σας είπα πριν, για να μπορούν να παντρευτούν τα παιδιά, είχα προτείνει να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου. Σε αυτό το στούντιο με τον προκάτοχο εδώ το είχαμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και αυτό είναι γραπτό σε όλα τα κόμματα. Τι λέει τώρα αυτό? Για να παντρευτεί το παιδί, αφού δεν υπάρχει εργασία, η διασφαλισμένη ή καλά αμοιβόμενη, αντί να δίνουμε δάνειο και αυτά να κοκκινίζουν όλα και να παίρνουμε και τα σπίτια των ανθρώπων πίσω, όπως και τώρα θα δείτε το σπίτι 1, σπίτι 2, επειδή έχω παιδιά στην ηλικία που το δικαιούνται, πώς θα το αποπληρώσουν? Μου λέει η κόρη μου, να πάρω ρε πατέρα ένα δάνειο. Αλλά είναι τόσο υψηλά τα κόστη που εγώ με το μισθό που παίρνω δεν μπορώ να πληρώνω τη δόση, έστω στο υπόλοιπο που θα πρέπει. Άρα θα κοκκινήσουν. Και λέγαμε λοιπόν να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου, που θα είναι άτοκο. Όταν θα κάνεις το πρώτο παιδί θα συνεχίζει άτοκο, όταν κάνεις το δεύτερο θα συνεχίζει και όταν κάνεις το τρίτο παιδί ότι η υπόλοιπο μένει να σου χαρίζεται. Σε όσους πολιτικούς το συζήτησα από όλα τα κόμματα, μου θέσαν όλοι ένα ερώτημα. Καλά ρε Μανώλη, και πού θα βρούμε τόσα χρήματα? Και τους είπα, θα σας τα βρω εγώ με μία προϋπόθεση. Κάθε υπερβολή είναι αυτά βέβαια. Αν μου πείτε, αν σήμερα το ξεκινήσουμε αυτό, σε πόσα χρόνια θα γεννηθεί το τρίτο παιδί και πόσα τρίτα παιδιά θα γεννηθούν? Τι ήθελα να απαντήσω με αυτό? Η προσδοκία και το κίνητρο είναι το ζητούμενο σήμερα.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πάνω σε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Επιστρέφω στην πολιτική, γιατί το πρόβλημα είναι η πολιτική. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, κυρία Χλαδιανάκη, ότι παρά το γεγονός ότι η πολιτική όλων των κομμάτων αφού γκράζονται αυτό που πολύ απλά δεν τους λέει ένας πρόεδρος ενός συλλόγου τριτέκνων ή πολυτέκνων από το Ηράκλειο, τη Λιβαδιά, την Καστοριά, τη Ρόδο. Τους το λένε καταρχήν οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι επιστημονικοί του σύμβουλοι, και επειδή έχουν αντίληψη πάνω σε αυτό, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα, δηλαδή γιατί οι πρωτοβουλίες που παίρνουν έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα και ούτε καν εμβαλωματικό, θα πω εγώ, πολύ δε περισσότερο δεν είναι ριζοσπαστικές, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ανατρεπτικές και ουσιαστικές στο να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πράγμα. Και τι θέλω να πω γι' αυτό? Θέλω να πω ότι καλά τα δάνεια, για να βάλω κι εγώ μια ψηφίδα παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου για πάρα πάρα πολλά χρόνια, καλά τα δάνεια που είπατε για το σπίτι, για το γάμο, για οτιδήποτε άλλο. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα που έχει να κάνει με την νοοτροπία πλέον της ελληνικής οικογένειας. Δεν κι εγώ παντρεύτηκα. Ένα παιδί έκανα. Προσέξτε. Οι περισσότεροι φίλοι μου γύρω μου είναι με ένα, άντε με δύο παιδιά. Δεν θέλω να πω με κανένα, λέω με ένα έως δύο παιδιά. Γιατί πολύ απλά, όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά παραπάνω. Γιατί σκεπτόμαστε, και θα το πω και ωφελημιστικά, ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τη βολή μας με ένα επιπλέον έξοδο ή με μια επιπλέον ευθύνη για ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί, διότι κακά τα ψέματα. Έχω φίλους που θέλουμε να τους βλέπουμε και θέλουν να μας βλέπουν και τελικά ούτε μας βλέπουν ούτε τους βλέπουμε, διότι οι υποχρεώσεις που γεννούν τα τρία παιδιά, να τα πας, να τα φέρεις, να τα φτιάξεις, να τα ντύσεις, να τα ταΐσεις, να τα κοιμήσεις κλπ. Κλπ. Δεν σου επιτρέπουν για να κάνεις αυτό που θέλεις ενδεχομένως στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα, εδώ μπαίνει και ένα θέμα. Το γενικότερο μενταλιτέ, να το πω έτσι, η φιλοσοφία δηλαδή, που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, όπου ο Έλληνας πλέον λέει να κάνω ένα τρίτο παιδί, θα έχω να το σπουδάσω, θα έχω να του παρέχω ή να του προσφέρω αυτό που προσφέρει ο δίπλα, δίτεκνος ή τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Αν δεν το έχω, καλύτερα να γυρεύω τη δουλειά μου. Και με βάση αυτό, και κάτι ακόμα που θα πω, ότι η Ελλάδα δυστυχώς διαρκώς δεν γεννά προσδοκία να της φέρεις κόσμο να ζήσει καλά. Είναι μια δύσκολη χώρα για να ζήσουμε, ενώ είμαστε προύχοντες και προνομιούχοι στο οικόπεδο αυτό, με τις 300 μέρες καλοκαίρι, με τις φυσικές ομορφιές, με το ωραίο, αν θέλετε, έτσι, κλίμα, δεν δίνεις την προσδοκία ότι εγώ θα κάνω ένα παιδί και αύριο θα μου το ταλαιπωρεί ο Αχλαδιανάκης, ο Σιλιγάρδος, ο Δασκαλάκης, που θα μου το ταλαιπωρεί παντού, στο σχολείο, στη συγκοινωνία, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, στην υπηρεσία, στο δρόμο. Άστο καλύτερα. Δεν σας κρύβω, και το ομολογώ, ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, ότι θα σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω ξανά, αν γυρνούσα πίσω, δεύτερο ή τρίτο παιδί, γιατί θα πω ότι, έλεγα ότι αυτή η χώρα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Χλαδιανάκη, και συγγνώμη για τη μεγάλη τοποθέτηση.
1: Έχω την εντύπωση ότι βάζετε το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων. Αν με ρωτούσατε εξ αρχής, αλλά απάντησα στο πρώτο σας ερώτημα, θα σας έλεγα ότι όταν δεν υπάρχουν υποδομές σε μια χώρα, όταν αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά στο σύλλογο αυτή, εν πάση περιπτώσει οι λίγοι εναπομείναντες ήρωες, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ηρωισμός σε αυτή τη χώρα να φτάνεις να κάνεις 3 παιδιά. Και διαμαρτύρονται όλοι και αγανακτούν με την έννοια ότι δεν υπάρχει βρεφικός σταθμός, δεν υπάρχει παιδικός σταθμός.
0: Αυτά που έλεγα, η ταλαιπωρία.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων. Το ερώτημα είναι, που είναι αδυσόπιτο, γιατί δεν το κάνουν? Πρώτον, για μένα υπάρχει μεγάλη ανικανότητα όλων αυτών που διοικούν ή αναλαμβάνουν ρόλους να διοικήσουν. Να πάμε από την αυτοδιοίκηση. Κάποτε διαμαρτυρόμενος μέσα στο Δήμο, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρξε αντιδήμαρχος, για ποιο λόγο δεν κάνουμε παιδικούς σταθμούς, κάποιος αρμόδιος μου απάντησε, μα κάνουμε ένα. Και του είπα, όταν έχω ανάγκη για 100, ο ένας δεν μου δίνει λύση. Αν πάμε στην κυβέρνηση και δούμε τα κονδύλια που εγχωρούνται, που εν πάση περιπτώσει ανοίγω παρένθεση, ενδεχομένως και καλώς όσον αφορά την άμυνα, και δεν βλέπουμε ότι αύριο δεν θα έχουμε ανθρώπους να υπηρετούν, γιατί μειώνονται δραστικά. Αν πάμε στα πανεπιστήμια που βάζουν κάποια εισοδηματικά εξευτελιστικά κριτήρια, γιατί δυο υπάλληλοι δεν μπορούν τα παιδιά τους ούτε να μείνουν στην αιστεία ούτε να συντιστούν. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο από τον τύπο των ήλων. Ένα άλλο όμως αδυσόπιτο ερώτημα που έχω θέσει και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ακόμα και στην Κύπρο όταν πήγα να μιλήσω εκεί, στα μέσα ρώτησα το εξής στους πολιτικούς. Από το 1993 έχετε μια απόφαση διακομματικής επιτροπής, την οποία έχετε στα συρτάρια και αραχνιάζει. Τότε λοιπόν, επί κυβέρνησης του Μητσοτάκη, του πατέρα δηλαδή, του σημερινού πρωθυπουργού, ορίστηκε μια διακομματική επιτροπή και έβγαλε ένα πόρισμα που έλεγε ότι επειδή το δημογραφικό καλπάζει και επειδή το 79 ήταν από 5 παιδιά και πάνω η Πολύτεχνη και τους ορίσαν τότε από 4, είναι ώρα τώρα να πάμε στα 3. Βγήκε αυτή η απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω σε όλους είναι, γιατί δεν το κάνετε? Υπάρχει δημοσιονομικό κόστος? Αν υπάρχει, βγείτε στον κόσμο να πείτε ότι στοιχίζουν τόσο. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πήγα στο Γενικό Λογιστήριο μέσω ενός κόμματος. Μου δώσανε ένα πόρισμα που δεν υπήρχε δημοσιονομικό κόστος παρά ελάχιστο. Το κατέθεσα. Πάλι κοφεύουνε. Αρωτήστε ένα πολιτικό σήμερα, γιατί το Σεπτέμβρη πέρασαν ένα νόμο. Και σας δίνω την πάσα για να το συζητήσουμε. Που, αφού δεν κάνουν τους τριτεκνούς πολυτεκνούς, αποφασίσαν λέει να δώσουν τριτεκνική ιδιότητα. Αρώτησα κυβερνώντες βουλευτές, τι θα αλλάξει αύριο το πρωί στον τρίτεκνο με αυτό που περάσατε? Μου λέει, δεν ξέρω. Εγώ που ξέρω λοιπόν θα σου πω, τίποτα. Γιατί τι κάνανε τώρα, κύριε Σιλιγάρδο? Λένε, ισοβιότητα θα έχουν μόνο οι γονείς. Προσέξτε να δείτε πόσο οι άνθρωποι, ας πούμε, σκέφτονται τόσο παράξενα που είναι να απογοητεύεσαι.
0: Είναι διαστροφική η ελληνική σκέψη για όλα τα θέματα.
1: Μα προσέξτε τώρα. Οι γονείς αυτή τη στιγμή έχουν αυτή τη δυνατότητα μοριοδότησης μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι και το τελευταίο τους παιδί να είναι 25. Άρα πόσο είναι ο γονέας όταν τη χάσουν? 50. Ε? Άρα του δίνει τώρα λέει τη δυνατότητα μόνο σε αυτό να πάει να προσληφθεί. Προσέξτε, να μοριοδοτήσει το γονέα. Το παιδί που στενάζει η οικογένεια δεν του δίνει κανένα δικαίωμα παρά μόνο αυτό που υπήρχε, που παλέψαμε και ματώσαμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Και αυτό τι λέει? Μέχρι τα 25 λέει ένα παιδί, αν δεν σπουδάσει, μοριοδοτείται, και μέχρι τα 30 το άλλο. Αλλά μέχρι τα 30 κάνει μεταπτυχιακά. Άρα και αυτό είναι ανενεργό. Αυτή η κοροϊδία λοιπόν, και βλέπω την υπουργό, τη Μιχαηλίδη, την οποία είχα συναντήσει μερικές φορές. Και βγαίνει στην τηλεόραση, ρε παιδιά, και λέει ότι όλα έχουν γίνει καλά, όπως βγαίνουν και οι προηγούμενοι. Και να σας πω και κάτι, γιατί αυτό το είπα δημόσια. Όταν στη Βουλή περνούσε αυτό το ποσό για το παιδί που γεννιέται ανεξάρτητα, είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήμουνα μέσα στη συζήτηση. Και εκεί ήταν η Φωτίου. Αυτή ήταν ο δήμιος της τριτεκνίας. Βέβαια.
0: Φωτίου του
1: δεν
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε κανείς τότε. Δηλαδή τι έγινε? Είχαν 800 εκατομμύρια διαθέσιμα για τα οικογενειακά επιδόματα, πήγανε στην Ευρώπη, τα ανεβάσανε στο 1 δις 200 εκατομμύρια και κόψανε το τριτεχνικό, έκοψε φωτίου, το τριτεχνικό επίδομα που έπαιρνε η οικογένεια με τρία παιδιά. Κατανοείτε λοιπόν πόσο αγανάκτηση υπάρχει στις τάξεις των τριτέκνων και εμείς όμως αγωνιζόμαστε γιατί δεν έχουμε προοπτικές. Έχουν όμως αυτοί και ποιες είναι? Η εισαγωγή ανθρώπων από χώρες που πιανούν. Γι' αυτό αγνοούν ότι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά ο αφελληνισμός, το ότι χάνεται πραγματικά το έθνος το ελληνικό, αυτό δεν το λογαριάζει κανείς. Και ακούστε κάτι που λέω τελευταία, αυτό το είπε ευρωβουλευτής. Με ένα αλγόριθμο υπολογίσανε ότι το 2160, αν πάει η πορεία όπως σήμερα, θα υπάρχει, λέει, το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων που θα κάνει το τελευταίο Ελληνάκι.
0: Το 2160.
1: Ναι. Αυτό όμως δείχνει πάλι την τάση, όπως η ερημοποίηση της γης Ελλάδος θα γίνει και η ερημοποίηση της οικογένειας.
0: Κυρία Κλαδιανάκη, στο Ηράκλειο πόσες οικογένειες τριτέκνων σήμερα?
1: Έχουμε εγγράψει περίπου 10.000 οικογένειες που κάποιοι.
0: Εσείί
1: βέβαια...
0: πόσα χρόνια είστε στο τιμόνι τώρα? Διότι είστε αρκετά χρόνια.
1: Εγώ τον ίδρυσα το
0: σύλλογο
1: εδώ
0: πόσα
1: και σε όλη την Ελλάδα. Είναι από το 7.
0: 2007.
1: Το 7 ξεκινήσαμε 8.
0: Το 2007 πόσες τριτέκνες οικογένειες υπήρχαν στο Ηράκλειο? Περίπου, γιατί τότε είναι λογικό να μην τις είχατε εγγράψει αφού ξεκινούσα. Το 10, ας πούμε. Ας πούμε 15 χρόνια πριν. Πόσες τρίτεκνες ήταν το 10 και πόσες τρίτεκνες είναι σήμερα?
1: Επειδή αυτό το στοιχείο, ό,τι και να σας πω, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό, θα σας πω τα τρία τελευταία χρόνια. Τιμούμε τη μάνα που έγινε τρίτεκνη την προηγούμενη χρονιά. Το 2023 είχαμε να τιμήσουμε 110 οικογένειες που γίνανε τρίτεκνες και εγγραφήκανε στο σύλλογο, γιατί μπορεί να μην εγγραφήκανε κάποιες.
0: Σωστό.
1: Το 2024 είχαμε 87. Και φέτο είχαμε 86, συγγνώμη, και φέτο είχαμε 57.
0: Άρα δεν μειούμε
1: 50%. Φθήνη. 50% κάτω σε τρία χρόνια.
0: Φθήνη. Πείτε μου κάτι, δώστε μου λίγο το προφίλ των ανθρώπων που κάνουν τρίτο παιδί.
1: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω είναι άνθρωποι που έχουν χωρίσει, έχει ο καθένας από δύο παιδιά, και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν και ένα τρίτο, γιατί και τις σχέσεις τους θα δέσουν, αλλά και παράλληλα είναι και δύο τρίτεκνοι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν δύο κορίτσια ή δύο αγόρια και υπάρχουν και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα παιδί και μετά το γάμο τους αποφασίζουν να κάνουν άλλα. Υπάρχει και η κατηγορία όμως, για να μην τα μηδενίσουμε όλα, των ανθρώπων που ζουν μαζί και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτή όμως είναι απεροελάστη και αυτό το στοιχείο μπορεί να το πάρετε και από τα πρωτοδικεία. Εκεί που
0: στην πόλη ή στο χωριό, δηλαδή στο Ηράκλειο ή στην περιφέρεια του νομού έχουμε τις περισσότερες τρίτεκνες?
1: Θα μπορώ να πω ότι είναι μοιρασμένα πληθυσμιακά. Βέβαια στην ενδοχώρα αρχίζει και από εκεί να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, λόγω του ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την αγροτική γη και τα λοιπά, όλοι φεύγουνε. Και να σας πω τώρα με το ερώτημά σας, πριν από μερικούς μήνες ένα βιβλίο παρουσιάστηκε στα Κεράσια. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, ρώτησα τι είναι αυτό το κτίριο, ένα καταπληκτικό κτίριο, πετρόκτηρο, και μου λένε ήταν το δημοτικό. Και τώρα τι είναι, παιδιά, πολιτιστικός σύλλογος? Προσέξτε τώρα τι σκέφτηκα εγώ. Είναι γύρω από το Ηράκλειο. Άρα να που θα μπορούσε να στοχεύσει ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας όμως κίνητρα. Ένα βρεφικό σταθμό που θα είναι δωρεάν, ένα παιδικό σταθμό που θα είναι δωρεάν και γη αγροτική για αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν. Και είναι δίπλα ακριβώς στην πόλη. Δυστυχώς η αστιφιλία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Ναι, και είναι γεγονός αυτό. Κλείνοντας, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει και είναι τρίτεκνος ή γίνεται τρίτεκνος στις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες και να το ευχηθούμε δηλαδή κιόλας να πάνε όλα καλά, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν το τηλέφωνο του συλλόγου μας είναι 281-0-280-191. Το προσωπικό μου τηλέφωνο είναι 6974-067-58. Έχουμε το κτίριό μας που πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Κάνουμε και άλλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο και αξίζει να σας το πω αυτό. με την κυρία Παπαδακάκη, η οποία είναι υπεύθυνη, και κάναμε μια πρόταση στην περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κεκ που θα αναφέρεται στον αυτισμό, στην υγεία γενικότερα, στο bullying, την κυκλοφοριακή αγωγή. Ξέρετε, αυτά είναι κοστοβόρα και αν δεν έχουμε ένα πρόγραμμα δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, αλλά σας προσκαλώ στις 9 του Ιούλη που θα πάρουμε την απόφαση σήμερα, σε μια εκδήλωση που κάνουμε στο Κηποθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο πρώην Βιθλέμ, και διαδραστικά θα λειτουργήσουμε με τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με τη χοροδία που έχουμε κάνει στο σύλλογό μας, με το μαέστρο μας και τη σκηνοθέτη που το σκηνοθετεί, και να μας δώσετε τη δυνατότητα, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να έρθουμε και να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτή τη βραδιά. Κάνουμε σκάκι για τα παιδιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και προσπαθούμε να βοηθούμε. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, φέραμε 10 τόνους πατάτες και καλέσαμε τους τρίτεκους από τον Ευρωκόπη να πάρουν, γιατί ξέρετε, αυτά τα τρόφιμα που ξέραμε έχουν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Επιστημικής Βοήθειας της Ευρώπης, παρά το ότι έχει εγκρίνει ένα μεγάλο ποσό, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν δώσει αυτούς τους χάπορους, γιατί προσπαθούν, σωστά κατ' εμέ, να δώσουν σε αυτούς ένα βάουτσερ. Ήταν μια αθλειότητα να βλέπεις ανθρώπους να σκυφιάζονται στην ουρά για να πάρουν 5 κιλά τρόφιμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, αν το υλοποιήσουν, γιατί εγώ φοβάμαι ότι τα λεφτά έχουν πάει κάπου αλλού εδώ και 2 χρόνια να μην τα δίνουν, είναι για μένα απορία άξιων, έτσι. Μακάρι να δούμε την κοινωνία με ένα άλλο μάτι. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες όλου του κόσμου.
0: Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα. Κυρία Κλαδιανάκη, χάρηκα πάλι που τα είπαμε. Είχαμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Θα είμαστε εδώ όπου μπορούμε να σταθούμε αρρωγή δημοσιογραφικά στην προσπάθεια που κάνετε εσείς σε μια κοινωνική, θα έλεγα, πρόκληση, γιατί είναι κοινωνική πρόκληση, και σε μια αυτονόητη πολιτική πρωτοβουλία που θα πρέπει πολύ σοβαρότερα να ενσκύψουν οι κυβερνώντες ή όποιοι κυβερνώντες. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αύριο οι επόμενες κυβερνήσεις, για να μην μένουμε στα ευχολόγια και στην κρίνια ότι γερνάμε, ότι δεν θα μπορούμε να δώσουμε σύνταξη, ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα και ούτω καθεξής, διότι κακά τα ψέματα, οι γεννήσεις είναι ο πυλώνας του ασφαλιστικού και συνταξιδοτικού συστήματος. Ας το καταλάβουμε αυτό, διότι ακούω πολλές φορές τους συνομήλικους των γονιών μου και τους γονείς μου, επίσης, που είναι συνταξιδοτημένοι, και λένε μας κόψαν τη σύνταξη. Ναι, σας κόψαν τη σύνταξη, διότι ένας από τους λόγους που σας κόψαν τη σύνταξη είναι ότι στην Ελλάδα δουλεύουν λιγότεροι και θα δουλεύουν όλο και λιγότεροι αν συνεχίσουμε έτσι, και θα παίρνουν περισσότερη σύνταξη. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
1: Δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Σε κανένα κράτος του κόσμου, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε για 30 δευτερόλεπτα. Πρώτον, θα σας πω ότι είναι η βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Και είναι η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού κράτους η τριτεκνή αυτή τη στιγμή. Όμως το ερώτημά σας πριν, που δεν το απάντησα εντελώς, αυτοί που μας ακούνε μπορούν να μπουν στο Facebook, έχουμε σελίδα και μπορούν να ενημερώνονται. Εκδίδουμε ένα έντυπο το οποίο δίνουμε σε όλους που θα έρθουν, με αποτέλεσμα να ξέρουν και τις εκτόσεις που έχουμε πετύχει σαν σύλλογος, να εξομοιωθούμε με τους πολυτεκνούς. Με το Δήμο έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στην ίδρυυση, στα δημοτικά τέλη, με τα σούπερ μάρκετ που μπορούν να ψωνίσουν, με βιοπολία, με πάρα πολλά. Στα μουσεία μπαίνουν δωρεάν καταρχήν, και όλο αυτό το έντυπο το δίνουμε από το σύλλογο, και παράλληλα είναι αναρτημένο. Αν πατήσουν σύλλογο Τριτέκνου Ηρακλείου, θα βρούνε διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, και έτσι θα χαρούμε πολύ να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτόν τον τόπο με τις πενιχρές δυνάμεις που έχουμε. Να είστε λοιπόν, πάντα
0: έχετε,
1: καλά.
0: Έχετε χαιρετισμούς και από ένα καλό φίλο εδώ και ακροατή τακτικό, τον γιατρό τον Γιώργο τον Σχορετσιανίτη. Έτσι, λοιπόν, θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη.

0: Μπράβο με ρε κοπέλια, μπράβο με.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος προς καλοκαιρινός, σίγουρα προς καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, την κυρία Εύη Αποστολάκη, με αφορμή μια επιστολή που έστειλαν προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που ουσιαστικά λένε ότι είναι ανέτοιμη η Αγία Πελαγία να υποδεχθεί τους τουρίστες, αλλά και για να παρουσιάσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία, έναν τουριστικό τόπο της Κρήτης. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για τη μεγάλη έκθεση για το Θωμά Φανουράκη, η οποία ανοίγει σήμερα τις πύλες της στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλή, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Και με τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, που ήταν συμπολεμιστής του Μανώλη Μπικάκη. Θα συνομιλήσουμε, θα μας πει, θα μας μεταφέρει τα γεγονότα τότε, το 1974, ο κύριος Πεχινάκης, με την περιβόητη επιχείρηση Νίκη. Γνωρίζετε ότι, σας το αναφέραμε και χθες, ότι την περασμένη Κυριακή, στον οικισμό Αμύγδαλος, στους παρανύμφους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 132η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 14 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Επιφανίου του Οσίου Θεοδόρου εν Κυθήρης Ασκήσας. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Επιφάνιος, η Επιφανία και ο Θεόδωρος και η Θεοδόρα. Γνωρίζω βέβαια ότι το Θεόδωρος και η Θεοδόρα έχει και άλλες ημέρες που γιορτάζει. Είναι ποια μέρα θα επιλέξει ο καθένας να έχει την ονομαστική του εορτή. Γιορτάζουν όμως και όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια τους πολλά και σε αυτούς λοιπόν που έχουν γενέθλια και σε αυτούς που έχουν ονομαστική εορτή. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών και είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.

να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι άνθρωποι που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, και δεύτερον, γιατί είναι σε έλλειψη. Θυμάστε, υποθέτω, την συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον υποδιοικητή, τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Κτενιαδάκη, που μας έλεγε ότι το μεγάλο θέμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως και όλων των νοσοκομείων, είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Το sansimera.gr λέει ότι η ημέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στη διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν το πλάνο φροντίδας των ασθενών. Μέσω των διοικητικών τους ρόλων και της νοσηλευτικής έρευνας προάγουν την καινοτομία στα συστήματα υγείας. Καθημερινά οι νοσηλευτές βελτιώνουν και σώζουν τις ζωές των ασθενών τους και η επίδραση της φροντίδας τους είναι μεγαλύτερη όταν ενισχύεται ο ρόλος τους. Στη σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

θερμός καιρός βέβαια είναι δεσπόζουσα θέση σε όλα τα sites από ό,τι βλέπω. Βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση. Και πώς να μην είναι βέβαια, Μάιο μήνα έχουμε τριαντάρια, τριαντατριάρια εχθές σε ορισμένα σημεία του νησιού μας, σε ορισμένους τόπους του νησιού μας. Και όλοι βέβαια έχουμε ένα υπέροχο καταφύγιο και αυτό το καταφύγιο είναι η παραλία. Η παραλία λοιπόν που δέχθηκε χθες τους πρώτους μαζικά θα έλεγα κολυμβητές. Δεν ξέρω αν προτιμά την παραλία να είναι οργανωμένη ή να είναι φυσική, να το πούμε έτσι, να μην έχει καρέκλες ή όχι. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς είμαι σίγουρος ότι έχετε βρει τη γωνία σας για να κάνετε το μπάνιο που πραγματικά αξίζει να κάνουμε λόγω αυτών των ημερών. Και για λόγους βέβαια ευεξίας και υγείας. Μόνο μην ξεχνάτε αυτό που λέγαμε χθες με τον δερματολόγο μας, τον κύριο Επιτροπάκη, δερματολόγο μας το τρόπο του λέγει, με τον ιατρό δερματολόγο του Ηρακλείου, τον κύριο Επιτροπάκη, που μας εφιστούσε την προσοχή να φοράμε, να βάζουμε πάντα αντιλιακό στο δέρμα μας, αποφεύγουμε τους κινδύνους από τον ήλιο. Και ο πιο σοβαρός κίνδυνος από τον ήλιο είναι το μελάνωμα, δηλαδή ο καρκίνος του δέρματος.

Εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία με τον καυγά των δύο νέων ανθρώπων που δυστυχώς κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο, σε σοβαρό περιστατικό που έχει επιληφθεί η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Διαβάζω εδώ το τελευταίο ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, του συναδέλφου, ότι είναι συγκλονισμένη η κοινή γνώμη του Ηρακλείου με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα ο 30χρονος σύζυγός της έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι μαρτυρίες των παιδιών της οικογένειας, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό με θύμα τη μητέρα τους. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, τα ανήλικα παιδιά περιγράφουν με τρόμο όσα συνέβησαν, λέγοντας πως ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε. Τα παιδιά παραμένουν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να διαχειριστούν τις εικόνες που έχουν χαρακτήσει τη μνήμη τους. Συγγενείς αναφέρουν ότι είναι φοβισμένα και επαναφέρουν συνεχώς τη στιγμή που είδαν τη μητέρα τους τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικοί ψυχολόγοι αναμένεται να σταθούν στο πλευρό των ανήλικων παιδιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό ψυχικό τραύμα που βιώνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί με 3 από τα 4 παιδιά τους, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφος 3 μηνών. Επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχημένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν συγγενικά πρόσωπα έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως επέστρεφαν στο σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα για το βρέφος, όπως τον μπιμπερό και το φαγητό του. Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε αγροτική περιοχή χωρίς κάμερες ασφαλείας, με μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο στα χόρτα. Ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενώ οδηγούσε άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος, αποδίδοντας το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα. Οι αστυνομικές αρχές, ωστόσο, εξετάζουν διαφορετικά σενάρια. Μεταξύ αυτών, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα από την εξέταση της κλούβας και, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Νίκος Τιακάκης στο Πολίτικα 89,8, μετά τον έλεγχο στην υποτιθέμενη χαλασμένη πόρτα δεν βρέθηκε κάτι, άρα αυτός ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου καταρρύπτεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακτήρας του οχήματος είχε αποκολληθεί και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιμάτινες δαχτυλιές στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, καθώς και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμενες και αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο κταίο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης περιέγραψε ιστορικό ενδοοικογενειακών εντάσεων και βίαιων περιστατικών μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Στο παρελθόν την είχε ξαναχτυπήσει. Σε ένα καυγά είχε χτυπήσει ακόμη και τη μητέρα της 28χρονης όταν προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε καταθέσεις γενικών προσώπων γίνεται αναφορά και σε περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών με πιο πρόσφατο εκείνο του Ιανουαρίου του 2026. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως διαδραμάτισε διερχόμενος γιατρός, ο οποίος εντόπισε την 28χρονη αιμόφρητη στο δρόμο και τον 30χρονο να βρίσκεται από πάνω της. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας, ο γιατρός φέρεται να ρώτησε τον 30χρονο γιατί δεν είχε ακόμα καλέσει το ΕΚΑΒ και εκείνον απαντά ότι θα το έκανε. Ο γιατρός συνειδητοποίησε άμεσα τις αρχές και λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 28χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα
αποδίδεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνή που φέρεται να επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί κατάθεση με τον κατάλληλο τρόπο. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως η δική της μαρτυρία θα αποτελέσει το βασικό κλειδί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό που είναι αδιανόητο και σας το έλεγα και χθες είναι πως αυτός ο άνθρωπος φέρεται ότι έκανε και λέω φέρεται διότι δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε εάν δεν τον καταδικάσει πρώτα η δικαιοσύνη. Φέρεται λοιπόν να έκανε ότι έκανε μπροστά στα παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα που έκανε. Όχι πως είναι καλό αυτό που έκανε στη γυναίκα του, αυτό που φέρεται ότι έκανε στη γυναίκα του. Αλλά τα παιδιά τι σου φταίνε. Τι σου φταίνε και τα τραυματίζεις. Έχει κάνει διπλό, επαναλαμβάνω, φέρεται να έχει κάνει διπλό έγκλημα. Γιατί ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε αν πρώτα δεν τον καταδικάσει η δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στις άλλες ειδήσεις, βέβαια ο πόλεμος καλά κρατεί στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης είχαμε και έξαρση του πολέμου και στην μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε αυτές οι δύο εμπόλεμες καταστάσεις που επηρεάζουν την κατάσταση στον κόσμο γενικά, είναι ακόμα δυστυχώς σε εξέλιξη. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέει το earthnews.gr, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά τη χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη και ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, όπως είπε. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων.

Όσον αφορά στον άλλο πόλεμο, το Κίεβο δέχτηκε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, τα ξημερώματα σήμερα, αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι εχθρικά drones βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να έρθει ο συναγερμός. Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση σιρήνων αεροπορικού συναγερμού στην πόλη, από την περασμένη Παρασκευή, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των εχθροπαξιών αμέσως μετά τη λήξη της προσωρινής παύσης πύρος.

Αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου. Είπαμε, όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, τόσο και σε υψηλά επίπεδα τιμών πετρελαίου θα έχουμε και αυτό θα δημιουργεί και τις συνέπειες στα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς. Ανωδικά λοιπόν κινήθηκαν τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, καθώς παραμένει αβέβαιο το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και την Ουάσιγκτον να απορρίπτει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent σημείωσαν άνοδο 30 cents, φτάνοντας στα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονο στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον άτυχο 3χρονο Άγγελο με κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον σύντροφό της και το βιολογικό πατέρα. Πιεστική κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Νέα διάσωση τα μεσάνυχτα 33 ατόμων στους Καλούς Λιμένες. Κανονικά σήμερα η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα Μηνικίτιδας που εντοπίστηκε χθες. Απολυμάνθηκαν οι χώροι του σχολείου. Παραλύει ο δημόσιος τομέας αύριο Τετάρτη λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Μέχρι αύριο η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους. Στο διεθνή χώρο, στο κόκκινο, η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης που απειλεί με αντίπεινα. Πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελόνης. Η ομάδα κατέκτησε τον 21ο τίτλο της ιστορίας της και το φετινό πρωτάθλημα της Λα Λίγκα κόντρα στη Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Μείνει καλοκαίρι στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
5: έτοιμος
2: σου
5: για μπάλα.
6: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους καλεσμένους, τους οποίους θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, και ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης. Τον κάλεσα για να μιλήσουμε για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους ακροατές σας, και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω παρέμβαση στην εκπομπή σας. Σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του
0: Νοσηλευτή. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αγγελάκη, ξεκινώντας την παρέμβασή μου, θέλω να πω ότι κάθε τέτοια μέρα προφανώς δεν αφορά τους σταθμούς, τους τοπικούς. Χορταίνουμε από δηλώσεις αναγνώρισης από την εκάστοτε κυβέρνηση, από θεσμικούς παράγοντες, από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Στείνονται επικοινωνιακές ευχές, γιατί επιχειρούν να συγκαλύψουν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας και βεβαίως να συγκαλύψουν τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στο νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα μας και στο νησί μας.
0: Κύριε Βρύσαλη, να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα, κάνοντας μια αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, διάβασα το κείμενο που διάβασα από το sansimera.gr, που είναι πολύ γνωστό site. Διάβασα ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή, που είναι και λειτουργήμα συγχρόνως, δεν είναι μόνο επάγγελμα, είναι και λειτουργήμα του νοσηλευτή, είναι υποτιμημένο και κακοπληρωμένο. Και από την άλλη υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα νοσοκομεία. Μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Χτενιαδάκης μας έλεγε ότι το υπαρθμόν ένα πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, κύριε Βρύσαλη?
1: Κύριε Αγγελάκη, πολλές φορές έχω αναφερθεί και στην εκπομπή σας ότι σήμερα το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι νοσηλευτές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε βιολογικούς παράγοντες επικίνδυνους, φυσικούς παράγοντες, χημικούς παράγοντες, με το ωράριο και την ίδια ώρα βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις απαξιώνουν συνειδητά με ποια λογική και με τους μισθούς που είναι απαράδεκτα χαμηλοί, όπως βέβαιως και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή ο πρωτοδιόριστος εργαζόμενος πτυχιούχος νοσηλευτής παίρνει 900 ευρώ. Δεν είναι ενταγμένος στα βαρέα και ανθυγινά αυτή που είχαμε διοριστεί πριν το 2011. Και ταυτόχρονα η ασφαλή κάλυψη των κλινικών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα όλα αυτοί οι παράγοντες, συν βεβαίως η εντατικοποίηση, συν βεβαίως ότι είναι ένα βαρύ δύσκολο επάγγελμα, δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες τις αποτρεπτικές. Καταρχήν ένας νέος άνθρωπος να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και βεβαίως να φτάσει μέχρι και τη σύνταξη. Γιατί κοιτάτε να δείτε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νοσηλευτής να δουλεύει μέχρι τα 62 του, τα 65 του ή τα 67 του χρόνια, να είναι σε κυκλικό ωράριο και να είναι σε μια εργασία που βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις ρούπι από αυτό που έχουμε καλεστεί να κάνουμε, να σώζουμε ζωές. Και το καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα έχουμε πολλές φορές κάνει προτάσεις ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Εμείς λέμε ένα 20% να αυξηθεί ο βασικός μισθός, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά. Την ίδια ώρα είναι όριμο το αίτημα να γίνεται ένα νυχτερινό την εβδομάδα, να δουλεύουμε λιγότερες ώρες εργασίας, που αυτό βεβαίως προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Θα πει κάποιος, από τη μια δεν υπάρχει προσωπικό, λέτε κύριε Πρίσα, για την άλλη ζητάτε προσωπικό. Να πω ένα παράδειγμα μόνο. Στην τελευταία προκήρυξη των 1.600 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που έγινε, οι αιτήσεις ήταν 9.000 για μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει ότι ενδιαφέρον, έστω και αυτό το ενδιαφέρον που δεν καλύπτει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να τις είχε προκηρύξει όλες τις κενές θέσεις, που στο νησί μας μόνο με βάση τους οργανισμούς του 2012, κυρία Γελάκη, είναι πάνω από 1.000 θέσεις κενές νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εννοείται?
1: Της Κρήτης, μάλιστα. Ναι, ναι. Της Κρήτης, που βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι 350 και με βάση τους οργανισμούς του 12, δηλαδή με νοσοκομεία που είχαν με μια λιγότερη ανάπτυξη κλινικών και ειδικοτήτων. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για σύστημα υγείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και να μην ζούμε αυτά που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και δημοσιογραφικά και εσείς, το να ξεκινάει ο ένας από το Λασίθι και να καταλήγει στα Χανιά για να κάνει μια επέμβαση.
0: Ναι. Αναφέρεσαι στο πρόσφατο περιστατικό που έγινε.
1: Βεβαίως, με το πρόσφατο περιστατικό που αποδεικνύει ότι εδώ υπάρχει γύμνια. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λες ότι έχω έναν μοναδικό εξειδικευμένο ορθοπαιδικό γιατρό να χειρουργεί παιδιά που όταν πάρει άδεια ή όταν συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και όχι μόνο με τους γιατρούς, συμβαίνει και με τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Πρόσφατα πάλι είχαμε ένα ατυχές γεγονός, μια οικογένεια με δύο παιδιά, το ένα παιδί να είναι στον Άγιο Νικόλα στην εντατική και το άλλο στα Χανιά, γιατί στο Ηράκλειο, που ήταν η καταγωγή της οικογένειας, υπήρχαν κρεβάτια, δεν υπήρχε νοσηλευτικό προσωπικό να τα ανοίξει και ιατρικό.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνθέτουν μια συνεχώς επιδείνωση των συνδικών εργασίας. Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μονίμων υπαλλήλων λόγω και συνταξιοδοτήσεων και παρετήσεων. Έχουμε πολλές παρετήσεις σε όλο το σύστημα υγείας και στο νησί μας. Έχουμε ομοιρία συμβασιούχων ανθρώπων που ανανεώνεται κάθε τρεις και λίγο η σύμβασή τους και υπάρχει αβεβαιότητα που βεβαίως αυτή η αβεβαιότητα οδηγεί πολλές φορές και σε παρέτηση. Υπάρχει ο εμπεγμός για την ένταξη στα βαριά και ανθυγινά. Και βεβαίως αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι οι νοσηλευτές δεν είναι ήρωες της μιας μέρας. Είναι εργαζόμενοι που διεκδικούν το δικαίωμα να εργάζονται με ασφάλεια για να προσφέρουν ποιοτικές συνθήκες και παροχές υγείας. Mm-hmm. Άρα εδώ σήμερα είναι μια μέρα που εμείς στη μία η ώρα θα κάνουμε συγκέντρωση, μουσική εκδήλωση για τον νοσηλευτικό προσωπικό και για το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την αυριανή πανδημοσιοπαλλητική απεργία στις 10 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Και βεβαίως θα έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στις 27 του Μαΐου σε επίπεδο Κρήτης. Τα λέω αυτά γιατί οι αγώνες είναι αυτοί που κυρία Κελάκη μπορούν να βελτιώσουν, δεν λέω ότι θα ανατρέψουν την κατάσταση, και τις συνθήκες που εργαζόμαστε και τις οικονομικές μας απολαβές και τις δικές μας και όλων των εργαζομένων.
0: Κύριε Βρύσαλη, εύχομαι να συνεχίσετε τον αγώνα σας, να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Πρέπει, μας πιέζει όμως ο χρόνος. Νομίζω ότι το μήνυμα εστάλει έτσι για άλλη μια φορά, γιατί ξέρετε, με το να επιμένεις να στέλνεις μηνύματα, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Η επιμονή είναι αυτή που κερδίζει.
1: Σωστά. Τίποτα δεν πάει χαμένο και να το ξέρω και ο κόσμος ότι είμαστε εμείς που βρισκόμαστε 24 ώρες δίπλα του.
0: Βέβαια.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που θα απευθυνθεί, ο ένας ασθενής, ένας συνοδός, θα είναι ο νοσηλευτής.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και βεβαίως ζητάμε και για τους ανθρώπους που σήμερα έχουν δύσκολες καταστάσεις στα νοσοκομεία την κατανόησή τους, γιατί κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Όταν έχεις 40 και 50 ανθρώπους με δύο νοσηλευτές, ένα νοσηλευτή και ένα βοηθό νοσηλευτή το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καλύψει ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες των
0: ανθρώπων. Ακριβώς.
1: Καλύτερο.
0: Εύχομαι καλή δύναμη σε όλες και όλους σας, κύριε
1: Βρύσαλη.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Πραγματικά μεγάλο αγώνα δίνουν οι νοσηλευτές μας, αυτοί που έχουν μείνει δηλαδή. Ακούσατε ότι υπάρχει θέμα. Πάνε ένας ασθενής από τον ίδιο τόπο καταγόμενος, ο ένας νοσηλεύεται στον Πάνιο Νικόλαο και ο άλλος νοσηλεύεται στα Χανιά. Γιατί στη διαδρομή που κάνουν για να βρουν κρεβάτι, τους λένε δεν υπάρχουν νοσηλευτές, πώς να σας νοσηλεύσουμε. Και προσπαθούν και οι άνθρωποι να βρουν πού υπάρχουν νοσηλευτές για να νοσηλευτούν. Υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες, παρόλα αυτά, εμείς ευχόμαστε και πάλι καλή δύναμη στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, βέβαια, όλων των νοσοκομείων της Κρήτης και της Ελλάδας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος και Σύλλογος Επαγγελματιών της Αγίας Πελαγίας έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών, με τον οποίο του λέει ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Για τα θέματα λοιπόν αυτά έχω καλέσει να συνομιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, την Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αγίας Πελαγίας, την κυρία Εύη Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, στείλατε αυτή την επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Να μας πείτε το περιεχόμενό της, τι του λέτε του Υπουργού.
1: Ναι, το περιεχόμενο αφορά καθαρά το νέο πλαίσιο παραχώρησης των παραλίων προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Διότι αυτό άλλαξε με μια καινούργια νομολογία το τέλος του 24, αρχές του 25. Στην ουσία είναι κάτι καινούριο που αναβαθμίζει ηλεκτρονικά και με το διαδίκτυο τις διαδικασίες, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα στις υπηρεσίες για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ενώ παλαιότερα το Υπουργείο δεν είχε καμία εμπλοκή, η Κρηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου έδινε το δικαίωμα στο Δήμο να αποφασίζει αν θα αποδεχτεί την παραχώρηση των παραλίων και από εκεί να βγουν στις επιχειρήσεις. Τώρα δεν μεσολαβεί πια ο Δήμος, θα συντονιστεί. Αυτό γίνεται απευθείας από τις κρηματικές υπηρεσίες. Όμως δεν υπάρχει στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί. Γνωρίζουμε ότι η δημοτική επιχείρηση ΜΑΕΔΗΜ, την οποία είχα την τιμή και εγώ να υπηρετήσω ως πρόεδρος για 4 χρόνια, από το 2015 έως και το 2019, έκανε τις διαδικασίες, έκανε το αίτημα 18 του Μάρτη, έπεσε η πλατφόρμα ηλεκτρονική, έκτοτε δεν έχει καταφέρει να πάρει την έγκριση, με αποτέλεσμα αυτό που σημαίνει σήμερα, να έχουμε τις παραλίες της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριές και του Μονονάφτη, χωρίς να είναι ακόμα οργανωμένα. Και αντιλαμβάνεστε τι άσχημο αντίκτυπο έχει αυτό στους επισκέπτες και φυσικά και στους όλους τους κατοίκους και όσους αγαπούν την Αγία Πελαγία. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο τουρισμός το ζήτημα όπως κάποιοι επικαλούνται. Βλέπετε ότι οι ιδέες πεθάρτησαν και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι.
0: Κυρία Αποστολάκη, να μας πείτε αναλυτικά τι προβλέπει δηλαδή ο νόμος αυτός και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πού κολλάει το πράγμα. Συγκεκριμένα, δηλαδή, πείτε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει κάνει το αίτημα η Δημοτική Επιχείρηση Μονομετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εγκριθεί ακόμα.
0: Ακόμη.
1: Γιατί είναι υποστελεχωμένη η Κρηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου που οφείλει να δώσει εγκρίσεις σε όλη την Κρήτη. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει νόμιμη παραχώρηση και να μην μπορεί να γίνει. Να γίνουν όλες οι υπηρεσίες απαιτούμενες, ο καθαρισμός, να μπουν τα ομπλεροκαθίσματα, να μπουν τα ντουζ, να μπουν οι τουαλέτες. Αυτά θέλουν συμβάσεις όλα. Δεν γίνονται για μαγεία. Να μπουν ναυαγοσώστες. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τους ναυαγοσώστες, σίγουρα.
1: Άρα και μάλιστα, αν τολμήσει η δημοτική επιχείρηση να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και να βάλει ομπρελοκαθίσματα,
0: ναι,
1: απειλείται με πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα, και δεν υπάρχει κανένα νέο από την αρμόδια υπηρεσία για το πότε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αίτημα.
1: Προσπαθούμε όλοι και εμείς με το δικό μας τρόπο, γι' αυτό στείλαμε την επιστολή και από ό,τι ξέρω και από το Δήμο Μαλεβιζίου και ο Δήμαρχος ο κ. Μποκέας, να επιταχύνουν λίγο τις διαδικασίες για να εγκριθεί, διότι σήμερα έχουμε 12 Μαΐου. Αυτό στην περιοχή μας δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε Αγγελάκη. Εμείς εδώ τις παραλίες μας είχαμε έτοιμες πάντα περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Έτσι, το φετινό είναι πάλι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, γιατί ξέρετε ότι και η σεζόν η φετινή έχει ξεκινήσει κάπως περίεργα. Στην περιοχή μας είχαμε πάρα πολλούς Ισραηλίτες οι οποίοι έχουν ακυρώσει με αποτέλεσμα μεγάλα ξενοδοχεία ξεκίνησαν την έναρξή τους μόλις πριν 2-3 μέρες.
0: Ενώ θα την ξεκινούσε νωρίτερα, αλλά λόγω του πολέμου.
1: Το Μάρτιο θα ξεκινούσε η σεζόν. Εμείς εδώ στην Αγία Πελαγία ξεκινάμε περίπου τέλος του Μάρτιο. Άρα όλα αυτά έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο. Φανταστείτε, εγώ διατηρώ εμπορικό κατάστημα. Έχω πελάτες που έρχονται γιατί ξέρουν ότι παλιότερα είχα εμπλοκή με τα κοινά. Τι συμβαίνει φέτος και δεν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώσεις στην παραλία. Δηλαδή και οι ίδιοι, γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες που επαναλαμβάνουν.
0: Ναι, έρχονται ναι, κάθε χρόνο έρχονται στα Αγία Πελαγία. Δηλαδή πανέμορφος τόπος. Η Αγία Πελαγία είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, και αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς θα εξηγήσω σε κάποιον όταν έρχεται εδώ πάνω από 10-15 χρόνια ότι φέτος το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει και δεν φρόντισε το κράτος, αφού θέλει να κάνει τεχνολογική εξέλιξη και να κάνει τις διαδικασίες όλες ηλεκτρονικά, ότι θα πρέπει να έχει και άτομα να το κάνουν αυτό.
0: Και δεν ξέρω, κυρία Αποστολάκη, αν θα το καταλάβει και αν το εξηγήσετε, γιατί αυτοί ζουν και σε πιο οργανωμένα κράτη εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, δεν το αντιλαμβάνονται πράγμα. Ναι, και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε κάνει και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, αν κάτι συμβεί δηλαδή και θέλουν να μας επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο, οι παραλίες έχουν καθαριστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι δυνατό να έχεις και επισκέπτες και να είναι ο γυαλός όπως είναι όλο το χειμώνα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, έχουν καθαριστεί, έχουν καλοποιηθεί όσο γίνεται και ο νόμος επιτρέπει να μπουν ομπρέλες χωρίς να μπουν καπλώστες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν μπορεί να εισπράτεται ακόμα αντίτιμο, διότι δεν μπορεί να προσληφθεί και προσωπικό. Δηλαδή όταν δεν έχεις μια νόμιμη παραχώρηση, δεν μπορεί να κάνεις καμία διαδικασία νόμιμη.
0: Ναι.
1: Η δημοτική επιχείρηση σέβεται και φυσικά και ο Δήμος και όλοι μας, εμείς σεβόμαστε την νομιμότητα.
0: Ναι, όλοι πρέπει να τη σεβόμαστε την νομιμότητα. Πρέπει να κάνουμε, αν κάνουμε μια δουλειά και μας αρέσει αυτό που κάνουμε, την κάνουμε σωστά.
1: Βέβαια.
0: Σωστά και νόμιμα, όπως λέτε και εσείς.
1: Άρα
0: εσείς...
1: Θα ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν όπως έχουν υποσχεθεί στην κρηματική υπηρεσία, γιατί και η προϊσταμένη είναι άνθρωπος πολύ συνεργάσιμος που αντιλαμβάνεται, αλλά όταν δεν έχει χέρια να δώσει αρμοδιότητες να τελειώνουν γρήγορα, δεν είναι και εκείνη υπεύθυνη. Ξέρετε, καμιά φορά ερχόμαστε σε σύγκρουση με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι όμως δεν έχουν εκείνη την ευθύνη.
0: Σαφώς.
1: Καθαρά την ευθύνη την έχει το Υπουργείο, το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι την ευθύνη τώρα.
0: Άρα έχει εγκαταλειφθεί, στην αρχή μας είπατε, για ψηφιακή αντιμετώπιση, διευθέτηση του θέματος, να το πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό έχει και τώρα έχει καταρρεύσει, δηλαδή, γι' αυτό έχετε απευθυνθεί πάλι.
1: Δεν έχει καταρρεύσει. Δεν έχει, γιατί αυτός ο νόμος επιβάλλει τέτοιες διαδικασίες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε οι αρμόδιοι υπάλληλοι στην κλιματική υπηρεσία του Ηρακλείου πότε θα μπορέσουν να πατήσουν το πράσινο κουμπί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι θα σας έχουν πει ότι για τη δική σας, μαζί με τη δική σας περίπτωση πρέπει να δούνε και άλλες, έτσι.
1: Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και όλες οι περιπτώσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.
0: Άρα στην ίδια μοίρα που βρίσκεται η Αγία Πελαγία βρίσκονται, αν όχι όλες, πολλές περιοχές τουριστικές.
1: Πάρα πολλές τουριστικές περιοχές. Παλαιότερα το νομικό πλαίσιο έδινε προτεραιότητα στους Δήμους και μετέπειτα ακολουθούσαν οι δημοπρασίες παραχώρηση σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αυτό φέτος άλλαξε, προηγήθηκαν οι δημοπρασίες σε ιδιώτες και ήρθε σε δεύτερο στάδιο η παραχώρηση στους Δήμους.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εμάς δεν μας απασχολεί ποιος ήταν πρώτος ή δεύτερος. Σημασία έχει ότι οφείλουν όταν σχεδιάζουν νέα πράγματα, τα οποία ναι, θα έχουν μια ψηφιακή αναβάθμιση, δεν διαφωνούμε σε αυτό, να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα εκπαιδευμένα έτσι ώστε γρήγορα να διεκπαιρεώνουν τις διαδικασίες.
0: Και ενώ λοιπόν όλες οι υποδομές στην Αγία Πελαγία είναι έτοιμες να δεχτούν κόσμο, το πράγμα κολλάει σε αυτό το σημείο που μας περιγράφετε.
1: Ναι, μόνο αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια άλλη εμπλοκή.
0: Μάλιστα.
1: Και η δημοτική επιχείρηση είναι σε ετοιμότητα. Το προσωπικό αναμένει να ξεκινήσει τις υπηρεσίες να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν, σας είπα, δεν δοθεί πρώτα η παραχώρηση.
0: Έτσι. Ελπίζουμε το γεγονός ότι το συζητάμε τώρα να συμβάλλει στο να επισπευστούν διαδικασίες.
1: Το ελπίζουμε, κύριε Αγγελάκη, για να τελειώνουμε γρήγορα και πριν τις 15 του Μάη να έχουμε το OK, γιατί δεν μας τιμά όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ναι.

Ήταν η κυρία Εύη Αποστολάκη, η αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και Σύλλογου Επαγγελματιών της Αγίας Πελαγίας. Ακούσατε, το πράγμα κολλάει με τον τουρισμό στην Αγία Πελαγία, στο γεγονός ότι η δημόσια υπηρεσία, η κτηματική υπηρεσία, δεν έχει ακόμα δώσει την επίσημη παραχώρηση στο Δήμο για να προχωρήσει στην οργάνωση της παραλίας της Αγίας Πελαγίας. Αλλά ακούσατε, το θέμα είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο η Αγία Πελαγία. Πολλές περιοχές βρίσκονται στην ίδια μοίρα με την Αγία Πελαγία λόγω της υποστελέχωσης της κτηματικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο. Περιμένουμε να πατήσουν από εκεί το πράσινο κουμπί μόλις γίνει αυτό που πρέπει να γίνει υπηρεσιακά. Όλο αυτό το θέμα τώρα που περιγράφουμε, σας είπα και στην αρχή, έχει τεθεί εις γνώση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με σχετική επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αγίας Πελαγίας. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολιτικά 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Και θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα της έκθεσης του Θωμά Φανουράκη. Δεν είμαι ειδικός τέχνης, ούτε κριτικός τέχνης, είμαι απλώς ένας φιλόμουσος πολίτης. Όμως θεωρώ, και νομίζω ότι δεν το θεωρώ μόνο εγώ, ότι ο Θωμάς Φανουράκης, βλέποντας τα έργα του, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους, όχι μόνο κριτικούς, Έλληνες ζωγράφους. Και θα έλεγα ότι μπορούν σίγουρα τα έργα του να έχουν και διεθνή απήχηση. Για την έκθεση λοιπόν, που είναι προς τιμή του Δήμου Ηρακλείου που κάνει αυτή την έκθεση του Θωμά Φανουράκη, που ανοίγει απόψε τις πύλες της στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στις 7 η ώρα είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Για την έκθεση λοιπόν αυτή, αλλά και για το ζωγράφο, θα συνομιλήσουμε τώρα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Ηρακλείου, την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πράγματι, σήμερα έχουμε τα εγγένεια αυτής της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του Θωμά Φανουράκη. Και να σας πω, κύριε Αγγελάκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που περιλαμβάνει 125 έργα του Θωμά Φανουράκη. Και νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, αποτελεί γεγονός ξεχωριστή σημασία και για το Ηράκλειο και για τους δημότες.
0: Πραγματικά. Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, εάν μπορείτε να μας πείτε την ιστορία, δηλαδή πώς καταφέρατε και τα μαζέψατε όλα τα έργα, πώς καταφέρατε και οργανώσατε την έκθεση. Φαντάζομαι ότι θα πήρε χρόνο, έτσι.
1: Πήρε πολλούς μήνες, κύριε Αγγελάκη, γιατί αρχικά πρέπει να πω ότι μέσα στην έκθεση παρουσιάζονται έργα. Έχουμε 25 έργα στην Δημοτική Πινακοθήκη, δωρεά του Θωμά Φανουράκη, αλλά εδώ εκτίζονται 125.
0: Ναι.
1: Οπότε τα υπόλοιπα τα αναζητήσαμε. Τα αναζητήσαμε από γνωστούς, από φίλους, από την οικογένεια του Θωμά Φανουράκη. Ο ένας μας πρότεινε τον άλλον. Κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε τα έργα του Θωμά Φανουράκη που βρίσκονται διάσπαρτα σε μουσεία, σε δημόσιες συλλογές, σε ιδιωτικές συλλογές, και θέλουμε να τα επανενώσουμε για να έχουμε μια συνολική κατανόηση της πορείας του καλλιτέχνη, όχι αποσπασματικά, αλλά ως ενιαίο ζωντανό σύνολο. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε σαλόνια, κύριε Αγγελάκη.
0: Σε σπίτια σπιτιών, δηλαδή, που φιλοξενούν το έργα, φαντάζομαι, ή κάποιο, ένα
1: ακριβώς,
0: τουλάχιστον έργο του Θωμά Φανουράκη.
1: Ακριβώς, πάρα πολλοί Ηρακλειώτες έχουν έργα του Θωμά Φανουράκη. Γιατί εδώ ζούσε ο Φανουράκης, ναι, εδώ δραστηριοποιήθηκε, τον ήξερε ο κόσμος, τον αγαπούσε, αγόραζε έργα του. Ήταν ένας δικός μας καλλιτέχνης, πολύ δικός μας, Ηρακλειώτης. Επομένως είναι πολλοί Ηρακλειώτες που έχουν έργα

0: Οπότε όλη αυτή η πραγματοποίηση της έκθεσης υπήρξε ένα σύνθετο, όπως καταλαβαίνετε, και απαιτητικό εγχείρημα. Βρήκαμε λοιπόν τα έργα σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους, πήγαμε, τα είδαμε, τα φωτογραφίσαμε. Στη συνέχεια τα δανειστήκαμε, τα ασφαλίσαμε, τα συσκευάσαμε. Κάποιες φορές φτιάξαμε και αντίγραφα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να έχουν άδεια το σαλόνι τους. Και τα φέραμε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου και πραγματικά καταλαβαίνετε ότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ επί πολλούς μήνες, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο, γιατί κυρία Αγγελάκη, είδαμε τον ενθουσιασμό όλων αυτών των ανθρώπων, τον ενθουσιασμό με τον οποίο αντιμετώπισαν την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Ηρακλείου, που σημαίνει ότι όλοι κατανοούσαν την ανάγκη να δημιουργηθεί, να πραγματοποιηθεί μία έκθεση συνολική του Θωμά Φανουράκη στο Ηράκλειο. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς που οι άνθρωποι αυτοί μας εμπιστεύτηκαν τα έργα και μας τα δάνεισαν για 4 μήνες, κυρία Αγγελάκη, γιατί μέχρι τις 12 του Σεπτέμβρη θα μπορεί κανείς να δει να επισκεφτεί την έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και βέβαια βοήθησαν πολλοί άνθρωποι σε αυτό, όπως σας είπα, η οικογένεια του Θωμά Φανουράκη, ιδιαίτερα ο Κώστας Φανουράκης, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας, και βέβαια οι συλλέκτες, οι άνθρωποι που, όπως είπαμε, έχουν στα σπίτια τους τα έργα του.
1: Πώς ξεκίνησε?
0: Ναι, πείτε μου. Η Δημοτική Πινακοθήκη έκανε τη μεγάλη μεταστελέχη της, έκανε όλη τη δουλειά. Πολύμινες εργασίες και εντατικές προσπάθειες.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι άκριζε τον κόπο.
1: Μια παρατήρηση και μια ερώτηση, κυρία Παπαδάκη. Η παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα διαρκέσει η έκθεση όλο το καλοκαίρι. Ξένοι και δικοί θα μπορούν να δουν τα μεγάλα έργα του μεγάλου αυτού ζωγράφου. Εγώ τον θεωρώ, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλο ζωγράφο. Μεγάλο Έλληνα ζωγράφο το Φανουράκι, από τα λίγα έργα που έχω δει, αλλά φαίνεται πραγματικά η τέχνη και το πνεύμα του, φαίνεται στα έργα του πραγματικά. Και η ερώτηση είναι πώς ήρθε η ιδέα, πώς έγινε το έναυσμα για να δημιουργηθεί αυτή η έκθεση?
0: Κυρία Αγγελάκη, όπως είπατε και εσείς, ο Θωμάς Φανουράκης είναι ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος, πολύ σημαντικός νέο Έλληνα ζωγράφος, ναι, αλλά είναι και ένας σημαντικός Ηρακλειώτης ζωγράφος. Επομένως, θέλαμε να τιμήσουμε ένα πολύ σημαντικό Ηρακλειώτη ζωγράφο. Δεν έχει ξαναγίνει έκθεση ολοκληρωμένη που να περιλαμβάνει 5 δεκαετίες του έργου του Θωμά Φανουράκη. Είχαμε και μία δωρεά από το Θωμά Φανουράκη στη Δημοτική Πινακοθήκη. Έχουμε 25 έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είχαμε αυτή τη βάση, αν θέλετε, για να προχωρήσουμε, και σκεφτήκαμε ότι έχουμε 25 έργα, να βρούμε και άλλα, να κάνουμε μια αναδρομική έκθεση. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο σε ένα μεγάλο Ηρακλειώτη δημιουργό. Το άξιζε, κύριε Αγγελάκη, και αυτό θέλαμε, να τον τιμήσουμε, να τιμήσουμε τον άνθρωπό μας που είναι ξεχωριστός και πολύ σημαντικός ζωγράφος, τουλάχιστον όπως λένε όλοι οι ειδικοί, και η δικιά μας η επιμελήτρια, η κυρία Ντενίζα Λεβίζου, που εκτιμάει πάρα πολύ τη δουλειά του και επέλεξε τα έργα. Και αν δείτε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, αν την επισκεφτείτε, θα δείτε ότι υπάρχει μια εξέλιξη στα έργα του. Ήταν διαφορετικός στη δεκαετία του 50, διαφορετικός στη δεκαετία του 70, εξελίχθηκε στη συνέχεια, και είναι έτσι στημένη η έκθεση, ώστε όλα αυτά να είναι ξεκάθαρα και να φαίνεται η εξέλιξη της τέχνης του μέσα στα χρόνια.
1: Σκέφτεστε, κυρία Παπαδάκη, αυτή την έκθεση να την αποτυπώσετε και σε κάποιο λεύκομα, κάποιο έντυπο, ούτως ώστε να μείνει στο χρόνο?
0: Βεβαίως, έχει βγει το έντυπο.
1: Α, έχει βγει.
0: Αυτό που μου το λέει, το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας κατάλογος καταπληκτικός που αξίζει να τον δείτε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που αξίζει κανείς να το έχει στην
1: βιβλιοθήκη του, ακριβώς. Είναι η ιστορία του Φανουράκη σε έργα.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, θα θυμίσω ότι παλιότερα οι εκδόσεις της Μικελέας το 1990 και το 2002 είχαν εκδώσει δύο αφιερώματα στο έργο του Φανουράκη. Τώρα όμως έρχεται ο Δήμος να τον τιμήσει για μία ακόμα φορά με ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, αλλά και σε βιβλίο, που είναι μια πολύ ωραία παραγωγή που πραγματικά αξίζει τον κόπο να την έχει κανείς. Όταν ολοκληρώσουμε το θέμα του Φανουράκη, να σας πω ναι. και κάτι άλλο που θα ήθελα να ναι, σας πω.
1: Ακούω τα τηλέφωνα και χτυπούν και ήθελα και εγώ να σας διακόψω, αλλά ναι, δεν θέλω να σας διακόψω. Πείτε αυτό που θέλετε.
0: Καταρχήν να καλέσω τον κόσμο και να πω ότι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα ναι. έχουμε εγγένεια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: απευθύνεται πρόσκληση τον κόσμο λοιπόν. Να έρθει. Ναι.
0: Βεβαίως και σε εσάς και στους ακροατές σας να δουν την έκθεση, αλλά φυσικά και κάθε μέρα από εκεί και πέρα αν δεν μπορούν σήμερα. Σήμερα όμως στις 7 το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια και θα έρθουν και πολλά μέλη της οικογένειας του Φανουράκη από την Αθήνα και είναι και πολύ συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι που θα δουν αυτή την έκθεση του ανθρώπου τους στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
1: Mm-hmm.
0: 4 μήνες λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη και αν κλείνουμε αυτό το θέμα και αν δεν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσουμε, θέλω να πω, να με ναι, ρωτήσετε, ναι, θέλω ναι. κάτι άλλο να πω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω για τη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή που ξεκινάει αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό
1: με τη συναυλία στα τείχη λέτε, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η συναυλία στα τείχη, είναι άλλες δύο συναυλίες νομίζω.
0: Είναι τρεις συναυλίες.
1: Τρεις συνολικά.
0: 13, 15 και 18 Μαΐου, σημειώστε το, 13, 15 και 18, την Τετάρτη δηλαδή, την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Τα λέω και αυτά μια και μου δώσατε την ευκαιρία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αύριο, έτσι, 13 του μήνα λοιπόν, στην Πύλη Ιησού, μια συναυλία της Λυρικής Σκηνής με τον Ζαχαρία Καρούνη. 15 του μήνα ένα αφιέρωμα στο Ροδινό, το μεγάλο κριτικό
1: πρωτομάστορα, πρωτομάστορα της κριτικής μουσικής,
0: ο οποίος έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, πραγματικά διάβασα την ιστορία του κάποτε και πραγματικά είναι όντως συγκλονιστικό αυτό.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση για το Ροδινό σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπλέτα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και τη Δευτέρα στις 18 Μαΐου έχουμε την συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη με τον Παντελή Θαλασσινό πάνω από την Πύλη Ιησού στον Προμαχώνα. Ξέρετε ποια είναι η Πύλη Ιησού?
1: Βεβαίως, καινούργια πόρτα.
0: Το λέω κύριε Αγγελάκη γιατί καμιά φορά ρωτάνε.
1: Ναι, ποια είναι η Πύλη του Ιησού, δεν ξέρουμε με την επίσημη ονομασία του στις πύλες των τειχών.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αύριο στην Πύλη Ιησού, μέσα στην Πύλη Ιησού, που είναι ένας θαυμάσιος χώρος, τη συναυλία με τον Ζαχαρία Καρούνη. Στις 15 από πάνω έχει ένα αλσίλιο, ένα δασάκι. Εκεί θα παίξουν για το Ροδινό. Και στις 18 τη Δευτέρα για το Μίκη Θεοδωράκη, με συναυλία με την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Παντελή Θαλασσινό, τη δική μας χοροδία και ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι είναι δωρεάν αυτές οι παραγωγές για όλο τον κόσμο, οπότε τον καλούμε να τις απολαύσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα εγγένεια για τις έκθεσεις του Θωμά Φανουράκη. Αύριο συνεχίζουμε με τη συναυλία της Λυρικής Σκηνής, το ίδιο και την Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα.
1: Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, υπουργός, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μακάρι να γίνει γυναίκα κάποια μέρα και υπουργός πολιτισμού. Αντιδήμαρχος πολιτισμού του Ηρακλείου. Και σχετικά με τις πύλες, μια και το αναφέραμε, ότι δεν ξέρουμε τις πύλες των ενετικών τειχών του Ηρακλείου με την ονομασία την επίσημη. Να πούμε λοιπόν ότι η πύλη του Ιησού είναι η καινούρια πόρτα. Η πύλη της Βιθλέμ είναι το λεγόμενο Κομμένο Μπεντένι, βρίσκεται δηλαδή στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, αυτή η πύλη είναι η πύλη Βιθλέμ, και η πύλη Παντοκράτορα είναι η γνωστή Χανιόπορτα. Αυτές είναι οι πύλες των ενετικών τειχών, για όσους δεν τις γνωρίζουν με το επίσημο όνομά τους. Είναι βέβαια και η πύλη του Αγίου Γεωργίου, αλλά αυτή είναι κάπως κρυμμένη,
2: δεν τις έχουμε ενώσει νομίζω. Είναι στις τρεις καμάρες, όπως λεγόταν παλιά. Ξέρετε, τρεις καμάρες πήραν δηλαδή η περιοχή της πλατείας Ελευθερίας. Έχει πάρει την ονομασία του, διότι υπήρχε κάποτε, το οποίο έχει κατεδαφιστεί τώρα, υπήρχε ένα υδραγωγείο, το οποίο ήταν στην κορυφή πάνω σε τρεις καμάρες. Παρόμοια αρχιτεκτονική μπορείτε να δείτε στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια, που φαίνεται ακόμα το υδραγωγείο του Μοροζίνη που υδροδοτούσε το Ηράκλειο. Είναι, ο αγωγός είναι βασισμένος πάνω σε τρεις καμάρες, τρεις αψίδες. Έτσι ήταν λοιπόν και στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας. Κατεδαφίστηκαν όμως αυτά, όπως δυστυχώς κατεδαφίστηκαν για άλλα πολλά μνημεία στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, σε ένα παροξισμό κακώς εννοούμενου εξυγχρονισμού της πόλης. Δεν μπορώ να υποθέσω. Δεν μπορώ να ξέρω. Πτύχαν στο μυαλό τους ότι αυτοί οι άνθρωποι και κατεδάφισαν τα μνημεία ουσιαστικά. Γιατί μνημείο ήταν.

Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κουραζιρόπλιο εκείνο που έφερε το Χανταϊό και έφερε και την ανησυχία. Αλλά καμία ανησυχία, λένε οι επιστήμονες, παρακολουθώντας εδώ και στην τηλεόραση. Ο κύριος Μαγιορκίνης βγήκε πριν από λίγο και είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε σχετικά με τον Χανταϊό. Εν πάση περιπτώσει, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα είναι ότι οι τελευταίοι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί από το κουραζιρόπλιο που έχει πληγεί από τον Χανταϊό, καθώς οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει από τη Δευτέρα 3 νέα κρούσματα. Το MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, αφού αποβιβάστηκαν οι 6 τελευταίοι επιβάτες του, 4 Αυστραλοί, 1 Βρετανός και 1 Νεοζηλανδός, καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση στο earthnews.gr, ότι τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει προηγουμένως στην πατρίδα τους βρέθηκαν θετικοί, ανέφεραν οι αρχές, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 7 κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ υπάρχουν άλλα 2 ύποπτα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εδώ να πούμε ότι είναι και ο 70χρονος που νοσηλεύεται στο Αττικόν σε καραντίνα 45 ημερών. Την ίδια ώρα το Υπουργείο της Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη, αφού απομακρύθηκε από το πλοίο, βρέθηκε επίσης θετικό στο Χανταϊό τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένας δεύτερος Αμερικανός υπήκοος που επέστρεψε με την πτήση επαναπατρισμού της Κυριακής παρουσίασε επίσης ήπια συμπτώματα, προσθέτοντας ότι και οι 2 επιβάτες επέστρεψαν σε μονάδες βιολογικού περιορισμού από υπερβολική προσοχή. Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε απομόνωση στο Παρίσι και ότι η υγεία της επιδεινώνεται, ενώ έχουν εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της. 2 Βρετανοί υπήκοοι με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται επί του παρόντος στις κάτω χώρες και τη Νότια Αφρική.

κομβικό ρόλο στη χορήγηση επιδομάτων για να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στα οικονομικά της καθημερινότητας. Κομβικό ρόλο λοιπόν στη χορήγηση επιδομάτων, παροχών, ενισχύσεων αλλά και εκπτώσεων που προϋποθέτουν και περιουσιακά κριτήρια θα διαδραματίσει από τον επόμενο μήνα το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Και σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε αναφερθεί σε αυτό. Κοινωνικά επιδόματα λοιπόν και μέτρα στήριξη όπως για παράδειγμα η επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ακόμη και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα χορηγούνται εφόσον προηγηθεί έλεγχος μέσω του ΜΙΔΑ, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα υπάρχουν όλες τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο στη χώρα. Για κάθε ακίνητο λοιπόν δημιουργείται ψηφιακός φάκελος στον οποίο θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία από διάφορες πηγές, διευκρίνοντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα διενεργούνται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου θα αποκαλύπτουν όσους λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον άτυχο 3χρονο Άγγελο με κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον σύντροφό της και το βιολογικό πατέρα. Πιεστική κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Νέα διάσωση τα μεσάνυχτα 33 ατόμων στους καλούς λιμένες. Κανονικά σήμερα η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυκίτιδας που εντοπίστηκε χθες. Απολιμάνθηκαν οι χώροι του σχολείου. Παραλύει ο δημόσιος τομέας αύριο Τετάρτη λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Μέχρι αύριο η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους. Στο διεθνή χώρο, στο κόκκινο, η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης που απειλεί με αντίπεινα. Πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελόνης. Η ομάδα κατέκτησε τον 21ο τίτλο της ιστορίας της και το φετινό πρωτάθλημα της Λα Λίγκα κόντρα στη Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Μείνει καλοκαίρι στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Όπως σας είπα αγαπητοί ακροατές και χθες και όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την περασμένη Κυριακή στον οικισμό Αμύγδαλος της κοινότητας Παρανύμφων έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής ενός σύγχρονου ήρωα, του Μανώλη Μπικάκη. Ήταν ένας εκ των συμμετεχόντων σε μία αποστολή παρολίγων θανάτου. Κάτι έγινε μετά, αλλά τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορούν να διηγηθούν καλύτερα παρά μόνο εκείνοι που τα έζησαν και που τα δημιούργησαν, θα έλεγα. Συμπολεμιστής του Μανώλη Μπικάκη ήταν ο Ηρακλειώτης, ο κύριος Δημήτρης Πεχινάκης, κομάντο και οι δύο τότε μαζί με τους άλλους κομάντο του 1974, που ξεκίνησαν μια διαταγμένη αποστολή, την περίφημη Νίκη. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον κύριο Πεχινάκη. Είχε την ευχαρίστηση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό να είναι σήμερα στην εκπομπή μας και να μας μιλήσει για εκείνη την ιστορική αποστολή, τι ακριβώς έγινε και ποιες ήταν οι μετέπειτα, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής. Κύριε Πεχινάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας, κύριε Πεχινάκη. Λοιπόν, είμαστε όλο αυτιά που λέει ο κόσμος, να ακούσουμε την ιστορία σας. Πώς ξεκίνησε αυτή η αποστολή και πώς κατέληξε?
1: Τι να λέμε τώρα. Αυτή η αποστολή χαρακτηρίστηκε αποστολή αυτοκτονίας.
0: Ναι.
1: Ονομάστηκε Νίκη.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από τα Χανιά κατά τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, 21 προς 22 Ιουλίου του 1974, και μεταβήκαμε στο αεροδρόμιο των Χανίων. Από εκεί μπήκαμε στα αεροπλάνα, 10-15 αεροπλάνα από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και φύγαμε προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν ξέραμε.
0: Α, δεν ξέρατε που πηγαίνατε.
1: Ναι. Άλλοι λέγανε ότι πάμε στα νησιά. Κατά τα μέσα της διαδρομής διέρευσε ότι πηγαίναμε Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, περιττώ να πω ότι οι πιλότοι αυτοί ήταν ήρωες. Πετούσαν 30 μέτρα πάνω από τη θάλασσα για να μας πιάνουν το ραντάρ. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στην Κύπρο. Αποβιβαστήκαμε, ένα αεροπλάνο βέβαια έπεσε από φύλια πυρά. Και παίζησε μόνο ένας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος
1: πέθανε πριν κάνα 2 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει,
0: όλοι ήσασταν, κύριε Πεχινάκη, ήσασταν όλοι κριτικοί?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ήσασταν.
1: Καμιά πενινταριά είμαστε κριτικοί.
0: Κριτικοί, μάλιστα, ωραία, συνεχίστε, ναι.
1: Καμιά πενινταριά, ναι. Είχαμε την τύχη να έχουμε το διοικητή, τον κύριο Γιώργο Παπαμελετίου, ο οποίος συγχωρέθηκε πριν κάνα 2 χρόνια. Ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος με πολύ μυαλό. Σκεφτείτε, ταγματάρχης, ήταν ταγματάρχης και ήταν διοικητής της Μοίρας. Ενώ είχαμε υποδιοικητή, ταγματάρχη και άλλους ταγματάρχες, ας πούμε. Ταγματάρχης, διοικητής της Μοίρας. Πολύ μυαλό. Έκανε και παλιού του, δηλαδή ό,τι ήθελε έκανε. Δεν λάβανε διαταγή από κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ. Μιλάμε τώρα για μυαλό. Αυτός μας έσωσε. 2 φορές μας έσωσε. Όλους. Όταν μας έβαζαν αεροπλάνα, όταν πάρουν κανέναν αναγνωρίσει στα αεροπλάνα στο Σταυροβουνί, μας πήραν και φύγαμε και πιάσαμε τα βουνά.
0: Προσγειωθήκατε στην Κύπρο και μετά βγήκατε στα βουνά. Αφού προσγειωθήκατε, βγήκατε στα βουνά.
1: Ναι.
0: Στην
1: αρχή πήγαμε εκεί που μένανε οι μπράβοι του Μαγαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο εφεδρικό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μέναμε. Κάποια στιγμή λοιπόν πέρασε ένα αυτοκίνητο και έπαιρνε φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Το σταματήσανε το αυτοκίνητο, του πήρανε το φίλμ και ξέρω εγώ, και λέει ο διοικητής, ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Πήγαμε λοιπόν και πήγαμε στο Σταυροβούνι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρω το Σταυροβούνι.
0: Δεν έχω πάει στην Κύπρο, δεν ξέρω, ναι. Αλλά σας ακούμε με προσοχή.
1: Ναι. Μείναμε στο Σταυροβούνι, λοιπόν, εκεί ανοίξαμε ρήγματα και την άλλη μέρα το πρωί ακούσαμε, βομβαρδίσαμε το εφεδρικό.
0: Μάλιστα. Κάποιο είχε. Ναι, ήταν κατά τύχη δηλαδή τη γλιτώσατε, όχι ότι είχατε μια πληροφόρηση.
1: Όχι, όχι, ήταν το μυαλό του διοικητή δούλεψε.
0: Ναι, δούλεψε, ναι.
1: Λέει, πέρανε φωτογραφίες.
0: Ναι, σου λέει αφού παίρνουν φωτογραφίες, στόχος είναι αυτό.
1: Ξέρουμε που είμαστε στόχος.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε λοιπόν και το πρωί, μαθαίνουμε επειδή είχαμε πει τα τραντιστοράκια μαζί μας περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Μάθαμε ότι βομβαρδίσαν το εφεδρικό πέρας, εγώ κάποια στιγμή όταν ησυχάσαν τα πράγματα και είχε γίνει στάχτη, δεν είχε μείνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα, αλλά με τίποτα, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα με το συνάδελφό μου και σειρά μου, το Μανώλη τον Μπικάκη,
0: ναι.
1: Τόσες φορές τον.
0: Ναι.
1: Λάβαμε διαταγή από το ΓΕΦ ότι από το τάδε σημείο θα μπουν άρματα μάχης με πεζικό στη Λευκοσία.
0: Mm-hmm.
1: Η περιοχή λεγόταν Γρηγορίου, περιοχή Γρηγορίου, εργοστάσιο Κολοκασίδη της Φόρτ.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε λοιπόν δύο πυροβόλα πάω των 90 χιλιοστών εκεί με οδηγό Κύπριο φυσικά, σταματήσαμε σε ένα σημείο και κατεβήκαμε να πάμε στην πρώτη γραμμή. Περιττώ να σου πω βέβαια ότι δεν υπήρχε ψυχή, είχαν οπισθοχωρήσει όλοι. Και όπως επίσης να σου πω ότι γινόταν ο χαμός, όπως βλέπουμε στις ταινίες, τις πολεμικές, βόμβες να πάλουν, όλμοι, να ακούς σφυρίγματα συνέχεια από άρματα μάχης. Τι να λέμε τώρα, κόλαση.
0: Μάλιστα.
1: Κόλαση φωτιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά στο ύψωμα πάνω. Και μετά από λίγο αρχίσαν και κάνανε προέλαση 12 άρματα μάχης περίπου με πάρα πολύ προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι ήταν δύο λόχοι, μπορεί να λέω και λίγους.
0: Mm-hmm.
1: Άρχισε λοιπόν ο Μανώλης, ρίχνει το πρώτο βήμα, στο πρώτο άρμα που ερχόταν και του φύγει ο πυργίσκος όλος. Με το πυροβόλο μαζί ο πυργίσκος όλος. Βγήκανε λοιπόν σαν τα ποντίκια από μέσα και άρχισαν εμείς και τους πυροβολούσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έπαιτε συνέχεια, δηλαδή το πεζικό το αποδεκατήσαμε. Μιλάμε τώρα ότι φύγανε, τι να λέμε τώρα, έγινε εκεί, πώς να το πω τώρα, χαμόστρωμα που λέμε εμείς εδώ,
0: ναι.
1: Από νεκρούς.
0: Μάλιστα.
1: Και τα άρματα μάχης θα παίρνουν φωτιά το ένα μετά το άλλο. Ξέχασα να σου πω ότι το ένα πυροβόλο, ο στοιχειάρχης του, δηλαδή ο σκοπευτής του,
0: mm-hmm.
1: Τραυματίστηκε την ώρα που κατεβαίναμε από το αυτοκίνητο για να ανέβουμε στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείς, τα έντερά του είχε δίκαν έξω τόσο πολύ.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, μένει στα Χανιά, ευτυχώς, φωτιάδης.
0: Α, έχει επιζήσει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μένει στα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί έγινε η μεγάλη μάχη. Μιλάμε τώρα για κόλαση πυρός.
0: Πόσοι άνδρες ήσασταν εσείς, κύριε Παχινάκη?
1: Εμείς είμαστε 9 και ο αντιπολεμαγός 10 και κρατήσαμε την πρώτη γραμμή.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, 9 άτομα και ο αντιπολεμαγός 10, Κοεμτζόγλου, αντιπολεμαγός.
0: Mm-hmm.
1: Το στοιχείο του Φωτιάδη έπιασε σκοπευτή σε ένα παλιγαράκι που ήρθε 10 μέρες πριν στη μοίρα. Δηλαδή δεν είχε αυτά τα παιδιά κακώς τα στρώνε κάτω και σκοτωθήκανε οι περισσότεροι από αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είχαν περάσει το ΠΕΝ που λέμε, την προχωρημένη εκπαίδευση των συλλέκτων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την είχαν περάσει αυτοί. Δηλαδή με το που ήρθαν τους στείλανε κάτω, κακώς.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ανέλαβε το παλιγαράκι αυτό ο σκοπευτής και έριχνε τα βλήματα του κουτρούλι το γάμο που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αλλού βάραγε, αλλού πήγαιναμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Εκεί καταστρέψαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, ή 5 ή 6 άρματα μάχης. Έφυγε πολύ προσωπικό από τη μέση. Εμείς δεν είχαμε καμία απώλεια εκτός από το Φωτιάδη.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε τώρα για... Τι να λέμε τώρα.
0: Και καταφέρατε να εξωτερώσετε δηλαδή όλο αυτό τους δύο λόχους που μας είπατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα ψαθούρι κάτω που λέμε.
0: Πόπο.
1: Δεν είναι. Α, εγώ εκεί πέρα είχα βρει ένα όπλο πολυβόλο σαν τον μπαρ, δηλαδή, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, εγγλέζικο ήταν.
0: Ναι.
1: Με ένα κυβότιο γεμιστήρες γεμάτες. Όπλα στην πρώτη γραμμή φουλ. Είχε οπισθοχωρήσει και η Ελληνική και η Κυπρή. Είμαστε εμείς μόνο στην πρώτη γραμμή, δεν υπήρχε άλλος. Όπλα φουλ. Παρατημένα, άλλα κατεστραμμένα, αλλά εντάξει, βρήκα εγώ αυτό το πλοπολιβόλο με ένα κυβότιο γεμιστήρες. Και έριχνα με αυτό μετά. Γιατί μας πήγαν κάτω σαν πρόβατα σφαγή, να πούμε.
0: Με, έτσι όπως τα περιγράφετε, αυτό σκέφτηκα. Ότι πραγματικά δεν ξέρατε πού πηγαίνατε, δεν ξέρατε τι να κάνετε. Ασύντακτοι εντελώς δηλαδή.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Με λιανοντούφεκα.
0: Και είπατε.
1: Για λιανοντούφεκα.
0: Ναι, και πήγατε.
1: Εν πάση περιπτώσει, καταστρέψαμε τα άρματα μάγης.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε και χειρία και ήρθε και μπήκε ο ΙΕ στη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Με άρματα μάχης, πυροβόλα και τέτοια ανάμεσα σε εμάς και τους Τούρκους.
0: Και στους Τούρκους.
1: Μια πεδιάδα, ένα φλατ.
0: Mm-hmm.
1: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή πιάνει το μάτι στα 300-400 μέτρα. Ένα φλατ, ένα πράγμα ίσιο.
0: Πεδιάδα δηλαδή.
1: Ναι, ήρθε το ΙΕ και μπήκε στη μέση με άρματα μάχης, με φορτηγά, με πυροβόλα, με.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πολυβόλο τουρκικό ήταν απέναντι μας στα 150-200 μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Και κάθε 5-10 λεπτά σηκώνανε τα σακιά, τη σημαία, το πολυβόλο και κάνανε 10 βήματα μπροστά. Καρφώναν τη σημαία. Και λέω του αδιπολογάου και αδιπολογαγιά, τους ρίξω. Mm-hmm. Μη μου λέει, θα σπάσουμε την κεχηρία εμείς και ξέρω ότι μετά από λίγο το ίδιο. Ξανά το ίδιο, να πούμε, κάνανε 10-20 μέτρα, καρφώναν τη σημαία, μεταφέραν τα σακιά, το πολυβόλο, το ίδιο.
0: Εκμεταλλευόταν την εγκυχηρία,
1: Ναι, εγώ την έσπασα την εγκυχηρία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τους καθάρισα και τους τρεις φυσικά,
0: Μάλιστα.
1: Δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξανά την τρίτη φορά, λέω, θα τους ρίξω, να πούμε. Και βάλω μια γεμιστήρα μέσα και τους ρίχνω ψαθούρα και τρεις. Εν πάση περιπτώσει εξαφανιστήκανε του ΟΗΕ από την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Από τη λωρίδα, πώς θα την πω τώρα. Το σημείο στη μέση ανάμεσα στους Τούρκους.
0: Στη ζώνη, ας πούμε, ουδετερότητας, να το πούμε, δεν ξέρω και πώς λέγεται στην ορολογία της στρατιωτική.
1: Ναι. Πήγανε προς τη μεριά των Τούρκων. Δεν πήγανε στα κτίρια τους που ήταν πίσω από εμάς. Ναι, δηλαδή ήταν φτιαχτά, ρε παιδί μου, πώς να πω.
0: Ναι. Ήταν σικέ, ήταν στημένα. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, σικέ.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε με τη μεριά των Τούρκων.
0: Μάλιστα. Κύριε Πεχινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια, πώς κρίνετε τελικά αυτή την αποστολή, τι θα λέγατε για αυτή την αποστολή?
1: Τι να πω για αυτή την αποστολή? Αυτή η αποστολή ήταν...
0: Όπως είπατε, είσαι αυτοκτονίας.
1: Αποστολή αυτοκτονίας, δεν λέτε τίποτα.
0: Ναι. Πόσοι επιζήσατε τελικά από αυτό? 10 αεροπλάνα μου είπατε ξεκινήσατε. Δέκα αεροπλάνα είπατε ξεκινήσατε από τα Χανιά.
1: Δεκαπενταριά
0: αεροπλάνα. Από αυτά δηλαδή είχαν μέσα συνολικά πόσους άνδρες ήσασταν μέσα?
1: Καμιά τριανταριά για το καθένα.
0: Το καθένα. Άρα γύρω στους 450-500 άνδρες είχε.
1: Γύρω
0: στους
1: 350 με 400.
0: Α, 350 με 400. Ωραία. Ναι. Φτάσατε εκεί. Πόσοι επιζήσατε από αυτή την αποστολή? Ξέρετε.
1: Εμείς απώλειες δεν είχαμε, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις ότι κρατήσαμε και το αεροδρόμιο, το οποίο εκεί έγινε μία μάχη αν προηγουμένου.
0: Μάλιστα, πείτε μας.
1: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας.
0: Κρατήθηκε από εσάς δηλαδή,
1: τώρα,
0: αυτούς τους 350 άνδρες κρατήθηκε το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα ότι έγινε η μάχη του αιώνα εκεί. Τι να λέμε, όπως είπα προηγουμένως, σαν τις πολεμικές ταινίες, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν καταφέραμε να το πάρουμε, κρατήσαμε το αεροδρόμιο.
0: Mm-hmm.
1: Και Και παρέδωσε μετά ο διοικητής τον ταξιάρχο εκεί, τον Λάσκαρη, πώς τον λέγανε, θυμάμαι. Δεν έγινε μια μάχη τρομερή.
0: Για πείτε μας τώρα, από εσάς έχετε, ακούω, ξέρετε πού ζει ο καθένας και σχετικά, ξέρατε το Μπικάκι σίγουρα, συμπολεμιστές.
1: Πόσοι... Μπικάκι είμαστε και φίλοι και είμαστε και σειρά, ίδια σειρά είμαστε.
0: Ίδια σειρά, μάλιστα.
1: Ναι, είμαστε κατά μια σειρά.
0: Καταταγήκατε την ίδια μέρα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για πείτε μας τώρα τις μεταξύ σας σχέσεις σήμερα που μιλάμε, πόσοι είστε εν ζωή?
1: Έχουμε δημιουργήσει σύλλογο.
0: Α, μπράβο σας.
1: Ο οποίος λέγεται Σύλλογος Κομμάντος 74.
0: Μάλιστα, Κομμάντο 74.
1: Είμαστε ενεργά μέλη όλοι. Τις φορές μας με τα συμμετέχουμε σε διάφορες δηλώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Μας έχουν παρασημοφορήσει ένα σωρό δραστηριότητες.
0: Σήμερα που έχετε φύγει από την νεανική ηλικία, είστε ένας όριμος άνθρωπος, σκέφτεστε διαφορετικά. Για το Κυπριακό, τι θα λέγατε σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η πάγια κατάσταση που έχουν δημιουργήσει και ένα ψευδοκράτος οι Τούρκοι, τι θα λέγατε, ποιο είναι το σχόλιο σας, εσείς που πολεμήσατε για την Κύπρο?
1: Το σχόλιο μου είναι ότι θα πρέπει να τα βρούνε εκεί και να γίνει μια ενιαία Κύπρος. Γιατί οι άνθρωποι εκεί υποφέρανε, χάσανε τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Και τώρα τα έχουν αφήσει και έχουν ρημάξει. Να τα βρούνε. Αυτό θέλω εγώ.
0: Αυτό θα είναι η επιθυμία η δική σας.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι
1: ναι.
0: Και πολλών άλλων πολεμιστών που πολεμήσατε τότε εκεί στην Κύπρο. Μάλιστα. Γνωρίζετε αν είστε ακόμα πολύ εν ζωή από εκείνη την αποστολή?
1: Ναι, είμαστε κάμποσοι, αρκετοί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχουν φύγει βέβαια από τη ζωή κάμποσοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είστε αρκετοί ακόμα εν ζωή. Και έχετε μεταξύ σας επικοινωνία. Πέρα από το σύλλογο δηλαδή, πέρα από το σύλλογο που έχετε δημιουργήσει.
1: Ναι. Τηλεφωνιόμαστε εδώ, ειδικά στο Ηράκλειο, με τους... έχουμε αντιπρόσωπο σε κάθε νομό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ο οποίος μας ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει στο σύλλογο.
0: Μάλιστα. Ωραία, περίφημα. Κύριε Πεχινάκη, πρέπει πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε. Όχι γιατί βγήκατε στην εκπομπή, να σας ευχαριστήσουμε ως κράτος, ως έθνος. Για τους αγώνες, τους πολεμικούς σας. Σας οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ως όλους εσάς τους ανθρώπους που πολεμήσατε σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι αν είμαστε κάτι σήμερα, για ό,τι είμαστε, το οφείλουμε σε εσάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ αποφεύγω να βγαίνω σε τέτοια, γιατί συγκινούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα που δηλαδή μιλάω και τρέχει η φωνή μου.
0: Ναι, μια χαρά ήσασταν και μια χαρά μας τα μεταφέρατε τα γεγονότα, σαν να ήμασταν κι εμείς μέσα εκεί και πολεμούσαμε. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πεχινάκη.
1: Παρακαλώ,
0: να είστε καλά. Υγεία να έχετε. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πεχινάκης. Ένας από τους πολεμιστές που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974 κατά την τουρκική εισβολή. Με πολύ γλαφυρό και παραστατικό τρόπο μας περιέγραψε το τι έζησε εκεί στην Κύπρο το 1974 και πώς οι μαχητές αυτής της αποστολής αυτοκτονίας που ονομάστηκε Νίκη τελικά μάλλον τίμησαν το όνομά τους, το όνομα της αποστολής, αν σκεφτείμε ότι αυτά, το τελευταίο που μας είπε ο κύριος Πεχινάκης ήταν ότι κατάφεραν να κρατήσουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και παρακαλώ, σε ένα ύψωμα πάνω, 9 άνθρωποι, 10 άνθρωποι εξουδετέρωσαν μια ορδή αρμάτων μάχης τουρκικά. Ηρωικές στιγμές πραγματικά. Η Κύπρος βέβαια ακόμα είναι διχοτομημένη. Μακάρι να γίνει η ευχή του κυρίου Πεχινάκη, που είναι και δική μας αυτής της ενοποίησης της Κύπρου. Εξάλλου, βλέποντας και κάποια ντοκιμαντέρ κατά καιρούς που περιγράφουν την καθημερινότητα της Κύπρου, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εκεί, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Τις διαφορές τις κανονίζουν οι κυβερνήσεις και τα καθεστώτα τα εκάστοτε. Και πως εκεί από την διαχωριστική γραμμή μπαινοβγαίνουν στα εδάφη ή μεν με τους δε, με αναγνώριση βέβαια στοιχείων, αλλά μπαινοβγαίνουν. Υπάρχει βέβαια εκεί και η ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι συνθήκες σήμερα στον 21ο αιώνα τέτοιες που να μπορούν και οι δύο κοινότητες να συμβιώσουν ειρηνικά.

Σαν σήμερα το 1992 πέθανε ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής και στιχουργός, αν και δεν έχει πολύ ευρύ έργο, αλλά αυτό το λίγο που έχει γράψει έχει μείνει βέβαια στην ιστορία και έχει και εν πολλής, αφού εκτός από ποιητής ήταν και στιχουργός, μελοποιηθεί. Μιλάμε για τον Νίκο Γκάτσο, που πάρα πολλά τραγούδια του τα τραγουδάμε, τα έχουμε ακούσει, τα τραγουδάμε, χωρίς να ξέρουμε ότι αυτό είναι του Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, με ένα τέτοιο και με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, του μεγάλου αυτού Έλληνα ποιητή, θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Είναι το ένα άσπρο περιστέρι, το οποίο την μουσική έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης και θα την ακούσουμε από μία από τη Δήμητρα Γαλάνη, είναι και η πρώτη εκτέλεση, είναι από μια ορχήστρα που την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση έχει ο Γιάννης Σπανός και στο μπουζούκι είναι ο γνωστός Κώστας Παπαδόπουλος. Είναι από το δίσκο της Γης στο Χρυσάφι και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είσαστε κοντά μας και μας ακούσατε. Να περάσετε μια όμορφη ημέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για το επόμενο δίωρο. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, ευδιάθετους, να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξελιχθεί το ίδιο ευχάριστα, το ίδιο καλά, χωρίς εμπόδια, χωρίς αναποδιές. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, Τρίτη λοιπόν, και πώς έχει ο μήνας, 12 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 15 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 12η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, καθώς και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.

Η Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η μέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στη διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν το πλάνο φροντίδας.

δίδας των ασθενών. Μέσω των διοικητικών τους ρόλων και της νοσηλευτικής έρευνας προάγουν την καινοτομία στα συστήματα υγείας, τεστ απέντ. Καθημερινά οι νοσηλευτές βιώνουν και σώζουν τις ζωές των ασθενών τους και η επίδραση της φροντίδας τους είναι μεγαλύτερη όταν ενισχύεται ο ρόλος τους. Στην σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα, δυστυχώς, επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου, που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

Όμως σήμερα γιορτάζουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία. Με σειρά εκδηλώσεων και δωρεάν εξετάσεις από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υγιεινή των ούλων, που αποτελεί το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας, και να τονίσει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νόσων λόγω της συσχέτισής τους με τη στοματική αλλά και τη γενική υγεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι 8 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα στα ούλα τους. Και θα κλείσω λέγοντάς σας δύο λόγια για την Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, την οποία επίσης γιορτάζουμε σήμερα. Να σας πω πως γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2022, και κύριοι στόχοι της ημέρας είναι ευαισθητοποίηση σχετικά με τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών στα οικοσυστήματα, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και τη διατροφή. Μερικά στοιχεία και αριθμοί. Να σας πω πως το 80% της τροφής μας προέρχεται από φυτά. Το 98% του οξυγόνου που αναπνέουμε παράγεται από φυτά. Η ετήσια αξία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχεδόν τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Απαιτείται αύξηση 60% στη γεωργική παραγωγή για να τραφεί ο κόσμος μέχρι το 2050. Το 40% των καλλιεργειών χάνονται ετησίως, αξίας 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω παρασίτων και ασθενειών. 80% μείωση της αφθονίας των εντόμων, που είναι ευεργετικά για την υγεία των φυτών, έχουμε. Και επίσης 1 εκατομμύριο ακρίτες μπορούν να τρώνε 1 τόνο φυτών την ημέρα. Τα μεγάλα σμήνη μπορούν να καταναλώνουν πάνω από 10.000 τόνους ημερησίως, αρκετούς για να θρέψουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για ένα έτος.

πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τριπόλεως. 1854 και σαν σήμερα οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά, με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου, το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 και σαν σήμερα ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1993 και σαν σήμερα διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά όπως είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του. 1820 και όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί και η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας αλλά και πολιτικός. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1992 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός.

Και πάμε να δούμε τον καιρό. Υψηλές λέει θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, υπηρετικά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία στους 27 με 28 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εμποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου, στην δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη νότιοι, νοτιοδυτική 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 με 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 από 4. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 από 4, η θερμοκρασία από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

πάμε στο politika.gr. Πάμε να πούμε στο site μας να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στο επόμενο μέρος εκπομπής που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr, μπαίνετε και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα, οτιδήποτε θα σας ενδιέφερε, οτιδήποτε σας κάνει το κλικ, έτσι, ρίχνοντας μια ματιά στους τίτλους. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Ανήλικοι κυκλοφορούσαν με κάναβη πάνω σε πατίνια, συνελήφθησαν 3 άτομα. Κάλεσμα στην απεργία της ΑΔΔΗ στις 13 Πέμπτου για αυξήσεις προσλήψης και κατά της ιδιωτικοποίησης. Μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, νέα άφιξη 33 μεταναστών. Συνεχίζεται η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του μικρού Άγγελου. Σπίτι μου 2. Τι ισχύει με όσους είχαν βρει ακίνητο, ποιοι κόβονται. Δημοσκόπηση Άλκο. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Επιστροφή ενοικίου. Αυξάνονται οι δικαιούχοι. Πρώτο μέλημα να γίνει καλά η 28χρονη. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας στο Politika 89,8.

τράπεζες. Έρχονται αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση. Από μία κλωστή κρέμεται, συγγνώμη, η εκεχηρία. Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο ίντερνετ. Η Λαρά επιστρέφει στην Ευρώπη. 3.607 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 12 μήνες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Περισσότερα από εμάς αλλά και πιο αναλυτικά θα τα δούμε τα πράγματα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος συμμετέχων στο reality επιβίωση Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά με έναν άνδρα από τη Φινλανδία να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά της σύζυγου του ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της κακοποίησης σε βάρος του παιδιού, η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Κατηγορούμενη είναι η μητέρα, ο σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Πιεστική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση με τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Νέα διάσωση 33 ατόμων έγινε χθες στους καλούς λιμένες του Δήμου Φεστού. Κανονικά συνεχίζεται σήμερα η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μενιγκίτιδας που εντοπίστηκε στο σχολείο. Χθες απολυμάνθηκαν οι χώροι του σχολείου. Παραλύει αύριο ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Μέχρι αύριο Τετάρτη θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τον πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελόνης. Η ομάδα κατέκτησε τον 21ο τίτλο της ιστορίας της και το φετινό πρωτάθλημα της La Liga κόντρα στη Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Έπιασαν και οι ζέστες. Αρχίσουμε να ανοίγουμε τα air condition, νομίζω, Δημήτρη. Ναι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτό εδώ το μέρος? Θα μπούμε, όπως σας είπα, στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, μιας που ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Πρωτότυπο, θα μου πείτε. Ναι. Δυστυχώς, όλο ένα και πιο συχνά ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Οι διακοπές εξελίχθηκαν σε εφιάλτη, λοιπόν, για μια 33χρονη Φινλανδή. Όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, κατά την παραμονή τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμπαρίου Χανίων, δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την καταγγελία της το βράδυ της Κυριακής, ο Φινλανδός την χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά του. Ο 37χρονος συνελήφθη από την αστυνομία. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 3 άτομα, 20χρονος και 2 ανήλικοι, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 γυναίκες, μία Λοδαπή και μία Ελληνίδα, ηλικία 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Ειδικότερα στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της Ανωτέρω Υπηρεσίας, απογευματινές ώρες εχθές πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτης κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι 2 ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, τρίφτης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Μεγάλη πίεση όμως υπάρχει από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Είχαμε μία νέα άφιξη 33 μεταναστών. Πιεστική, λοιπόν, η κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στο νησί μας. Νέα διάσταση 33 ατόμων καταγράφηκε πριν από τα μεσάνυχτα, ανάμεσά τους και γυναίκες, στα νότια του νησιού, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Οι μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη ξεπερνούν τους 600, ενώ παρά την προαναγγελία δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στην Κρήτη μέχρι τον Ιούλιο, δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

κάλεσμα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο για συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης. Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η απεργία. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως αναφέρεται, στην απεργία στις 13 Μαΐου, εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της πτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφορά στους λίγους και όχι τους πολλούς, εξηγεί στην ανακοίνωση πρόσκλησή της η ΑΔΔ Ηρακλείου. Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται, ιδιαίτερα στα παιδεία της υγείας και της παιδείας, ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, ο οποίος ανοίγει το δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύσει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου, ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις, αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος. Διεκδικούμε υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Στις 13 Μάη απεργούμε, διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει.

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την ανατριχιαστική υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με κατηγορούμενους την μητέρα, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και διακόπη για σήμερα, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες. Στο Ηράκλειο αναμένονται και πάλι για τη δίκη η πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών Άγγελος Πρωτοστάτης, που ιδρύθηκε στη μνήμη του παιδιού. Το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο, ενώ ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού. Παράλληλα και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Ιανουαρίου 2025 το παιδί διακομίστηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η ιατροδικαστική έκθεση περιέγραψε με λεπτομέρεια εκχυμώσεις και μόλοπες διαφορετικών ηλικιών σε πρόσωπο, χέρια και πόδια, εκδορές σε αυτή και μύτη, παλαιότερο τραύμα στην κάτω γνάθο, καθώς και έγκαυμα από τσιγάρο στον δείκτη του αριστερού χεριού. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πολλαπλά καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα στάδια επούλωσης στην περιγεννητική περιοχή. Στα εσωτερικά όργανα καταγράφηκαν θλάση ύπατος και λεκάνης, ενώ το παιδί έφερε βαρύτατη, πιθανόν μία αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα άμεσου χτυπήματος σε συνδυασμό με βίαιο ταρακούνημα. Ο Άγγελος νοσηλεύτηκε για ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 διαπιστώθηκε πως ήταν εγκεφαλικά νεκρός, ενώ ακολούθησε δωρεά των οργάνων του παιδιού, όπου χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου ζευγάρι προσποιήθηκε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα αξίας άνω των 2.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό δύο ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο προσποιούμενοι τους πελάτες. Όπως ανέφερε η εργαζόμενη του καταστήματος, οι δύο αλλοδαποί μιλούσαν σπαστά αγγλικά και γερμανικά, ενώ ακολουθούσαν οργανωμένη τακτική αντιπερισπασμού. Η γυναίκα φέρεται να απασχολούσε την υπάλληλο με ερωτήσεις για τα προϊόντα, την ώρα που ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η κλοπή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την αποχώρησή τους, με την εργαζόμενη να ενημερώνει αμέσως τους ιδιοκτήτες αλλά και την αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και του καταστήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Ήταν και αυτή η άσχημη είδηση που αφορά στον 22χρονο παίκτη του Survivor. Μερικός ακροτηριασμός λοιπόν για τον παίκτη, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται δυστυχώς ο 22χρονος άνδρας. Σε σοβαρή λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Αντένα, ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του, προσθέτοντας ότι είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει με κάθε Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, σε επίσημη τοποθέτησή του, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά την διάρκεια του reality επιβίωσης και εξέφρασε τη βαθιά του συγγνώμη λύπη και την στήριξή του προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Όπως επισημαίνεται, παρότι η παραγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και δηλώνει πως θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική φροντίδα και στην πιθανή αποκατάστασή του εφόσον χρειαστεί. Μέχρι να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος, αποφασίστηκε επίσης η προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η ανεξάρτητη εταιρεία ανακοίνωσε πως σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομήνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού. Όλα να πάνε καλά με το παλικάρι, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε κάθε καλό. Να έχει γρήγορη ανάρρωση και με το καλό να επιστρέψει πίσω στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και σε λίγο τα λέμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκη. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Πάμε τώρα να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινάμε μιλώντας για την επιστροφή του ενοικίου, μιας που αυξάνονται, λέει, οι δικαιούχοι. Τον αριθμό των δικαιούχων επηρεάζει άμεσα η αλλαγή στα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος στέγασης. Το μέτρο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των ενοικιαστών. Οι τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις δίνουν πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες, καθώς επεκτείνονται οι εισοδηματικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Έτσι, νοικοκυριά που έως τώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια αποκτούν πλέον δυνατότητα συμμετοχής στην επιστροφή ενοικίου. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Μεγαλύτερο κέρδος αναμένεται να έχουν όσοι βρίσκονταν λίγο πάνω από τα προηγούμενα όρια και μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μέτρου. Με την αδιεύρυνση των κριτηρίων μπορούν πλέον να ενταχθούν και να λάβουν ελάφρυνση στο κόστος ενοικίου. Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται σημαντική, καθώς επιδιώκεται να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο σε επαγγελματίες που εργάζονται σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις αποδοχές τους. Το ύψος της επιστροφής παραμένει στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ίσχυε και στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου. Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παράλληλα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ώστε να αντανακλάται το πραγματικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος. Η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα που εργάζεται ο δικαιούχος. Για την έγκριση τώρα της ενίσχυσης, η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει, λοιπόν, όπως είπα, να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα που εργάζεται ο δικαιούχος. Για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό των 800 ευρώ μαζί με την προσάυξηση για παιδιά, απαιτείται το μηνιαίο ενίκιο να ξεπερνά

το αντίστοιχο ποσό και να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το έτος. Η επιστροφή ενοικίου προγραμματίζεται να δοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους έως το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στους δικαιούχους που πληρούν τα νέα κριτήρια μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων και ελέγχων στοιχείων.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχονται, λέει, αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση στις τράπεζες. Μεγάλες αλλαγές φέρνουν στις τράπεζες το δημογραφικό πρόβλημα και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, με το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών να αλλάζει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ούτως ή άλλως έχει αλλάξει ριζικά, έτσι. Όσοι επιτοπλίστων τώρα πια εξυπηρετούμαστε από μηχανήματα. Είναι ελάχιστες οι συναλλαγές που κάνουμε στην τράπεζα με φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με υπαλλήλους, έτσι. Τώρα όλα πια τείνουν να αυτοματοποιηθούν και να λειτουργούν μέσω πλατφορμών, έτσι. Διαδικτυακά δηλαδή μπορούμε τώρα πια να έχουμε συναλλαγές. Οι τραπεζικές διοικήσεις βλέπουν ήδη ότι οι νέες γενιές χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά το κινητό τους τηλέφωνο, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ψηφιακές για τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η αλήθεια είναι πως οι νέοι, ναι, όντως το κάνουν αυτό. Οι μεγαλύτεροι είναι εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται και εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Τώρα να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο 80 και 85 χρονών, δύσκολο, έτσι. Αλλά ακόμα και αυτές οι ηλικίες προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι οι τράπεζες να σχεδιάζουν ένα νέο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, όπου το κατάστημα θα παραμένει αλλά με διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα λοιπόν με τραπεζικά στελέχη, μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια αναμένεται νέα μείωση των τραπεζικών καταστημάτων κατά περίπου 10%, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες περνούν στο mobile banking και στο διαδίκτυο. Αυτό που σας έλεγα, ότι διαδικτυακά δηλαδή τις κάνουμε ήδη δηλαδή τις περισσότερες συναλλαγές μας, αλλά θα τις κάνουμε και στο μέλλον σε μεγαλύτερο εύρος. Ωστόσο, οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν ότι τα φυσικά καταστήματα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Αντίθετα, θα μετατραπούν σταδιακά σε κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου οι πελάτες θα απευθύνονται για πιο σύνθετες οικονομικές αποφάσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες, συνταξιοδοτικά προγράμματα και διαχείριση περιουσίας. Το μοντέλο της κλασικής τράπεζας με ουρές στα ταμεία φαίνεται να ανήκει σταδιακά στο παρελθόν. Οι περισσότερες καθημερινές συναλλαγές, πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων, έκδοση καρτών ή ακόμη και αιτήσεις για απλά προϊόντα θα γίνονται ψηφιακά. Έτσι, τα καταστήματα θα λειτουργούν περισσότερο ως χώροι προσωπικής εξυπηρέτησης και οικονομικής καθοδήγησης. Παράλληλα, ενισχύεται και το λεγόμενο video banking, δηλαδή η δυνατότητα επικοινωνίας με τραπεζικό σύμβουλο μέσω βίντεο κλήσης, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. Οι τράπεζες επενδύουν ήδη σημαντικά ποσά στην τεχνολογία προκειμένου να βαθμίσουν τις ψηφιακές υποδομές τους και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. Το μεγάλο αγκάθι βεβαίως για το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον το δημογραφικό. Οι τράπεζες βλέπουν ότι οι καταθέτες μεγαλώνουν ηλικιακά, ενώ οι νεότεροι πελάτες είναι λιγότεροι και καθυστερούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, σπίτι ή οικογένεια. Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι νέοι ξεκινούν αργότερα τον οικονομικό τους κύκλο, τον οικονομικό τους κύκλο ζωής, και αυτό επηρεάζει άμεσα και τη ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα όπως στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια. Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών για λύσεις που σχετίζονται με συντάξεις, αποταμίευση, υγεία και διαχείριση περιουσίας. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η τράπεζα του μέλλοντος θα είναι εκείνη που θα μπορεί να συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε στάδιο της ζωής του, προσφέροντας πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Παράλληλα όμως με την τεχνολογική μετάβαση, οι τράπεζες καλούνται να κερδίσουν ξανά και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ειδικά των νεότερων ηλικιών. Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό έλλειμμα αποταμιευτικής κουλτούρας, ενώ πολλοί πολίτες δεν προετοιμάζονται έγκαιρα για τις οικονομικές ανάγκες του μέλλοντος. Για τον λόγο αυτό, το νέο μοντέλο τραπεζικής θα βασίζεται όλο και περισσότερο στην οικονομική καθοδήγηση και στην εξατομικευμένη συμβουλευτική, με στόχο οι τράπεζες να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των πελατών τους.

Νέα λύση, λέει, γέφυρα για τα εγκεκριμένα δάνεια του σπίτι μου 2. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως παίρνει παράταση το σπίτι μου 2 μέχρι τον Αύγουστο. Μια τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων έως την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου θα έχουν περίπου 3 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται περίπου στα 380 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπολογίζεται ότι δεν έχει ακόμη δεσμευτεί. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση έως τις 31 Αυγούστου με τα δάνεια να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα Ιουνίου για όσους είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και μπορούσαν μέχρι τότε να υπογράψουν την δανειακή σύμβαση. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό που μπορεί να καλύψει επιπλέον αιτήσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να κινηθούν γρήγορα σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις και ουσιαστικά αίρει τον χρονικό περιορισμό που είχε δημιουργηθεί λόγω των δεσμευτικών οροσύμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ίδιο το δελτίο επισημαίνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν απολύτως ανελαστικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και των δεσμευτικών οροσύμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέθεσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου Ελλάδα 2.0 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε αγοραστές, τράπεζες και συμβολιογράφους για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της έγκρισης, αλλά καθυστερούν σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αγορά ακινήτων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη ανησυχία ότι σημαντικός αριθμός ώριμων φακέλων θα έμενε εκτός χρηματοδότησης λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της Δευτέρας Ιουνίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισευρώ, με την απορρόφηση του προγράμματος να φτάνει ήδη στο 88,7%. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της διαδικασίας.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, μιας που δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε αυτό σήμερα τουλάχιστον, να το κάνουμε λοιπόν τώρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, πολυτελή γυαλιά ηλίου θα βρείτε εκεί, αραβικά αρώματα θα βρείτε εκεί, κορεάτικα καλλιντικά θα βρείτε εκεί, στην 1821, στον αριθμό 29. Επισκεφτείτε το και δεν θα χάσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας θυμίσω όμως για τα reels του Πολίτικα, τα οποία πάνε μπάλα, πάνε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή σας, για την αγάπη σας και για την στήριξή σας, γιατί χωρίς εσάς αυτό μας το εγχείρημα δεν θα είχε καμία απολύτως επιτυχία. Πολίτικα λοιπόν .gr, έτσι μας αναζητάτε στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ανακαλύψετε. Να σας πω πως αποτυπώνουμε καθημερινά την τάση της επικαιρότητας. Μια πολύ δυναμική ομάδα, 8 δημοσιογράφων, με την βοήθεια του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, του σκηνοθέτη μας, δημιουργούμε αυτά τα reels, σύντομα βιντεάκια είναι τα reels, περίπου 40 δευτερολέπτων διάρκειας, που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε μπορείτε να έχετε την είδηση εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Πολίτικα λοιπόν .gr. Να ευχαριστήσω το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα για την επιμέλεια των μαλλιών μου. Το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, εάν το επιθυμείτε, είναι το 2811-115-395. 2811-115-395. Το ωράριο λειτουργίας είναι από την Τρίτη ως και την Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και το Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάδειες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, περμανάντ, extensions και πολλά πολλά άλλα. Η μαγεία λοιπόν επικεφαλή στο κομμωτήριο Άμπρα Κατάμπρα. Η ομάδα του Άμπρα Κατάμπρα κάνει τα μαγικά της και στην κυριολεξία σας μεταμορφώνει. Ευχαριστώ και τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 2813-017-987. 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω και το κατάστημα Νικάλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου. Βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Βάζουμε μια άνω τελεία κάπου εδώ όμως, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Δημητρής Σιφάκης. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδί στο Κολυμπάρι Χανίων. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον άτυχο τρίχρονο άγγελο με κατηγορούμενους την μητέρα, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονο στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με σοβαρές κακώσεις. Ανήλικοι κυκλοφορούσαν με κάναβη πάνω σε πατίνια. Δύο αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά για ναρκωτικά. Πιεστική η κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Νέα διάσωση χθες 33 ατόμων στους Καλούς Λιμένες. Μέχρι αύριο Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους. Η κρίση στο Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με το Bloomberg, πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, το jet fuel. Πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελόνης. Η ομάδα κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα της La Liga κόντρα στη Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Μείνει καλοκαίρι στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Την παρέα μας έχει προστεθεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω.
1: Αγάπη, καλώ σε βρήκα και σήμερα και θέλω να σου αποδώσω συγχαρητήρια για τον μπαμπά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τον είχα φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή. Το τι μας είπε για την επιχείρηση Νίκη, αυτή την επιχείρηση αυτοκτονίας όπως μας την αποκάλεσε στην Κύπρο.
0: Έτσι τη χαρακτήρισε ο διεθνής τύπος, Νίκο.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Ήταν όντως.
1: Μα ήταν πρόβατα επισφαγή του, το είπα και εγώ στον αέρα του.
0: Τους πήγαν στα τυφλά, οι άνθρωποι δεν ήξεραν που πήγαιναν.
1: Έτσι. Να κατατοπίσουμε λίγο τους ακροατές μας, ότι σήμερα αγαπητοί ακροατές, για όσους δεν άκουσαν την πρωινή μου εκπομπή, φιλοξένησα στην εκπομπή μου τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, που είναι ο πατέρας της αγάπης. Και μου διηγήθηκε την ιστορία της επιχείρησης Νίκη στην Κύπρο το 1974. Η συζήτηση έγινε με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη που ήταν συμπολεμιστές.
0: Στον Αμύγδαλο την Κυριακή.
1: Στον Αμύγδαλο την περασμένη Κυριακή, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τι θες να σου πω.
0: Καταδρομέας λοιπόν ο πατέρας μου, υπάρχει... κομμάτι 74 και θυμάται όλα αυτά.
1: Μα πραγματικά.
0: Νίκο που έζησε, στα περιέγραψε από ό,τι άκουσα με έναν ιδιαίτερα έτσι γλαφυρό τρόπο. Τα θυμάται πάντα με συγκίνηση, τεράστια συγκίνηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι ήταν 20 χρονό παλικάρι τότε. Τα είχε κλείσει το Μάρτιο και η επιχείρηση έγινε Ιούλιο. 20 χρονό και κάτι λίγο ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, όπως είπα, τα θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση τα γεγονότα. Έζησε και τον σπουδαίο τον Μανώλη τον Μπικάκη.
1: Ναι, ήταν συμπολεμιστή. Ίδια σειρά.
0: Ήτανε μαζί.
1: Ναι, ναι,
0: μαζί
1: ήτανε,
0: ναι.
1: Ίδια, παρουσιαστήκαν δηλαδή.
0: Στο ίδιο στοιχείο ήταν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παρουσιάστηκαν ίδια, και μαζί.
1: Ήταν πάρα πολύ γλαφυρός ο μπαμπάς σου, πρέπει να το πούμε αυτό, σαν να ήμουν μέσα στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τα περιέγραφε, πραγματικά. Και του είπα στο τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο επειδή μίλησε στην εκπομπή μου, αλλά ένα ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήρωες σαν τον μπαμπά σου, σαν τον Μανώλη τον Μπικάκη και άλλοι πολλοί που τώρα δεν μπορώ να τους θυμηθώ.
0: Ήταν γύρω στα 350-400 άτομα περίπου.
1: Αλλά και προγενέστεροι της εισβολής της Κύπρου, όσοι πολέμησαν για αυτή τη χώρα, σε αυτούς οφείλουμε το ό,τι είμαστε σήμερα.
0: Έτσι
1: ότι και αν είμαστε, είτε το κρίνουμε, είτε το κατακρίνουμε, είτε το σχολιάζουμε, τα λοιπά, είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε σίγουρα ελεύθερη χώρα. Έτσι. Και το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για αυτή τη χώρα, υπό αντίξωες συνθήκες. Το δε ηρωικό είναι ότι 10 άνθρωποι, μου είπε, από ένα ύψωμα, αναχέτησαν 2 ολόκληρους Τούρκων.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και μάλιστα τους έκανα λείψα θούρι, όπως λέμε.
0: Είδες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, πραγματικά. Εκφράσεις που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όταν συνομιλούμε. Δηλαδή φοβερά εντυπωσιακό. Όπως επίσης το ακόμα πιο ηρωικό είναι ότι κράτησαν το αεροδρόμιο της
0: Λευκωσίας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εδώ με 10 μεταγωγικά αεροπλάνα από τα Χανιά, 10-15 αεροπλάνα, μου είπε ο μπαμπάς σου, που ήταν γύρω στους 350 με 400 ανθρώπους και δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Όταν έφταναν κοντά στην Κύπρο το έμαθαν δια φημών. Δεν τους είχε κάποιο επίσημα να τους πει.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Και μνημόνευσε και ένα ταγματάρχη, ο οποίος πραγματικά τους έσωσε, διότι συνελήφθη ένας άνθρωπος ο οποίος φωτογράφιζε, του πήρανε βέβαια την κάμερα, λέει, και το φιλμ, αλλά κατάλαβε ο ταγματάρχης ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το μέρος στο οποίο μένουν.
0: Λειτουργήσε και προληπτικά και τους πήρε
1: και τους ανέβασε στο ύψωμα.
0: Και τους έσωσε.
1: Ναι, τελικά. Και το κατάλημα αυτό, η φρουρά του Μακάριου, από ό,τι μου είπε, είχε γίνει στάχτη. Την επόμενη μέρα είχε γίνει στάχτη.
0: Δεν θα ζούσε κανείς.
1: Δεν θα ζούσε κανείς.
0: Δεν είχαν φύγει από εκεί.
1: Και αυτοί οι 10 άνθρωποι που ανέβηκαν στο ύψωμα, μετά στην πεδιάδα αποδεκάτησαν 2 ολόχους Τούρκων με άρματα μάχης, οι οποίοι προέλαβαν στην πεδιάδα.
0: Ναι, πραγματικά απίστευτες αυτές οι περιγραφές. Τις έζησε και σου λέω ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να συγκινείται πάρα μα πάρα πολύ. Λογικό είναι. Θα σου περιγράψω ένα περιστατικό το οποίο δεν το συζητήσατε, ναι, με τον πατέρα μου το πρωί. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, οι παππούδες μου, ο παππούς μου ο Νίκος και η συνονόματη γιαγιά μου η Αγάπη και η ευρύτερη οικογένεια, τα αδέλφια του πατέρα μου, έχει έναν αδερφό και μία αδερφή, ήταν σαν αμένα κάρβουνα. Τότε δεν υπήρχε η επικοινωνία όπως υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν αγνοούμενος, Νίκο.
1: Αγνοούμενος.
0: Αγνοούμενος, βεβαίως. Είχε να επικοινωνήσει μαζί τους τουλάχιστον ένα δίμηνο. Είχαν χάσει κάθε ίχνος του. Στο σπίτι λοιπόν του παππού μου και της γιαγιάς μου μπαινόβγαινε πολλής κόσμος. Είχε γίνει κέντρο διερχομένων. Υπήρχε μία αναμπουμπούλα, υπήρχε μία αναστάτωση. Κάποιος λοιπόν που μπήκε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, κάποιος γείτονας, έφερε την εξής πληροφορία. Ότι ο Μίμης, Δημήτρης ο μπαμπάς μου, Μίμη τον φώναζαν στην οικογένειά του, ο Μίμης σφάχτηκε από Τούρκους. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι αναστάτωση προκάλεσε όλη αυτή η πληροφορία. Βαρύ πένθος στην οικογένεια, μαυροφορέθηκαν όλοι και η μαμά μου, η οποία τότε ήταν αραβωνιασμένη με τον μπαμπά μου. Στο λέω και εγώ τώρα και συγκινούμε.
1: Ναι, πραγματικά είναι συγκινητικό.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι για τουλάχιστον ένα δίμηνο είχαν καμία, σου λέω, απολύτως επικοινωνία. Ήρθε και αυτό το κακό μαντάτο, αυτό το κακό νέο, το οποίο βεβαίως δεν ίσχυε, έτσι. Και τους ισοπαίδωσε ψυχολογικά. Νόμιζαν ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν πια εν ζωή, ότι δεν ζούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν που ο πατέρας μου κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, κάλεσε στο σταθερό,
1: συγκλονιστική
0: στιγμή, στο λέω και να τριχιάζω, κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο βεβαίως της οικογένειας, το σήκωσε ο παππούς μου και του λέει ο πατέρας μου: «Μπαμπά, ο Μίμης είμαι». Ο παππούς μου απαντάει: «Ποιος Μίμης? Ο Μίμης δεν ζει». Και του λέει: «Μπαμπά, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά που λες? Ο Μίμης είμαι». Και ρωτάω ο παππούς μου: Πες μου την πινακίδα του αυτοκινήτου μας». Λέει, ξέρω, ο πατέρας μου ήταν 4826. Ναι. «Πες μου ποιο είναι το όνομα της αδερφής σου». Λέει ο μπαμπάς μου: «Μαρίνα». Και από τότε, αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Ο παππούς μου έκλαιγε και φώναζε και ούρλιαζε στο τηλέφωνο: «Αγάπη, αγάπη, αγάπη, ο Μίμης είναι στο τηλέφωνο». Μαζεύτηκαν όλοι γύρω και βεβαίως προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί τους ζει. Αντιλαμβάνεσαι τι σκηνές εκτυλίχθηκαν, έτσι.
1: Συγκλονιστικές.
0: Ιδιαίτερα φωτισμένες στιγμές.
1: Τα μαύρα έγιναν άσπρα.
0: Και τα μαύρα έγιναν άσπρα.
1: Γι' αυτό συντελέστηκε ένα θαύμα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Για τον παππού και τη
0: γιαγιά. Από εκεί που νόμιζαν ότι ο γιος έχει πεθάνει, τελικά ο γιος τους ζούσε, ήταν μια χαρά, έτσι. Ναι. Και στη συνέχεια, μετά από αρκετούς μήνες, επέστρεψε και βεβαίως
1: ζούσε συνδέθηκε στο χωριό, είπες.
0: Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Και συνδέθηκαν ξανά ως οικογένεια μετά από αρκετούς μήνες, όπου επέστρεψε πια ο πατέρας μου από την Κύπρο. Συγκλονιστικές πραγματικά στιγμές.
1: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τον φιλοξένησε τον μπαμπά μου.
1: Αλίμονο. Γιατί οι άνθρωποι, εγώ τους ψάχνω να τους βρω για να μας δείχνουν, να μας λένε ιστορίες. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Αν χάσουμε την ιστορία μας, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, είμαστε κι εμείς χαμένοι και ξεχασμένοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Έτσι είναι, Νίκο. Συμφωνώ μαζί σου. Εκτός λοιπόν από τον μπαμπά μου, είχες σήμερα φιλοξενούμενη και την κυρία Εύη Αποστολάκη, την αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, και μιλήσατε ουσιαστικά για το πόσο έτοιμη είναι η Αγία Πελαγία, που γνωρίζουμε πόσο τουριστικός προορισμός είναι. Έτσι, πόσο έτοιμη είναι να υποδεχτεί τους τουρίστες. Είναι έτοιμη τελικά ή όχι?
1: Όσον αφορά τις υποδομές, είναι έτοιμη. Όσον αφορά όμως την παραλία της, δεν είναι έτοιμη.
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα που έχει εγκριθεί, το αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, που έχει εγκριθεί από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου για να παραχωρηθεί η παραλία προς εκμετάλλευση, δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση έχει αιτηθεί και είναι προς έγκριση, και αυτό δεν γίνεται διότι είναι ελλειμματική από προσωπικό η κτηματική υπηρεσία εδώ στο Ηράκλειο και δεν δίνει σύντομα τις εγκρίσεις. Mm-hmm. Αυτό έχει το αποτέλεσμα να στην παραλία αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν οι λεγόμενες ξαπλώστρες.
0: Να μην είναι διοργανωμένη η παραλία όπως την ξέραμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό βέβαια απομακρύνει τους τουρίστες, είτε είναι Έλληνες αυτοί είτε ξένοι, αλλά πιο πολύ τους ξένους, τους απομακρύνει. Επαναλαμβάνω που ξενοδοχειακές υποδομές, από ό,τι μας είπε η κυρία Αποστολάκη, είναι εντάξει. Η παραλία mm-hmm. είναι το θέμα.
0: Νίκο, να σε διακόψω, συγγνώμη. Θυμάμαι πάντως πέρυσι που επισκέφθηκα την περιοχή της Αγίας Πελαγίας ότι έχει αλλοιωθεί αισθητά η παραλία. Δεν ξέρω αν έχει
1: ναι,
0: κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι φυσικό. Ναι.
0: Λόγω των φαινομένων που ζήσαμε. Έτσι, πριν από πόσα χρόνια έγινε. Είναι μια διετία σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Έχει μικράνει δηλαδή πάρα πολύ η ξηρά. Ναι. Σαν να έχει βγει η θάλασσα προς τα έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν η αίσθησή μου πέρυσι που πήγα στην Αγία Πελαγία.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει βέβαια πέρα από αυτό από τα φυσικά φαινόμενα.
0: Το φυσικό φαινόμενο.
1: Ναι, υπάρχουν και το φυσικό φαινόμενο του ανόδου της στάθμης θάλασσας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι όλα αυτά που μας περιέγραψε η κυρία Αποστολάκη τα έχουν στείλει. Μα από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας, με αφορμή το γεγονός ότι απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγαίας Πελαγίας επιστολή, σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε τώρα, αφενός αυτή η επιστολή, ευελπιστούν και ήδη δηλαδή, και ευελπιστούμε και εμείς που το βγάλαμε στην εκπομπή, η εκπομπή αυτή να συμβάλλει στο να αποδοθεί γρήγορα η εκμετάλλευση της παραλίας για να αρχίσει να κινείται κανονικά. Και είναι η πρώτη φορά που έχει αργήσει τόσο πολύ, μας είπε. Άλλες φορές, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η σεζόν, είχαν πάρει την έγκριση.
0: Και αυτό είναι το λογικό. Ακριβώς. Τελευταία στιγμή, δηλαδή, τώρα που ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να έρχεται.
1: Ήδη έχει αρχίσει να έρχεται, ακριβώς. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό δεν αφορά μόνο για πελαγία, και σε άλλα μέρη από ό,τι μας είπε του Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου παρατηρείται το ίδιο θέμα, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν έχει προσωπικό η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Είχες καλεσμένη και την κυρία Παπαδάκη, την Ρένα, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, με την οποία μιλήσατε για μία έκθεση.
1: Ναι, την έκθεση του Θωμά Φανουράκη. Ο Θωμάς Φανουράκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς σύγχρονους ζωγράφους, και εγώ θεωρώ ότι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στο Πανελλήνιο. Γίνεται λοιπόν μια αναδρομική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, τα γένια της οποίας γίνονται απόψε στις 7 η ώρα. Όπου εκτίθενται 125 έργα του Θωμά Φανουράκη από 5 περιόδους της δουλειάς του, και μάλιστα είναι έργα τα οποία δεν είναι μόνο τα 25 έργα που έχει στην κατοχή του από δωρεά του Θωμά Φανουράκη προς το Δήμο, ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά είναι και έργα που έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία που βρισκόταν. Είτε από ιδιωτικές συλλογές, είτε από σπίτια που τα είχαν, όπως μας είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, στο σαλόνι τους, και είτε τα έδωσαν οι άνθρωποι για την έκθεση, είτε τα αντέγραψαν.
0: Ως δωρεά, δηλαδή.
1: Ναι, για τον περίοδο της έκθεσης που θα είναι μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου θα είναι η έκθεση αυτή στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και είναι επίσης ότι εκτός από τα έργα τα αυθεντικά, όσα δεν μπορούσαν να πάρουν από εκεί που βρίσκονται, αντέγραψαν καλλιτέχνες τα έργα και εκτίθενται μεταξύ αυτών των 125 για να δείξουν όλη την περίοδο δημιουργίας του Θωμά Φανουράκη. Έχει κυκλοφορήσει ήδη και λεύκωμα.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Και κλείνουμε με το θέμα fast track κατασχέσεις και πληστηριασμοί με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Διαβάζω εδώ στο New Money. Τι προβλέπουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για μπλοκάρισμα λογαριασμών, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ψηφιακές διαθήκες και κληρονομικές υποθέσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρνουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας έτσι χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ με την εγκύκλιο την 03019/2026 κοινοποίησε, λέει, τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους πληστηριασμούς, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολαιογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολαιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολαιογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους, αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων αλλά και πληστηριασμών. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο, όπου θέλω να πιστεύω πως και πάλι θα συναντηθούμε. Να μου είσαστε καλά, μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι, σε κάποιους που είναι πιο αργοπορημένοι, το καλημέρα πάει σε αυτούς που είναι πολύ πρωινοί και βέβαια τέτοια ώρα στις 12 είναι για αυτούς μεσημέρι. Αλλά καλημέρα είναι και για αυτούς που μας ακούν το πρωί της επόμενης, 7 με 8, έτσι οπότε καλημέρα πας εκεί, καλησπέρα για τους ακροατές της βραδινής μετάδοσης 8 με 9, ακούτε πάντα πολιτικά, 89 και 8, στη συχνότητά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, στα τηλέφωνά σας, έρχεται η πηξίδα.

Και τι δεν έχουμε σήμερα. Πραγματικά και τι δεν έχουμε σήμερα. Θα τα δούμε όλα έτσι με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και θα δώσουμε και τον χρόνο που αναλογεί και αντιστοιχεί. Έχω εδώ μια ετοιμοπόλεμη ομάδα, την Μαρία τη Μαυρομάτη και την φιλία τη Σεριδάκη με τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέδα Οικολόβου στην παραγωγή, στην επιμέλεια τη ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει κάποια συγκλονιστικά γεγονότα σήμερα, θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι, και έχει και πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν και προκύπτουν μετά και από την δεύτερη μετάδοση του χιλιοστού. Αυτά δηλαδή που φέρεται να έγιναν ή φαίνεται να έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες και μέρες όπου η Ελλάδα, όπως ήδη βλέπουμε και μαθαίνουμε και από επίσημα πλέον χείλη, έφτασε πραγματικά στο χιλιοστό, όχι του γκρεμού, διότι μπορεί να πέσει από τον γκρεμό για να βρει πορτοφόλι, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, από το απόλυτο τέλος, από την εξαήλωσή της, από την εξαέρωσή της, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ο μόνος που θα ήταν όρθιος θα ήταν ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος επειδή είναι λέει μαρξιστής, θα χόρευε στους δρόμους με τους δικούς του, αυτούς που του έδωσαν το 1-2% την τελευταία φορά. Αλλά υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κατάπτυστοι τύποι πραγματικά. Έχω

σας κρυβώ και το ομολογώ, μια ανακούφιση που για μια ακόμα φορά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με δικαιώνουν πανηγυρικά για αυτά που έλεγα για αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες και σκιτζίδες για εκείνη την περίοδο. Εγώ τα έλεγα τότε. Και γι' αυτό, όπως έχω πει και άλλες φορές, στοχοποιήθηκα. Και αυτό δεν θα τους το συγχωρέσω ποτέ. Όσο ζω, για μένα αυτοί οι τύποι, οι απατεώνες, θα είναι το κόκκινό μου πανί. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει συγχωροχάρτη από τη δική μου την πλευρά. Θα μου πεις, ρε φίλε, αυτοί χρεοκόπησαν τη χώρα. Όχι βέβαια. Η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού και μπήκε σε αυτή την περιπέτεια από αδέξιες πολιτικές των προηγούμενων χρόνων, όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ειδικά η περίοδος Καραμανλή, του τύπου αυτού, θα το πω έτσι γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον πω, αυτός ο τύπος θα έπρεπε επίσης να ήταν στη φυλακή, έτσι, ή τουλάχιστον αν όχι στη φυλακή, στο Σκαμνί, μαζί με όλους αυτούς τους τύπους που βλέπουμε τώρα και ακούμε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Έλεγε ο διευθυντής του Γιούνκερ ότι πήγαν, λέει, στην συνάντηση πρώτη φορά, ήταν προετοιμασμένοι να δουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και τους περίμεναν. Και αυτό, λέει, που είδαν, μπήκαν, λέει, κάποιοι τύποι μέσα με ανοιχτά πουκάμισα και λέγανε πού είναι τα λεφτά. Για να καταλάβετε τώρα γιατί πολιτικούς απατεώνες μιλάμε. Ξαναλέω, μπορεί να μην χρεοκόπησαν αυτοί και να μην δημιούργησαν αυτοί τους όρους και τις συνθήκες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν συμμετάσχει και αυτοί στο φαγοπότι και στην καταστροφική αυτή πορεία της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί η μισή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ φύγανε και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ανεκδίγητο Κουρουμπλή και τον Κοτσακά που ήταν το δεξί χέρι του Τσοχατζόπουλου μέχρι τόσους άλλους. Η Τζάκρη δηλαδή πού ήτανε? Να ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Να αρχίσω να λέω ονόματα. Ακόμα και εδώ τοπικά. Ο Σοκράτης ο Βαρδάκης πού ήταν που βγήκε βουλευτής? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης ο Μιχελογιαννάκης που ήταν βουλευτής, πού ήταν πριν? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Μην τρελαθούμε τώρα. Άρα έφυγε αυτό το ΠΑΣΟΚ που χρεοκοπούσε τη χώρα και που ο Απόστολος Κακλαμάνης μετέπειτα το είχε ονομάσει ως λίματα και είπε ήρθε το βιτιοφόρο, αυτό που αδειάζει τους βόθρους, και πήρε όλα τα λίματα του ΠΑΣΟΚ, ό,τι άχρηστο λέει είχαμε, έχει πει ο εν ζωή Απόστολος Κακλαμάνης, ήρθε και το πήρε το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα τι κάνει? Έχει κολώσει στη Χαριλάου Τρικούπη και όσο ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ξεχνάει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, βέβαια, άμα έχει πάρα πολλά, ξεχνάς. Και εγώ ξεχνάω καμιά φορά καμιά σοκολάτα. Έχω πολλές στο σπίτι, όλο και καμιά θα ξεχαστεί και θα μείνει σε κανένα σιρτάρι, αφάγωτη, και κάποια στιγμή θα ψάχνω κάτι άλλο και θα δω σοκολάτα. Όπ, έχω μια σοκολάτα. Έχω όμως πολλές σοκολάτες. Άμα έχεις πολλές σοκολάτες, μπορεί να ξεχάσει και καμία. Κάνω σοκολατάκι έτσι. Με αυτές τις νουαζέτες, τις ωραίες, τις Ίων. Κάνω και διαφήμιση. Βασίλης Κοτσιόπουλος, παλιός μου φίλος. Ο εγγονός του ιδρυτή. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν, βέβαια, θα πούμε και για τον Ανδρουλάκη σε λίγο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ο Καραμαλής μαζί με τον Προκόπη, τον Παυλόπουλο και τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη διέλυσαν τα πάντα. Διέλυσαν τα πάντα. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα, δεν το συζητάμε. Και αυτοί έπρεπε να ήταν στο Σκαμνί. Θα μου πεις, στην Ελλάδα, άμα ξεχάσεις να δηλώσεις 87 ευρώ, έρχεται από πάνω σου η ΑΔΕ και νομίζεις ότι έχεις όλο το ψηφιακό κράτος να σε κυνηγάει και να σε κοιτάζει και να σε δείχνει. Άμα ξεχνάς ένα εκατομμύριο, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Λέω τώρα. Με τι άνεση όμως οι πολιτικοί ξεχνούν τα εκατομμύρια, Έτσι δεν είναι? Αυτό που σχολίαζα χθες, για να πάω λίγο να λοξοδρομήσω λίγο από το θέμα το συγκεκριμένο, αν και θα γυρίσω ξανά, είναι ότι όταν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έχεις πακτολό από αμοιβές και εισοδήματα, δηλαδή είδαμε τα αποθεσνέσχες, οι άνθρωποι τα κονομάνε καλά, να το πω έτσι πολύ απλά, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν είναι για μένα το ζητούμενο, διότι όταν
έχεις εισοδήματα που κυμαίνονται από 50 έως 100 χιλιάρια το χρόνο. Μια χαρά εισόδημα είναι. Εγώ δουλεύω, παιδιά, σας το λέω, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα 52 μου, δουλεύω από τα 13 μου. 100 χιλιάρια εισοδήματα το χρόνο δεν έχω. Δεν έχω ούτε καν 50 δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι. Όταν έχεις αυτά τα εισοδήματα επαναλαμβανόμενα, έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις κάνει περιουσία, έχεις αγοράσει σπίτια, οικόπεδα, έτσι, μετοχές. Και αυτά αποδίδουν. Όταν λοιπόν είσαι τακτοποιημένος, γιατί τα εισοδήματά σου είναι 80 χιλιάρια το χρόνο, 50 χιλιάρια το χρόνο, 100 χιλιάρια το χρόνο, όταν είσαι έτσι, είσαι τακτοποιημένος. Πώς νομοθετείς, ρε φίλε, θέλω να μου εξηγήσεις πώς νομοθετείς για μένα και για τον κάθε για μένα που παίρνω 1000 ευρώ. Πώς μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο που παίρνει 1000 ευρώ που εσύ το έχεις ξεχάσει, διότι η τελευταία φορά που πήρες 1000 ευρώ μπορεί να μην ήταν, να μην έχει υπάρξει και ποτέ. Να το πάρεις πάρα πάρα πολύ απλά. Ειδικά για κάποιους επαγγελματίες της πολιτικής που μπήκαν στην πολιτική στα 25 τους. Στα 28. Τι έχεις προλάβει να καταλάβεις στα 28 σου? Ελάχιστα πράγματα. Άμα είσαι κιόλας και μοσχαναθρεμένος και από πολιτικό τζάκι για σε χάνεις την πούδρα μια ζωή, πώς θα καταλάβεις λοιπόν την αγωνία του πολίτη που παίρνει ένα μεροκάματο ή που παίρνει ένα μισθό? Εγώ δεν θα πω καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό των 1000 ευρώ, των 1500 ευρώ. Πώς θα τον καταλάβεις αυτόν τον άνθρωπο? Δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Όπως εσύ που με ακούς τώρα και κουνάς το κεφάλι σου, ή εγώ που σε βλέπω να κουνάς το κεφάλι σου, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε απόλυτη κατάσταση κάποιον που κάνει κάτι έξω από τα δικά μας. Δηλαδή, εσύ μπορείς να καταλάβεις τώρα την ψυχολογία της Στέλιας, της Στέλλας της Τηλιανού που λέει το δελτίο στην ΕΡΤ? Όχι, εγώ μπορώ να την καταλάβω γιατί το έχω κάνει. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάποιον που είναι αστροναύτης, την ψυχολογία του μέσα στο διαστημικό σταθμό? Όχι. Το ίδιο δεν μπορούν να καταλάβουν και αυτοί που παίρνουν 80 χιλιάρια το χρόνο, 100, και έχουν του κόσμου τα εισοδήματα. Τι κάνεις εσύ με τα 1000 ευρώ που παίρνεις? Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Γι' αυτό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είτε στα έλεγε για χθες εδώ ο πρόεδρος των τριτέκνων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τους τρίτεκνους, την υπογεννητικότητα κλπ. Είναι πολύ επιφανειακές. Και είναι και, εκτός από επιφανειακές, είναι και αναποτελεσματικές. Διότι πολύ απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απλά λαμβάνουν παροχές, υπηρεσίες, προνόμια. Να πω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Κυρίες και κύριοι, αν κάποιος από τους πολιτικούς του αντιπάλους είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, πρωθυπουργός ας πούμε, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Για τον οποιονδήποτε ξεχνάει να δηλώσει για μένα ένα εκατομμύριο, είναι κάτι που το θεωρώ τουλάχιστον κατάπτυστο. Και βέβαια, στο διαδίκτυο έγινε πάρτι με αυτό, τον κράξαν οι πάντες, έτσι. Ένα από τα πιο ωραία που διάβασα είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος Νίκος να είχε ένα λογιστή που δούλευε 4 μέρες. Και η δήλωση να έγινε την 5η μέρα, οπότε δεν δούλευε ο λογιστής του, έτσι, και το ξέχασε να το δηλώσει. Υπήρξαν και κάποιες άλλες κακιούλες. Για παράδειγμα, ότι ο λογιστής του μπορεί να είναι στη φυλακή, αν και είναι άλλος ο κουμπάρος και άλλος ο λογιστής. Αυτός που είναι στη φυλακή είναι λογιστής, είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, αλλά δεν είναι αυτός που του φτιάχνει τη φορολογική δήλωση.

μου στέλνει τώρα εδώ ο Φίλιππος ένα μήνυμα, είναι ένα screenshot από το Μάνο τον Βουλαρίνο. Ο Βουλαρίνος τον σχολιάζει γράφοντας, φυσικά και, δεχόμαστε ότι ο λογιστής του Προέδρου Νίκου ξέχασε να δηλώσει τις καταθέσεις του στο εξωτερικό. Κανείς δεν έχει ικανό τον σύντροφο πρόεδρο να διαλέγει σοβαρούς συνεργάτες. Ναι, αυτό είναι επίσης μια παθογένεια του παλιού μου φίλου του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος οι συνεργάτες του είναι άστα να πάνε. Ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλο. Πιάσ' τον ένα, χτύπα τον άλλο.

Πάντως υπάρχει και εκείνη η κατηγορία των πολιτών που λέει ότι να ξεκαθαρίσουν ότι άνθρωποι είμαστε και όσο είμαστε εν ζωή, σφάλματα κάνουμε. Δεν θα του πάρουμε, λέει, το κεφάλι, γιατί δεν ασχολήθηκε με τον Παθανέσιο του. Σιγά τώρα. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, επίσης έχει τις υποκλοπές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που ασχολείται είναι οι υποκλοπές. Επίσης ασχολείται με τις υποκλοπές. Ασχολείται και με ένα άλλο θέμα, τις υποκλοπές. Ασχολείται με το Predator. Με το Predator. Έχει ασχοληθεί επίσης με το Predator. Έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές. Οπότε είναι λογικό όταν ασχολείσαι με τόσα πολλά θέματα να ξεχαστούν αυτά τα λεφτά. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είναι ο μόνος που έχει ξεχάσει ένα εκατομμύριο. Υπάρχουν και άλλοι ξεχασιάριδες στο παρελθόν. Ο Ισίδωρος Κούβελος, ως σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, που κάνει υποχρεωτικό Ποθενέσχες, είχε ξεχάσει επίσης ένα εκατομμύριο. Αλλά και ένας άλλος που είχε ξεχάσει στο Ποθενέσχες του και τον είδαμε πρόσφατα να χασκογελάει για τα κατορθώματα τα δικά τους το 2015, είναι ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σταθάκης, που ήταν και υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Και αυτός ξέχασε. Τους ψηφίζετε όμως αυτούς όλους. Ψηφίζονται από τον κόσμο, όχι εσύ, γενικώς. Επίσης, επειδή βλέπω και αρχίζει η γενικότερη μάχη, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, του οποίου διαβάσαμε το Ποθενέσχες, απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Γίνεται αστός σιγά σιγά ο Αλέξης. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών μέτρων και στον πρώτο όροφο 212, άρα τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Νομίζω ότι είναι σε ένα καλό mood ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Τραγούδια από τα παιδικά μου χρόνια.

0: χρόνο που μας απομένει μέχρι την ανάπαυλα, θα πάω φυσικά, που αλλού, στο Χιλίωστο. Εκεί όπου είδαμε να συμβαίνουν και να παίρνουν ξανά σάρκα και οστά αυτοί οι εφιάλτες που μας έφερε ο Τσίπρας και η παρέα του, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, θα το πω για μια ακόμα φορά, το 2015. Έντεκα χρόνια μετά από την κρίση, ο Τσίπρας επιχειρεί να φιλοτεχνήσει το προφίλ του πολιτικού θεριστή, ενός όριμου παίκτη που επιστρέφει για να καθαρίσει το τοπίο. Όμως η ιστορία έχει αμήλικτη μνήμη και το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky λειτουργήσε βία για αυτόν. Πριν ο Τσίπρας αυτοπροσδιοριστεί ως θεριστής, υπήρξε ο ηγέτης που παρά την συμπάθεια δεχόταν το ένα ράπισμα μετά το άλλο από τον Jean-Claude Juncker, που με τις κοινικές αναφορές προσγείωνε ανώμαλα τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, για την ασφυξία για την οποία προειδοποιούσαν από το πρώτο λεπτό της πρώτης φοράς οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Όμως ο εξευτελισμός του Τσίπρα δεν σταμάτησε εκεί, είναι ένας εξευτελισμένος πολιτικός, τον έχουν εξευτελίσει δηλαδή. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως την ώρα που η Αθήνα φλέρταρε με τη Μόσχα, ο Πούτιν επικοινώνησε με τον Γιούνκερ για το ελληνικό ζήτημα. Η απάντηση του Λουξεμβούργου, δηλαδή του πολιτικού από το Λουξεμβούργο, ήταν ένα ξερό όχι. Ξεκαθαρίζοντας το Ρώσο πως η Ελλάδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και κόβοντας κάθε ελπίδα του Μαξίμου για ρωσικό σωσίβιο. Η Μόσχα άλλωστε έχει αποδειχτεί ότι δεν σκόπευε να το φουσκώσει με τα ρούβλια της. Ήταν δεδομένο αυτό. Απλά πήγαν κάποιοι ηλίθιοι εκεί και κάνανε υποκλήσεις στον Πούτιν. Τα ξέρουμε αυτά επίσης, τα έχουμε διαβάσει, τα ακούσει, Λαφαζάνιδες, Νάντια Βαλαβάνη, Τσίπρας κλπ. Την ίδια ώρα η Ευρώπη ζητούσε την Ακρόπολη ως ενέχειρο, με το Γιούνκερ να ρίχνει το περίφημο τότε «Shut up», για να σώσει τον Μπαρθενώνα από τον ερασιτεχνισμό μιας ηγεσίας που νόμιζε ότι παίζει σκάκι. Ενώ ο Τόμας Βίζερ ήδη τραβούσε την πρίζα με τις ευλογίες ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, του Βόλφκαν Σόιμπλε, του Δήμιου, επωνομαζόμενου και ως Δήμιου Ιβρικόλακα. Και όλα αυτά ενώ η απόλυτη σύγχυση φαίνεται κατά τις μαρτυρίες να κυριαρχεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Από τη μια, ο κόκορας Γιάννης Βαρουφάκης, ο καραφλοκόκορας όπως τον ονομάζουν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νόμιζε ότι απειλούσε με μαρξιστικούς όρους για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Πώς το βλέπεις αυτό? Απειλούσε, το ξαναλέω, για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Και από την άλλη, ο Λαφαζάνης περιγράφει σήμερα την εικόνα ενός διπλωματικού πατατράκ. Η υπόθεση πήγαινε για ναυάγιο, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσίπρας υπέγραψε επέκταση χωρίς να πάρει δάνειο. Ξύναμε τον πάτο του δημοσίου για τις δόσεις, ομολογεί, αποκαλύπτοντας πως η περήφανη διαπραγμάτευση ήταν στην πραγματικότητα μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην βαρέσει κανόνι η χώρα την επόμενη μέρα και κλείσουν τα φώτα. Διότι θα κλείναν τα φώτα, εκεί μας πηγαίνανε αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Πηγαίναν να κατεβάσουν τους διακόπτες. Ήταν τόσο σκιτζίδες, τόσο άσχετοι. Υπέγραφαν χωρίς να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε. Την ίδια στιγμή η Σταυρούλα Μιλιάκου, η Γενική Διευθύντρια του Προϋπολογισμού, επιβεβαίωνε το χάος. Δεν υπήρχε κατανόηση του προβλήματος από τους πολιτικούς μου προϊσταμένους, είπε. Δηλαδή, ο υπηρεσιακός παράγοντας έλεγε στον υπουργό να μεταφέρει στο Μαξίμου ότι εδώ είμαστε μπροστά στο χάος, σβήνουν τα φώτα. Το περιβόητο shit table του Δημήτρη Μάδα, που έδειχνε χρεοκοπία την καθαρά Δευτέρα, ήταν ο μαύρος πίνακας μιας κυβέρνησης που παραμιλούσε. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Μάρδας, επίσης Πασόκ, που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν βάλει εκεί και τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες που ερχόταν, τους έβλεπε ως επενδυτές. Για τέτοια σοβαρότητα ανθρώπων μιλάμε. Και για τέτοια επίπεδα μυαλού όσον αφορά την αντίληψη. Η διεθνής απαξίωση σφραγίστηκε από την Ουάσιγκτον και τη Φραγκφούρτη. Ο Τζακ Λιού και ο Ντάλι Ψινκ, υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, παρακολουθούσαν έντρομοι το κενό στρατηγικής, με τον Σινκ να παραδέχεται ότι τον έστειλαν στην Αθήνα επειδή δεν υπήρχε αξιοπιστία.
1: Και η Ουάσιγκτον, παρά τη θέλησή της να βοηθήσει στη διάσωση, δεν θα επέτρεπε στην ελληνική κυβέρνηση να την εκμεταλλευτεί ως διαπραγματευτικό χαρτί. Το αδειασμό του Βαρουφάκη, μέσω του κρυφού τηλεφωνήματος Τσίπρα στον Ντράγκη, ήταν η κίνηση απελπισίας ενός πρωθυπουργού που βούλιαζε, που έβλεπε το χάος να πλησιάζει την ώρα που ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ δήλωνε περιφρονητικά για τον συνομιλητή του στο αλίστου μνήμης, έτσι, Eurogroup, ότι η ελληνική πλευρά δεν ήξερε καν πώς λειτουργεί το σύστημα. Μιλάμε όχι απλά για σκιτζίδες, μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες και επικίνδυνους ανθρώπους. Πραγματικά υπάρχει Θεός. Πραγματικά από μηχανής Θεός εμφανίστηκε και σωθήκαμε από αυτήν την λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και την καταστροφή που έφερναν εκείνη την ώρα. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, με έναν άνδρα από τη Φιλανδία να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση στη σύζυγο έγινε μπροστά στα 4 παιδιά τους. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά τη σύζυγου του ο 30χρονος που φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης εναντίον της το Σάββατο στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της κακοποίησης σε βάρος του παιδιού, η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Κατηγορούμενοι είναι η μητέρα, ο σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 22χρονος συμμετέχων στο reality επιβίωση Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Στο μεταξύ, στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται συμπαίκτης του με νευρικό κλονισμό λόγω του περιστατικού. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο άμεσος επαναπατρισμός του τραυματισμένου δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Κανονικά συνεχίζεται σήμερα η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου Μυρών μετά το κρούσμα μηνυγκίτιδας που εντοπίστηκε στο σχολείο. Χθες απολυμάνθηκαν οι χώροι του σχολείου. Παραλύει αύριο ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμη φάση, φαίνεται ότι έχει μπει η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία, είπε ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα στην παρέλασή της στους δρόμους της Βαρκελόνης. Η ομάδα κατέκτησε τον 21ο τίτλο της ιστορίας της για το φετινό πρωτάθλημα της La Liga κόντρα στη Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στα FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. We have an idea.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
8: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αυτά διαβάζω όση ώρα ακούγεται το Libertango. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι ξέρουν ότι για το θέμα των πολιτικών απαταιώνων έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και θα συνεχίσω όσο είναι ακόμα πολιτικά ζωντανή. Άντως, το βλέπεις. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα έρθει ως θεριστής τον άλλο μήνα να μας παρουσιάσει το κόμμα του. Είμαστε υποχρεωμένοι, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τα ραπίσματα απέναντι στους τύπους αυτούς. Μου γράφει όμως εδώ πέρα ένας φίλος να δω και κάποιες άλλες αναρτήσεις που έχουν κάνει διάφορα στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ. Βρήκαμε μια τυχαία από κάποιον κύριο Κώστα Κούρκουλο, δεν τον ξέρω. Γιούνκερ θεός. Το μόνο λάθος, λέει, που διέπραξε ήταν ότι αφέθηκε να εξαπατηθεί από τον Κώστα Καραμανλή για το έλλειμμα της χώρας, ο οποίος με τα Greek Statistics μετέρεται από τη χώρα σε διεθνή απατεώνα, οδηγώντας την σε παγκόσμια ανυποληψία. Τι απατεωνιές αυτοί οι καραμαλίδες. Τι απατεωνιές είναι αυτές. Τα ξεχνάς. Θεϊκή επίσης η απάντησή του στον Τσίπρα, όταν ο τελευταίος του κοκορεύτηκε ότι τον ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού. Αν εγώ κατέβαινα υποψήφιος δίνοντας τις δικές σου υποσχέσεις, 80% θα έπαιρνα, του είπε στις εκλογές. Ο Βαρουφάκης από την άλλη, άλλοτε σαν χαρούμενος νεκροθάφτης που ειδονίζεται με το θάνατο της χώρας, άλλοτε σαν ασυνείδητος παλιάτσος, άλλοτε με αμφίηση εμπόρου ναρκωτικών της Κολομβίας και μόνιμα με τον οσυρό ναρκισισμό του ανθρώπου που ακόμη δεν κατάλαβε ότι στη γη υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, απέδειξε ότι παραμένει πάντοτε ό,τι πιο αποκρουστικό γνωρίσαμε. Και ο ιστορικός βόθρος έχει μέλλον. Τρεις Δευτέρες ακόμα. Ναι, εννοεί την ημέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια του να επαναφεύρει τον εαυτό του ως έναν ατάραχο θεριστή επιλέγει την απόλυτη σιωπή. Στο Twitter το ομώνυμο hashtag για την εκπομπή του Sky αποτυπώνει μια τάση εκατοντάδων χιλιάδων αναδημοσιεύσεων που αναρωτιούνται αν ο σημερινός θεριστής έχει το θάρρος να απαντήσει στις μαρτυρίες των ίδιων των συνεργατών του για το ξύσιμο του πάτου και τους μαρξιστικούς χορούς πάνω από τον κρεμό. Ο θεριστής μπορεί να θερίζει το παρόν, αλλά η ιστορία έχει ήδη θερίσει τις απατεωνιές που έκανε το 2015. Και εδώ θα βάλω μία άνω τελεία, διότι δεν θέλω να δώσω περισσότερη τοξικότητα στον εαυτό μου από αυτή που ήδη έχω πάρει από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.

0: Ας ανοίξουμε μια παρένθεση σε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε ως τώρα και ας καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, του οποίου είναι η εβδομάδα του, θα έλεγα αυτή. Και οι φαρμακοποιοί που έχουν βεβαίως την τιμητική τους, θα έλεγα, εν ώψη του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, που είναι πρώτον πυλών. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε σε επικοινωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Φιλγάτο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι η ώρα για το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ιστορία και γιατί γίνεται αυτό το συνέδριο, ποιους αφορά το συνέδριο αυτό, φαντάζομαι τους φαρμακοποιούς, αλλά και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, αν δούμε λίγο προσεκτικά κάποιες προεκτάσεις που προκύπτουν μέσα από κάποια μνημόνια συνεργασιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα τοπικά επιστημονικά μας ιδρύματα.
1: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ο παλαιότερος συνεδριακός θεσμός στην Ελλάδα που αφορά τους φαρμακοποιούς. Το πρώτο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του συνεδρίου και συνεχίζει μέσα στην πορεία του χρόνου με μεγάλη επιτυχία να συγκεντρώνει και το επιστημονικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον πολλών φαρμακευτικών εταιριών. Και το τελευταίο 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, που θα γίνει όσον όπω Σάββατο Κυριακή 16-17 Μαΐου, πλέον θα έχουμε κοντά μας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας της και Έρευνας που είναι εδώ στο Ηράκλειο, το Τεχνολογικό Πάρκο, το DigiGov, θεσμούς δηλαδή επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, υψηλού κύρους, οι οποίοι με τη συνεργασία που έχουν ξεκινήσει με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου αναδεικνύουν τη μεγάλη επιστημονική σημασία που έχουν οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί, τα φαρμακεία, τα θέματα της δημόσιας υγείας και πώς συμβάλλουν θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από αυτό το συνέδριο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη, τα θετικά που έχουν προκύψει, τα αποτελέσματα όλης αυτής της συνεργασίας μεταξύ Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και των Ιδρυμάτων αυτών. Και θέλω να πιστεύω, δεδομένου ότι υπάρχει για την ώρα τεράστιο ενδιαφέρον από πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να δουν τις εργασίες του συνεδρίου, ότι θα αποτελέσει αυτό το συνέδριο το πρώτο σκαλοπάτι έτσι ώστε να ανοίξουν ακόμα περισσότερο αυτή τη βεντάλια της συνεργασίας. Μια συνεργασία η οποία δεν είναι απλά σε θεωρητικό επίπεδο, κύριε Σελιγάρδο, είναι και σε επίπεδο που πλέον φέρνει αποτελέσματα πρακτικά στη λειτουργία των φαρμακείων, αλλά δίνει και ένα feedback στο Πανεπιστήμιο, στο ΙΤΕ, για ζητήματα επιστημονικά που αφορούν το φάρμακο και τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και στις προεκτάσεις αυτού του συνεδρίου και βεβαίως να πούμε ότι θα έχετε κόσμο από όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι κύριε Σκουντάκη?
1: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο πάντοτε προσέλκει το ενδιαφέρον όλων των φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα. Ναι, όντως θα έχουν συναδέλφους που θα έρθουν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι που γίνεται πρώτη φορά όσον αφορά το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ότι θα συμμετάσχει και σαν ομιλήτρια η κυρία Ιβάνα Τάντιτς, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ και το γνωστικό της αντικείμενο είναι η φαρμακευτική φροντίδα. Είναι η συμμετοχή αυτή το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που έκανε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και τρέχει. Βλέπετε, δεν έχουμε ξεφύγει και από τα στενά όρια του Ηρακλείου. Πλέον έχουμε
0: συνεργασία
1: με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Συμμετείχαμε μάλιστα στις εργασίες αυτού του δικτύου δύο συνεχόμενες χρονιές και μας έχουν δεχτεί και σαν ισότιμα μέλη πλέον, μετά από ψηφοφορία που έγινε στο Ίνσπρουκ της Αυστρίας τον περασμένο Φλεβάρι. Αυτό δείχνει ότι το Κοινοτικό Φαρμακείο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, απολαμβάνει τις αναγνώρισεις όχι μόνο από τα τοπικά εδώ εκπαιδευτικά επιστημονικά ιδρύματα, αλλά και από ιδρύματα του εξωτερικού. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ότι θα έρθει η καθηγήτρια, η κυρία Παναθάντιτς, από το Ίνσπρουκ, το Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ, και θα είναι η βασική ομιλήτρια του συνεδρίου. Η τοποθέτηση της ομιλία της θα είναι σχετική με τη φαρμακευτική φροντίδα και πώς τα φαρμακεία θα μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι το επιστημονικό και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό ακριβώς για την δημόσια υγεία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πλέον ένα συνέδριο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύει και το ενδιαφέρον και εκτός της Ελλάδας επιστημόνων, και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες και το όραμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου σε σχέση με τα φαρμακεία.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο ενδεικτικά το πρόγραμμα για τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως είναι συνάδελφοι δικοί σας, μας ακούν και που βεβαίως θέλουν έτσι να το φρεσκάρουν λίγο στην ατζέντα τους.
1: Ναι, οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο. 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η εναρκτήρια ομιλία. Οι εργασίες θα γίνουν στο Συνεδριακό Κέντρο Μήκης Θεοδωράκης στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης στη Χερσόνησο. Το Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πρώτες ομιλίες. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν κάνει συνάδελφοι φαρμακοποιοί σε σχέση με τον εμβολιασμό, σε σχέση με την χρήση των αναπνευστικών συσκευών. Θα έχουμε επίσης παρουσιάσεις, ομιλίες από καθηγητές του Πανεπιστημίου εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή. Μεταξύ άλλων θα παρευρεθεί και η κοσμήτωρας, η κυρία Παπαδάκη, η οποία θα κάνει και κάποια τοποθέτηση για να δείξει και αυτή από την πλευρά του Πανεπιστημίου πώς ακριβώς βλέπουν αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει ανοίξει μεταξύ της Ιατρικής Σχολής και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα υπάρξουν και ένα πολύ μεταξύ άλλων ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα παρευρεθεί ο Διευθυντής του Τεχνολογικού Πάρκου, ο κ. Παπαμιχαήλ, ο κύριος Ταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του ΙΤΕ και γνωσμένης επιστημονικής αξίας καθηγητής, ο οποίος συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έρευνα και την ιατρική ακρίβεια. Ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας και διευθυντής του προγράμματος ΜΥΤΙΣ, ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να συνδέσει την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά. Και επίσης θα υπάρχει και συμμετοχή από την περιφέρεια, κυρία Δασκαλάκη, από το παρατηρητήριο καινοτομίας. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε την τύχη να μας βοηθήσει και η περιφέρεια Κρήτης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί και με την αιγίδα που έδωσε στο συνέδριο αναβαθμίζει το κύρος του συνεδρίου, είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, αλλά και με τις χορηγίες τις οποίες μας έδωσε, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε τα οικονομικά ζητήματα αυτής της διοργάνωσης. Την πρώτη μέρα θα είναι αυτά, τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή 17 Μαΐου, θα έχουμε και άλλες επιστημονικές διαλέξεις και θα υπάρξει και βέβαια και το συνδικαλιστικό κομμάτι που αφορά τους φαρμακοποιούς, παρουσιάσεις από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που αφορούν βέβαια λιγότερο ενδιαφέροντα για το κοινό θέματα. Θέλω εδώ πέρα βέβαια να πω κάτι και να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας τον Σπανάκη τον Μάριο, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος φαρμακοποιός, ερευνητής του ΙΤΕ, συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα έτσι ώστε να καταρτιστεί αυτό το επιστημονικό πρόγραμμα, και ειλικρινά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ. Και χωρίς αυτόν θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα όλα τα πράγματα για να τα επιτύχουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Ο Σπανέκης ο Μάριος αποτελεί ένα παράδειγμα φαρμακοποιού, και θέλω να το πω αυτό και δημόσια, ο οποίος δείχνει ακριβώς ότι ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός διακινητής του φαρμάκου, γιατί ο πολύς ο κόσμος δυστυχώς έχει αυτή την άποψη για τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως έχει αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που έχει η φαρμακευτική επιστήμη και και πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και στο θέμα, στο κομμάτι της έρευνας, στον χώρο της δημόσιας υγείας και του φαρμάκου, αλλά και πώς ακριβώς μπορεί μέσα από δράσεις όπως ο εμβολιασμός και πολλά άλλα θέματα μπορούν οι φαρμακοποιοί να παρεύουν αποφασιστικά στα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όλα αυτά, όποιος νομίζει ότι τον ενδιαφέρουν, θα μπορεί να τα παρακολουθήσει με πολύ καλύτερη
0: αυτό είναι και σημαντικό.
1: Και λεπτομέρειες. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και για το κοινό. Μπορεί να παραβρεθεί όποιος θέλει και να δει να παρακολουθήσει τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις. Και με πολύ χαρά θα δεχτούμε όποιον έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως ως την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως τον απόϊχο αμέσως μετά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και κάθε μέρα. Και είναι και δημητικό που άνθρωποι δικοί μας, που τους ξέρουμε τόσα χρόνια, παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλίων.

Ένας και μοναδικός τεράστιος Σταύρος Ξαρχάκος, δίκημο σχολείου από τον Ιν και ΑΗ, ένας εξαιρετικός πραγματικά δίσκος και βεβαίως μια απόλυτη εκτέλεση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε την σκυτάλη για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Μείνετε στον Πολιτικά 89 και 8. Πολλές εκπομπές, πολλές δημοσιογραφικές παρουσίες, όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις, όλα τα γεγονότα. Γεια σας, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 12 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τέλος το πάρτι για τους επιτιδίους διεμήνησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαργαρίτης Χινάς και Γιώργος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα. Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας στον Πολίτικα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Φινλανδή ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της στα Χανιά. Αδιανόητο για την Ελλάδα να χρησιμοποιείται από τρίτες χώρες ως ορμητήριο με ντρόουν, καταπέλτης ο Παναγιώτης Γερογλής στον Πολίτικα. 14 νεκροί στην παραλιακή λεωφόρο σε 20 χρόνια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα μιλάει για τη δολοφονία του νικήστρατου και την πληγή των τροχαίων στο σταθμό μας. Το τελευταίο Ελληνόπουλο θα γεννηθεί στην Ελλάδα το 2160. Δραματικά στοιχεία από τον πρόεδρο των Τριτέκνων στην Πηξίδα. Και ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. Συλλήψεις στην Κρήτη. Αναλυτικά ειδήσεις, τα στοιχεία για την πορεία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών έως το τέλος του έτους παρουσίασαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τόνισε ότι οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις και διεμήνησε πως το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα καταβληθούν συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ για διάφορες ενισχύσεις.
1: Είμαστε. Για αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λιμένονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε. Τελεία και παύλα. Φίλε Γιώργο, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε με συνεργασία, με αποφασιστικότητα. Έχουμε και άλλες φορές συνεργαστεί από διαφορετικά μετερίζια και ξέρω τις ικανότητές σου και είμαι σίγουρος θα τα καταφέρουμε και τώρα. Αυτή η κυβέρνηση δεν φοβάται τα δύσκολα, δεν φοβάται τα σύνθετα. Έχουμε μια κεντρική επιλογή να έχουμε ρήξη με όλα όσα κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Σε λίγο τώρα ο διοικητής θα σας παρουσιάσει αναλυτικά το πώς αυτό το πολιτικό πλαίσιο μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις πληρωμές αυτό το χρόνο και μετά θα είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σχοινά. Έχει ζητηθεί ήδη και επιστροφή παράνομων επιδοτήσεων και έχουν αποσταλεί μαζικά ραβασάκια. Κώστα, καλησπέρα, γιατί είναι κοντά μου στο στούντιο ο Κώστας Λιγάρδος και πάμε στο δικό του σχόλιο.
3: Νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο και προδιαγεγραμμένα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Βεβαίως, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή ότι η ΑΔΕ σχεδιάζει πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων σε περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους εντός του 2026 εφαρμόζοντας το νέο μοντέλο ελέγχων και ανακτήσεων. Δεν μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος όταν μιλάμε για την ελληνική πονηριά και τις ελληνικές πατέντες, γνωρίζοντας βεβαίως πολύ καλά τα αντίμετρα που στείνει απέναντι στους απατεώνες ελληνική πονηριά και τις ελληνικές πατέντες, γνωρίζοντας βεβαίως πολύ καλά τα αντίμετρα που στείνει απέναντι στους απατεώνες.

0: Η ανεξάρτητη αρχή υιοθετεί τη λογική ελέγχουμε και πληρώνουμε. Γι' αυτό έλεγα και λίγο νωρίτερα ότι αυτό που γινόταν πριν είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει. Με τους ελέγχους να συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων, ενώ οι ανακτήσεις θα συμψηφίζονται με μελλοντικές πληρωμές. Αυτό που ήθελα να ακούσω σήμερα από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά και ίσως και από τον κύριο Πιτσιλή, και δεν το άκουσα, μπορεί να το είπαν, αλλά είμαι υποχρεωμένος επειδή εγώ δεν το άκουσα να το αναφέρω. Ελπίζω να το είπανε, μακάρι να το είπαν, αν το είπαν το ανακαλώ, να μας πούν τι θα γίνει με τα κλεμμένα. Διότι εδώ η χώρα έχει μπει στο στόχαστρο των Ευρωπαίων, να το πω πάρα πάρα πολύ απλά, για κονδύλια τα οποία ίσως θα πρέπει να επιστραφούν. Και εγώ δεν δέχομαι ούτε ο αγρότης που πήγε με το κερί και το λιβάνι στο χέρι να επιστρέψει χρήματα, ούτε εγώ και εσύ που δεν έχουμε καμία σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωπικά έχω πει ότι οι επιδοτήσεις μου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά που έχω είναι γύρω στα 3-4 εκατοστάρικα. Δεν δέχομαι να πληρώσω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τις λαμογές του καθενός, μεγαλοαπατεώνα ή μικροαπατεώνα, που βρέθηκε με βουνό λεφτά κατακλέβοντας το κράτος και την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα. Θα το πιέσω δημοσιογραφικά από τη δική μου τη σκοπιά και το δικό μου το μετερίζει. Να μάθουμε δηλαδή ποιοι επιστρέφουν λεφτά. Ακούω κατά διαστήματα ότι έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί. Άλλο το δεσμεύονται λογαριασμοί και άλλο παίρνω τα λεφτά και την περιουσία σου, ακόμα και το βρακί, συγγνώμη για την έκφραση που φοράς. Εγώ αυτό θέλω να δω. Να τους πάρουν, αν δεν έχουν τα λεφτά, τις περιουσίες και ακόμα και τις κάλτσες που φοράνε. Αυτό για μένα θα είναι μια δικαίωση, πρώτον. Και το δεύτερο που θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πούμε φιλία στον κόσμο εδώ που μας ακούει, να καταλάβουν ότι οι απατεώνες όταν πιαστούν στα δίκτυα των αρχών πληρώνουν το τίμημα. Διότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι λαμογιά και απατεωνιά θέλεις και να συνεχίζεις ανενόχλητος. Και στο τέλος της ημέρας να διαβάζουμε στα ψηλά των εφημερίδων και των site ότι πιάστηκε ένας καστανάς στη γωνιά που δεν έκοβε απόδειξη και τιμωρήθηκε. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή, για να το συνδυάσω με το πολιτικό, που αν εσύ ξεχάσεις να δηλώσεις 80 ευρώ ή η διαφορά σου από ένα τιμολόγιο είναι 92 ευρώ, νιώθεις όλο το επιτελικό ψηφιακό κράτος από το πάνω σου, αλλά όταν ο Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει να δηλώσει 250 ακίνητα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ξεχνάει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις, είναι απλά Δευτέρα. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την ανατριχιαστική υπόθεση του βασανιστικού θανάτου του τρίχρονου Άγγελου το 2025 στο Ηράκλειο, μετά από φρικτή κακοποίηση με κατηγορούμενους τη μητέρα, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και διακόπη για σήμερα, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες. Μάλιστα, η μητέρα της 27χρονης υποστήριξε ότι δεν χτύπησε εκείνη το παιδί. Απολογείται σήμερα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί και εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα, ενώ λίγο νωρίτερα επέβαινε στο αυτοκίνητο με το σύζυγο και τα παιδιά της. Για την πορεία της 28χρονης μίλησε ο διοικητής του Παγνί, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η ασθενής φέρει κάταγμα στο κρανίο καθώς και στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, παρουσιάζει και περιτραυματική αμνησία.
2: Ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει ο γιατρός, και όταν ήρθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, δεν ανέφερε καθόλου για τίποτα. Το μόνο που είπε. Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο.
1: Αυτό τώρα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις επανέρχεται η μνήμη?
2: Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι.
3: Αυτό πότε θα κριθεί, μέσα στις επόμενες ώρες, ημέρες, πότε θα το ξέρουμε?
2: Ναι, όσο περνάνε οι ημέρες, η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες το αρχίσμα πώς έχει.
3: Πέραν τούτου, σωματικά κατά τα άλλα,
2: δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει ένα κάταγμα στην ημιακή χώρα του Δανείου, ένα κάταγμα στον δεύτερο αρχιμικό σπόμιλο, ναι, και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.
4: Ιατρικά μπορεί να κρυθεί, κύριε Χαλκιαδάκη,

0: πότε επανέρχεται η μνήμη, δηλαδή υπάρχει κάποιος ιατρικός δείκτης ή βασίζεστε σε αυτό που ισχυρίζεται η ίδια?
1: Αυτό που λέει, αυτό που λέει. Οι ειδικοί πια θα δουν ανάλογα με τις ερωτήσεις που θα κάνουν, φαντάζομαι ότι θα καταλάβουν αν λέει όλη την αλήθεια κάποιος ή αν θέλει να κρύψει κάτι.
2: Μισό το επί τώρα.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε καθόλου ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, άρα, η ίδια αναγνωρίζει ποια είναι, πού βρίσκεται, θυμάται τι κάνει στη ζωή της, αλλά δεν θυμάται τι έγινε προχτές.
1: Υπάρχει πολύ καλή επαφή με το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Ό,τι μου.
3: Ο ποινικολόγος Νίκος Τιακάκης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της 28χρονης, μίλησε στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και την εκπομπή Όλα Μαζί. Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει τα παιδιά της οικογένειας, ενώ συμπλήρωσε πως οι περισσότεροι έχουν στο νου τους το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν ήδη συλλέξει σημαντικά ευρήματα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 28χρονη και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού. Ο κ. Τιακάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι η αλκοολομέτρηση στον 30χρονο έδειξε υψηλά όρια.
4: Επειδή υπάρχει και ένας ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο ότι υπήρχε πρόβλημα στην πόρτα κτλ. Όλα αυτά.
5: Ναι, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Υποστηρίζει στην κατάθεσή του ότι άνοιξε η πόρτα ξαφνικά και γι' αυτό έπεσε έξω.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν γύρισε να την πάρει? Δεν το εξηγεί αυτό.
4: Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα.
5: Ναι, δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι, δεν σ' ακούω.
4: Ως προς το αυτοκίνητο, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λάβει το υλικό της δικογραφίας. Έχω ενημερωθεί ότι το ΚΤΕΟ, με επιφύλαξη διότι δεν το έχω δει ο ίδιος, το ΚΤΕΟ εξέτασε το αυτοκίνητο και την πόρτα και δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα.
5: Ναι.
4: Καμία βλάβη σε αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα αναμένουμε και τις υπόλοιπες, τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων ερευνών πραγματογνωμοσυνών, οι οποίες αναμένονται.
5: Αν το αίμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι μόνο δικό της ή αν είναι και δικό του, όλα αυτά.
4: Σωστά. Σωστά.
5: Ναι, αυτός από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έμαθα, ήταν, να το πούμε απλά, ντύρλα, ήταν μεθυσμένος, ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα τον συνελήφθη. Ήταν μεθυσμένος, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα τρία παιδιά, δηλαδή τα δύο μεγάλα και το μωρό. Σας έχουν πει από την οικογένεια πώς τα γύρισε πίσω, τι τους είπε όταν δεν είχε τη γυναίκα του μαζί?
4: Δεν τα γνωρίζω αυτά.
5: Ναι.
4: Δεν έχω γνώση του τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, πράγματι υπάρχει εντός της δικογραφίας μία αλκοολομέτρηση, της οποίας το αποτέλεσμα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνεστε.
5: Ναι, από ό,τι μάθαμε ήταν πολύ μεγάλη η μέτρηση, ήταν σε μεγάλο βαθμό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για ξυλοδαρμό κατά της πεθεράς του και για άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτά ευσταθούν, ισχύουν, τα ξέρετε?
4: Ούτε και εδώ μπορώ να σας διαφωτίσω, διότι γνωρίζω ότι υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες διενέξεις, το περιεχόμενο
5: εντάσεις,
4: όμως,
5: ναι,
4: των οποίων δεν έχω προλάβει, διενέξεις, εντάσεις, όπως θέλετε πείτε το, των οποίων το περιεχόμενο αλλά και την έκβαση, μιλώντας για το αν κατέληξαν εν τέλει σε κάποιο ακροατήριο ποινικό ή όχι, δεν τα γνωρίζω.
5: Ή έστω σε μήνυση να κατέληξαν. Ή έστω σε μήνυση.
4: Ή έστω σε κάποια μήνυση.
5: Καταγγελία. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι?
4: Δεν είμαι βέβαιος να σας πληροφορήσω.
5: Από την οικογένεια, ωραία, από την οικογένεια που σας πλησίασαν για να τους εκπροσωπήσετε, τι σας είπανε για όλη την ιστορία? Δεν μπορεί να μην σας είπανε κάτι, φοβούνται, έχει γίνει κάτι άλλο? Με ποια δικαιολογία δηλαδή σας πλησίασαν και σας είπαν σας θέλουμε μαζί μας?
4: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια της παθούσας, εκείνο το οποίο θέλει είναι να διαλευκανθεί τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τις ανακριτικές αρχές αλλά και τις αστυνομικές αρχές με το δικό μας ρόλο
5: και με την εμπειρία σας
4: και με τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να δηλώσουμε παράσταση προσφωστής κατηγορίας, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς γνώση του υλικού της δικογραφίας, να τα αξιολογήσουμε και εμείς και αναλόγως να πορευτούμε.
5: Κατάλαβα. Όχι, το δέχομαι και το σέβομαι. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη γυναίκα και μετά να πάρετε θέση καθαρά.
3: Οι διακοπές εξελίχθηκαν σε εφιάλτη για 33χρονη Φινλανδή στην Κρήτη. Όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, κατά την παραμονή του σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμπαρίου Χανίων, δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Κυριακής, ο Φινλανδός σύζυγός της την χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά τους και συνελήφθη. Συνεχίζει να συγκλονίζει τη χώρα το έγκλημα με θύμα τον οικίστρατο, με τους γονείς του 17χρονου να έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του 21χρονου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού τους. Όσοι συνάντησαν το ζευγάρι μετά το χαμό του γιού τους, μιλούν για μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία, καθώς το μένος για τον 21χρονο αυξανόταν και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το πένθος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σως Τροχαία Εγκλήματα, Μανώλης Σταυρουλάκης, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, αναφέρθηκε στην παραλιακή Λεωφόρο, όπου σκοτώθηκε ο 17χρονος και χάθηκαν 14 ζωές τα τελευταία 20 χρόνια, χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις. Μίλησε και για την έλλειψη ειδικών ψυχικής υγείας από την πολιτεία, που να στηρίζουν συγγενείς θυμάτων, τα οποία χάθηκαν στην άσφαλτο.
6: Πώς δεν υπάρχουν αυτιά, δεν ακούει κανείς, ούτε η πολιτεία, γιατί εδώ, αν αναλύσουμε το τροχαίο αυτό, το τροχαίο αυτό ξεκίνησε από μια οικογένεια που έδωσε το κλειδί στα δύο νέα παιδιά του αυτοκινήτου, έδωσε το κλειδί του αυτοκινήτου να πάνε να διασκεδάσουν, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να ήταν και το κλειδί ενός τάφου. Έδωσε λοιπόν η οικογένεια το αυτοκίνητο σε δύο νέα παιδιά 17 και 18 χρονών τότε, χωρίς να υπάρχει τίποτα από την πολιτεία που να μπορεί να προστατεύσει αυτά τα δύο παιδιά, χωρίς εμπειρία, χωρίς άδεια, χωρίς διπλώματα, χωρίς με ένα άθλιο οδικό δίκτυο. Δημιουργείται λοιπόν το τροχαίο, χάνει τη ζωή του άδικα ένα νέο παιδί. Ένα νέο παιδί. Έτυχε να γνωρίσουμε την οικογένεια αυτή σαν σύλλογος, διότι κάναμε τότε προσπάθειες σαν σύλλογος για το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια απόσταση 3 χιλιόμετρων, με παραγωγή τα τελευταία χρόνια δεκάδων θανατηφόρων νέων παιδιών. Είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό από τότε που κατεβαίναμε και ιδρύσαμε το σύλλογο, την ομάδα εδώ της Κρήτης. Απευθύνθηκαμε στην περιφέρεια για το συγκεκριμένο σημείο, είχαμε κάνει αίτημα. Μάλιστα είχα πάει στο τεχνικό επιμελητήριο, βρήκα τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητήριου, τον κύριο Ταβερναράκη, και μιλούσαμε για το συγκεκριμένο σημείο. Γίνεται το τροχαίο αυτό, με ειδοποιούνε ότι πάλι ένα παιδί σκοτώθηκε σε αυτό το σημείο.
3: Εσείς, κύριε Σταυρουλάκη, εδώ μια παρένθεση. Γνωρίσατε τους ανθρώπους αυτούς? Έδειχναν σημάδια ότι εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση αυτού του πένθους? Κοιτάξτε, ότι δεν μπορούν να το αντιληφθούν?
6: Τους γνωρίσαμε. Εκείνο το διάστημα δεν είχαν μένος κατά του οδηγού. Το μένος ήταν κατά του δρόμου. Μάλιστα γι' αυτό ήρθαν και μας βρήκαν, διότι είχαμε υποβάλει αίτημα στην περιφέρεια τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα ενημερώσαμε και το τεχνικό επιμελητήριο και είχαμε μια επικοινωνία. Μάλιστα τότε ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητήριου πρότεινε να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, που οι επιστήμονες να μας λένε τα σημεία που έχουν αστοχίες και προκαλούν τροχαία. Βέβαια κανείς δεν άκουσε τίποτα. Η οικογένεια τότε, μαθαίνοντας ότι εμείς είχαμε κάνει διάβημα για το δρόμο, ήρθε και μας βρήκε. Και τότε η υπόθεση ήταν ο δρόμος. Τώρα πώς στην πορεία το μένος και αυτή βγήκε στον οδηγό, αυτό, γιατί η οικογένεια μετά από μια προσπάθεια που κάναμε σαν σύλλογος να την εντάξουμε σε μια ομάδα ψυχολογικής, είχαμε ψυχολόγο.
3: Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, κύριε Σταυρουλάκη. Λέτε κι εσείς, αρχικά το μένος στρεφόταν κατά των τροχαίων δυστυχημάτων, της επικινδυνότητας του δρόμου. Στη συνέχεια όμως στράφηκε εναντίον ενός παιδιού. Και θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από τους συλλόγους που προσφέρουν τη δική τους ψυχολογική στήριξη, όπως είπατε, η πολιτεία πού βρίσκεται μπροστά σε τέτοιους γονείς? Δεν αναφέρουμε στους συγκεκριμένους. Σε διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένους γονείς θυμάτων.
6: Η κοινότητά μας είμαστε πρώτοι σε ανακοπές, σε εγκεφαλικά, σε ρευματοειδή αθρίτιδα, σε κατάθλιψη, σε αυτοχειρίες. Είμαστε σε ποσοστά πρώτοι.
3: Να πούμε ότι πριν από λίγο νέα προθεσμία πήρε για αύριο ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του στην Παντάνασα. Αλλάζουμε θέμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και δυστυχώς νεκρή είναι η μία από τις δύο και μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη κοπέλα. Πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό. Αδιανόητο για την Ελλάδα να χρησιμοποιείται από τρίτες χώρες ως ορμητήριο με ντρόουν, υποστήριξε με έμφαση ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Παναγιώτης Γερογλής, αναφερόμενος στο ντρόουν σκάφος με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, εξέφρασε το βαθύ προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα αλλά και για μια υπόθεση που εκθέτει τη χώρα. Ο κ. Γεροκλής υποστήριξε ακόμη ότι η επίσημη στάση της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από μια σιωπή ηχθείως, εκτιμώντας πως υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
7: Θέμα να μιλάμε ότι είναι σε διεθνή ύδατα και εκτός χωρικών υδάτων όπως τέθηκε. Τώρα για το γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, σίγουρα από τη μία υπάρχει το επικοινωνιακό αφήγημα για να ξεκλειστρήσουμε από τη δυσκολία.
8: Τη δυσκολία της ευθύνης γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα ενδεχομένως.
7: Μα ακριβώς και επίσης δηλαδή συνάδελφοι και από το λιμενικό και από το πολεμικό ναυτικό τα γνωρίζουν αυτά, είναι γνωστά. Πέρα από από τα χωρικά ύδατα, η επόμενη ζώνη είναι συνορεύουσα ζώνη και επίσης έχουμε και την περιοχή δικαιοδοσίας διάσωσης και έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή που σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρχει συνεχής 24-7-365 όπως λέμε επιτήρηση έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ροή πληροφορίας για το τι συμβαίνει όχι μόνο στα εθνικά χωρικά μας ύδατα όπου έχουμε την απόλυτη κυριαρχία και δικαιοδοσία αλλά και για την συνορεύουσα ζώνη αλλά και για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι πρέπει να είναι η προσοχή μας διαρκώς τεταμένη και να είμαστε γνώστες ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Εν προκειμένου λοιπόν αυτό δεν έχει συμβεί και έχει αφήσει ανοιχτά αναπάντα ερωτηματικά. Το να λέει ο κύριος Υπουργός αντί να εστιάζει στο μείζον που είναι στο πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε και από εκεί και πέρα τι μήνυμα εντός και εκτός εισαγωγικών λάβετε το όπως θέλετε αυτό το ντρόν κομίζει. Είναι τα πρωταρχικά ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν και όχι να διαφεύγουμε και μάλιστα με χαμόγελα και γέλωτα ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι και εμείς έχουμε καλύτερα. Αφού έχουμε καλύτερα γιατί πήγαμε τότε τον Νοέμβριο σε συνομιλίες με την Ουκρανία για να έχουμε κάποια δικαιώματα συμπαραγωγής τους εδώ στη χώρα πρώτον. Δεύτερον, έχει προχωρήσει, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και έχουν κάνει βήματα επάνω σε αυτό. Πλην όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία της κυβέρνησης με κάποια από τις ελληνικές εταιρείες ή κάτι άλλο. Αυτό που ήταν στα σπάργανα, να το πω έτσι, και ήταν οι συνομιλίες σε εξέλιξη ήταν με την Ουκρανία. Και η οποία μάλιστα προ ολίγου καιρού έθεσε και ένα βέτο όσον αφορά όπως λέμε αυτά τα προϊόντα τα οποία αφορούν την αμυντική τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία, ξέρετε, δεν, ακόμα και με το που το αγοράζεις, να το πω έτσι για να είναι καθίστανται πλήρως γνωστό και κατανοητό και για τους μη γνώστες του χώρου, ακόμα και με το που το αγοράζεις, δεν καθίστασε 100% κύριος αυτού του υλικού που αγοράζεις, όταν μιλάμε για αμυντικό υλικό. Είσαι ο λεγόμενος τελικός χρήστης και υπογράφεις με την παραλαβή του το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, αυτό το end user certificate όπως λέμε στη γλώσσα μας. Στη γλώσσα στη military, τη διεθνή, τη στρατιωτική. Όπου μέσα σε αυτό στο end user certificate υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του και βέβαια όταν στο τέλος θα θελήσεις είτε να το μεταπολίσεις είτε να το απαξιώσεις, να το αποσύρεις κτλ. Και πάλι έρχεται η χώρα η οποία είχε κάνει την παραγωγή για να χειριστεί περαιτέρω το θέμα. Πώς θα καταστραφεί, αν θα καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή...
3: Σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε για το θέμα ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή και προανήγγειλε αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Το τελευταίο Ελληνόπουλο θα γεννηθεί στην Ελλάδα το 2160 σύμφωνα με τους ειδικούς, όπως αναφέρει ο πρόεδρος των Τριτέκνων Ηρακλείου, Μανώλης Αχλαδιανάκης, μιλώντας στη ραδιοφωνική Πηξίδα και τον Κώστα Σιλγάρδο. Η ανησυχητική πρόβλεψη έρχεται μαζί με την επισήμανση ότι οι πολιτικοί, παρότι ξέρουν, αδιαφορούν. Σύμφωνα με τον κύριο Αχλαδιανάκη, κάθε χρόνο οι τρίτεκνες οικογένειες στον ομό φθήνουν με την πολιτεία να μην ενθαρρύνει στην πράξη την αύξηση των γεννήσεων.
9: Τρία τελευταία χρόνια τιμούμε τη μάνα που έγινε τρίτεκνη την προηγούμενη χρονιά. Το 2023 είχαμε να τιμήσουμε 110 οικογένειες που γίνανε τρίτεκνες και εγγραφήκανε στο σύλλογο, γιατί μπορεί να μην εγγραφήκανε
2: κάποιες. Σωστό.
9: Το 2024 είχαμε 87 και φέτο είχαμε 86, συγγνώμη, και φέτο είχαμε 57.
2: Άρα δεν μειούμε
9: 50%. Φθήνη. 50% κάτω σε τρία χρόνια.
2: Φθήνη. Πείτε μου κάτι, δώστε μου λίγο το προφίλ των ανθρώπων που κάνουν τρίτο παιδί.
9: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω είναι άνθρωποι που έχουν χωρίσει, έχει ο καθένας από δύο παιδιά, και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν και ένα τρίτο, γιατί και τις σχέσεις τους θα δέσουν, αλλά και παράλληλα είναι και δύο τρίτεκνοι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν δύο κορίτσια ή δύο αγόρια και υπάρχουν και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα παιδί και μετά το γάμο τους αποφασίζουν να κάνουν άλλα. Υπάρχει και η κατηγορία όμως, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, των ανθρώπων που ζουν μαζί και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτή όμως είναι απεροελάστη και αυτό το στοιχείο μπορεί να το πάρετε και από τα πρωτοδικεία εκεί που
2: στην πόλη ή στο χωριό, δηλαδή στο Ηράκλειο ή στην περιφέρεια του νομού έχουμε τις περισσότερες τρίτεκνες.
9: Θα μπορώ να πω ότι είναι μοιρασμένα πληθυσμιακά. Βέβαια στην ενδοχώρα αρχίζει και από εκεί να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, λόγω του ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την αγροτική γη και τα λοιπά, όλοι φεύγουν. Και να σας πω τώρα με το ερώτημά σας, πριν από μερικούς μήνες ένα βιβλίο παρουσιάστηκε στα Κεράσια. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, ρώτησα τι είναι αυτό το κτίριο, ένα καταπληκτικό κτίριο, πετρόκτηρο, και μου λένε ήταν το δημοτικό. Και τώρα τι είναι παιδιά, πολιτιστικός σύλλογος. Προσέξτε τώρα τι σκέφτηκα εγώ. Είναι γύρω από το Ηράκλειο. Άρα να που θα μπορούσε να στοχεύσει ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας όμως κίνητρα. Ένα βρεφικό σταθμό που θα είναι δωρεάν, ένα παιδικό σταθμό που θα είναι δωρεάν και γη αγροτική για αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν. Και είναι δίπλα ακριβώς στην πόλη. Δυστυχώς η αστυφιλία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
2: Ναι, και είναι γεγονός αυτό. Κλείνοντας, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει και είναι τρίτεκνος ή γίνεται τρίτεκνος στις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες και να το ευχηθούμε δηλαδή κιόλας να πάνε όλα καλά, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
9: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν το τηλέφωνο του συλλόγου μας είναι 281-0-280-191.
3: Και εμείς να επιστρέψουμε στο πολύ σοβαρό θέμα της δίκης που συνεχίζεται σήμερα για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Κοντά μας τηλεφωνικά για μία ακόμα φορά η πρόεδρος του Σωματείου Άγγελος Πρωτοστάτης, που ιδρύθηκε στη μνήμη του τρίχρονου για την προστασία των κακοποιημένων παιδιών και όχι μόνο. Είναι η κυρία Μάρθα Δαμίγου που βρίσκεται και στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
10: Καλησπέρα κυρία Σεριδάκη.
3: Κυρία Δαμίγου, για μία ακόμα φορά βρίσκεστε στην Κρήτη για να παρακολουθήσετε αυτή τη δίκη και για να διασφαλίσετε, τουλάχιστον κάνετε κάθε προσπάθεια από τη δική σας πλευρά, να ησυχάσει η ψυχή αυτού του παιδιού και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Παρακολουθήσατε και ένα κομμάτι μέχρι στιγμής της δίκης. Τι έχει προκύψει, γιατί σήμερα εμφανίζονται στοιχεία ότι η μητέρα του παιδιού, τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται, δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Νομίζει ακόμη ότι είναι ζωντανό το παιδί της.
10: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει η μητέρα της κατηγορημένης και η γιατρός της. Έχουν καταθέσει σαν μάρτυρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα 20 λεπτό διάλειμμα. Εμείς είμαστε εδώ να μην ξεχαστεί αυτό το παιδί. Έτσι και στο Σωματείο Άγγελος Πρωτοστάτης. Και καλούμε πραγματικά όλο τον κόσμο να το στηρίξει, γιατί αυτό το παιδί δεν πρέπει να ξεχαστεί. Είμαστε όλοι, είμαστε η φωνή όλων των αγγέλων και πρέπει, παιδιά, να δώσουμε λίγο τα φώτα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, είμαστε τώρα εδώ για την συνέχεια της δίκης του μικρού Άγγελου. Mm-hmm. Για δεύτερη φορά στεκόμαστε απέναντι σε μια αλήθεια που πονά. Γιατί αυτό το παιδί δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο Άγγελος δεν είναι απλώς μια υπόθεση. Είναι η φωνή όλων των παιδιών που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν. Είναι η ευθύνη όλων μας να μην υπάρξει ποτέ ξανά άλλο παιδί κακοποιημένο, άλλο παιδί φοβισμένο, όχι άλλος Άγγελος στο κόμμα. Και καλούμε τον κόσμο, την κοινωνία, να σταθεί δίπλα μας, να στηρίξει τον αγώνα που κάνουμε στην μνήμη παιδιού του Άγγελου και όχι μόνο, που ξεκινήσαμε με μοναδικό σκοπό την προστασία των παιδιών. Και πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων, όλων σας, για να δυναμώσει αυτή η φωνή, για να γίνει ο πόνος δύναμη και προστασία. Για να μπορέσει ο Σύλλογος να ευδοκιμήσει και να γίνει πραγματική ασπίδα για κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Mm-hmm. Ο Άγγελος μπορεί να έφυγε, αλλά η μνήμη του θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο μας και να μας θυμίζει πως κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο.
3: Mm-hmm. Το αποδεικνύεται αυτό ότι παραμένει ζωντανή η μνήμη του και με την παρουσία σας και με την προσπάθεια που κάνετε ως νεοσύστατος σύλλογος, όπως είπαμε, για την προστασία όλων των παιδιών. Λέτε να μην υπάρξει άλλος άγγελος και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλο θύμα τόσο βάναυσης κακοποίησης, σύμφωνα πάντα με την ιατροδικαστική εξέταση και όλα τα ευρήματα που υπήρξαν, αλλά δυστυχώς συνεχίζονται οι φρικτές υποθέσεις και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, με θύματα μικρά παιδιά, με μάρτυρες κακοποίησης μικρά παιδιά.
10: Ακριβώς, έχετε δίκιο, κυρία Στεριδάκη, και εμένα προσωπικά και ως μητέρα δύο παιδιών διδήμων 6,5 χρονών, πραγματικά με εκπλήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή η ψιλοαδιαφορία, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, των γονέων, ότι και καλά δεν μπορεί να συμβεί στο δικό μας το σπίτι κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε πάθει και δεν αφυπνίζεται η κοινωνία. Τι συμβαίνει πραγματικά, για ποιο λόγο γυρνάμε την πλάτη. Έχουμε συνηθίσει στο θάνατο, στις παιδοκτονίες, γυναικοκτονίες, οτιδήποτε είναι αυτό, ανθρωποκτονίες γενικώς. Γιατί καθημερινά αποκλείεται, τα βιώνουμε, τα ακούμε και πόσο μάλλον κακοποίησης παιδιών. Γι' αυτό είμαστε εδώ και δεν είμαι μόνη μου. Έχουμε έρθει κόσμος, μέχρι από Κύπρο παιδί θέλω να σας πω ότι έχουν έρθει, μέλη.
3: Πόσα άτομα έχετε έρθει?
10: 7 άτομα είμαστε. 7 που μπόρεσαν έτσι εδώ πέρα. Γιατί άλλοι δουλεύουν, είναι μακριά, άλλοι είναι οριστιάδα. Είναι μια σκορπισμένη, είναι κόσμος από όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε μόνο πάθημα. Από όλη την Ελλάδα. Από Κεφαλονιά, από Σκόπελο. Υπάρχει κόσμος. Θεσσαλονίκη. Υπάρχει απήχηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μεγαλώσει αυτή η φωνή, να έρθει και άλλος κόσμος για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο και να στοπίσουμε τον κόσμο των παιδιών, την κοινωνία. Όχι άλλο. Σαν άγγελος, όπως είπα, να σταματήσει η κακοποίηση. Φτάνει πια να ανοίγουν τα στόματα, να μιλάμε. Να μιλάμε επιτέλους. Φτάνει πια να μιλάμε μεταγενέστερα όταν συμβεί το κακό. Οπότε και όλο αυτό το στείλουμε με τελείως ανιδιοτέλεια, με αγάπη, με ζήλο, για ένα όνειρο που έχουμε. Εγώ προσωπικά το έχω ορκιστεί πάνω στο παιδί, στον Άγγελο, γιατί ήμουν εκεί την πρώτη ώρα και στιγμή. Ότι δεν πρόκειται να σε αφήσω να ξεχαστεί, αγγελέα μου. Γιατί ο Άγγελος ήταν το ποτήρι που ξεχύλισε για μένα με θέμα κακοποίησης παιδιών. Και θέλουμε πραγματικά να βάλουμε λίγο όλοι μαζί μία βοήθεια να προχωρήσουμε. Να μην ξανασυμβεί. Γιατί αυτό το παιδί και όλα τα παιδιά από παιδοκτονίες θα σβήσουν και θα ξεχαστούν όταν δεν κάνουμε δουλειά και έργο. Δουλειά και έργο. Για να μην ξεχαστεί, να σώσουμε παιδιά. Έστω και ένα παιδί να σωθεί, έχουμε κάνει τεράστιο έργο. Τεράστια δουλειά. Να γίνουμε εμείς οι φύλακες άγγελοι των παιδιών. Πραγματικά. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή με έπιασε το παράπονο ακούγοντας τις μαρτυρίες μέσα στη δίκη, ξέσπασα τα κλάματα, δεν το χωράει ο νους μου το τι πέρασε αυτή η ψυχή. Το πόσο βασανίστηκε, το τι φρικτά, δεν έχω λόγια, ανεπιφέζω μόνο που σας τα λέω. Mm-hmm. Πόσο βασανισμός. Και λέω, τι ψυχή μπορεί να έχεις μέσα σου για να κάνεις τόσα κακά πράγματα και κακοποίηση. Και βασανιστήρια σε μια τρίχρονη σιγούλα, πραγματικά. Δεν το χωράει αυτό το νους, πραγματικά.
3: Λέτε, δεν μπορείτε κι εσείς να κατανοήσετε γιατί έχει γίνει τόσο παθητική η κοινωνία μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς ό,τι συμβαίνει. Πού πιστεύετε ότι κρύβεται το μεγαλύτερο πρόβλημα? Έχουμε επαναπαυθεί όλοι? Δεν υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικοί για να βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες ή για να διαπιστώνουν ευκολότερα, γιατί είναι η δουλειά τους και γνωρίζουν τα σημάδια, όταν κάτι πάει στραβά? Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα?
10: Θεωρώ ότι ασκείται,
3: με συγχωρείτε, ότι ασκείται περισσότερη βία, νομίζω ότι το έχουμε όλοι αντιληφθεί.
10: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εννοείται αυτό. Φυσικά ευθύνη έχουμε όλοι. Έτσι δεν μπορεί να γίνει η αποποίηση ευθύνης κανενός. Είτε επαγγελματίες είναι, είτε πολίτες, απλώς που χρειάζεται άμεσα επέμβαση από επαγγελματίες, ψυχίατροι, ψυχολόγοι κτλ. Πράγμα το οποίο ακόμα και σήμερα μερικοί το θεωρούν και ταμπού. Ειδικά στις κλειστές κοινωνίες δεν το συζητάμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και οι ψυχολόγοι, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε να υποτιμήσω το επάγγελμα, εννοείται, γιατί και εγώ παρακολουθώ, πηγαίνω σε ψυχολόγο. Θεωρώ ότι κάπου λίγο το βλέπουν σίγουρα και σαν δουλειά, είναι η δουλειά τους, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον βλέπει ότι κάποιος θέλει παραπάνω βοήθεια και στήριξη, δεν πρέπει να τον στείλουμε κάπου πιο ψηλά, κάπου... δεν ξέρω, μπορεί να ακολουθήσει κάποιος μια...
11: Συνήθως γίνεται η παραπομπή σε ειδικό ή στην εισαγγελία, αλλά κάπου σε αυτή την αλυσίδα κάτι χάνεται.
10: Μπράβο, σπάει αυτός ο κρύκος και χάνεται όλη η δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος. Αυτό που λένε, δεν μπορεί ένα-δύο άτομα, πέντε, να κάνουν κάτι και οι άλλοι μισή και παραπάνω να το καταστρέφουν όλο αυτό. Mm-hmm. Και εκτός αυτό, γενικά ο κόσμος έχει κλειστεί, υπάρχει... θέλετε τώρα μέσω, λόγω COVID, λόγω οικονομίας, όλα παίζουν ρόλο, δεν το συζητώ. Όλοι, ο καθένας θέλει την ηρεμία του, το χρόνο του, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και μένα μέσα σας βάζω, έτσι όλοι. Και πλέον δεν ξέρω, πάμε σαν αυτόματος πιλότος, όλα λειτουργούν όλα μηχανικά. Mm-hmm. Έχει ξεπεράσει η ανθρώπινη επαφή, τα συναισθήματα, δεν υπάρχει τίποτα, θεωρούμε ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
11: Λειτουργούμε λοιπόν μέσω στρέφεια και χωρίς ενσυναίσθηση σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα, τουλάχιστον στην περίπτωση του Άγγελου. Φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές ενδείξεις, αλλά δυστυχώς κανείς δεν αντέδρασε την κατάλληλη στιγμή εγκαίρως. Για τον Άγγελο Πρωτοστάτη τώρα θέλω να μας μιλήσετε ξανά. Έχει ιδρυθεί ο σύλλογος πλέον, το σωματείο. Έχετε βρει όλους τους ειδικούς και πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής?
10: Επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία, έχει ιδρυθεί εννοείται ο σύλλογος, αυτό το πρώτο δικείο Αθηνών. Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν ενταχθεί στο επιστημονικό, στην επιστημονική ομάδα. Χρειαζόμαστε παραπάνω επαγγελματίες, οπωσδήποτε. Ακόμα και νομική υποστήριξη παραπάνω χρειάζεται. Και να έρθουν και άλλοι, και ψυχολόγοι, ψυχίατροι, συναφή επαγγέλματα όσον αφορά με τα παιδιά. Μιλάμε για τα παιδιά. Και δεν λέμε να παρατήσουν τις δουλειές τους είτε τα γραφεία τους και να ασχοληθούν μόνο με το σωματείο. Όχι. Αλλά όσο μπορούν να ξέρουν, να ξέρουμε και εμείς στο σωματείο ότι μπορούμε να μας προσφέρουν αυτό το λιθαράκι όταν τους χρειαστούμε. Γιατί δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε και να κάνουμε αυτό τον άγγελο να ανοίξει τα φτερά του, να αγκαλιάσει και να γίνει μαστίδα προστασίας για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά. Πρέπει, εφόσον γυρνάμε το κεφάλι στα παιδιά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο απάνθρωπο το να μην ασχολούμαστε με το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον μας, τα παιδιά μας, η χαρά της ζωής. Για ποιο λόγο, τι έχουμε πάθει? Νομίζω ότι ο κόσμος λειτουργούν σαν να παίρνουμε φάρμακα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά με λυπεί όλο αυτό το γεγονός που βλέπω. Πραγματικά με... Γιατί πηγαίνουμε και στα σεμινάρια και σε διάφορες ημερίδες που γίνονται και σε σχολεία. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, κυρία Σταριδάκη, το ότι δεν υπάρχει απήχηση από γονείς. Δεν υπάρχει απήχηση. Δηλαδή κάνουν σύλλογο γονέων και κηδωμόνων με διάφορους ψυχιάτρους που μιλάνε για τα παιδιά, για τις κακοποιήσεις, για τα μπούλινγκ. Και επιτρέπεται να μην είναι οι γονείς που δεν πληρώνουν. Είναι δωρεάν. Δεν πληρώνουν και δεν πατάνε. Και είναι μόνο το ΔΣ των σύλλογων γονέων και κηδωμόνων και κανά 4-5 γονείς από ένα δημοτικό σχολείο, α πούμε, στα δύο των παιδιών μου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα.
11: Είναι θλιβερό, η αλήθεια είναι, γιατί μπορεί να μάθει κανείς πολλά μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις και να κινηθεί περαιτέρω. Αυτός θα είναι ο σκοπός σας, ενημερωτικός, με σεμινάρια, να στέκεστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των γονέων, ή θα μπορεί να απευθυνθεί κάποιος και στο σύλλογο για την προστασία των παιδιών?
10: Ναι, κατά κύριο λόγο αυτό θέλουμε να κάνουμε, αλλά για να το κάνουμε, κυρία Σαριδάκη μου, γι' αυτό απευθυνόμαστε και κάνουμε έκκληση σε επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους να ενταχθούν στην ομάδα μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Αν δεν έχουμε, το καταλαβαίνετε, το ανάλογο προσωπικό.
11: Όταν βρεθούν αυτοί οι ειδικοί, έχετε σκοπό να μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς και μία μητέρα, μία γυναίκα που χρειάζεται δωρεάν νομική υποστήριξη, για παράδειγμα?
10: Βεβαίως, αυτός είναι ο σκοπός μας. Mm-hmm. Θέλουμε να προστατεύσουμε την μητέρα, την κακοποιημένη, το παιδί, τα παιδιά προπάντων, δεν το συζητώ. Έχουμε πολύ μεγάλο όραμα, πολύ μεγάλους στόχους. Δεν θέλω να μιλάω με λόγια, καλύτερα με αποδείξεις. Mm-hmm. Αλλά για να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά, πραγματικά χρειαζόμαστε τη στήριξη. Και να σας πω ειλικρινά, είναι κρίμα να μην ορθοποδήσει και να μην ανοίξει τα φτερά του αυτός ο άγγελος ο πρωτοστάτης. Γιατί έχουμε φτάσει στην πηγή και περιμένουμε τώρα να πιούμε το νερό. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ.
11: Είστε πολύ
10: και
11: κοντά.
10: Ναι. Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Που θεωρώ με λίγη βοήθεια από κόσμο που είναι λίγο πιο παραπάνω επιστοποιημένος και το πιστεύει, γιατί υπάρχουν και αυτοί, έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπάρχει και αυτός ο κόσμος που θέλει να στηρίξει, θέλει να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει μαζί μας, ας μας βρει και στα social, άγγελος του πρωτοστάτης, μπορούμε να μιλήσουμε, να μας ή ένα προσωπικό μήνυμα και στο Facebook Μάρθα Δαμίγου μπορούν να με βρούνε, όπως και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει πάλι, και σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη, κυρία Σαριδάκη, γιατί ακούγοντας την εκπομπή σας, mm-hmm. επικοινώνησαν κόσμος της Κρήτης που θέλουν να πούν.
11: Είναι αυθεντικό αυτό.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Δεν έχω λόγια και αυτό το πράγμα ψάχνουμε. Δηλαδή λίγο ένας με τον άλλον να γίνουμε μια σπίδα αγκαλιάς για τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν κοστίζει κάτι το να κάνουμε μια κοινοποίηση, να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται, κάτι νέο γεννιέται. Ο χαμός αυτού του παιδιού προσπαθεί να περάσει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τι γίνεται, αυτή η ομάδα εδώ που έχει ιδρυθεί και έχει δημιουργηθεί, μήπως όντως κάτι κάνουνε. Ας έρθουν κοντά μας. Γεννιέται κάτι τόσο όμορφο και μαγικό και δημιουργικό. Χάρη στη μνήμη ενός παιδιού, και το ξαναλέω, όχι μόνο ενός παιδιού, όλων των παιδιών, και εκεί πάνω και εκεί κάτω, ουρανού και γης, όλων των αγγέλων. Και όλο αυτό έχουμε βάλει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρόνο, χρήματα που το στηρίζουμε με τις δικές μας δυνάμεις, χωρίς να έχουμε ακόμα την υποστήριξη, γιατί πρέπει να κάνουμε έναρξη εφορία, οπότε καταλαβαίνετε, ενώ υπάρχουν χορηγίες και χορηγοί που θέλουν να βοηθήσουν, παραμένουμε λίγο πίσω για του λόγου ότι δεν έχω κάνει έναρξη εφορία, οπότε λίγο μας τρενάρει όλο αυτό.
11: Πάντως προχωράει όλο αυτό το όραμά σας, αρχίζει σταδιακά να υλοποιείται, εκδηλώνεται και το ενδιαφέρον των πολιτών και των εθελοντών και σας ευχαριστούμε πολύ για τη δράση σας. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δαμίγου, για την παρουσία σας στο Δελτίο.
10: Εγώ ευχαριστώ για την υποστήριξη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο με υγεία για όλο τον κόσμο.
11: Να είστε καλά.
10: Και το πάμε για τα παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
11: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω τους κυκλοφορώντας με πατίνια στα Χανιά. Σε έλεγχο που έγινε χθες στους εφήβους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους 53 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτης κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστή ταυτότητα. Οι δύο ανήλικοι και ένας 20χρονος συνελήφθησαν, όπως και οι κηδεμόνες των παιδιών. Πιεστική κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Νέα διάσωση καταγράφηκε πριν τα μεσάνυχτα 33 ατόμων ανάμεσα τους και γυναίκες νότια του νησιού, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Οι μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη ξεπερνούν τους 600, ενώ παρά την προαναγγελία δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στην Κρήτη, μέχρι τον Ιούλιο δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, οι υγειονομικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό κλάδο, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, επαγγελματική εξουθένωση και μειωμένο ενδιαφέρον για το επάγγελμα. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη, κάνοντας λόγο για πάνω από 1.000 κενές θέσεις στην Κρήτη.
12: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νοσηλευτής να δουλεύει μέχρι τα 62 του, τα 65 του ή τα 67 του χρόνια, να είναι σε κυκλικό ωράριο και να είναι σε μια εργασία που βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις ρούπι από αυτό που έχουμε καλεστεί να κάνουμε, να σώζουμε ζωές. Mm-hmm. Και το καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα έχουμε πολλές φορές κάνει προτάσεις ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Εμείς λέμε ένα 20% να αυξηθεί ο βασικός μισθός, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά. Την ίδια ώρα είναι όριμο το αίτημα να υπάρχει, να γίνεται ένα νυχτερινό την εβδομάδα να δουλεύουμε λιγότερες ώρες εργασίας, που αυτό βεβαίως προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Θα πει κάποιος, από τη μια δεν υπάρχει προσωπικό, λέτε κύριε Πρίστα, και από την άλλη ζητάτε προσωπικό. Να πω ένα παράδειγμα μόνο. Στην τελευταία προκήρυξη των 1.600 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που έγινε, οι αιτήσεις ήταν 9.000 για μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει ότι ενδιαφέρον, έστω και αυτό το ενδιαφέρον που δεν καλύπτει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να τις είχε προκηρύξει όλες τις κενές θέσεις, που στο νησί μας μόνο, με βάση τους οργανισμούς του 2012, κυρία Γελάκη, είναι πάνω από 1.000 θέσεις κενές νοσηλευτικού προσωπικού.
13: Για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εννοείται.
12: Της Κρήτης, μάλιστα. Της Κρήτης, που βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι 350, και με βάση τους οργανισμούς του 12, δηλαδή με νοσοκομεία που είχαν με μια λιγότερη ανάπτυξη κλινικών και ειδικοτήτων. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για σύστημα υγείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και να μην ζούμε αυτά που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και δημοσιογραφικά και εσείς, το να ξεκινάει ο ένας από το Λασίθι και να καταλήγει στα Χανιά για να κάνει μια επέμβαση.
13: Αναφέρεσαι στο πρόσφατο περιστατικό που έγινε.
12: Βεβαίως, με το πρόσφατο περιστατικό που αποδεικνύει ότι εδώ υπάρχει γύμνια. Δηλαδή...
11: Οι τουρίστες ήρθαν στην Αγία Πελαγία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να τους υποδεχτεί. Μάλιστα, υπήρξε και επιστολή διαμαρτυρίας από τους καταστηματάρχες στο Υπουργείο Οικονομικών. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που μίλησε με τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο της Αγίας Πελαγίας. Καλησπέρα, Νίκο.
14: Καλησπέρα, φιλία. Πιάνοντας το λόγο από αυτό που είπες, ότι ήρθαν στην Αγία Πελαγία, ήρθαν αλλά δεν έχουν να ξαπλώσουν. Το λέω αυτό διασκεδάζοντας βέβαια τις εντυπώσεις, γιατί το πρόβλημα με την Αγία Πελαγία είναι ότι ενώ οι υποδομές είναι εντάξει από τις αρχές της τουριστικής σεζόν, η παραχώρηση στο Δήμο Μαλεβιζίου για την εκμετάλλευση της παραλίας δεν έχει δοθεί ακόμη, και έτσι δεν υπάρχουν ξαπλώστρες ούτως ώστε να πάνε οι κολυμβητές να κάνουν το μπάνιο τους, όσοι επιθυμούν βέβαια να αγοράσουν, να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
11: Και με τη θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα στους 30-32 βαθμούς.
14: Μας είπε, επειδή αναφέρεσαι στη θερμοκρασία, μας είπε η κυρία
11: Αποστολάκη
14: ότι μπορεί να βάλει ομπρέλες, αλλά δεν μπορεί να βάλει ξαπλώστρες. Δεν απαγορεύεται λέει, να βάλει ομπρέλες. Όμως, πού πονάει το θέμα, ότι ενώ έχουν κάνει τις αιτήσεις τους προς το η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα να μην έχει εγκριθεί ακόμα η αίτηση που έχει κάνει ο Δήμος. Το πήγανε παραπέρα οι επαγγελματίες και έμποροι της Αγίας Πελαγίας, το πήγανε μέχρι τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, και με αφορμή την επιστολή που του έστειλαν, κάναμε και εμείς τη συζήτηση, ευελπιστώντας ότι και με τη συζήτηση αυτή θα συμβάλλουμε, τόσο ώστε να πατήσει το πράσινο κουμπί, όπως είπε η κυρία Αποστολάκη, η κτηματική υπηρεσία, και να δοθούν, να παραχωρηθεί η παραλία της Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Μαλεβιζίου, τόσο ώστε να αρχίσει η διαχείρισή της, η εκμετάλλευσή της. Περιμένουμε, είμαστε σε κατάσταση αναμονής.
11: Χρειάζεται και η ναυαγοσωστική κάλυψη.
14: Ασφαλώς, αναφέρθηκε και σε αυτό, και η ναυαγοσωστική. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την παραλία κανείς, αν δεν παραχωρηθεί η παραλία. Και κάποτε ήταν του Δήμου αρμοδιότητα αυτή, των Δήμων ή της περιφέρειας. Γιατί κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, έγινε και αλλαγή αρμοδιοτήτων. Τώρα όμως είναι απευθείας στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Και από αυτήν περιμένουν. Όμως η υποστελέχωση έχει εντείνει τη γραφειοκρατία, και η γραφειοκρατία έχει καθυστερήσει πολύ την υπόθεση αυτή.
11: Μέσω Παρισίων μάλλον θα δοθεί λύση στο ζήτημα, αν δοθεί, ελπίζουμε εγκαίρως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για όλες τις πληροφορίες, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί η κυρία Αποστολάκη.
15: Λοιπόν, έχει κάνει το αίτημα η Δημοτική Επιχείρηση Μονομετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.
13: Ναι.
15: Δεν έχει εγκριθεί ακόμα.
13: Ακόμη.
15: Γιατί είναι υποστελεχωμένη η κτηματική υπηρεσία του Ηρακλείου, που οφείλει να δώσει εγκρίσεις σε όλη την Κρήτη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει νόμιμη παραχώρηση και να μην μπορεί να γίνει, να γίνουν όλες οι υπηρεσίες απαιτούμενες, ο καθαρισμός, να μπουν τα πλεροκαθίσματα, να μπουν τα ντουζ, να μπουν οι τουαλέτες. Αυτά θέλουν συμβάσεις όλα. Δεν γίνονται ως για μαγεία. Να μπουν ναυαγοσώστες. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα.
13: Πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τους ναυαγοσώστες, σίγουρα.
15: Άρα, και μάλιστα, αν τολμήσει η δημοτική επιχείρηση να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και να βάλει ομπρελοκαθίσματα,
13: ναι,
15: απειλείται με πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο.
13: Μάλιστα. Ωραία. Και δεν υπάρχει κανένα νέο από την αρμόδια υπηρεσία για το πότε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αίτημα.
15: Προσπαθούμε όλοι και εμείς με το δικό μας τρόπο, γι' αυτό στείλαμε την επιστολή και από ό,τι ξέρω και από το Δήμο Μαλεβιζή και ο Δήμαρχος ο κ. Μποκέας, να επιταχύνουν λίγο τις διαδικασίες για να εγκριθεί, διότι σήμερα έχουμε 12 Μαΐου. Mm-hmm. Αυτό στην περιοχή μας δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε Γελάκη. Εμείς εδώ τις παραλίες μας είχαμε έτοιμες πάντα περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
13: Μάλιστα.
15: Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου.
13: Mm-hmm.
15: Το φετινό είναι πάλι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, γιατί ξέρετε ότι και η σεζόν η φετινή έχει ξεκινήσει κάπως περίεργα. Στην περιοχή μας είχαμε πάρα πολλούς Ισραηλίτες οι οποίοι έχουν ακυρώσει με αποτέλεσμα μεγάλα ξενοδοχεία. Ξεκίνησαν την έναρξή τους μόλις πριν 2-3 μέρες.
3: Παραλύει ο δημόσιος τομέας αύριο Τετάρτη λόγω απεργίας της ΑΔΔΗ, ενώ συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις, προσλήψεις και επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, ενώ τάσσονται κατά της ιδιωτικοποίησης. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ξεκινά απόψε στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό και με την Ελλάδα να ρίχνεται νωρίς στη μάχη. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτο στη σειρά ερμηνεύοντας το τραγούδι Φέρτο. Γεγονός είναι η πρώτη αναδρομική έκθεση Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής, που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου. Για την έκθεση, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, μίλησε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη.
16: Τα έργα σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους, πήγαμε, τα είδαμε, τα φωτογραφίσαμε, στη συνέχεια τα δανειστήκαμε, τα ασφαλίσαμε, τα συσκευάσαμε. Κάποιες φορές φτιάξαμε και αντίγραφα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να έχουν άδεια το σαλόνι τους. Τα φέραμε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και πραγματικά καταλαβαίνετε ότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ επί πολλούς μήνες, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο, γιατί κύριε Αγγελάκη, είδαμε τον ενθουσιασμό όλων αυτών των ανθρώπων, τον ενθουσιασμό με τον οποίο αντιμετώπισαν την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Ηρακλείου, που σημαίνει ότι όλοι κατανοούσαν την ανάγκη να δημιουργηθεί, να πραγματοποιηθεί μια έκθεση συνολική του Θωμά Φανουράκη στο Ηράκλειο. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς που οι άνθρωποι αυτοί μας εμπιστεύτηκαν τα έργα και μας τα δάνεισαν για 4 μήνες, κύριε Αγγελάκη, γιατί μέχρι τις 12 του Σεπτέμβρη θα μπορεί κανείς να δει να επισκεφτεί την έκθεση του Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και βέβαια βοήθησαν πολλοί άνθρωποι σε αυτό, όπως σας είπα. Η οικογένεια του Θωμά Φανουράκη, ιδιαίτερα ο Κώστας Φανουράκης, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας και βέβαια οι συλλέκτες, οι άνθρωποι που, όπως είπαμε, έχουν στα σπίτια τους τα έργα του.
13: Πώς ξεκίνησε?
16: Βέβαια, ναι, πείτε μου. Η Δημοτική Πινακοθήκη έκανε τη μεγάλη μεταστελέχη της, έκανε όλη τη δουλειά. Πολύμινες εργασίες και εντατικές προσπάθειες.
13: Ναι.
16: Αλλά νομίζω ότι άκουσε τον κόπο.
13: Μια παρατήρηση και μια ερώτηση, κυρία Παπαδάκη. Η παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα διαρκέσει η έκθεση όλο το καλοκαίρι. Ξένοι και δικοί θα μπορούν να δουν τα μεγάλα έργα του μεγάλου αυτού ζωγράφου. Εγώ τον θεωρώ, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλο ζωγράφο. Μεγάλο Έλληνα ζωγράφο το φανού.
3: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM.
17: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
18: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό για την 5η αγωνιστική των Playoffs τη Στίχημαν Super League 1. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στην τελευταία προπόνηση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στα οικονομικά δεδομένα της ημέρας με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλησπέρα σας, ακούμε.
19: Καλησπέρα σας. Επιστροφή στην αβεβαιότητα για πολλωστή φορά με το πετρέλαιο κοντά στα $108 το βαρέλι. στο συν 3,5% αυτή τη στιγμή. Και τα χρηματιστήρια σήμερα να κινούνται με αρνητικά πρόσημα. Συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο είναι στο μείον 1,35% στις 2.264 μονάδες με 125 εκατομμύρια τζίρο. Αρνητικά και ο γερμανικός δείχτης και ο γαλλικός, με τον πρώτο στο μείον 1,10% και το δεύτερο στο μείον 0,56%. Η αμερικανική αγορά δείχνει επίσης να ανοίγει το απόγευμα αρνητικά στο μείον 0,38%, ενώ ο χρυσός είναι μείον 1% στα 4.692 δολάρια η ουγγιά.
11: Σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στο διεθνή χώρο. Το αδιέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν θα επιχειρήσει να άρει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του επίσημου ταξιδιού του στην Κίνα, εκμεταλλευόμενος τους στενούς δεσμούς του Πεκίνου με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ επιθυμεί η Κίνα να πείσει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Μαζική ρωσική επίθεση με πάνω από 400 ντρόν στη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση έγινε μετά την εκπνοή της ισχύως κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Οι γονείς τριών παιδιών που διασώθηκαν από ένα τετραετές lockdown λόγω COVID φυλακίστηκαν για σχεδόν 3 χρόνια. Το περιστατικό καταγράφηκε στο λεγόμενο Ισπανικό σπίτι του τρόμου, ενώ τα παιδιά αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και ψυχολογικά προβλήματα. Περίπου 492 ορειβάτες και αντίστοιχος αριθμός Νεπαλέζων οδηγών βουνού προετοιμάζονται για την ανάβαση στην κορυφή του Everest, ύψους σχεδόν 8.850 μέτρων αυτό το μήνα. Θα εκμεταλλευτούν το πολυαναμενόμενο παράθυρο καλού καιρού στο βουνό. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

1,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, είναι 12 Μαΐου. Πιστεύω ότι μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα σηματοδοτηθούν αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, αυτοί οι τρεις και κάτι μήνες, τέσσερις μήνες που απομένουν, πρέπει να κάνω μια έρευνα τώρα, τώρα το σκέφτηκα η αλήθεια είναι, πόσες παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε μέχρι τότε, θα έχουμε γιορτάσει μέχρι τότε. Σήμερα για παράδειγμα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Μάλιστα. Γιατί πώς συνδέω τώρα τις παγκόσμιες ημέρες τώρα με το προεκλογικό κλίμα που ούτως ή άλλως βρίσκεται η χώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή για το πόσο χρήσιμη και κρίσιμη για τη λειτουργία της χώρας και κυρίως του συστήματος υγείας είναι οι νοσηλευτές και ότι το κόμμα του δεσμεύεται ότι θα στηρίξει τους νοσηλευτές. Απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας αυξήσεις για τους νοσηλευτές. 7 χρόνια μετά ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλει αυξήσεις για τους νοσηλευτές. Έχουν περάσει άλλες 6 παγκόσμιες ημέρες. Τα αντίστοιχα χρόνια. Η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή δεν είναι καινούργια. Δεν θεσμοθετήθηκε πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει πριν τον κύριο Μητσοτάκη, τουλάχιστον. Πέρασαν λοιπόν 6 χρονιές με παγκόσμιες ημέρες αντίστοιχες, κάθε χρόνο δηλαδή, για τον εορτασμό των νοσηλευτών και της προσφοράς τους στην παγκόσμια υγεία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θυμήθηκε φέτος όλος τυχαίως τους νοσηλευτές που σφίξαν τα γάλατα, σφίξαν και οι δημοσκοπήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι ανταγωνισμός και συνοργανισμός πρόκειται να εξελιχθεί μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα προσφέρει τι και σε ποιους. Και με ενημερώνει ο στενός συνεργάτης εκπομπής Γιάννης Δασκαλάκης, πάντα ετοιμοπόλεμος, διότι εκτός από ήχο, εκτός από μουσική επιμέλεια, κάνει και συμπαραγωγή δημοσιογραφική και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. 14 παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε από την 13η Μαΐου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καλά τα λέω, Γιάννη μου, μάλιστα. 14. Άρα, τουλάχιστον 14 φορές θα ακούσουμε ακόμη να παροχολογούν τα κόμματα. Τα ρεπό τώρα ανάμεσα στις παγκόσμιες ημέρες, γιατί δεν έχεις κάθε μέρα παγκόσμια ημέρα, το αντιλαμβάνεστε. Ναι, έτσι όπως μου τα λέει ο Γιάννης, ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια ημέρα ανά εβδομάδα. Γκροσομόντο τα λέμε έτσι πολύ χοντρικά. Λοιπόν, στα ρεπό λοιπόν τις υπόλοιπες 6 ημέρες, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να λέει ο καθένας επιπλέον ό,τι θέλει. Και ήρθε και ο θεριστής. Εν τω μεταξύ, χθες που τον άκουγα, μόλις είπε ο θεριστής, μου ήρθε στο μυαλό κάτι δρεπάνια, κάτι ταινίες, θρίλερ. Μου ήρθανε κάτι τέλος πάντων σκοτεινό. Ο θεριστής. Ο θεριστής εννοούσε, ρε παιδί μου, τον Ιούνιο, γιατί δεν θέλει να το ανακοινώσει ακόμη. Κάθε φορά που παρουσιάζει το βιβλίο, εντάξει, το βιβλίο το τέλειωσε. Σελίδα-σελίδα, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο, τώρα λέμε θα ανακοινώσει. Τώρα θα ανακοινώσει. Πήγε στη Ραματιά χθες, λέμε εντάξει, τελείωσε το βιβλίο, τώρα θα το ανακοινώσει. Ούτε χθες το ανακοίνωσε. Σου λέει. Τον Ιούνιο έρχεται ο θεριστής. Δεν το πάμε εμείς, το είπε ο κύριος Τσίπρας. Το ακούω εγώ. Τώρα, παιδιά, για ταινία θρίλερ μου θυμίζει, εκτός κι αν έχουμε νέα παραγωγή στο Netflix. Γεια, άσε με σε παραμένω, μην κολλάς. Ο Χάρος λέει δεν είναι θεριστής. Και ο Χάρος είναι θεριστής. Φαντάζομαι ότι δεν το έπες για αυτόν τον Αλέξη. Όχι. Είχε προλάβει ο Βαρουφάκης να μας θερήσει το πρώτο εξάμεινο του 2015, γιατί χθες είχαμε το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό και μάθαμε και ακούσαμε. Εντάξει, τα ξέραμε λίγο ως πολύ, αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί για διάφορες υποθέσεις. Είναι αυτό που βλέπεις, το που σφρίζεσαι, αυτό που καταλαβαίνεις, νιώθεις, αλλά ρε παιδί μου, θες το στοιχείο. Δηλαδή δεν σε φτάνει, ας πούμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν σε φτάνει αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το θες, ρε παιδί μου, και τυπωμένο, πώς θα το πούμε. Κάτι αντίστοιχο είναι και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Τα ξέρουμε,

φριζόμασταν λίγο έως πολύ, μέσα σε άκρες τέλος πάντων. Ξέραμε ακριβώς τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη. Αλλά αλλιώς να το βλέπεις τυπωμένο, ρε παιδάκι μου. Αλλιώς να στα λένε και οι απ' έξω, να στα επιβεβαιώνουν. Ο θεριστής, ο κύριος Βαρουφάκης, λοιπόν, ήταν ο πρώτος του θερισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Και γι' αυτό λέει θα προχωρήσω σε θεσμικές παρεμβάσεις που θα αφορούν την αναγνώριση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, την περαιτέρω μισθολογική του στήριξη και την ενίσχυση των δυνατότητων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλεξής του. Μάλιστα. Είναι αυτό που το πούμε εμείς πιο λαϊκά. Ψηφίστε μας όταν θα γίνει η εκλογή και θα σας ενημερώσουμε.

Χρέος μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να κάνουμε το επάγγελμα, λέει, του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε το επάγγελμα πιο αξιοπρεπές για τα παλιά παιδιά, δηλαδή αυτά που ήδη εργάζονται, και θα ασχοληθούμε και με τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε πιο αξιοπρεπές, μισθολογικά, σε επίπεδο υποστήριξης, πρακτικής υποστήριξης, όχι θεωρίας, και θα το κάνουμε και ελκυστικό στα παιδιά. Άλλωστε, αν γίνει αξιοπρεπές το επάγγελμα, αποκτήσει την αξιοπρέπεια τη μισθολογική, επαναλαμβάνουμε, μην παρεξηγηθούμε, τη μισθολογική αξιοπρέπεια του επάγγελμα, θα γίνει και ελκυστικό για τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, ό,τι και αν κάνεις. Όσες λευκές μπλούζες και αν φορέσεις, όμορφες, ωραίες, παιδί μου, τους βάζεις αυτά, βάζουν τώρα νεοσηλευτές αυτά τα. Στα. Πώς τα λένε. Τα κρόξ, πώς τα λένε, και τα σαμπότερα, παλιά είχαμε τα σαμπότερα, τα κρόξ και τα λοιπά. Βάζω εκεί φρουτάκια, ανθρωπάκια, διάφορες κοκάρδες, ξέρω εγώ, πάνω και τα λοιπά. Το κάνουν λίγο έτσι πιο. Και άμα είναι και σε παιδιατρική κλινική, γίνεται εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Τέλος πάντων, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι μοιράζοντας τίποτα κονκάρδες για τα κρόξ των νοσηλευτών, ότι θα το κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα, μάλλον απέχει από την πραγματικότητα.

Για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το εσύ μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αξίζουν περισσότερα, λέει, από ένα ευχαριστώ. Πολλά ευχαριστώ, μάλιστα. Και ο εργοδότης, όταν δεν θέλει να δώσει αύξηση, αυτό που κάνει είναι ο καλός εργοδότης, έτσι, αυτό που κάνει είναι, τον παίρνει πιο κοντά τον εργαζόμενο, χτυπάει στην πλάτη, λέει, στον νόμο. Αυτό, μη θεωρηθεί και παρενόχληση, ξέρετε, γυναίκα εργαζόμενη και ξέρετε, καλιά γονιδουρό, δεν παραγάλει δουρογύρευε, ναι, μέρες που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το χτυπάει στην πλάτη, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαστε μια οικογένεια, μας στήριξες όσο δεν πάει και αυτό το αναγνωρίζουμε. Φεύγει εσύ και λες, γυναίκα, περίμενε τι σου έχω για μετά. Το που μπει ο μισθός. Πας στο ATM, βλέπεις τον ίδιο μισθό και καταλαβαίνεις γιατί αναγνώριζε, μιλούσε ο εργοδότης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα.

Μην με ρωτάτε που είναι το 1 εκατομμύριο του κυρία Δουλάκη. Μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω, διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε, συγγνώμη, το δικαίωμα της σιωπής και δεν έχω περισσότερα να πω. Δεν ξέρω αν ο λογιστής μου, ο λογιστής δηλαδή του κυρία Δουλάκη, έχει περισσότερα να πει. Πάντως, αυτό που σίγουρα ξέρουμε, κατά δήλωση του πελάτη του λογιστή, δηλαδή του κυρίου Ανδουλάκη, είναι ότι είναι ένας αμνήμων λογιστής. Ένας ξεχασιάρης λογιστής που ξέχασε, παιδί μου, όχι μια πινέζα, 1 εκατομμύριο ευρώ να το δηλώσει. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μου πείτε, ο πρώτος είναι, ρε παιδί μου, ή ο τελευταίος? Δεν μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια, στις καλύτερες οικογένειες. Ξεχάσεις. Μπορεί να φαντάζει μεγάλο το ποσό, 1 εκατομμύριο, αν πει ποιο το έχει. Τέλος πάντων. Πως εξασφαλίστηκε, και αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί. Το δέχομαι. Όχι, ρε παιδιά, σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Αυτό δεν το δέχομαι. Ο άνθρωπος που αύριο θα πρέπει να εποπτεύει το κράτος, υπουργεία, προϋπολογισμούς, κονδύλια, κρίσεις, ελέγχους, μηχανισμούς, δηλώνει ότι συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμελείς. Εμείς επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα ως δεύτερη σκέψη. Ότι έγινε σκόπιμο όλο αυτό. Δεχόμαστε, χωρίς δεύτερη συζήτηση, το ότι υπήρξε μια αμέλεια. Εδώ δεν συζητάμε μια αμέλεια ενός μαθητή που ξέχασε το βιβλίο του στο σπίτι και δεν το έφερε στο σχολείο. Εδώ συζητάμε για τον ενδυνάμει, έτσι ο ίδιος λέει, ενδυνάμει πρωθυπουργό της χώρας, υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας, όπου υπάρχει μια τόσο σοβαρή αμέλεια, κατά την άποψή μας σοβαρή. Για κάποιους άλλους, τώρα όλο τυχαίως προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τόσο σοβαρή αυτή η αμέλεια. Μιλάμε λοιπόν για έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, ή τέλος πάντων έναν άνθρωπο που ζητά να γίνει πρωθυπουργός, και πριν ακόμη φτάσουμε εκεί, πριν ανοίξει καν η πόρτα του Μαξίμου, εμφανίζεται 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχε σαν χαμένο παιδί σε εμπορικό κέντρο. Κανείς δεν ξέρει πως ξέφυγε, πως διέλαθε τις προσοχές των γονέων το παιδί. Όλοι όμως μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί το εμπορικό κέντρο είναι ασφαλές, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει από το εμπορικό κέντρο. Αφήστε που έφταιγε και η σκάλα, η κυλιόμενη, και εκεί χάθηκε το παιδί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε σκάλα, υπήρχε λογιστής. Άλλωστε γνωστό, πάντα υπάρχει στην Ελλάδα ένας λογιστής για να σηκώνει την πολιτική με τα φυσική του λάθους. Το απολαυστικό βέβαια είναι το ύφος, προσέξτε. Αυτή η ήρεμη θεσμική σοβαρότητα με την οποία ζητείται από τον πολίτη να θεωρήσει 1 εκατομμύριο κάτι σαν στραβοπατημένη υποσημείωση. Εντάξει, συνέβη και αυτό. 1 εκατομμύριο, εντάξει. Και άντε, το αποδέχεται ο πολίτης. Είναι ο ίδιος όμως πολίτης που για μία απόκληση 87 ευρών από την ΑΔΕ, τυχαίο το ποσό, νιώθει ότι το κοιτάζει από ψηλά ολόκληρο το ψηφιακό κράτος. Και καλείται τώρα να δείξει κατανόηση ο ίδιος πολίτης στον επίδοξο πρωθυπουργό που δεν πρόσεξε καλά το δικό του πόθεν έσχες. Αυτή είναι η εικόνα. Παραλαμβάνουμε, εμείς δεν βλέπουμε καμία σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν δηλώθηκε το 1 εκατομμύριο. Βλέπουμε όμως μια εξαιρετικά σοβαρή, για τη θέση που προορίζεται και διεκδικεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αμέλεια. Επομένως, πριν το εμπιστευτούμε τη χώρα, ας το εμπιστευτούμε πρώτα ένα φάκελο με αποδείξεις και βλέπουμε μετά. Αν μπορεί να το διαχειριστεί το φάκελο με τις αποδείξεις, το δούμε και μετά για τη χώρα.

0: Κάπως έτσι, πότε ένας λογιστής, πότε ένας σταθμάρχης, παλιότερα ο στρατηγός άνεμος, να θυμάστε καλά από τις φωτιές αυτό. Πάντα κάποιος άλλος θέλει, τέλος πάντων. Και προχωράμε. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους νοσηλευτές το πρωί, χθες με το 1 εκατομμύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι οπισθοδρόμηση της χώρας, η τρίτη θητεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν μας λέει όμως πώς δεν θα υπάρξει τρίτη θητεία για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εμείς δεν βλέπουμε προς το παρόν εναλλακτική και τουλάχιστον όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, δεν βλέπουμε ούτε στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση του συντάγματος δεν είναι μία τυπική διαδικασία. Είναι μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της δημοκρατίας, όπως εύστοχα είχε επισημάνει ο Δημήτρης Τσάτσος. Αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία, μια κορυφαία στιγμή πολιτικής και δημοκρατικής ευθύνης, καθώς καλούμαστε ως πολιτεία να απαντήσουμε σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Τι ποιότητα δημοκρατίας θέλουμε, ποια πρέπει να είναι τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας και τελικά πόσο προστατευμένος οφείλει να είναι ο πολίτης σε ένα κόσμο που γεννά διαρκώς προκλήσεις και υπαρξιακούς κινδύνους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπογράμμισε ο Αριστόπουλος Μάνεσης ότι το Σύνταγμα είναι η ίδια η τεχνική της πολιτικής ελευθερίας. Η θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε εξουσίας. Αυτές είναι οι αξίες που υπήρξαν διαχρονικά η πηξίδα της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Της παράταξης που καθόρισε όσο καμία άλλη το θεσμικό και κοινωνικό κεκτημένο της σύγχρονης Ελλάδας. Της παράταξης των αγώνων για πραγματικά μία ακηδεμόνευτη δημοκρατία και για προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Της παράταξης των ανεξάρτητων αρχών, του ΑΣΕΠ, των ΚΕΠ, της Διάβγειας, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Της παράταξης που έκανε πράξη την αποκέντρωση της εξουσίας και έδωσε φωνή στο κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή είναι η θεσμική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Μια παρακαταθήκη δημοκρατικής ευθύνης και κοινωνικής πρόοδου. Μια παρακαταθήκη βαθιάς πίστης στο κράτος δικαίου. Για αυτή την παρακαταθήκη είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σήμερα όμως κάθε πολίτης, κάθε δημοκράτης είναι εξαιρετικά ανήσυχος, καθώς βλέπει τη χώρα μας να βυθίζεται σε ένα βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα. Γιατί ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση όπως η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια κοινωνία βαθιά απογοητευμένη από ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας που συμπεριφέρεται λες και δεν έχει διδαχθεί τίποτα από τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ευρώντητος παρακολουθεί ο λαός το αποτυχημένο σύστημα εξουσίας μέδρα το Μέγαρο Μαξίμου να αναπαράγει τις ίδιες πελατειακές πρακτικές, τις ίδιες παλαιοκομματικές νοοτροπίες, την ίδια ώρα που απογειώνεται η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Για όλα αυτά που περιγράφω, σίγουρα δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρεί πως οι θεσμοί και τα ατομικά δικαιώματα είναι ένα δευτερεύον θέμα. Ότι δεν έχει σημασία αν παρακολουθούνται παράνομα πολίτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αργοί ενόπλων δυνάμεων. Τι μας απαντούν? Σκοτιστήκαμε. Είναι ένα ανούσιο θέμα. Ασχοληθείτε με την οικονομία. Αφήστε τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι πολύ υποτιμητικά για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα και για τη δημοκρατία, αλλά και για την οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρξει, και το λέμε συνεχώς, στιβαρή, ανθεκτική οικονομική πρόοδος χωρίς ποιοτική δημοκρατία. Τι αξία έχει η μεγένθηση του ΑΕΠ όταν αυτή δεν συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ανθεκτικότητα και θεσμούς που διασφαλίζουν τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τι αξία έχει η δίθεν σταθερότητα όταν στηρίζεται στην τοξικότητα, στην αδιαφάνεια, στην ατιμωρησία, στο πελατειακό κράτος. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Ότι η διαφθορά είναι μια στατιστική αποτυχία. Ότι το πελατειακό κράτος είναι ρεαλισμός. Ότι το ρουσφέτη είναι ένα από τα καθήκοντα του βουλευτή. Ότι δεν πειράζει πως ισχυρά καρτέλ μοιράζονται ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μεγένθησης και οι πολίτες ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με τα πας την ίδια ώρα. Εξάλλου για αυτούς οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως μας είχε ενημερώσει παλαιότερο ο Πρωθυπουργός, όπως και η δήλωσή του ότι στην οικονομία και στην κοινωνία κάποιοι χάνουν την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Αυτά πιστεύουν, αυτά υπηρετούν, γι' αυτό είναι κοινικοί. Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Εμείς όμως και οι προτάσεις που έχει η παράταξή μας αποδεικνύουν ότι δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την παρακμή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή πορείας. Γι' αυτό χρειάζεται δημοκρατική ανάταξη που αποκαθιστά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία για να πάψει η δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται ως πεδίο παρεμβάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να πάψει το κράτος μας να είναι φέουδο πελατειακών εξαρτήσεων και προνομίων για τους ημετέρους. Για μας η δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μία τυπική διαδικασία προσφυγής στις κάλπες κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας. Αυτή είναι ακριβώς η ευθύνη μας. Να αποδείξουμε με το δικό μας πολιτικό παράδειγμα ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αγωνιζόμαστε όλοι για την εξουσία και μόνο για την εξουσία, αλλά για την ουσία της πολιτικής αλλαγής. Ότι υπάρχουν ακόμη πολιτικοί και παρατάξεις που αντιστέκονται στην παρακμή, που υπερασπίζονται αρχές, αξίες, ιδανικά, χωρίς να υπολογίζουν ούτε το πολιτικό ούτε το προσωπικό κόστος. Με συνέπεια, με ήθος, με πίστη στη δημοκρατία έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως τη μεγάλη νίκη και την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και ο ελληνικός λαός. Αυτός είναι ο αγώνας.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και με αυτό θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνυσαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. Δύο αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika. 898 στο FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο του Πολιτικά για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στις σημερινές ανακοινώσεις που έγιναν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, τον κύριο Σχοινά. Τον κύριο Πιτσιλή. Αντιστοίχως για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ, δηλώνοντας και οι δύο με μια φωνή ότι το πάρτι των επιτηδίων έχει τελειώσει. Δηλαδή, μας λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ ότι έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, όλες δηλαδή οι τρύπες του συστήματος που έδιναν τη δυνατότητα στους επιτηδίους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να μπορούν να εξασφαλίσουν παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ. Και επίσης παρουσίασαν το μοντέλο, το νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθήσεις ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους μέσα στο 2026, πληρωμές που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και το τέλος του έτους. Ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο, όπως σημειώνουν, έχουν καταβληθεί περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδικά προγράμματα. Πάμε να δούμε, να ζητήσουμε να μας φωτίσει με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, για το αν αυτά που ακούσαμε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργό και διοικητή της ΑΔΕ έχουν πρακτική εφαρμογή. Αν όντως είναι τα πράγματα έτσι και κυρίως αν τον μέλλον του υπομετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την ΑΔΕ είναι ικανό να διασφαλίσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι το καθεστώς κατανομής των επιδοτήσεων πλέον είναι αξιόπιστο και αδιάβλητο. Κύριε Σαρόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα και εσείς νωρίτερα να ακούσετε, ναι, τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο κύριος
1: Σχοινάς
0: με τον κύριο Πιτσιλή.
1: Την άκουσα και κάποιος στάθηκα ότι απευθύνονταν και σε μένα προσωπικά.
0: Ναι, για να σας ακούσουμε λοιπόν.
1: Γιατί είπε ο κύριος Σχοινάς κάπου στη μέση ότι αυτή την κάναμε την συνέντευξη για να απαντήσουμε στο αφήγημα αυτό που λένε σαν πληρωμές. Την ανοιχτή επιστολή που του έστειλα πριν από λίγες μέρες, ναι, αυτό ουσιαστικά έλεγα. Αλλά το λένε και όλοι οι γεωτεχνικοί φορείς μεθαύριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΓΕΟΤΕ, ο πρόεδρος κ. Βερδικιώτης, μαζί με τους πρόεδρους όλων των ιδιωτικών φορέων, που έχουν στεγνώσει οι ίδιοι οι γεωπόνοι πλέον και οι επιχειρηματίες, τα μαγαζιά με τα γεωργικά φάρμακα, έχουν πλέον αρχίσει να έχουν ήδη τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Mm-hmm. Γιατί έχει μεταδοθεί σε αυτούς το πρόβλημα ρευστότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων που είναι εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή σήμερα είπαν ότι όχι απλά δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ήδη έχουν δοθεί χρήματα. Παρουσίασαν μάλιστα και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έως και το τέλος του έτους.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ο σκοπός τους. Ναι. Να προλάβουν και τη μεγάλη αυτή, γιατί είναι όντως μεγάλη για τους όλων των φορέων των ιδιωτικών. Mm-hmm. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν από αυτή τη συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μια τέτοια πρωτοφανής εκδήλωση σημαίνει ότι είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που ζούμε. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία σαν γενικές αρχές και εμένα με βρίσκουν σύμφωνα εννοείται, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπαν και όπως πολύ ωραία τα περιγράφονται εσείς στην εισαγωγή.
0: Να τα δούμε ένα προς ένα.
1: Αν προσέξουμε, ναι, ναι, και αναλύσουμε και ακτινογραφήσουμε το τι υπόθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι και το ανάποδο.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως στην Κρήτη και στην οποία απευθυνόμαστε. Με τις επιδοτήσεις των εγωπροβάτων. Τι ρωτήθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε, που έκανε και βέβαια και για την κυρία Τσιεροπούλου τη δεύτερη μέρα, το πρώτο σκέλος. Αυτή την κυρία λέει και τις κατανομές. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, λέει ο κύριος Πιτσιλής. Λέει, μα λέει για τη μόνο ισοτροφό του. Διευκρινίζει αναγκαστικά ο συνάδελφός σας. Και εκεί τότε κάνει την πιο διπλωματική και θολή απάντηση ο κύριος Πιτσιλής. Ο οποίος λέει ότι έχει γίνει κατά επανάληψη η συζήτηση για αυτή την κοία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Προσέξτε, διαρκή έλεγχο λογικής γίνεται. και ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα γίνει σταδιακά, και ουσιαστικά το μόνο σαφές που είπε είναι η γνωστή κοιλιά με την εξίσωση. Τσιάρα, όπου σε μονάδες που δεν φαίνεται να παράγουν γάλα και κρέας, γιατί δεν έχουν στοιχεία παραδόσεως στον ΕΛΟΓΑΚ, τον πρώην, τον ΕΛΟΓΑ, δίμηθα ούτε τιμολόγια για γάλα και κρέας, παίρνουν μέσα από μια εξίσωση που βάζει 8 σελίδες κάρτα, τα πάντα μέσα, και το δικαιολογεί ότι μπορεί να πάρουν επιδοτήσεις για αγροπρόβατα και δηλαδή να κάνουν κατανομή οσκοτόπων δημοσίων.
0: Με τα τιμολόγια των ζωοτροφών.
1: Εκτός Κρήτης. Γιατί ουσιαστικά σε όλους όμως δεν υπάρχει θέμα και σε πάλι περιφέρεια. Δεν το έχω από την Κρήτη, αλλά στην Κρήτη υπάρχει υπερπληθώρα. Αυτή εκεί δεν χωράνε τα οσκοτόπια και εκεί υπάρχει ανάγκη να βγουν εκτός Κρήτης. Αυτό λοιπόν.
0: Εσείς λέγατε κυρίως για τους ακροατές. Κύριε Σαρόπουλε,
1: είναι για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν εκτός Κρήτης.
0: Για τους ακροατές. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για τους ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει και δεν είναι μοιημένοι. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε επισημάνει ότι η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Στις 26 Νοεμβρίου του 2025.
0: Σωστά. Ουσιαστικά διαιωνίζει το πρόβλημα.
1: Το σκάνδαλο. Άνθρωποι που δεν έχουν παραγωγή, που δεν είναι καν κτηνοτρόφοι πολύ. Πολλοί δεν είναι καν κτηνοτρόφοι. Παίρνουν
0: επιδοτήσεις
1: στον τρόπο.
0: Και σε αυτό λέτε ότι ο κύριος Πιτσιλής δεν έδωσε καμία διευκρίνηση, καμία απάντηση.
1: Όχι μόνο δεν έδωσε μια απάντηση. Η μόνη σαφή απάντηση που είπε είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ο νόμος. Ψέξτε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το τι προβλέπει, εκεί είναι το πρόβλημα. Και φυσικά είναι πολύ σωστό να πει ένας δημόσιος υπάλληλος ότι ξέρεις, εγώ εφαρμόζω την οικία. Αν η οικία δεν είναι στραβή, έχω στραβά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλε.
1: Αυτό είπε ο κύριος. Καταλάβει την πλήρωση.
0: Η δήλωση.
1: Με τον νόμο, σωστά είπε.
0: Η κοινή δήλωση των κύριων Σχοινά και Πιτσιλή ότι τέλειωσε το πάρτι είναι μια δήλωση που δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Έρχεται με βάση αυτό που είπε εδώ, ότι σταδιακά και έχουμε συζητήσει και. Αλλά εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Βέβαια, δεν είναι νόμο, είναι υπουργική απόφαση. Ναι, και είναι υπουργική απόφαση. Αλλά, πάση περιπτώσει, το ίδιο θέλει να πει ο άνθρωπος. Νομοθεσία είναι. Λοιπόν. Αυτό έδειξε πλήρη αντίθεση με το άλλο, γιατί η εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης ρύθμισης που υπάρχει στην εξίσωση για αυτούς που δεν παράγουν γάλα και κρέας, αλλά και σε αυτούς που μπορούν να βγουν εκτός όμορων νομών και εκτός Κρήτης με ένα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών, είναι σαφώς αυτή είναι η πηγή. Η πηγή λοιπόν του προβλήματος είναι στον νομοθέτη, όχι στον εφαρμοστή του νόμου. Άρα λοιπόν, τι λέμε, κοϊδευόμαστε. Πέραν το ότι προσέξτε να δείτε. Η μόνη πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος όντως είναι να μπουν στο μαχητικό βόλιο με τσίπς όλα τα αγροπρόβατα της Ελλάδος, να καταμετρηθούν κατά την τοποθέτηση του στενιά τους και να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε και να μην μπορεί να μας κουνηθεί κανείς. Στην Ευρώπη και Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό τώρα πώς έξτρα δεν πώς πάει. Ναι, μεν το έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το λέει στα ελληνικά, action plan, δηλαδή σχέδιο δράσης νούμερο 2, για να πάρει διαπίστευση και να πληρώνει όπου και πάει. Αλλά λέει θα βγει μια τροπολογία αύριο που μπαίνει ξαφνικά, γι' αυτό λέει έπαιξε ρόλο και η ανοιχτή επιστολή. Μπαίνει λοιπόν ξαφνικά αυτή η αύριο τροπολογία, αυτή όμως βάζει γενικούς όρους σύστασης μιας διεύθυνσης του Υπουργείου. Θα βγει μετά εφαρμοστική οικία, άγνωστο το πότε. Η οποία αυτή η εφαρμοστική οικία θα λέει πότε θα αρχίσει το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί λεπτομερώς, αλλά δεν θα γίνει κατευθείαν φυσικά εφαρμογή, καταρχήν δεν υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βόλοι για να μπουν αυτή τη τιμή. Υπάρχουν, ρώτησε κανείς, έψαξε. Δηλαδή και τεχνικά ζητήματα. Ποιες θα είναι προδιαγραφές τεχνικές, είναι πολλά ζητήματα που έχουμε στο μέλλον να δούμε. Προσέξτε που θα καταλήξω, γιατί τα λέω αυτά. Και θα γίνει, λέει, ο κύριος Υπουργός, σταδιακή. Δηλαδή, σε κάποια γεωγραφικά μέρη θα ξεκινήσουμε. Θα μου έκανε τρομακτική εντύπωση, βάζω και στοίχημα ότι δεν θα γίνει αυτό, να ξεκινήσουν από τον νομό Ρεθύμνου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί είστε τόσο βέβαιος γι' αυτό.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Λόγω μορφολογίας δεν φτάνουν εκεί τα συνεργεία.
1: Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, καταλάβατε. Θα πάμε σε κάποια είδη εκμεταλλεύσεων. Ξαφνικά βγάζουν και τα μικρά τα αγροπρόβατα μη επιλέξιμα, κάτω των 6 μηνών. Το οποίο, εντάξει, πάμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να πιστέψτε με ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά, θα έχουμε πάει στην επόμενη χρονιά τουλάχιστον.
0: Άρα εδώ θα έχουμε ένα ποσοστό κτηνοτρόφων όπου το ζωικό τους κεφάλαιο θα έχει τους βόλους και με αυτό θα...
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβουν να βάλουν βόλους μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι, λέω έστω ένα ποσοστό. Αλλά έτσι όπως το πω, παρουσιάζεται η συντριπτική πλειοψηφία
1: του ζωικού. Για να προσπαθήσουν να τόσο τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το περιγράφεται, η συντριπτική πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση του ζωικού κεφαλαίου δεν θα έχει τους γόνους.
1: Αυτό το καταλαβαίνει, μπορεί να διαβάσει τα λεγόμενα των υπευθύνων. Mm-hmm. Για να σας πω κάτι, είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Μήπως δεν γίνει και ποτέ στο τέλος. Γιατί μετά λέει να δούμε και τα νέα μέσα τεχνολογίας, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, αφού ξεκινάμε με βόλους, αλλά μετά λέμε ότι είναι καλύτερο κάποιο άλλο μέσο ηλεκτρονικού εντοπισμού, να το αλλάξουμε και αυτό και να πάμε ακόμα πιο πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σε στρατηγική. Και αυτό ξέρετε σημαίνει ότι η Health Care που ήταν μόνο για πέρυσι θα εφαρμοστεί και φέτος.
0: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, εδώ δίνεται.
1: Θα εφαρμοστεί και φέτος, θα έχουμε και φέτος πάλι ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα και μπορούν μέσα από μια εκδήλωση πανάσχετη καμία σχέση με την επιστήμη να φαίνεται ότι έχουν ζώα.
0: Άρα, δεν έχουν. Κύριε Σαρόπουλε, αν αντιλαμβάνομαι καλά, διορθώστε με όπου κάνω λάθος. Λέτε ή φωτογραφίζετε ότι η μόνη αγωνία που είναι δεν είναι πράγματι να απαντηθούν αυτές οι παθογένειες και να διορθωθούν τα κακοσκήμενα. Είναι να αποδείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι κάνουμε.
1: Ότι κάτι κάνουμε.
0: Ότι κάτι κάνουμε επειδή έχουν τον ορίζοντα του Σεπτεμβρίου, που είναι η δεύτερη κρίση. Σωστό.
1: Επειδή έχουμε διάφορες ορίζοντες και εκλογικούς, ναι. Ίσως.
0: Και λοιπόν, εκλογικούς.
1: Μα, εννοείται. Λοιπόν, που ζούμε, μιλάμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία, είμαστε με διάφορες σκοπιμότητες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο που πρόσεξα και θέλει λίγο προσοχή, γιατί βάζουν και το My Data τιμολόγια που περνάνε και με ποσότητες που λέει στην εφορία για γάλα και κρέας. Ελπίζω να είναι κάτι που έχει σκοπό όντως να χτυπήσει την ελληνοποίηση και να κάνει σωστή δουλειά με διαλειτουργικότητα. Mm-hmm. Και δεν θα είναι ένα κόλπο να πηγαίνει να δηλώνει όποιος θέλει ένα τιμολόγιο, να πληρώνει ένα ΦΠΑ και να παίρνει επιδοτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή θα ήθελα να δω ότι όντως θα φαίνεται αυτό γάλα σε ποιο τυροκομείο πήγε, τι τυρία έγινε, την ποσότητα, που πήγε αυτό το τυρί, που πουλήθηκε. Δηλαδή μια καθιστοποίηση πλήρης έλεγχος συναντησιμότητας από το στάβλο μέχρι το τραπέζι του κάθε Έλληνα. Αν γίνει αυτό, μπράβο και πρέπει να γίνει. Αν γίνει όμως ένα σύστημα, όπου θα παρακάψουμε τον εργοδήμητρα, ο οποίος έχει τους μεταποιητές και βλέπει που πηγαίνει το γάλα, και θα δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει για να φέρει το παράγει γάλα και κρέας, τότε μιλάμε για ένα νέο σκάνδαλο. Mm-hmm. Εύχομαι πως δεν θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν είδα ακόμα. Όπως δεν είδα ακόμα και την τροπολογία να δω τα πρώτα, γιατί η τροπολογία είναι τα πρώτα, ξέρετε. Έχουμε και εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση μετά. Σε δεύτερο στάδιο, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Και μετά θα εφαρμοστεί και να δούμε από πού θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί, είδατε. Αν ξέρεις να διαβάζεις τις γραμμές και σκέφτεσαι που σκέφτεται ο καθένας, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Εξ αρχής και εγώ ενθουσιασμένος, μάλιστα και να ρωτήσω σε εκπαιδεύσεις συγχαρητήρια. Ναι, και προσέξτε και τα άλλα θέματα είναι σημαντικά. Το Μίδας,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κρήτη πώς είναι. Στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή έχει υπάρξει πολύ μικρός κλήρος, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ένα κληρονομικό δίκαιο που να βοηθάει στο να παραμένουν οι κλήροι μεγάλοι που έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη, ξέρετε, στις αγωνικές οικογένειες μόνο ο πρωτότοκος κληρονομεί. Ή αν δεν θέλω πρωτότοκος, mm-hmm. ένα άλλο πετέρα, μόνο το ένα κληρονομεί τον κλήρο. Για να μην διασπάτε. Στην Ελλάδα γίνεται 100 κομμάτια. Και φυσικά χρειάζονται μετά αναδεσμοί. Και αναδεσμοί σε 30 χρόνια ξαναχαλάνε. Γιατί δεν έχουμε κληρονομικό δίκαιο κατάλληλο για τον αγροτικό κλήρο. Που σημαίνει τι αυτό. Οι άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα, σε πολλούς νομούς, όχι σε όλους, αλλά πολλούς, κυρίως σε αίρες, δράμα κτλ. Κάνουν άτυπους αναδεσμούς με υπενοικιάσεις. Δηλαδή, νοικιάζει και μετά τον νοικιάζει σε έναν άλλο για να τα μαζέψει μαζί τα χωράφια, να μην πηγαίνει σε όλα τις περιοχές του αγροκτήματος, να κάνει έναν άτυπο αναδεσμό με υπενοικιάσεις πλέον μεταξύ τους. Δύο και τρεις υπενοικιάσεις. Αυτά στο Μίδα δεν μπορούν να φανούν. Αυτοί άνθρωποι τι θα κάνουν τώρα που ήδη έχουν προχωρήσει τις υπενοικιάσεις, οι οποίες δεν είναι παράνομες. Αλλά δεν νομίζω, όπως το είδα το Μίδα, το σύστημα αυτό, ότι θα μπορέσουν να περαστούν. Άρα θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα να κοπούνε εκτάσεις, οι οποίες γίνονται για τον καλό σκοπό, για να μπορεί να έχει τον κλήρο μαζεμένο που θα καλλιεργεί, mm-hmm. γιατί είναι κλήρος δικός του, είναι ενοικιασμένη έκταση. Αλλά να είναι μαζεμένη και να μειώνει το κόστος παραγωγής, ειδικά με τέτοιες τιμές στο κάσιμο. Άρα και εκεί υπάρχουν ζητήματα που θέλει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και να τελειοποιηθούν. Δεν είναι τόσο απλά, όπως και το monitoring έχει θέματα. Δεν είναι πλήρη ωριμότητα και τελειότητα ώστε να πεις ότι αυτό είναι. Όταν δικάζεται δεν είναι δυνατότητα να δείξουν από εδάφους την πραγματική εικόνα όταν υπάρχει λαθασμένη εικόνα από δορυφορική φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο οδικός χάρτης, ας το θέσω έτσι, που παρουσίασαν σήμερα ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή και αφορά κυρίως στην έναρξη στο άνοιγμα του ΟΣΔΕ που το οριοθέτησαν στα μέσα Ιουνίου. Τότε θα ξεκινήσει η υποβολή των νέων αιτήσεων.
1: Ο σχεδιασμός είναι για τότε.
0: Ναι, ο σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός από την εικόνα που εσείς έχετε αυτή τη στιγμή?
1: Δεν έχω πλήρη εικόνα τι κάνουν στα συστήματα πληροφορικής οι άνθρωποι. Mm-hmm. Μα κάνει να κάνουν σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά και γρήγορα. Αλλά όσο να είναι, όσο πηγαίνει πίσω, ξέρετε, το να μην έχει προβληθεί καμία αίτηση, ΟΣΔΕ, μέσα Ιταλία Ιουνίου και Ιούλιο, δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία της χώρας. Απλώς τα τελευταία 2-3 χρόνια για τα γνωστά προβλήματα πήγαν προς τα πίσω το κλείσιμο.
0: Όχι το, άνοιγμα, όχι το άνοιγμα.
1: Όχι το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα, το άνοιγμα του ΩΣΔΕ.
1: Για την αδειονεοδότηση των ανθρώπων από τις τράπεζες και άλλα αυτά ζητήματα.
0: Παρα... Καθόλου... Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε με λίγο. Υπενθυμίστε μας μάλλον. Το άνοιγμα του ΩΣΔΕ παραδοσιακά πότε γινόταν?
1: Παραδοσιακά, εγώ νομίζω Απρίλιο συνήθως.
0: Απρίλιο. Γινότανε. Άρα είμαστε.
1: Παλιά,
0: είμαστε...
1: Τα χρόνια.
0: Είμαστε περί...
1: Κανονικά τον Ιανουάριο λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Αλλά δεν ανοίγει ποτέ τότε. Αυτόν Απρίλιο ξεκινούσε.
0: Είμαστε λοιπόν περίπου θα είμαστε μάλλον 2 μήνες πίσω, αν ανοίξει τον Ιούνιο.
1: Φανταστείτε να ανοίξει τον Ιούνιο, μέχρι να περαστούν όλοι οι αιτήσεις και ειδικά από πολλούς ανθρώπους που δεν είναι δυνατότητα από μόνο να περάσουν. Θα πάνε σε κίνδυνο, θα πάνε και τα κίνδυνα με τον χρόνο που σκεφτάνε να το περάσουν. Θα πάμε εννοείται πολύ πίσω.
0: Άρα...
1: Και απορώ πως είναι αισιόδοξη ότι η αγορά θα έχει τη ρευστότητα και τα λοιπά. Πολλές είναι από περσινές, γι' αυτό έχουν αισιοδοξία. Αφού τους κατηγορήσαν ένα χρόνο σχεδόν, θα πληρώνουν κάπου.
0: Άρα συνήθως άνοιγε Απρίλιο και δίναμε και παράτηση που έφτανε Οκτώβριο. Τώρα θα ανοίξει Ιούνιο.
1: Αυτό έγινε μόνο το 24 και το 25.
0: Σωστά. Για μιλάω για τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Δεν γινόταν πιο πριν.
0: Τώρα,
1: γενικό, γινόταν με
0: τώρα ναι. Πάμε στον Ιούνιο και φιλοδοξούμε.
1: Λέμε ότι θα πάμε.
0: Λένε.
1: Είναι ο σχεδιασμός μας και η ευχή μας. Και οι σχεδιασμοί σχεδόν ποτέ δεν πέφτουν μέσα.
0: Εμείς μένουμε σε αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα. Και επειδή ο Ιούνιος δεν είναι μακριά, δηλαδή θέλω να πω.
1: Το
0: να πέσεις έξω, το ανακοινώνεις τον Ιανουάριο ότι τον Ιούνιο θα είσαι έτοιμος και να πέσεις έξω, το καταλαβαίνω γιατί σε 6 μήνες έχουμε ασλαβείς πολλά. Το να ανακοινώνεις 30 μέρες πριν ότι σε 30 μέρες θα το ανοίξω, θεωρώ ότι έχεις πλέον κάνει τη χοντρή δουλειά και βλέπεις ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες που θεωρείς ότι μέσα σε 30 μέρες θα έχουν ικανοποιηθεί, θα έχουν τέλος πάντων λυθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Θέλω να πω ότι θα είναι. Σοβαρό ατόπιμα, στο χαρακτηρίζω επίκως έτσι, ένα μήνα πριν να έχουν ανακοινωθεί ότι σε 30 μέρες ανοίγει ο ΩΣΔΕ και να μην ανοίξει.
1: Σίγουρα. Πάντως τα στοιχεία για τα ζώα θα παρθούν σίγουρα από τη γνωστή και μη εξαιρεταία κτηνιατρική βάση δεδομένων, το γνωστό ολοκληρωμένο
0: πρωτοσύστημα. Το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Το οποίο είναι σήμερα 15 εκατομμύρια αντί για 16 που είχε πέρυσι, ζώα, και ενώ η ΕΛΣΤΑΤ δίνει 10 και τα παραγωγικά στοιχεία από το λογοδίκτυο δίνουν ακόμα λιγότερα, δεν θέλω καν να αναφερθώ στο νούμερο.
0: Άρα,
1: δηλαδή τι κερδίζουμε, να δούμε, δεν ξέρω. Εκτός άμα φανεί με κάποια τροπολογία ότι αυτά θα δηλωθούν σε άλλη φάση τα ζώα. Αλλά αποκλείεται, σας επαναλαμβάνω, η πεποίθησή μου είναι, μπορεί να κάνω λάθος και θα σας πω συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Υποτίμησα τις δυνατότητες να γίνει αυτό το πράγμα. Λόγω πιστεύω ότι έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, με τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο αύριο, με αναμενόμενη οικία, η οποία οικία θα πει πότε θα αρχίσει, έχει πει ο Υπουργός ακριβώς, ότι η οικία θα λέει πότε θα αρχίσει. Δεν θα αρχίσει με την ημέρα δημοσίευσης της ΚΙΑ.
0: Mm-hmm.
1: Θα λέει πότε θα αρχίσει. Και πώς θα αρχίσει. Και θα αρχίσει σταδιακά. Και θα αρχίσει από κάποιες γεωγραφικές περιοχές και όχι σε όλη την Ελλάδα. Και από κάποιο είδος εκμεταλλεύσεων και όχι από όλα τα μεγέθη. Μεγέθη εκμεταλλεύσεων. Θα πάει στις μικρές, θα πάει στις μεγάλες. Δεν μπορώ να ξέρω το σκεπτικό τους. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα πάει σε βάθος χρόνου σίγουρα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Θα δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι με τη φιλοσοφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί όταν προσέξτε, βγαίνουμε η γεωτεχνική και λέμε ότι αυτούς που πλήρωσες, τους πλήρωσες αχρεώστητα και θα κινδυνεύουμε σε έναν έλεγχο ευρωπαϊκό να μπει πρόστιμο και να μας αντίσουν τα πίσω και δεν το αποδέχονται, δηλαδή αυτό που ήδη έχει γίνει, πώς να θεωρώ ότι έχουν καλή πίστη και θα πάμε σε μια καλόπιστη πραγματικά αποκατάσταση να μην μπορεί ο κάθε επιτήριος να κάνει. Πάνε σε μια σταδιακή κάτω από διάφορες συνθήκες εντός και εκτός Υπουργείου. Άρα δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθούμε το θέμα και είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Είπαμε και εκείνο το στοίχημα.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας επίσης.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, πάντα εύστοχος στις επισημάνσεις του. Είναι κρίσιμο πως οι δύο. Ο ένας υπουργός, ο δεύτερος διοικητής, ο κύριος Χινάς και ο κύριος Πιτσιλής, βγαίνουν δημόσια και δίνουν διαβεβαίωση. Το πάρτι στον ΠΚΠ τέλειωσε όταν. Αυτό και μόνο αρκεί. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Σαρόπουλος. Όταν συνεχίζουμε και δηλώνουμε 15 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Πώς είναι δυνατόν να έχει τελειώσει το πάρτι, όταν θα εξακολουθούμε να δηλώνουμε, δηλώναμε 16 και το 25, ενώ έχει σκάσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, δηλώσαμε 15 εκατομμύρια. Η μείωση ήταν πολύ μικρή. 15 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Όταν όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός, ο πραγματικός αριθμός, είναι υποπολαπλάσιος. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιος είναι ο αριθμός. Η Ελστάτ δίνει 10 εκατομμύρια. Οι παράγοντες και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας θεωρούν ότι είναι ακόμη λιγότερα τα αγοπρόβατα. Μία πολύ χοντρική εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, χωρίς αυτό να αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, σαν εκτίμηση, είναι περίπου στα 8 ή και λιγότερα εκατομμύρια αγοπρόβατα. Όπως και να έχει, ακόμη και αν μείνουμε στον αριθμό που δίνει η Ελστάτ, τα 10 εκατομμύρια, ζητάμε για 50% πανογράψιμο στα αγοπρόβατα. Και βγαίνει ο διοικητής της ΑΔΕ και πλέον επί της ουσίας επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής, να μας πει ότι το πάρτι τέλειωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κουλάει. Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε διακοπή, μουσική, Ανάσα, και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα φεύγουμε από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο θέμα του τουρισμού. Χθες, όπως σας μεταφέραμε, 8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα φεύγουμε από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο θέμα του τουρισμού. Χθες, όπως σας μεταφέραμε.

0: αν μιλήσουμε δυτικά της Κρήτης, του Πλατανιά. Η βασικότερη, η κεντρικότερη ίσως, γιατί υπάρχουν πολλές, αλλά η κεντρικότερη αλλαγή στο νομοσχέδιο αυτό είναι η αύξηση της απαιτούμενης έκτασης ιδιοκτησιών για τουριστική ανάπτυξη εκτός δόμησης από τα 4 στρέμματα που είναι σήμερα στα 8 και σε κάποιες περιοχές έως και τα 16 στρέμματα. Χαρακτηρίζονται με κριτήρια που θέτει το νομοσχέδιο περιοχές ως κορεσμένες τουριστικά. Ουσιαστικά είναι 18 δημοτικές ενότητες και δύο από αυτές αφορούν στην Κρήτη και σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται, σύμφωνα με, με το αρμόδια Υπουργεία, μεγάλη πίεση στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και κυρίως στο νερό. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές θεσπίζεται και ανώτατο όριο κλινών στις 100 για νέες τουριστικές αναπτύξεις, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Πάμε να δούμε το πώς διαβάζει αυτό το νομοσχέδιο ο τεχνικός κόσμος. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να πω ότι το τεχνικό μελητήριο είχαμε ασχοληθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχαν γίνει πέρυσι τέτοια εποχή, γιατί είναι σχεδόν ένας χρόνος που έχει μείνει, κάποιους μήνες λιγότερο, που έχει μείνει η διαβούλευση η οποία δεν προχώρησε, και στα πλαίσια της διαβούλευσης είχαμε νομοδοτήσει και είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας και στο ΙΠΕΝ του σχεδίου που είχε έρθει τότε, με τις όποιες βελτιώσεις είχαμε ζητήσει και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θέτησε σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει και εμείς και οι δήμαρχοι που εμπλέκονταν σε όλη την αυτή διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κώστα, καταρχήν να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το χωροταξικό του τουρισμού είναι ένας υπερκείμενος σχεδιασμός, είναι πάνω από τα πολεοδομικά σχέδια, πάνω από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, μάλλον ακολουθεί τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και σίγουρα εξειδικεύει τις χρήσεις, και μάλιστα η επίσπευση της όλης διαδικασίας είναι εν όψη και των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που είναι υποκείμενο σχεδιασμός.
0: Θα έρθω σε αυτό, που, ναι.
1: Ξέρετε, είναι σε όλη τη χώρα, το οποίο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, να μην υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, διότι θα βρισκόμασταν στην κατάσταση να ανατραπούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που είναι χαμηλότερος και ειδικότερος σχεδιασμός. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε προβλεφθεί από τους μελετές τοπικών πολεοδομικών σχεδίων τουριστικές περιοχές, οι οποίες θα τις αποέρυπτε, όπως πολύ σωστά είπατε, ή θα έβαζε άλλους όρους δόμησης το χωροταξικό του τουρισμού και θα ερχόταν το τοπικό πολεοδομικό σχεδίο να πάμε να τα τροποποιήσουμε στη συνέχεια ξανά. Έτσι, άρα θα ήταν μια τρύπα στο νερό, απλά για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει υπερκείμενος σχεδιασμός, όπως καθορίζει το τι συμβαίνει, όπως είπατε, σε αρκετούς δήμους. Τώρα, ερχόμαστε όσον αφορά την κριτική και τώρα σε σχέση με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει και την αναμορφωμένη πρόταση, όπως τη διαβάσαμε αυτές τις πρώτες στιγμές. Φυσικά θα κάνουμε μια ανάλυση ακόμη μεγαλύτερη τις επόμενες μέρες, αλλά και σίγουρα θα γίνει ξανά στα πλαίσια της νέας διαβούλευσης, σίγουρα θα νομοδοτήσει και η περιφέρεια και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ακούστε να δείτε, το ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, μπαίνει στο μικροσκόπιο η Κρήτη, όπου το τουριστικό προϊόν της Κρήτης αναμένεται μια έκρηξη εν όψη τέλος πάντων και μιας βελτίωσης των υποδομών, αυτό που συζητάμε τόσα χρόνια, ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο στο Καστέλι, με μια δυνητική αυτή τη στιγμή αναχωρήσεις και αφήξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων με 18 εκατομμύρια επισκεπτών την επόμενη δεκαετία, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει το χωροταξικό του τουρισμού μια τέτοια έκρηξη να μπορέσει και να τους φιλοξενήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την επαρκή ίδρυυση και τα επαρκή δίκτυα, τα οποία θα δεχτούν, είτε αυτά είναι αποχέτευσης είτε ίδρυυσης, να δεχτούν αυτούς τους επισκέπτες. Προφανώς, όταν συζητάμε, κύριε Κόνστα, αυτή τη στιγμή ότι η φέρουσα ικανότητα της Χερσονήσου ή η φέρουσα ικανότητα των Μαλίων ή η φέρουσα ικανότητα του Πλατανιά αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένη. Είναι κορεσμένη με ποια κριτήρια?

0: τα κριτήρια των υποδομών. Όταν δεν έχουμε και ακόμα σε αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει τα οδικά δίκτυα, όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τα κέντρα υγείας που θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να περιθάλψουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες που δυνητικά θα μπορέσουν να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας, όταν θα μπορέσουμε να έχουμε τους απαιτήμενους ταυμιευτήρες, μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγαναχτούσαμε και λέγαμε τι θα συμβεί με το νερό τους επόμενους μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η φέρουσα ικανότητα όταν συζητάμε μιας περιοχής, συζητάμε σε σχέση με τις υποδομές. Είναι κάτι το οποίο το υιοθετήσαμε, το γράψαμε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου στις παρεμβάσεις του και στην περιοχή των Μαλλιών της Χερσονήσου, αντίστοιχα και στα Χανιά έγινε αντίστοιχες παρεμβάσεις, για να πούμε τι τελικά σημαίνει η φέρουσα ικανότητα. Όταν οι υποδομές έτσι και αλλιώς, που είναι υπεύθυνο το κράτος, το οποίο δεν έχει προχωρήσει σε καμία περίπτωση για να μπορέσει να δεχτεί όλους αυτούς τους επισκέπτες όταν κάνει αποσπασματικές αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι πολλοί μελετητές δεν μπαίνανε κατευθείαν. Για αρκετές περιοχές, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά κύριε Κώστα, πέραν τα προβλήματα των οικισμών και τα όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί με τα πιδέρκα, είχαμε και θέματα σε δήμους όπου έχουμε εγκεκριμένα, δηλαδή νόμος του κράτους, ΣΧΟΑΠ, σχέδια δηλαδή χωροταξικά, τα οποία έχουν υπηρεθεί εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία προβλέπανε τουριστικές περιοχές μικρής κλίμακας κλπ. Ερχότανε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ανατρέπανε αυτό το σχεδιασμό που έτσι έλυσαν οι νόμοι του κράτους. Γιατί δεν υπήρχε ο υπερκείμενος σχεδιασμός που λέγεται χωροταξικό σχέδιο. Αυτό μάλιστα που δεν είδα και να ολοκληρώσω όσον αφορά τις υποδομές, είναι αυτό το οποίο βάλαμε και το βάλαμε και στο και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι το θέμα της φιλοξενίας των υπαλλήλων που θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που είναι κορεσμένες όσον αφορά με πολύ ακριβά ενίκεια και φυσικά το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Έτσι, όταν δεν βρίσεις, όταν πας στη Σαντορίνη, ας πούμε, όταν πας στη Χερσόνησο, όταν πας σε περιοχές που είναι, έχουν αρκετό τουρισμό και αρκετά πεντάστερα ξενοδοχεία και μεγάλα ξενοδοχεία, χρειάζονται πάρα πολλούς υπαλλήλους. Όταν αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν δεν μπορούν να βρουν στέγη για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, προφανώς θα έπρεπε το ξενοδοχείο και η κάθε μονάδα θα πρέπει να διασφαλίσει την διαμονή των πολιτών, οι οποίοι θα δουλεύουν, των ανθρώπων, οι οποίοι θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα. Θα δω μια από τις προτάσεις τις οποίες είχαμε κάνει. Δεν την είδα εξειδικευμένη. Δεν την είδα, τουλάχιστον προς το παρόν, γι' αυτό σας λέω ότι θα κάνουμε μια ανάλυση, να δούμε τι ακριβώς και ποια είναι η κατεύθυνση. Βέβαια, και το τελευταίο το οποίο είδαμε, το οποίο το είπατε και εσείς, είναι η αλλαγή όσον αφορά την αρτιότητα των οικοπαίδων και κυρίως ο αριθμός των κλινών αναστρέβουν. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα συζητάμε ότι σε κάθε στρέμμα, σε μια ιδιοκτησία 16 στρεμμάτων που είναι η αρτιότητα στις κορεσμένες περιοχές, όπως τις χαρακτηρίζει κόκκινες περιοχές της ΔΕΗ, έτσι πέντε κατηγορίες.
1: Να ξεκινήσω από την εξής παραδοχή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
0: Αυτή η παραδοχή καταρχήν είναι άκρος, δηλαδή μειώνει αυτή τη στιγμή το τουριστικό προϊόν και την επένδυση την οποία θα κάνει κάποιος, την οποία μπορεί και να την δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς, αλλά μπορεί και να είναι και ασύμφωνη αυτή τη στιγμή.
1: Πριν πάμε στην επένδυση, να μείνουμε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εγώ είμαι ο επενδυτής. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι ο επενδυτής. Έχω τα λεφτά, έχω τα κεφάλαια για να αναπτύξω μια επένδυση. Πρέπει, δεν έχω το χώρο όμως. Θα έρθω σε εσάς. Εγώ ξέρω μέχρι σήμερα ότι έχετε 4 στρέμματα. Για την ακρίβεια 5. Μου κάνει.
0: Πρέπει να βρω άλλα 18.
1: Πρέπει να βρω τριπλάσια έκταση.
0: Άλλα 14, έτσι. Άλλα 12 για να βγάλω τα 16. Έτσι, αναλόγως αν είμαι στα 12 στρέμματα, γιατί είναι και περιοχές χαμηλότερες.
1: Άρα αυτομάτως η αξία του ακινήτου σας των 5 στρεμμάτων πλέον απομειώνεται.
0: Προφανώς. Μα το ίδιο συμβαίνει και κύριε Κωνστά. Το είχαμε ξανασυζητήσει στα τοπικά πολεοδομικά αντίστοιχα. Η απαξίωση της περιουσίας με τις μεγαλύτερες αρτιότητες και μάλιστα με πρόσχημα το περιβάλλον και με πρόσχημα την φέρουσα ικανότητα, προφανώς δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, απαξιώνει τις ιδιοκτησίες και προφανώς αφήνει μόνο να γίνονται μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι η ραχοκουκαλιά ουσιαστικά της Κρήτης. Έτσι. Γι' αυτό και έχει έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά ξενοδοχεία. Φυσικά θα πρέπει να σέβομαστε το περιβάλλον. Φυσικά θα συμφωνήσω με το νομοσχέδιο όσον αφορά τη ζώνη η οποία βάζει τα 25 μέτρα από τη γραμμή Αιγαλού. Προφανώς και αυτά θα έπρεπε να προχωρήσουμε, όμως η ίδια η πολιτεία.
1: Αν έχεις καταθέσει φάκελο. Αν έχεις.
0: Μισό.
1: Να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό.
0: Να το πω αυτό.
1: Δεκάδες
0: πρωτόκολλα κατεδάφησης πάνω στην παραλία και πάνω σε μεγάλες ενεργειακές μονάδες, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί εδώ και χρόνια, με πολλά και πολλά προσχήματα.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Αν έχετε προλάβει βέβαια να καταθέσετε φάκελο, δεν σας πιάνει το 25άρι, τα 25 μέτρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μισό
1: λεπτάκι. Δηλαδή, την ίδια μέρα που μπορεί να έχουμε ξεκινήσει και οι δύο τις διαδικασίες ανάπτυξης μιας επένδυσης, εσείς αν είχατε την πληροφόρηση αυτού του νομοσχεδίου, με αυτή την πρόβλεψη, αν είχατε, λέω, αν είχατε την πληροφόρηση, έχετε καφεί στο φάκελο, άρα μπορείτε να χτίζετε πάνω στο κύμα. Εγώ που δεν είχα την πληροφόρηση, ενώ ξεκινάμε και οι δύο μαζί την ίδια περίοδο την επένδυση, πρέπει να πάω 25 μέτρα πάνω.
0: Βλέπετε πώς αναιρεί το ίδιο το κράτος, προβάλλοντας μια μεταβατική διάταξη, η οποία είναι καταστροφική και αναιρεί το ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, με πρόσημο ότι προστατεύω τις επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει, αυτές όσες είναι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες βέβαια όταν μιλάμε για στρατηγικές επενδύσεις της τάξης των άνω 50 εκατομμυρίων, όλα αυτά που συζητάμε δεν ισχύουν.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά δεν ισχύουν. Ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Στις στρατηγικές επενδύσεις με fast track διαδικασίες, όλα αυτά που συζητάμε.
1: Μπορείς να χτίζεις όχι πάνω στο κύμα, μέσα στο κύμα. Το λέω, ναι, το λέω τις χοντρικά, ναι, μέσα στο κύμα.
0: Ναι, το λέτε, ναι. Έχουμε δει και τέτοια. Υπάρχουν και αυτά.
1: Σωστά.
0: Προφανώς θα μπορείς, κοιτάξτε να δείτε, υπό προϋποθέσεις, θα πάντα μπορούν να γίνουν. Όταν όμως δεν σεβόμαστε το περιβάλλον αυτή τη στιγμή και έχουμε σε πολλούς οικισμούς, έχετε πάει κύριε Κώστα, έχετε πάει στην Νότια Κρήτη και έχουμε κακοποιήσει το περιβάλλον σε πολλά σημεία. Έχουν βγει νόμοι, νομοσχέδια, σας είπα πρωτόκολλα κατεδάφησης για πολλές κατασκευές πρόσχυρες και μη που έχουν γίνει. Βλέπετε τώρα μια ανάπλαση η οποία γίνεται στη Χερσόνησο, όπου τόσα χρόνια ποιος τα είχε κάνει εκεί μπροστά. Εγώ τα είχα κάνει εσείς. Είχαν κάνει ήδη επιχειρηματίες και ήταν μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε κανένα, έτσι, ούτε τον τουρισμό, ούτε τον υψηλό τουρισμό που θα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί μια ανάπτυξη, μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από το Δήμο Χερσονήσου, πολύ σημαντική, η οποία αναβαθμίζει προφανώς το τουριστικό προϊόν, αναβαθμίζει πρωτίστως το περιβάλλον. Και στη συνέχεια προφανώς αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Όταν λοιπόν όμως ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ που κατέθεσα το φάκελό μου και τον έχω καταθέσει, γιατί ξέρω ότι τον έχω καταθέσει, στο Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε εμένα μια βαστράκη διαδικασία και που έχω 200 τρέμματα και χτίζω μια μεγάλη τουριστική επένδυση, προφανώς και μπορώ να μπω και μες στη θάλασσα που λέτε εντός και εκτός εισαγωγικών. Εγώ που έχω ένα οικόπεδο 4 στρέμματα στην Νότια Κρήτη και εσείς που μας το άφησε ο πατέρας μας δίπλα στο χωριό μας, δίπλα στον Τιμπάκι, στον Κόκκινο Πύργο ή οπουδήποτε άλλο από όπου είναι ο καθένας, ή στο Καλαμάκι, αυτό χάνεται το οικόπεδο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να χτίσει, ούτε να φτιάξει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που θα μπορούσε να φτιάξει, ούτε να πάρει ποτέ άδεια λειτουργίας. Άρα, τι ακριβώς, είναι δύο, άρα δημιουργούμε και πολίτες δύο ταχυτήτων και δημιουργούμε και ιδιοκτήτες δύο ταχυτήτων. Άρα θα έρθει κάποιος ο οποίος θα μαζέψει αυτά τα οικόπεδα σε πολύ χαμηλότερη αξία για να κάνει μια μεγαλύτερη τουριστική μονάδα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Είναι πολιτική επιλογή, η οποία κρίνεται, και ο καθένας από εμάς μπορεί να την κρίνει, αλλά αυτή είναι μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική κατεύθυνση. Και σας ξαναλέω με πρόσχημα, δύο λέξεις θα κρατήσετε, τη φέρουσα ικανότητα αυτή τη στιγμή και το ποιες περιοχές θεωρούμε κορεσμένες. Είναι δύο λέξεις επικίνδυνες όταν και εφόσον τις χρησιμοποιούμε.
1: Θέλω να κλείσω...
0: πώς χρησιμοποιούν και πώς θα αναλύουμε.
1: Θέλω να κλείσω με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Σε τι φάση βρίσκονται και τι σηματοδοτούν για το. Ας ξεκινήσουμε το Ηράκλειο.
0: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά και σε συζητήσεις που έχουν γίνει σε πάνελ, σε ημερίδες που έχουμε κάνει. Και εγώ προσωπικά μετήχα, εκπροσωπώντας το Τεχνικό Επιμελητήριο πολλές φορές σε ημερίδες όπου με καλέσαν και όπου πήγαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, και το λέω δυστυχώς, διότι υπήρξε ένας εφησυχασμός μετά την νομοθετική ρύθμιση η οποία έγινε για το κάτω των 700 κατοίκων, ότι θα μπορούσαν να σωθούν κάποιες περιοχές κλπ. ή μεταξύ των 1500 και 700. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχω είναι ότι παραμένει, τουλάχιστον στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία είναι 7 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και 4 στην περιφερειακή, 3 μάλλον συν 1, γιατί είναι κοινότητα του Δήμου Βιάννου και του Δήμου Ιεράπετρας, είναι ένας ανάδοχος, αλλά τέλος πάντων δύο διαφορετικά τοπικά πολεοδομικά, με τα δύο ειδικά πολεοδομικά που είναι το Καστέλι και το, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Δήμο Καστελίου, Δήμο Μήνου Απεδιάδος, συγγνώμη, και το Δήμο Μαλεβιζίου. Η εικόνα που έχουμε είναι δυστυχώς ότι θα χαθούν από τους οικισμούς άνω του 60 με 70%, ίσως και παραπάνω σε κάποιους, των σημερινών ιδιοκτησιών που είναι άρτια και οικοδομήσιμη.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι έκανε μια τροποποίηση όπου έλυσε το θέμα τουλάχιστον κατά 70%. Τώρα,
0: δεν το έλυσε.
1: Τώρα μας λέτε τα ποστά. Μας λέτε τα ποστά ανάποδα. Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι το 30% θα συνεχίσει να είναι προβληματικό, ναι, αλλά καλύπτω τώρα με αυτή την τροποποίηση το 70%. Εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εγώ καλύπτω το 70% όταν η αρτιότητα ήταν, κύριε Κώστα, 500 τετραγωνικά.
1: Σύμφωνοι. Εγώ λέω ότι εσείς τώρα έχετε να καταδείξετε ότι τα ποσοστά είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Μα προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν εγώ έχω ένα οικόπεδο από τον πατέρα μου, τον παππού μου, ο οποίος μου το άφησε στο χωριό και είναι στα 100 μέτρα από την πλατεία. Και αυτή τη στιγμή η αρτιότητα έχει γίνει 2 στρέμματα και όχι 500 μέτρα που μου είχε αφήσει ο παππούς μου. Θα χτίσω, δεν θα χτίσω. Δεν θα είναι αρτιοοικοδομήσεις, θα είναι χωράφι. Νομίζω ότι το πιο απλό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και ας μου δίνει και μια ζώε, έτσι όπως την ονομάζει, ζώνη ειδικής χρήσης κλπ. Δέω, μάλλον. Έτσι. Θέλω να πω ότι επειδή θα τα δούμε αυτά, το επόμενο διάστημα, καταρχήν χρονοδιάγραμμα, για να σας πω και ένα το χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι, 15 του μήνα, μάλιστα του Μαΐου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια deadlines όσον αφορά συγκριτικούς πίνακες και λογαριασμούς οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν από τους μελετητές. Οι επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να παραλάβουν τις μελέτες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αυτή και στη συνέχεια θα μπούμε στα πλαίσια της διαβούλευσης που είναι, κρατάει 30-35 μέρες. Στα πλαίσια αυτά της διαβούλευσης εύχομαι και ελπίζω να υπάρξουν και οι αντίστοιχες αυτή τη στιγμή εντός και εκτός εισαγωγικών αντιδράσεις με την έννοια της στα πλαίσια μιας διαβούλευσης στην οποία δεν θα είναι προσχηματική και η οποία θα μπορέσει να αναδείξει το πρόβλημα και οι πολίτες και η κοινωνία να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οικισμό και σε κάθε ιδιοκτησία και πού ακριβώς πηγαίνει όλη αυτή η κατάσταση για τα τοπικά πολεοδομικά. Και φυσικά να πω το εξής. Κανένας συνάδελφος μηχανικός, κανένας μα κανένας πολίτης δεν πρέπει να είναι ενάντια σε μια τακτοποίηση και σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό. Το θέμα είναι τι τείχους βρίσκουμε μπροστά μας, τι αγγυλώσεις βρίσκουμε μπροστά μας, είτε αυτό είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε αυτό είναι αποφάσεις πολιτικές που πρέπει να πάρθουν από το Υπουργείο, είτε είναι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, είτε εγκύκλοι που πρέπει να βγουν. Όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης και φυσικά κατεύθυνσης της οποίας θα πρέπει να δοθεί το πώς θα πρέπει να σχεδιάζουμε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο, πώς πρέπει να χωροθετήσουμε σε αυτόν τον τόπο τις χρήσεις και φυσικά να φύγουμε από μια κατάσταση στην οποία σήμερα δεν μας θυμά κανέναν. Έτσι, προφανώς. Σήμερα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπου θέλει όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός ή ένας καθορισμός των χρήσεων. Δεν μπορεί να είναι τα συνεργεία μέσα στα σουβλατζίδικα, ούτε τα σουβλατζίδικα μέσα σε εργοστάσια. Έτσι. Άρα θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή καθορισμός των χρήσεων, αλλά φυσικά θα δούμε το χρήσιο με κριτήρια. Η κοινωνία φυσικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλη αυτή την ιστορία και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρουν αυτή τη στιγμή να ενημερώσουν τους πολίτες, να καλέσουν τους πολίτες στα πλαίσια της διαβούλευσης και των παρουσιάσεων που θα γίνει, να δουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και φυσικά στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Να το πω όπως έτσι, όπως το λέει και ο κόσμος. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε στα πλαίσια μιας απέτησης της κοινωνίας και στα πλαίσια μιας ανάπτυξης στην οποία όλοι μας την επιθυμούμε και ισόρροπης ανάπτυξης αλλά και ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Υπάρχει περιθώριο, έκανε μια τροποποίηση η κυβέρνηση. Υπάρχει περιθώριο επανατροποποίησης της τροποποίησης.
0: Κοιτάξτε. Πάντα υπάρχει περιθώριο. Όταν συζητάμε καταρχήν για ειδικά πολεοδομικά, για ειδικά χωροταξικά κλπ. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η Ουκρανία το λέω έτσι, το έμαθα μάλιστα προχθές, η Ουκρανία εμέσω πολέμου, τα τοπικά πολεοδομικά της σχέδια, έκανε αναθεώρηση των τοπικών της πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι. Mm-hmm. Για να καταλάβετε πώς κάποια άλλα κράτη λειτουργούν. Αλλά αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει, προφανώς και γίνονται και προφανώς θα προβλέπεται και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανά 5 χρόνια. Απλά στα 5 χρόνια αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι, ό,τι αναφέρεται στα αυτά τα τοπικά πολεοδομικά θα είναι νόμος του κράτους πλέον. Πιδέλτα, όπως τα λέμε, ή προεδρικά διατάγματα τα οποία εμείς έχουμε πει να γίνουν μεθοδικές ρυθμίσεις, αλλά η κατεύθυνση είναι και επειδή θα το δουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορέσουν και να εκτεμιευτούν και τα χρήματα, αλλά και να γίνουν και προεδρικά διατάγματα. Να περάσουν δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα είναι τελικά η κατεύθυνση, τι ακριβώς θα γίνει. Προς το παρόν πάμε για πιδέλτα. Πάντως θα ισχύουν για 5 χρόνια και στα 5 χρόνια πάνω θα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αναθεώρηση, αν και εφόσον αποδεικνύεται μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται στις αναθεωρήσεις των πολεοδομικών σχεδίων.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: σας
1: ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημοσίο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και για το νέο χωροταξικό που φέρνει ανατροπές για τον τουρισμό σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, μεγάλες ανατροπές στα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων και εδώ στην Κρήτη, καθώς πλέον αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται η αρχική ουσιαστικά ανησυχία που υπήρχε με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο στη συνέχεια η κυβέρνηση εν μέσω των αντιδράσεων αναγκάστηκε να επαναπροσεγγίσει με μια τροποποίηση, όταν επισήμεναν οι ειδικοί του χώρου ότι και η τροποποίηση αυτή είναι προβληματική, καθώς ουσιαστικά καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών, η κυβέρνηση απαντούσε ότι επί της ουσίας λύνει τα 2/3 του προβλήματος. Τώρα σιγά σιγά επιβεβαιώνεται ότι τα 2/3 του προβλήματος δεν έχουν λυθεί, το 70% δηλαδή του προβλήματος παραμένει, άρα το 70% των περιουσιών, των ακινήτων δηλαδή που ήταν οικοδομήσιμα, μετατρέπονται σε χωράφια. Και η αξία, παράδειγμα, των 50.000 ευρώ για ένα αγροτεμάχιο, μάλλον για ένα ακίνητο, για ένα οικόπεδο, από τη στιγμή που γίνεται αγροτεμάχιο, πέφτει στα 5.000 ευρώ. Τυχαία τα νούμερα, για να αντιληφθείτε λίγο γιατί τεράστια απώλεια περιουσιακών στοιχείων σηματοδοτείται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που κινούνται στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος. Αναγκασμένα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να κινηθούν στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος, έστω και μετά την τροποποίηση που επιχείρησε η κυβέρνηση να προχωρήσει για να λύσει, υποτίθεται, το πρόβλημα το οποίο εξακολουθούν να βρίσκουν μπροστά τους και θα το βρίσκουν όλο και πιο έντονα. Όσοι δηλαδή θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους πλέον ή θέλουν να οικοδομήσουν, οι ίδιοι θα το αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. Δύο αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία 24 ώρα, δύο ακόμη μεγάλες υποθέσεις που έχουν πρωταγωνιστές ζευγάρια, με τον σύζυγο ή τον σύντροφο να είναι σε ρολοθήτη ή να εμφανίζεται σε ρολοθήτη, την σύζυγο ή τη σύντροφο να είναι στο ρόλο του θύματος, απασχολούν για μία ακόμη φορά τις αρχές της Κρήτης. Μία περίπτωση στην περιοχή της Παντάνασας, αυτή πραγματικά αδιανόητη εικόνα του να φεύγει εν κινήσει από το όχημα η κοπέλα, 28 χρονών, μητέρα, με τα παιδιά μες στο όχημα, να κατηγορείται ο σύζυγος ότι εκείνος την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, και ένα περιστατικό που ήρθε σήμερα στο φως δημοσιότητας, μια καταγγελία από μια κοπέλα ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε περιοχή των Χανίων από τον σύντροφό της.

λίγο έως πολύ κοινά χαρακτηριστικά και για τις δύο αυτές πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Σύμπτωση και πάλι Κρήτη. Πάβει να είναι, όπως καταλαβαίνετε, σύμπτωση.

για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των γυναικών, τη θέση της γυναίκας. Όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά και έξω από αυτό και το σεβασμό απέναντι στη γυναίκα.

Πάντως για την περίπτωση της Παντάνας σας, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου χαρακτήρισε τη δικογραφία αστεία, της πλάκας μάλλον. Με την έννοια ότι υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί δεν επαρκούν για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες εις βάρος του 30χρονου, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 28χρονη, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται από την πτώση, λένε οι θεράποντες ιατροί, ότι έχει υποστεί βλάβη στη μνήμη της και δεν μπορεί να ανακαλέσει στιγμές από το συμβάν, τουλάχιστον επί του παρόντος. Υποστηρίζει λοιπόν ο συνήγορος του 30χρονου ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως περιλαμβάνονται στη δικογραφία και ότι η 28χρονη μόνη της βρέθηκε εκτός του οχήματος. Σήμερα ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η υπεράσπιση ζήτησε να προηγηθεί η κατάθεση της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά το σοβαρό τραυματισμό της. Ο συνήγος του 30χρονου θεωρεί κρίσιμη την κατάθεση της 28χρονης και γι' αυτό ζήτησε να μεσολαβήσει πρώτα η κατάθεσή της και στη συνέχεια να απολογηθεί ο 30χρονος. Ο 30χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική και ότι η σύζυγός του βρέθηκε εκτός οχήματος χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί πως συνέβη αυτό.

Έτσι, σύμφωνα με την υπεράσπιση του 30χρονου, αν μέχρι την εξάντληση της νόμιμης προθεσμίας που έχει ζητήσει δεν καταστεί δυνατόν να ληφθεί κατάθεση για ιατρικούς λόγους, τότε θα πρέπει να προχωρήσει η απολογία του 30χρονου. Ωστόσο, μέχρι τότε η ανάκριση πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ώστε να ακουστεί καταρχάς η ίδια η παθούσα, εφόσον επανέλθει και η μνήμη της.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές των Χανίων διερευνούν μια άλλη ακόμη υπόθεση μετά την καταγγελία γυναίκας ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι τα περιστατικά στην Κρήτη πληθαίνουν.

Το Πανελλήνιο βέβαια έχει συνταράξει μία ακόμη τραγική είδηση σήμερα. Δύο έφηβες κοπέλες, δύο φίλες, μόλις 17 ετών, έπεσαν χέρι-χέρι μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αττική, στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, η άλλη 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της για να καταφέρει να κρατηθεί. Πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας στην πολυκατοικία και συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό.

φαίνεται ότι το είχαν σχεδιάσει καθώς το είχαν μελετήσει, δηλαδή τους λόγους ψάχνουμε, οι αρχές δηλαδή. Και η απόδειξη ότι το είχαν σχεδιάσει είναι ότι είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας, καθώς είναι κοινόχρηστη η ταράτσα της πολυκατοικίας, από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ανέβηκαν στην ταράτσα και κλείδωσαν την πόρτα και στη συνέχεια προχώρησαν στο κενό.

όλοι πλέον αναζητούν το παρελθόν των δύο κοριτσιών και τι κυρίως τις οδήγησε σε αυτό, σε αυτήν την ενέργεια, να χάσει μία τη ζωή της και η άλλη να παλεύει.

οι δύο 17χρονες είχαν αφήσει και ένα σημείωμα, ένα μήνυμα με μια μονοφράση: συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ, χωρίς να αναφέρεται σε ποιους απευθύνεται αυτό το μήνυμα.

και από τις μαρτυρίες τον τρόπο που έγινε. Εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία από τις μαρτυρίες των γειτόνων. Οι αστυνομικές αρχές από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει καταλήγουν ότι πρόκειται για μια κοινή αυτοχειρία. Προφανώς και δεν έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα άλλο ενδεχόμενο, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις κοινής αυτοχειρίας.

Και επειδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι ενδεχομένως αυτή η κίνηση να ήταν αφορμή οι επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις, ας το κρατήσουμε αυτό ως υποσημείωση για την ψυχολογική πίεση των παιδιών. Επαναλαμβάνω, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά όλο και περισσότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, όπως προέρχεται από τους συναδέλφους από την Αθήνα, συγκλίνουν σε ενδείξεις που δείχνουν ότι τα κορίτσια αυτά ήταν αρκετά πιεσμένα. Με να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Και επειδή μπαίνουμε στη φάση, βρισκόμαστε στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, ψυχραιμία. Ως τους γονείς το λέμε αυτό, ψυχραιμία. Χρειάζεται μια πολύ έτσι προσεγμένη διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών που ήδη είναι φορτισμένη η ψυχολογία τους και μόνο από τη διαδικασία της εξέτασης, χωρίς να συμπεριληφθούν καν οι ενδοοικογενειακοί ή εξοικογενειακοί παράγοντες.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Σωστά! We have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και σήμερα εδώ να πούμε πολλά θέματα. Λίγο βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα, έχουμε στα δικαστήρια έντονη κινητικότητα, υπήρχε χαμός εκεί, αστυνομικοί συνοδεύανε τη μητέρα του μικρού άγγελου, μητέρα. Τέρας. Κατηγορούμενη στη δίκη του μικρού άγγελου, ο πατέρας του βιολογικός, ο σύντροφος της μητέρας, τέρας, και η μητέρα, τέρα. Έκατσε και παρακολούθησα λίγο τη δίκη, λίγο το πρωί και λίγο το μεσημέρι. Εντάξει. Είχανε μία απίστευτη τύπησα εκεί που προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να αποδείξει ότι είναι μειωμένης έτσι αντιληπτικότητας η κατηγορούμενη. Δεν ξαπώ με την άλλη δουλειά. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Καταρχήν θα πω κάτι. Εξαιρετική η έδρα. Η έδρα στο μεικτό ορκωτό εδώ του Ηρακλείου είναι εξαιρετική. Έκατσα, πρόσεχαν τα πάντα. Ακόμα και αυτούς που προσπάθησαν να γράψουν με κινητό κάποια πράγματα. Βίντεο δηλαδή, ξέρεις. Φοβερή έδρα. Άκουγε τα πάντα, άκουγε κάθε ερώτηση των συνηγόρων, υπεράσπισης κατηγορίας. Τρομερή. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερε τι έκανε, δεν το έχει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Χαζή τη βγάλανε από μικρή, δηλαδή ότι ήταν από μικρή χαζή. Και ρωτάει κάποια στιγμή ο κύριος Ζουλέζας, ωραία λέει, αφού ήταν τόσο χαζή και τόσο όλα αυτά που λέτε εσείς ότι δεν καταλάβαινε τίποτα και ένα σωρό άλλα που μας είπατε, πώς κατάφερε και ταξίδεψε από την Αθήνα, από τον Οροπό που έμενε στον Πειραιά, από τον Πειραιά πάρει το καράβι και το καράβι να πάει στην Κρήτη και από την Κρήτη να έρθει να βρει τον άλλον. Δηλαδή εκεί πώς, λέει, την καθοδηγούσε με το τηλέφωνο. Δεν είχε δει, λέει, το παιδί με χτυπήματα πριν και κάτι τέτοια. Ξέρεις, εκεί τσαντίστηκα και πήγα να βγω έξω, γιατί είμαστε οι πρώτοι που παίξαμε το θέμα με τις φωτογραφίες.

Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη δίκη αυτή του Άγγελου, την περιμέναμε πάρα πολύ. Δεν είχε κάποια πανό απ' έξω, κάποιες φωτογραφίες για τον Άγγελο, κάποιοι τον θυμήθηκαν, άλλοι τον έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει, έτσι αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, στην αρχή όλοι φασαρία μέσα στο τζαμπουκά και μετά όσα πάρει ο άνεμος. Σήμερα είχαμε και την απολογία του 30χρονου που φέρεται να έχει, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της γυναίκας του. Στην Παντάνασα, η υπόθεση Παντάνασα, έτσι θα τη λέμε, έτσι, σωστά, ναι. Όπου ο δικηγόρος, ο κύριος Βέρας, ζήτησε αναβολή, να προλογηθεί αύριο, να πάρει προθεσμία μέχρι αύριο, γιατί βρήκε κάποια στοιχεία της δικογραφίας τα οποία δεν είναι κανονικά, είναι λιπέστατη δικογραφία και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, έχουν βρει αίματα μέσα στα μάξι, τα και. Τέσσερα, μην το πω. Αυτοί ξέρουν. Αύριο θα το δούμε και αυτό, γιατί πήρε προθεσμία μέχρι αύριο. Δεν το δώσαν άλλοι. Και αύριο στο δικαστήριο θα γίνει και αυτό. Θα σας βγάλω εκτός Κρήτης τώρα, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι με αυτή την ιστορία πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, έπεσαν από τα ράτσα. Αυτή ήταν η είδηση αρχικά. Όπως φαίνεται, η μία από τις 17χρονες είχε αφήσει σημείωμα πριν πέσει μαζί με τη φίλη της από τα ράτσα, γράφοντας «Σας αγαπάω πολύ». Θεωρούν ότι μπορεί να ήταν και αυτοχειρία μαζί. Δηλαδή, να προσπάθησαν δύο κοπέλες να αυτοκτονήσουν μαζί. Η δεύτερη κοπέλα, κατέληξε. Η δεύτερη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της. Τρομερή ιστορία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχουν βγει διάφοροι, λένε πήρε τα κλειδιά της ταράτσας, ανέβηκε πάνω κρυφά, κλείδωσε την ταράτσα από μέσα. Δηλαδή, ήταν αποφασισμένοι να το κάνουν. Το γιατί δεν το μάθουμε αργότερα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δύο κορίτσια μέσα. Τι τα οδήγησε να πάνε να πηδήξουν από τον έκτο όροφο μέσα στις πολυκατοικίες. Από τον έκτο όροφο. Από τον έκτο. Χέρι-χέρι. Και είχαν αφήσει και άφησε η μία σημείωμα. Η μία.

Απ' την άλλη, είχαμε και άλλα θέματα στην Αθήνα, καθώς είχαμε μια άγρια επίθεση αντιουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο. Τραυματίες, προσαγωγές, μπήκανε με κάτι στυλιάρια, με δαυλούς, με πυρσούς αναμένους, με φωτιά. Κανονικά δηλαδή, θέλω να τους χτυπήσω, να τους κάψουν, δεν ξέρω. Υπάρχουν τραυματίες φοιτητές και αμέσως μετά την επίθεση μπήκανε μέσα στο πανεπιστήμιο δυνάμεις των ΜΑΤ. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, 40 περίπου προσαγωγές.

Αυτή την ώρα γίνεται στην Αθήνα η ενημέρωση για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που λύστευε τράπεζες. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει μάλιστα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είπε ότι παρακολουθούνταν από το FBI και γι' αυτό τους πιάσανε γρήγορα. Αλλά έτυχε να κάνουν αυτή την επιχείρηση την ώρα που οι άντρες του FBI ήταν στην περιοχή τους και τους ψάχνανε. Τους είχαν εντοπίσει, γι' αυτό τους πιάσανε αμέσως. Έτσι. Τώρα τι έχεις να πεις για την αμεσότητα της αστυνομίας να τους πιάνει όλους γρήγορα. Λοιπόν, για να το πούμε, σε 11 είναι ο πληθυστής σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μία απόπειρα διάρρηξη ATM που το οποίο δεν το καταφέρανε. Κλοπές μοτοσυκλετών, αυτοκινητών. Όλα αυτά, 8 άντρες. 6 άντρες και 2 γυναίκες. Ψάχνουν άλλους 2 τώρα, γι' αυτό είπα 8. Δεν τους έχουν βρει ακόμα, οπότε δεν το λέμε. Κατά τη σύλληψή τους εχθές. Οι 4 άνδρες και μια γυναίκα είχαν σε κατοχή τους χειροβοβίδες, Καλάσνικοφ, ένα από πολυβόλο Σκόρπιον. Πολύ γρήγορο, ξέρεις. Άλλα 4 πιστόλια και όλα έτοιμα για χρήση. Όλα. Καθαρά, καινούρια, μπα, με τη σφαίρα στη θαλάμη, ειδικά τα όπλα. Βρέθηκε το αυτοκίνητο και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Δεν προλάβα να χαλάσουν ούτε φράγκο. Καλά, να πάθουν. Λοιπόν, σε Λουτέρ και Αθήνα γίνανε οι έρευνες σε σπίτια. Συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες και μια γυναίκα. Γι' αυτό σου πω 8, κατάλαβες. Λοιπόν, σε Λουτέρ και Αθήνα γίνανε οι έρευνες σε σπίτια. Συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες και μια γυναίκα.

Αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση που κάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό μάλιστα το είπε και ο Χρυσοχοίδης το πρωί. Την παρακολουθούσαν, ήταν έτοιμα να τις πιάσουν, απλά περιμέναν να κάνουν και άλλα πράγματα. Η έρευνα πήγαινε και αλλού. Δεν πήγαινε μόνο στο ότι ήταν οι ληστές, ξέρεις, κλέβανε. Είναι και αλλού η έρευνα. Θα το δείξει αυτό αργότερα. Να πούμε ότι μετά την ένοπλη ληστεία που είχαν κάνει στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην κατοχή Έτολο Ακαρνανίου, όπως λέγεται, τον Απρίλιο του 2025, ήταν ακριβώς το ίδιο που κάνανε και σήμερα. Χθες. Το ίδιο. Ακριβώς ο ίδιος τρόπος ληστείας. Ο ένας από αυτούς είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία. Κρατήστε αυτό που σας λέω, έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε με τη σειρά μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα για να κάνω και ένα τηλέφωνο γρήγορο. Γιατί αυτές τις ιστορίες με τα αστυνομικά σήμερα θέλω να σας μεγεθύνω λίγο. Γιατί πραγματικά άλλος είναι να έρθει με φόρα, αυτοί πάνε με φόρα. Οι αστυνομικοί. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, η ληστεία στην Τηθωρέα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και οι 8 συλληφθέντες. Ήταν μια επιχείρηση του ελληνικού FBI που ήταν σε εξέλιξη. Και αυτοί οι τύποι, μάλλον, πήγαν να κάνουν τη ληστεία. Τους πιάσανε. Καλά, υπάρχουν οι φωτογραφίες αυτές, οι οποίες τους πέφτουν τα χρήματα στον δρόμο και τα μαζεύουν. Τι να πούνε μετά στο δικαστήριο, για πες. Δηλαδή, πιο δεμένη δικογραφία δεν υπάρχει. Το λέω και γιατί. Γιατί πραγματικά αυτές τις ημέρες, τελευταίες ημέρες, η αστυνομία έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και το FBI, το ελληνικό FBI. Και μάλιστα ξέρεις κάτι. Βγαίνει μεροκάματο. Βγαίνει μεροκάματο. Δηλαδή έχουν συνεχίσει επιτυχίες. Αν δηλαδή πληρωνόντουσαν με ποσοστό, αυτή τη στιγμή το ελληνικό FBI θα ήταν πλούσιο.

εντοπίστηκε ολόκληρο προστάσιο στα σπίτια των ληστών της Τιθωρέας, έτσι. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Είχε φτάσει στα ίχνη τους. Και μάλιστα η έρευνα δεν ήταν μόνο για κάποιους έτσι ληστές. Είναι λίγο κάτι παραπάνω. Θα βγει αυτό. Σήμερα είναι και η παρουσίαση. Πριν από λίγο είδα και την κυρία Δημοκλήδου με τον κύριο Ντουίτς εκεί που ήταν στην παρουσίαση. Παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή όλο το πώς έγινε η εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Και επειδή θα το πω έτσι, γιατί το έχουν πει κάποιοι και θα το πω και εγώ, ό,τι μπορούν να κάνουν στο ελληνικό FBI, τους πιάνουν όλους. Και όπως λέει, το μεροκάματο να βγαίνει. Μεροκαματιάριδες άνθρωποι βγάζουν τα πάντα. Αλλά πώς τα βγάζουν, κάνοντας υπερορίες. Το ελληνικό FBI κάνει υπερορίες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια τρομερή επιτυχία. Γιατί έχουν συλληφθεί. Θα το πούμε ξανά. Πάμε να δεις. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί όλα αυτά τα άτομα, τα οποία τα παρακολουθούσε το ελληνικό FBI. Έγινε ακόμα μια ληστεία εκεί στην Τιθωρέα. Έμοιαζε με τη ληστεία που είχε γίνει στην Ετωλοκανανία, στο κατόχι Ετωλοκανανίας, πολλά τα κοινά σημεία, και έτυχε τώρα, εκεί που ήταν αυτή, να είναι και το ελληνικό FBI. Είχαν πάει να βγάλουν μεροκάματα τα παιδιά εκεί το FBI, μεροκαματιάριδες άνθρωποι, αλλά τα βγάζουν όλα. Τα λύνουν όλα. Τα τελειώνουν όλα. Και ποιος χαίρεται πιο πολύ από όλους? Και ο Φώτης Ντουίτσης που είναι επικεφαλής εκεί το FBI, αλλά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που βγήκε σήμερα σχεδόν χαρούμενος, έτσι, να πει ότι παιδιά, κοίτα να δείτε, τους είχαμε. Τους είχαμε, τους είχανε, τους βρήκανε, τους πιάσανε. Γεια σας. Αυτό είναι το ελληνικό FBI. Καταλάβες. Μόνο που κάνουν πολλές υπερορίες εκεί. Και εντάξει, αλλά ξέρεις, άμα οι υπερορίες πληρώνονται, μπορούν να ταΐζουν τις φαμίλιες τους πιο άνετα. Καταλάβες. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το λέω έτσι. Υπάρχει λόγος που το λέω έτσι. Μένω εδώ. Ήταν με τη χιάρα, τους πιάσανε. Και τώρα έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι βρήκαν και καμένα χαρτονομίσματα. Που δείχνει τι. Τότε που είχαν κάνει την απόπειρα να κάψουν, να ανατινάξουν το ATM. Πήραν και κάποια χρήματα μαζί, τα οποία ήταν καμένα, ξέρεις, από την έκρηξη. Οπότε ταυτοποιούνται και για άλλη ληστεία. Δηλαδή, τόσο. Έμπιασε. Λοιπόν, ελληνικό FBI. Τους έπιασε, πάμε σε άλλο θέμα.

Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που έχω να πω σήμερα. Απλά θέλω να σταθώ σε ένα. Καταρχήν να πω ευχαριστώ στον Στέφανο που με έφερε γρήγορα στην εκπομπή και προλάβαμε την εκπομπή, έτσι. Ταξιτζής φοβερός, καθαρό ταξί, ωραίος κύριος, μάγκας. Λέγαμε λοιπόν εχθές σε αυτή την ιστορία, θυμάσαι, με τη γυναίκα που τη χτύπαγε ο άλλος εκεί στην καφετέρια μπροστά στην κάμερα και όλα αυτά. Τη χτυπούσε αλήπητα, την τράβαγε, την έσαινε, την έκανε, την έρανε. Δεν ήθελε την ποινική του δίωξη κοπέλα. Δεν την ήθελε. Κατάλαβες τώρα τι λέγαμε χθες. Να το θυμίσω ξανά. Πάμε να το θυμίσω. Λοιπόν, καμιά φορά ακούμε την ιστορία που λένε ότι την είχε χτυπήσει, τον είχε αυτό και ξαφνικά λέει υπήρχε καταγγελία στο παρελθόν, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Έτσι γίνονται. Έτσι. Έκανε την καταγγελία, αυτός έχει το μαγαζί. Βρέθηκαν και οι δύο. Συνελήφθη ο τύπος, αλλά η γυναίκα δεν θέλει την ποινική του δίωξη. Τον αγαπάει. Δεν θέλει να το κάνει κακό. Άλλο ένα θεματάκι, πάμε σε τραγούδι, έτσι, γιατί μετά τις 4.30 μάλλον θα έχουμε τέτοιο εδώ πέρα. Λοιπόν, το Survivor τέλος. Δεν θα το ξαναδούμε μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Σοβαρά τραυματισμένος ο παίχτης χτυπήθηκε από ένα ταχύπλο ενώ έκανε ψαροτούφικο. Αυτός που κολυμπούσε μαζί του ήταν ο Μάνος Μαλιαρός, που είναι εδώ από το Ρέθυμνο. Με τον αδερφό του έχω δουλέψει μαζί στον Αντένα, το Γιάννη. Ο αδερφός του είναι σε κατάσταση σοκ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό. Γιατί ήταν δίπλα, σχεδόν είδε το σκηνικό. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο. Δεν λένε πολλά περισσότερα, ούτε από την Ακούν Media, ούτε από το Sky. Καλά, από το Sky λένε ότι εμείς δεν είχαμε την ευθύνη της εκπομπής, την είχε εξ ολοκλήρου, αλλά άμα χρειαστεί θα κάνουμε κάτι. Κατάλαβες. Βγήκε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα στον Αντένα και είπε ότι δεν είναι σε κατάθεση να μεταφερθεί, αλλά αν μας το ζητήσουν εμείς θα σπέψουμε να τον πάρουμε, να τον φέρουμε εδώ πέρα, όπως έκαναν και με τον άνθρωπο από το καράβι. Ο Αντζούνι Τζαλί, Ιλι Τζαλί, έκανε δηλώσεις στην Τουρκία και είπε ότι πάει εκτάκτως στον Άγιο Δομήνικο, το μυαλό του είναι συνέχεια εκεί, είναι ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Να πούμε ότι όλοι λένε ότι έγινε την ώρα που έκανε ψαροτούφικο, δηλαδή την ώρα που δεν υπήρχε παιχνίδι, δηλαδή που είχαν free time, ρε παιδί μου, ελεύθερο χρόνο. Και αυτός πήγε να ψαρέψει με ψαροτούφικο, για να πιάσει ψάρια εκεί για να τρώνε. Λοιπόν, αφού το λένε, έτσι πρέπει να είναι, λογικά. Πάντως οι ελληνικές αρχές είναι σε συνεννόηση με το πολεμικό ναυτικό της, του Δομικανής Δημοκρατίας, γιατί εκεί αυτές οι έκτακτες ανέξεις αναλαμβάνει το πολεμικό ναυτικό της χώρας. Τι να πω, δηλαδή μακάρι το παιδί να γίνει καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά για αυτό το θέμα, αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να κάνω δύο τηλέφωνα. 2, 2, 2, 2, 2.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. 2 αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.

0: Εντάξει, μικρέ. Θα το ξέρει τώρα και τώρα γέλα, αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
1: Σου κάνω μίση.
2: Να μου κάνει, αλλά πάτησε.
1: Δεν σου απαντάω τίποτα, θα σου κάνω μίση και δεν σου δει καλά. Μάλιστα, ποιο ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινο. Μάλιστα, αυτό που ζει μέσα στη γη είναι εξωγήινο.
3: Αυτό ήταν το λιγότερο τρελό από όσα θα ακούσετε σε λίγο. Έτσι. Θυμάσαι τη σειρά Άγριες Μέλισσες. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπήρχε αυτή η σειρά, οι Άγριες Μέλισσες, έφευγα από όπου και αν ήμουνα να πάω σφαίρα σπίτι να δω το επεισόδιο. Δεν ήθελα να το δω με τα μαγνητοσκοπικά. Ήθελα να το δω live εκεί, να κάθομαι, να τρώω, να πίνω, να ξαπλώνω, να χαλαρώνω, να βλέπω τις Άγριες Μέλισσες. Έτσι λοιπόν την έχω πατήσει τώρα και με το στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, παιδιά, δεν υπάρχει. Όσοι δεν το είδατε χθες, μπείτε μέσα σε YouTube, σε TikTok, δεν ξέρω πού θα μπείτε, δείτε το επεισόδιο. Μιλάμε, δεν υπάρχει. Πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά? Ο ΕΟ, αυτό λέγανε όλοι.
4: Λίκινα αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
5: Μα, το πιάτσι χωρίς.
4: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
3: Πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου του Πασόκ. Είδε τον Τσίπρα κάπου και του λέει: έχει βάψει τα μαλλιά, έχει βάλει πολύ μπογιά. Οι γυναίκες ξέρουν από μπογιά, ξέρεις, εκεί στα μαλλιά, οπότε το είδε και το. Γιατί όμως, αυτό ήταν η πολιτική τοποθέτηση. Έτσι, να ξέρετε. Τι χρώμα έβαψε στα μαλλιά του Τσίπρας. Λοιπόν, και επειδή σας είπα τώρα για το Τσίπρα, ακούστε κάτι από το Τσίπρα που εμένα με έστειλε αδιάβαστο.
6: Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων.
3: Δηλαδή, αφήστε τους μετανάστες να μπουν μέσα για να πληθύνουμε. Αυτό δεν είπε. Κατάλαβες κάτι άλλο, εσύ? Αλέξης Τσίπρας, λύνει το δημογραφικό. Άμα τον ψηφίσετε, έτσι θα το λύσει το δημογραφικό. Ποια επιδόματα τώρα που δίνει η Δόμνα Μιχαηλίδου και βλακίες. Εδώ θα φέρει τους μετανάστες μέσα 2 εκατομμύρια εκεί, θα γίνουν ένα με τους δικούς μας εδώ πέρα, γυναίκες, άντρες, παιδιά, και θα γυρνοβολάνε δεξιά και αριστερά. Αλλαχού αλακμπάρ. Και πάμε λοιπόν στο χιλιοστό, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Σας έπαιξα λίγο Τσίπρα στην αρχή για να γουστάρετε. Γιατί εντάξει, όταν άκουσα την κυρία Αναστασίου να το λέει αυτό στο κόντρα, δηλαδή πρέπει η κυρία Γκάτσου που ήταν εκεί στον αέρα, πρέπει να πέσει ξερή από κάτω. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή πώς κρατήθηκε στον αέρα και να μιλάς τώρα πολιτικά, να είσαι ένα πάνελ μετά σαν 5 άτομα, ξέρω εγώ, και ξαφνικά σου λέει να πω στον κύριο Τσίπρα ότι η βαφή που έβαλε ήταν πολύ λίγη, δεν ήταν καλή. Εντάξει, τι να πεις τώρα, έτσι είναι αυτά. Πολιτική.

Λοιπόν, συζήταγα εδώ με τον Γιάννη πριν από λίγο τι θα κάναμε αν είχαμε ένα εκατομμύριο. Τι θα κάναμε. Εγώ λέω, θα πήγαινε να αγόραζα δύο σπίτια. Έτσι, των 400.000 το καθένα. 800.000, να είναι τεράστιο, ρε παιδί μου, να είναι εξής. Wow. Θα τα νίκιαζα και θα παίρνει τα νίκια. Τα 200.000 γιατί δεν τα κάνεις. Τα 50 ταξίδια, πάμε με το γιο μου κατευθείαν. Και τα 150 στην άκρη για να φτιάξουμε κάτι. Αυτό. Εσύ δεν το κάνεις εκατομμύριο. Θα αγόρασε μια πολυκατοικία. Σωστό. Ένα άλλο εσύ έκανε το εκατομμύριο. Το κρύψε. Δηλαδή, ο λογιστής του το κρύψε. Δηλαδή, κατά λάθος έγινε την ιστορία. Αλλά σκέψτε τώρα. Ο Νίκος Ανδουλάκης, λοιπόν, πήγε στη Βουλή και είπε: ξέρω εγώ, ότι έκανε λάθος ο λογιστής μου. Δεν ξέρω αν τον απέλυσε τώρα, τον έσπασε το ξύλο. Δεν ξέρω τι από τα δύο έκανε. Πάντως, ο λογιστής έφταιγε που χάθηκε ένα εκατομμύριο. Έτσι. Και να σου πω κάτι, ότι αυτό το εκατομμύριο δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι εκτός Ελλάδος. Από τη μία, ο κύριος Ανδουλάκης ζητάει από την κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών, αλλά αυτό τα χρήματα τα έχει εξωτερικό. Είναι άλλη πολιτική, ρε παιδί μου. Αυτή είναι εξής πιο. Εμείς δεν τη βλέπουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Εμείς είμαστε χαζοί, ρε παιδί μου. Εμείς καταλαβαίνουμε μόνο αυτά που μας λένε ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή, όλοι έχουν δίκιο. Και αριστεροί, και δεξιοί, και κεντρώοι, και ακροδεξιοί, και ακροαριστεροί. Όλοι έχουν δίκιο. Αλλά εμείς θα πιστεύουμε μόνο το δίκιο του ενός. Δηλαδή, όποιος έχει αντίθετη άποψη από σένα, αυτός έχει δίκιο. Τέλος. Δεν γίνεται να έχεις άποψη. Αν δεν είσαι μαζί τους, είσαι εναντίον τους. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα βγήκε και μία έτσι από τον κύριο Παπαστεργίου, τον αγαπημένο μου, ο οποίος λέει: οι μισοί Έλληνες μπορούν πλέον να έχουν το ποινικό τους μητρό μέσα σε 5 λεπτά. Με το gov.gr. Ποιος θέλει να το έχει, άμα είναι ελεγχόμενο το ποινικό μητρό, για πες μου. Εντάξει, γιατί το λέω για τον κύριο Παπαστεργίου, γιατί με το που ξεκίνησε την παρουσίαση, ρε παιδί μου, γι' αυτό, είπε με φέρτο. Φέρτο. Και καλά, ακύλα, ξέρεις. Λοιπόν. Και περιέγραψε μάλιστα το πόσο γρήγορα μπορούν πλέον οι πολίτες να αποκτούν αυτό το ποινικό μητρό. Δηλαδή του τύπου φέρτο μου, φέρτο μου. Κατάλαβες, το έχεις. Τέλος το ποινικό μητρό.

Βλέπεις, το πάω γύρω-γύρω για να σου πω για το χιλιοστό. Θέλω να φτάσει παρατέταρτο. Μέχρι παρατέταρτο λοιπόν δεν θα πω τίποτα, θα πω μετά. Λοιπόν, το μόνο που θα σου πω είναι ένα, έτσι. Όλοι εχθές το βράδυ τηλεφωνιόμασταν δημοσιογράφοι, φίλοι, γνωστοί μεταξύ μας, να δούμε ποια είναι η πολιτικός που ζήτησε να πουλήσουμε την Ακρόπολη για να καμειώσουμε το χρέος. Ποια ήταν η γυναίκα? Ήταν Ελληνίδα, ήταν ξένη? Από ό,τι φαίνεται ο Γιούνκερ λέει ότι ήταν Ελληνίδα. Ποια ήταν η μοναδική Ελληνίδα που ήταν μαζί με τον Τζίπερ και τον Βαρουφάκη στις διαπραγματεύσεις? Μία. Την ψάχνω 2 ώρες τώρα, δεν την έχω βρει. Να τη βγάλω στον αέρα και. Παιδιά, εδώ πέρα θα κάνω καφρίλα. Μόλις βρω το τέτοιο, μόλις τη βρω, θα τη βγάλω στον αέρα κατευθείαν. Και θα τη πω, γεια σας. Θέλετε να πουλήσετε την Ακρόπολη? Θα μου το κλείσει τη μαπά, θα μου κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τσαντιστεί, αλλά δεν με νοιάζει.

Πρέπει, περνάει η ώρα, έτσι περνάει. Λοιπόν, τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο το κόμμα του Τσίπρα. Να το ξέρετε όλοι. Και πέρα από τον Τσίπρα, θα σας πω κάτι άλλο. Εχθές μίλαγα με ένα φίλο μου σχετικά με αυτή τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη που φαίνεται να χαμουρεύεται με μια κοπέλα. Το λέω χαμουρεύεται γιατί αυτό δείχνει τη φωτογραφία. Λοιπόν, και μιλάμε για τρομερή καφρίλα, έτσι, τρομερή αλητεία. Μιλάμε για μεγάλη αλητεία. Ψάξε η δίωξη του κοινωνικού εγκλήματος, βρήκε την πραγματική φωτογραφία. Θυμάσαι χθες που είχες κάτι αντιρρήσεις. Λοιπόν, είναι από το περιοδικό Εξκλουζίβνο, είναι κάτι σε σέρβικο, έτσι, να το. Λοιπόν, αυτό είναι το περιοδικό. Πήραν αυτή τη φωτογραφία, βάλανε εδώ τον Άδωνη και καλά. Και το παίξανε ότι, ξέρεις, ο Άδωνης είναι με μια κοπέλα και... Λοιπόν, ξέρεις τι κακό μπορεί να κάνει αυτό σε μια γυναίκα. Πες ότι η γυναίκα του, ρε παιδί μου, δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Άδωνης και τράβα και μια μπαμ, ξέρω, κάτι. Δεν ξέρεις ποτέ πώς αντιδράσει ο άλλος, όταν του κάνει κλικ. Αυτά δεν είναι παιχνίδια. Έχουν στείλει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Μετά από ανέβρισμα κεφάλου. Συνεχίζουν κάποιοι κάφροι, συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο. Σε αυτό. Την απόλυτη τοξικότητα, το ψέμα, την αηδία, την αλητεία. Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Εσείς είστε στην πολιτική, κάντε κάτι. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλο αυτό. Και άντε, πάει παρατέρα, να το πω για το χιλιοστό, γιατί κρατιέμαι τόση ώρα. Γιατί όλοι αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί και της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ποια είναι η πολιτικός? Γιατί πρέπει να αναγκαστούμε εμείς να γίνουμε κάφροι δημοσιογράφοι και να το βγάλουμε? Ε? Εσείς ξέρετε ποια είναι, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Μπροστά ήταν όλοι. Δηλαδή, άκουγα χθες το Λαφαζάνη που έλεγε όλα αυτά που έλεγε και μετά ακούω αυτόν τον εξαιρετικό κύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που γυρίζει και λέει ότι μπήκαν εδώ μέσα λίγοι, καθόντουσαν σταυροπόδιξες, κοίτα, αραλίκια, ανοιχτά πουκάμισα και λέγανε, πού είναι τα λεφτά, ρε? Άκου, ρε φίλε. Πας για διαπραγμάτευση, εκπροσωπείς μια χώρα και μπαίνεις μέσα σαν τον αγάρε, παιδί μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του λες, πού είναι τα λεφτά, ρε? Πού είναι τα λεφτά?

Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο να κατηθώ, θα το πω. Πάμε. Το χθεσινό επεισόδιο στο Χιλιοστό, το οποίο πραγματικά για μένα είναι ένα κόσμημα, έτσι. Είναι κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση. Είναι ένα διαμάντι, γιατί πραγματικά βλέπεις τι έγινε. Βλέπεις τι πατάτα και τι σανό φάγαμε από τους επαναστάτες των οδοφραγμάτων. Έτσι τους αποκαλούσαν. Λοιπόν, το χρησινό επεισόδιο είχε να κάνει με το σοκ στις Βρυξέλλες το 2009. Λοιπόν, τότε μέχρι και ο Πούτιν είχε κάνει παρέμβαση για να μας σώσει. Θα μας έδινε ρούβλια. Λοιπόν, ένας απίστευτος τύπος, ο Γιάννης Βαρουφάκης, όχι απλά ηρωνευόταν τους πάντες, έπαιζε μπάλα με τους πάντες, έκανε τον καμπόσο και έπαιζε στα δάχτυλά του, στα χέρια του, στα ζάρια την Ελλάδα, αλλά φτάσανε στο σημείο να γελάνε όταν άκουσε την ακραία τοποθέτηση να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Λοιπόν, όλοι λένε ότι είναι Ευρωπαίος αξιωματούχος, έτσι. Λένε για μια γυναίκα. Μία ήταν η γυναίκα στις διαπραγματεύσεις τότε. Ελληνίδα. Η οποία έχει εξαφανιστεί από παντού, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Αριστερά, ούτε κάτω αριστερά, ούτε πάνω αριστερά, ούτε δεξιά Παναγιά, πάνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Λοιπόν, υπάρχει στο Χιλιοστό χθες και κίνηση εκπομπή με την αποκάλυψη του Γιώργου Παπακουσταντίνου ότι είχαν παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία προκειμένου να πάνε στις Βρυξέλλες και να διαπραγματευτούν. Το 2015 το σκηνικό μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες σε μια πολύ έτσι περίεργη κατάσταση, όπου όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρώπης λέγανε ότι ήρθαν σαν επαναστάτες από τα οδοφράγματα. Μπαίνανε, λέει, μέσα στις ευρωπαϊκές αίθουσες, ζητώντας άμεσες λύσεις, την ώρα που τα ελληνικά ταμιακά διαθέσιμα ήταν μόλις 1,6 δις ευρώ. Δηλαδή, 1,6 εκατομμύρια είχαμε στο ταμείο μας. Τα υπόλοιπα τίποτα, δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν όχι άφραγκοι, όπως εγώ τώρα, έχω 20 ακόμα. Κάτι τέτοιο φανταστείτε. Λοιπόν, ο κίνδυνος τότε να μην καταβληθούν μισθοί και συντάξεις ήταν παραπάνω από όλα τους. Τίποτα. Δεν θα μπαίνε τίποτα σε ταμείο. Λοιπόν, τότε στο παρασκήνιο έπεσε μπαλίτσα και η Ρωσία. Υπήρχε έντονος αμερικανικός παράγοντας. Υπήρχαν πολύ σκληρές ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Και σε αυτό το σκηνικό, λοιπόν, τώρα περιγράφεται ο Γιάννης Βαρουφάκης από όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιγράφεται ως τραγικός. Δηλαδή, αυτή ήταν η πιο ευγενική λέξη που χρησιμοποίησαν χθες τα κορίτσια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να τους είπε. Δηλαδή, έβλεπα τον Γιούνκερ έτσι όπως καθόταν και πώς μίλαγε, και έλεγα, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος παραλίγο να μισήσει όλους τους Έλληνες. Εξαιτίας ποιων? Κάποιων που θέλαν να παίξουν. Δηλαδή, θυμάμαι το Γιάννη Βαρουφάκη να μπαίνει μέσα στο Eurogroup και να τον ρωτάνε τι θα γίνει με την κρίση. Α, θα δούμε. Με ένα υφάκι, ξέρεις. Μιλάμε για έναν τύπο νάρκισο, ο οποίος έβγαινε με ύφος χιλίων καρδιναλίων, σαν να εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και μιλάμε. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Πρέπει να δείτε το χθεσινό επεισόδιο.

Λοιπόν, πουλήστε την Ακρόπολη. Πραγματικά του το είπε Ευρωπαία, λέει, αξιωματούχος. Μιας υπουργού, λέει, οικονομικών σε συνεδρία του Eurogroup, όπου θα μπορούσε ακόμη, λέει, και να πουλήσει την Ακρόπολη ώστε να εξασφαλίσει πόρους και να εξέλθει από το αδιέξοδο. Αν και ο Γιούνκερ θυμάται ποια ήταν υπουργός, επέλεξε να μην την αποκαλύψει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας μόνο ότι σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Πάει το μυαλό μας κάπου. Πάει το μυαλό μας. Εδώ το έχω, ρε φίλε, εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν κρατιέμαι.

Το πιο ωραίο από όλα που είπανε στο Γιούνκερ ήταν. Πώς θα το πω. Το πιο ωραίο που είπε, μάλλον, ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου, η οποία με μία λέξη περιέγραψε όλο το σκηνικό. Τρόμος. Υπήρχε τρόμος. Ναι, ναι. Θα το πω, θα το πω. Περιγράφει λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τη συνάντησή του με τον Τζίπρα τότε, ξέρετε, που πήγε να δώσει το χέρι και το τράβηξε ο άλλος και την χειραψία, την περίεργη. Που του είχε βάλει τη γραβάτα μπροστά, ξέρετε, στο που κάποιος για να φαίνεται ότι φοράει γραβάτα. Λοιπόν, του λέει τότε ο Γιούνκερ ότι όταν ήρθε ο Τζίπρα στις Βρυξέλλες ήθελε να δείξω πως δεν πρόκειται για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Ήθελα να του δείξω ότι ρε παιδί μου, καλή θέληση. Έχουμε καλή θέληση. Λοιπόν, τον πήρα από το χέρι να τον πάω πιο μέσα και μου λέει: Να ξέρετε πως εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι, λέει ο Γιούνκερ, ότι του είπα εγώ, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80%. Οπότε το 36% βάσει αυτού του προγράμματος είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Τον έστειλε. Το σοκ όμως το έχει πάθει ο Μάρτιν Σέλμαερ. Αυτός ήταν ο επικεφαλής του επιταλείου του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν αυτός που προϋπάντιζε, ρε παιδί μου, τους υπουργούς, τους βουλευτές, όλους τον πρωθυπουργό. Τους έβαζε, ξέρεις, καθόλου, σαν κάνα μια προσυζήτηση και μετά πηγαίνανε μέσα στο κύριο μενού, στο κύριο γκρουπ. Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος, του λέει, περιγράψτε μου λίγο, λέει, τη σκηνή. Ήταν, λέει, σαν επαναστάτες που έρχονταν κατευθείαν από τα ανδοφράγματα, μπήκαν στην αίθουσα, κάθονταν με τα πουκάμισα ανοιχτά και μας ρωτούσαν, πού είναι τα χρήματα, πού είναι τα χρήματα. Αυτοί ζητάνε την ψήφο σας. Αυτοί οι οποίοι σας το έπαιξαν, ότι διαπραγματεύτηκαν, ότι πολέμησαν, ότι σχίστηκαν, ότι. Έβλεπα εκεί τον Τζανακόπουλο χθες με τα γυαλιά που έβγαινε στο. Που έδινε συνέντευξη καθισμένος με κουστούμάκι, κυριλέ και με τα γυαλιά αυτά τα μοιοπία, στα σοφιστικέ. Λοιπόν, και είχα πάθει πλάκα. Έχεις δει τον Τζανακόπουλο να τσακώνεται. Αυτοί που τον έχουν δει δεν θέλουν να τον ξαναδούν. Και ειδικά ένα άτομο δεν θέλει να τον βλέπει να τσακώνεται. Ένα. Λοιπόν, δεν θα το πω εγώ, όμως θα το πούνε μόνοι τους. Είναι αριστεροί, είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών ειδικά. Οπότε θα σκούν να το πούνε. Λοιπόν, να πω και πέρα. Όλο το χθεσινό επεισόδιο έδειχνε ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό. Είχαμε κάτι απίθανους τύπους που διαπραγματεύονταν μόνο τις τσέπες τους. Δεν είχαν ιδέα από οικονομικά. Δεν είχαν ιδέα από προγράμματα. Τους μίλαγαν στα αγγλικά για κάποιες, έτσι, με κάποιες ορολογίες οικονομικές, επειδή μου. Και ανοίγαν το Google να την ψάξουν. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πρέπει να έχει άγιο. Δηλαδή, ο Θεός της Ελλάδας όχι απλά μας προσέχει. Μας έχει πάρει αγκαλιά, μας φυλάει και λέει: Κούτσου, κούτσου, κούτσου, κοιμηθείτε. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. 5 χρόνια αυτό που πάθαμε, τώρα το μάθαμε. Τι πάθαμε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, ξέρεις με τι. Με την παρουσίαση που έγινε τώρα στην Αθήνα από την κυρία Δημοκλήδου και τον κύριο Τουίτσι για τους ελιθέντες της Θωρέας, εκεί της τράπεζας. Μιλάμε, ξέρεις τι τρόμο νιώθουν οι άνθρωποι που μπαίνει κάποιος μέσα με ένα όπλο και σε απειλεί ότι θα σε σκοτώσει αν δεν μου δώσει τα λεφτά. Γιατί η ψυχολογία του εκείνη την ώρα ξέρεις ποια είναι. Και αν αυτός μου ρίξει. Αυτό είναι μία. Η άλλη σκέψη ξέρεις ποια είναι. Μου ρίξε. Και εκεί σε πιάνει πανικός, αντιδράς περίεργα, σε βλέπει και ο Λιζής αντιδράς περίεργα και μπορεί να δημιουργηθεί άλλη κατάσταση. Πολύ πιο τραγική. Γι' αυτό το θεωρώ τόσο σημαντικό θέμα. Γιατί μου στέλνουν τώρα ένα μήνυμα και μου λένε καλά, ρε φίλε, μας έχεις πει δύο φορές σήμερα για το FBI και για το πώς έπιασε τους ληστές. Δεν έχει τύχει να βρεθείτε σε ληστεία ποτέ. Γι' αυτό το λέτε αυτό. Δεν έχει τύχει να σας απειλήσουν με όπλο και να σας πούνε τα λεφτά σου ή τη ζωή σου. Να σε πάει τσεγλιπίπι, να σε πάει χεσμεντέν και να μην κοιμηθείς για 354 βράδια. Γι' αυτό το θεωρώ τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Είχαν χτυπήσει πάνω από 10 τράπεζες. Η δουλειά που έκανε το ελληνικό FBI είναι απίστευτη, είναι φοβερή. Τους πιάσανε σε χρόνο ντετέ. Δεν έχουν ξαναπιαστεί ληστές τραπεζών τόσο γρήγορα. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τις τράπεζες που είχαν χτυπήσει. Είχαν χτυπήσει στην περιοχή του Παπάγου, στο Γαλάτσι, στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Νέα Ιωνία, στην Αιγύρα Αχαΐας. Κατόχοι εταιροκανανίες, αυτό που σας έλεγα πριν, ενώ εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων, μοτοσυκλετών και απόπειρες διαρρήξεις ATM. Βρέθηκαν μέσα στο ένα σπίτι καμένα χαρτονομίσματα. Είναι από εκεί, από την εταιροκανανία, όπου είχαν πάρει και τα καμένα χαρτονομίσματα. Δηλαδή δεν είχαν πάρει, ξέρεις, τα φορτώνανε εκεί που τα ανατινάξανε, πήραν και τα τέτοια. Λοιπόν, το μεροκάματο για τους άντρες του ελληνικού FBI βγήκε. Ξέρεις, είναι οι άνθρωποι, ξέρεις, δουλεύουν υπερορίες. Και ξέρεις γιατί. Δουλεύουν υπερορίες για να ζήσουν τις φαμίλιες τους. Δεν επεξεγέλασε. Τι νομίζεις, έτσι απλά. Ξέρεις τι υπερορίες θέλει αυτό το πράγμα για να κάτσεις να πιάσεις όλους αυτούς. Και πάμε και το άλλο. Το έχω κάνει το αίτημα μια φορά, θα το ξανακάνω και δεύτερη. Βλέπω τις φωτογραφίες από το ελληνικό FBI πώς έχουν ταξινομήσει τα όπλα, τις σφαίρες. Και διάφορα εκεί, κάτι γάντια, κάτι έτσι, κάτι περούκες. Πήραμε, το στήσιμο είναι απίστευτο. Δηλαδή, ξέρω ότι το κάνει η γυναίκα, μέλος του FBI. Είναι γυναίκα. Δηλαδή, αυτή στο σπίτι της, κουραμπιές δεν μπαίνει. Είμαι σίγουρος. Αν είναι παντρεμένη, κουραμπιές δεν μπαίνει στο σπίτι της. Δείτε πως έχει ταξινομήσει σφαίρες, γεμιστήρες. Το επικό, το μεγαλύτερο της έργο ήταν όταν είχαν πιάσει αυτό που είχα πει εγώ τότε στην εφημερίδα. Το σούπερ μάρκετ των τρομοκρατών και των κακοποιών. Είχαν πιάσει στο ασπρόπυργο μια απίστευτη αποθήκη με χιλιάδες όπλα και σφαίρες. Φίλε, άμα δεις πως τα είχε ταξινομήσει η κοπέλα, γιατί ξέρω ότι είναι κοπέλα το μέλος αυτό του FBI, αν δεις πως τα είχε ταξινομήσει, θα έλεγες ψυχάκια. Τέλος, δεν παίζεται. Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Τώρα πέρα από την πλάκα. Δείχνει το πόσο προσιλωμένοι είναι στο καθήκον τους. Και κάποιοι μπορεί να μου πούνε ότι, λες αυτά για την αστυνομία. Κοίτα η αστυνομία τι έκανε χθες. Πηγαίνετε και στην Τηθωρία, στην τράπεζα μέσα, όλοι όσοι ήταν μέσα στην τράπεζα, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για την αστυνομία. Που τους έπιασε μέσα σε μία μέρα. Τώρα μιλάμε για μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να είναι μεροκαματιάριδες οι άνθρωποι εκεί του ελληνικού FBI, αλλά έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και η παρουσίαση σήμερα ήταν επική. Αυτό. Το κλείσαμε το θέμα. Τραγούδι. Επιστρέφουμε. Δεν θα επιστρέψουμε ελληνικό FBI, τα είπαμε. Θα επιστρέψουμε όμως με κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε.

Άντε να το πάμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν πάει άλλο η ιστορία. Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα και μου λένε: δεν έχουν περάσει πιο επικίνδυνοι άνθρωποι, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιον αναφέρεσαι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Ένας άλλος φίλος μου λέει: όταν αναμειγνύεις την εγωπάθεια με τον Ταϊλίκη, την ασχετοσύνη και την κάτι κακογουστιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που στέλνετε, ρε παιδιά? Είσαστε σοφοί μήπως, κάτι? Δεν ξέρω. Μου στέλνει φίλος συνάδελφος από την Αθήνα, θα το πω το όνομα της. Δεν με αφήνει να το πω, αλλά θα το πω. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είναι τυχεροί οι Ευρωπαίοι που μπήκαν οι δικοί μας, λέει, μέσα με ανοιχτά τα πουκάμισα. Για φαντάσου να βγάζα τα παπούτσια και να βρώμα και όλη η αίθουσα. Λοιπόν, η πιο σωστή κουβέντα που... δεν είμαι, λέει, δεξιός, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά η πιο σωστή κουβέντα που είπες, λέει, σήμερα... μόνο μία σωστή κουβέντα, λέει, δεν έχω πει όλη μέρα. Εντάξει, να σε καλά. Λέει, αυτό που είπες για τον Ανδρουλάκη, λέει, που έχει τα λεφτά του έξω. Φοβάται, λέει, μάλλον μη χαθούν τα λεφτά του από λαϊκιστές, λέει, σαν τους συντρόφους του. Δεν το είπα εγώ. Αυτός το είπε. Άμα θέλω να τους το δείξω.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι που το στείλανε τώρα. Ήταν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ρε παιδί μου, του κυρίου Κλαβίνα του Πασόκ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, και του λένε, ρε παιδί μου, ότι αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει μια πρόταση του Πασόκ, θα την καταψηφίσετε? Και λέει αυτός, προφανώς.
1: Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αλλάξει καταρχήν ο τρόπος αναθεώρησης του συντάγματος, ώστε στη δεύτερη βουλή να έχουμε αυτό το περίφημο 180. Όπως ξέρετε, τώρα χρειάζεται 180, είτε στην πρώτη, στην προτείνουσα, είτε στη δεύτερη, στην αναθεωρητική.
2: 180 και
1: 151. Για να το ξεκαθαρίσουμε, εμείς λέμε ότι αυτό όπως έχει εξελιχθεί, πρέπει να, η άποψή μας πρέπει να συμβαίνει μόνο στην αναθεωρητική, στη δεύτερη βουλή. Επί τη βάση αυτής της θέσης, έχουμε πει ότι δεν θα ψηφίσουμε καμία θέση για να πάρει 180 ψήφους σε αυτή τη βουλή, στην προτείνουσα, και ότι όποια συνένεση χρειάζεται θα τη δούμε στην επόμενη βουλή, στην αναθεωρητική, όπου εκεί θα δώσουμε την ψήφο μας για να υπάρχουν 180.
3: Άρα θα προτείνουμε. Θα καταψηφίσετε ό,τι και τα πάντα, ακόμα και αν συμφωνείτε.
1: Θα προτείνουμε πολλές θέσεις δικές μας, σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο αναθεωρητικών αλλαγών του συντάγματος, τις οποίες πιστεύουμε εμείς ότι είναι κατάλληλες, και η επόμενη βουλή θα κρίνει ποιες.
3: Αν την υιοθετήσει μια θέση αυτού η Νέα Δημοκρατία, πάλι την καταψηφίσετε.
1: Προφανώς.
3: Αν έχω καταλάβει σωστά, δηλαδή ρωτώστε με, το Πασόκ έχει αποφασίσει να καταψηφίσει τα πάντα, ακόμα και αν συμφωνεί.
1: Το λέτε λίγο προβοκατόρικο. Σου
0: τι κατάλαβες? Λέει, εμείς θα κάνουμε πολλές προτάσεις. Θα τις δώσουμε, λέει, εκεί πέρα, να τις διαβάσουν, να τις ακούσουν, να τις δούνε. Και του λέει ο δημοσιογράφος, πολύ καλά, Παπακλήτσος, του λέει, και άμα μια πρόταση, λέει, από αυτή η Νέα Δημοκρατία την υιοθετήσει και σας πει να την ψηφίσετε, δεν θα την καταψηφίσετε? Και λέει, ναι. Και του λέει, συγγνώμη, δηλαδή εσείς θα καταψηφίσετε τα πάντα, ό,τι και λέει. Και του λέει, προβοκατόρικο αυτό που ρωτάτε. Εντάξει, δεν υπάρχει ο τύπος. Τον έβλεπα χθες εκεί σε κάποια φάση με τον Ρωμανό, τον Νίκο Ρωμανό από την Νέα Δημοκρατία, και έλεγα, ρε φίλε, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να σκέφτεται έτσι? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, έχουν χρησιμοποιήσει τα βαγόνια

Που είναι τώρα στη Σελήνη, τα βρήκαμε αυτά που έλεγε ο Χριστοδουλάκης. Ότι είναι απατεώνες στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι υπόδικοι οι βουλευτές. Ενώ δεν είναι υπόδικοι, έτσι. Ούτε έχουν κατηγορηθεί για κάτι ακόμα. Λοιπόν, έχουν πει τα μύρια όσα. Και με το που του λέει ο Ρωμανός για τον Αβδουλάκη για τα λεφτά, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι αλητεία, είναι αυτό. Τι είπαμε στην αρχή, ότι κάνουν οι από εδώ είναι σωστό, τέλος. Δεν έχεις δίκιο εσύ, μόνο οι άλλοι έχουν δίκιο. Κατάλαβες. Οπότε, αν δεν είσαι μαζί τους, είσαι εναντίον τους. Ό,τι και να πεις, και το χειρότερο, ό,τι και αν σκεφτείς.

0: Λοιπόν, μου στέλνει το φίλο και μου λέει: δεν είναι μόνο λέει ο Γλαβίνας, είναι όλοι του λέει εκεί πέρα. Είναι άσχετοι με την πολιτική. Νομίζουν ότι η χώρα και ο λαός είναι κανένα παιχνιδάκι του. Τι να σου πω, ρε φίλε. Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο του μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν έχει να κάνει με αυτά που είπα, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Μου λέει: φαντάζεσαι στην επόμενη βουλή να είναι μέσα Κωνσταντοπούλου και, και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ξέρεις, θα κάτσουν και δίπλα-δίπλα. Το έχεις καταλάβει τι θα γίνει.
1: Ω, φίλε.

Έχω τουλάχιστον 20 μηνύματα που μου ζητάνε να ξαναπαίξω την Αναστασίου με τον Τσίπρα. Με την μπούκλα, με το βάψιμο στα μαλλιά. Εντάξει, το ακούσαμε μια φορά. Δεν μπορώ, παιδιά, να το παίξω. Υπάρχει άλλος λόγος. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος εκεί που ζει στην Ολλανδία και λέγεται Δημήτρης Σαββίδης. Έτσι, λέω το όνομά του γιατί βγαίνει στο TikTok με το όνομά του, κατακεραυνώνει την ελληνική κυβέρνηση για ό,τι κάνει. Είχε κάνει και ένα ωραίο θεματάκι με κάτι ελληνικά τυριά, υποτίθεται ότι ήταν πιο φθηνά στην Ολλανδία από ό,τι είναι στην Ελλάδα και τελικά δεν ήταν τυρί. Δεν ήταν φέτα, ήταν κάτι άλλο. Τέλος, εδώ πέρα, γιατί έφερε το όνομά του. Αυτός είναι ένας τύπος έτσι, ο οποίος μας έδειχνε, ρε παιδί μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πόσο καλύτερα το πάνω το εξωτερικό, ότι στην Ελλάδα είναι όλα χάλια, ότι τον έχει πληγώσει η Ελλάδα και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει και διάφορες μακακίες, αλλά δεν τις λέω τώρα γιατί βαριέμαι. Αλλά γιατί αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρομαι σε αυτόν γιατί δεν είναι ο πρώτος, μάλλον, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο, τη φωτογραφία με τον Άδων Γεωργιάδη, υποτίθεται να φιλιέται με μια γυναίκα, η οποία δεν ήταν η γυναίκα του, κυρία Ευγενία Μανουλίδου. Λοιπόν, βλέπω τώρα μια ανάρτηση του κυρίου Άδων Γεωργιάδη που λέει: επειδή μερικοί δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς από άλλη γλώσσα, καλώ τον κύριο Δημήτρη Σαββίδη ότι αν δεν κατέβει αυτή του η ανάρτηση αμέσως με την οποία υποκινεί και διακινεί ψευδές υλικό το οποίο υποτίθεται ότι αφορά εμένα, θα του καταθέσω άμεσα μήνυση και αγωγή. Και μάλιστα το επισημαίνει και του λέει ότι αν γνωρίζετε ποιος ήταν ο αρχικός λογαριασμός που διακινούσε αυτή τη χειδαιότητα, θα σας παρακαλούσα να μου το υποδείξετε να στραφώ εναντίον του. Εγώ την τοξικότητα θα την πολεμήσω.

Μου στέλνει μια φίλη τώρα και μου λέει: μοίρασε εγκεφαλικά ο Γιούνκερ, λέει, χθες στο Sky. Ο Τσίπρας υπερασπίστηκε, λέει, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Οι Ευρωπαίοι δεν τους συμπεριφέρθηκαν καλά. Δεν το κατάλαβα. Μοίρασε εγκεφαλικά ο Γιούνκερ με αυτά που είπε ή ο Τσίπρας έκανε καλή δουλειά? Μπερδεμένο λίγο το μήνυμα.

Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο ένα βίντεο τώρα από την Αθήνα και μου λέει: ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί το Μητσοτάκη για πασοκοποίηση του κόμματος βρέθηκε, λέει, σε σύναξη πασόκων στην Κηφισιά. Και μου έστειλε το βίντεο. Τέλειο.

Έχεις δίκιο, Νίκο, το ψάξα και εγώ πολύ. Είναι μια φωτογραφία, λέει, από ένα περιοδικό της Σερβίας το 2024, λέει, μάλιστα. Η φωτογραφία αυτή που δείχνει τον υποτίθεται τον Άδων Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα. Πώς το κάνανε, λέει, όμως, έτσι να βάλουν το μισό του πρόσωπο? Θα σου πω πολύ εύκολα. Στείλε μια φωτογραφία σου.

0: Συγγνώμη Γιάννη, ξέρω ότι έχεις πρόβλημα με αυτό το θέμα, αλλά ξέρεις, ο Γιάννης είναι ο μόνος, το μόνο πράγμα που δεν θα αγόραζε ποτέ στη ζωή του, τι είναι? Βαφή μαλλιών. Δεν θα αγόραζε ποτέ βαφή μαλλιών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο για σένα να ακούς αυτό.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Πέρα από αυτό. Να κάνει και μια απόσπαση. Δεκαπάς, πώς θα λένε αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο τα πληρώνω, ήξερα παλιά.

Λοιπόν, μοιράζει πόνο αυτό το τραγούδι, γιατί μου λέει τον ένας φίλος: Νίκο, αυτό το τραγούδι πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Από το να ψηφίσουμε, δεν θα σας πω τι μου γράψω.

Ξέρεις τι έχω πεθυμίσει. Έχω πεθυμίσει να μου βάλεις λίγο Bon Jovi. Ναι, θέλω κάτι από Bon Jovi, έτσι να γουστάρω, γιατί δύσκολη ημέρα σημερινή. Μετά τις 5.30 θα έχουμε δύο τηλεφωνικές για τα θέματα αυτά που έχουν αγγίξει. Δεν θες, ε? Δεν θα προλάβουμε, ναι, ρε. Λοιπόν, εντάξει, θα το κάνουμε αύριο. Εντάξει. Ήθελα να μιλήσουμε με τους δικηγόρους σήμερα για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Τώρα τελείωσε η δίκη, τώρα διακόψανε για αύριο. Υπήρχε ένα αίτημα, θα σας πω μόνο αυτό. Κάποιοι γιατροί που είναι να καταθέσουν στη δίκη ως μάρτυρες από το Παγνί ζήτησαν να γίνει σήμερα η εξέτασή τους, γιατί αύριο λέει θα έχουν εφημερία και δεν θα μπορούν να είναι στο δικαστήριο. Όσο ήμουν εκεί, δεν το είχε δεχτεί η πρόεδρος. Τώρα, μάλλον για να καθυστερήσουν τόσο πολύ και να βγουν τώρα από την αίθουσα, μπορεί και να το δέχτηκε. Λοιπόν, βάλε ένα Bon Jovi και γυρίζουμε.

Λοιπόν, πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε σήμερα. Δεν ξέρω, σήμερα έχετε έμπνευση πολύ. Και είναι και πολύ έτσι επικριτικά λίγο, έτσι είναι λίγο κάπως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά πραγματικά τη γλιτώσαμε πολύ. Τη γλιτώσαμε πολύ. Πολύ, πολύ. Ήταν επικίνδυνο όλο αυτό που έγινε. Λοιπόν. Τι είναι, λέει. Αυτό, πώς το λένε να το πω. Μου το είπε ο φίλος εδώ πέρα. Ο ορισμός, λέει, του Ρεζιλέσκου. Ποιος είναι? Είναι, λέει, αυτός που αναπαράγει fake news. Του λένε κατέβασε το και θα φας μήνυση. Το κατεβάζει και κλαίγεται για ελευθερία λόγου και ότι εννοούσε άλλο πολιτικό και δεν νιώθει ασφαλής. Ποιος είναι? Μάλλον ο Σαββίδης ήταν. Όχι του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης αυτός που έγραφε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί, χες με τέν, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, αυτά. Βάλε μου ένα τραγουδάκι να ακούσω μέχρι να πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέφουμε βλέπουμε, αν θα το συνεχίσουμε το έργο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνυσαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. Δύο αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Άντε να πούμε και την άλλη την είδηση τώρα, μόλις επιβεβαιώσαμε. Λοιπόν, η Gilbert Guilfoyle, η πρέσβης των ΗΠΑ εδώ στη χώρα μας, θα πάει κατευθείαν στη ναυτική Σούδα, στη ναυτική βάση της Σούδας. Θα προσγειωθεί το αεροπλάνο που τη φέρνει κατευθείαν μέσα στη Σούδα. Δεν θα τη δει κανένα στα Χανιά. Χάσαν την ευκαιρία και τα σουβλατζίδικα να πουλήσουν πόσο είχαν πει, 18 ευρώ το σουβλάκι. Στην Gilbert Guilfoyle. 18 ευρώ δεν είχαν πει το σουβλάκι και διώξαν τους ναύτες και καλά. Το ψέμα που είχαν βγάλει εκεί κάτι σάιδρε, παιδί μου. Αυτή η παπατζά. Λοιπόν, η Guilfoyle έρχεται στην Κρήτη, έρχεται στα Χανιά. Θα προσγειωθεί απευθείας μέσα στο, στην ναυτική βάση της Σούδας. Θα κάνει και τις επαφές της και θα φύγει.

Λοιπόν, βλέπω τώρα στην ΕΡΤ κάτι και έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, βλέπω στην ΕΡΤ τώρα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ που κάνουν εκεί οι συνάδελφοι για την ληστεία στην Ιθόρεα. Η δράστη ήταν παρακολούθηση από την αστυνομία, αυτό που σας είπα και εγώ πριν. Είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης εκεί. Έτσι, επειδή έχουμε χαμηλά τη μουσική λόγω του ότι είμαστε στον αέρα, από τις κινήσεις του φαίνεται σαν να τους έπιασε αυτός. Κάτσε να κλείσουμε λίγο να πάρω ένα τηλέφωνο να μάθω πώς έπιασε αυτός εκεί στην Ιθόρεα. Έμαθα, δεν τους έπιασε.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα γιατί το πες έτσι απότομα αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να πω το πώς το πεις, γιατί άμα το πεις κανονικά μπορεί να βάλεις τα γέλια και να εκτεθείς. Αυτό το είπα γρήγορα, να φύγει, να φύγει από πάνω μου, να τελειώνουμε. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν ήταν όλα έτσι όπως έπρεπε να είναι. Αύριο θα έχουμε πάρα πολλές τηλεφωνικές σχετικά με το θέμα του μικρού Άγγελου, αλλά και για την Παντάνασα. Αύριο μάλιστα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λοιπόν, μπείτε στο www.politica.gr να δείτε τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας από την Ελλάδα και από την Κρήτη και από τον κόσμο και από παντού. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Λοιπόν, Γιάννη, να σου βάλουμε μια βέλα Αναστασίου πριν φύγουμε με τα μαλλιά τα βαμμένα ή όχι? Ποια ήταν η αγαπημένη ταινία του Αλέξη Τσίπρα? Βαμμένα κόκκινα μαλλιά.

Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Μείνετε εδώ. Όλο και γιατί καλό θα ακούσετε. Πολυκατελεία.gr θα δείτε όλες τις ειδήσεις και κλείνουμε με μία είδηση ότι υπήρχαν συλλήψεις διακινητών σήμερα στα νότια της Κρήτης. Ο ένας από τους διακινητές που κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων είναι ανήλικος. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα με τους ανήλικους, είδατε. Άντε καλό υπόλοιπο, τα λέμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για το επόμενο δίωρο. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, ευδιάθετους, να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξελιχθεί το ίδιο ευχάριστα, το ίδιο καλά, χωρίς εμπόδια, χωρίς αναποδιές. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, Τρίτη λοιπόν, και πώς έχει ο μήνας, 12 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 15 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή.

Διεθνή ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η μέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στη διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν το πλάνο φροντίδας των ασθενών. Μέσω των διοικητικών τους ρόλων και της νοσηλευτικής έρευνας προάγουν την καινοτομία στα συστήματα υγείας Test Append. Καθημερινά οι νοσηλευτές βιώνουν και σώζουν τις ζωές των ασθενών τους και η επίδραση της φροντίδας τους είναι μεγαλύτερη όταν ενισχύεται ο ρόλος τους. Στην σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα, δυστυχώς, επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου, που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

Τέλος, σήμερα γιορτάζουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία. Με σειρά εκδηλώσεων και δωρεάν εξετάσεις από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, η Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υγιεινή των ούλων, που αποτελεί το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας, και να τονίσει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νόσων λόγω της συσχέτισής τους με τη στοματική αλλά και τη γενική υγεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι 8 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα στα ούλα τους. Και θα κλείσω λέγοντάς σας δύο λόγια για την Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, την οποία επίσης γιορτάζουμε σήμερα. Να σας πω πως γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2022, και κύριοι στόχοι της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών στα οικοσυστήματα, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και τη διατροφή. Μερικά στοιχεία και αριθμοί. Να σας πω πως το 80% της τροφής μας προέρχεται από φυτά. Το 98% του οξυγόνου που αναπνέουμε παράγεται από φυτά. Η ετήσια αξία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχεδόν τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Απαιτείται αύξηση 60% στη γεωργική παραγωγή για να τραφεί ο κόσμος μέχρι το 2050. Το 40% των καλλιεργειών χάνονται ετησίως αξίας 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω παρασίτων και ασθενειών. 80% μείωση της αφθονίας των εντόμων που είναι ευεργετικά για την υγεία των φυτών έχουμε, και επίσης 1 εκατομμύριο ακρίτες μπορούν να τρώνε 1 τόνο φυτών την ημέρα. Τα μεγάλα σμήνη μπορούν να καταναλώνουν πάνω από 10.000 τόνους ημερησίως, αρκετούς για να θρέψουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για ένα έτος.

και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται

Πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854 και σαν σήμερα οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμέντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής καθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 και σαν σήμερα ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1993 και σαν σήμερα διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά όπως είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του. 1820 και όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί και η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας αλλά και πολιτικός. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1992 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός.

πάμε να δούμε τον καιρό. Υψηλές λέει θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, υπηρετικά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία στους 27 με 28 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εμποφόρη. Θερμοκρασία από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη νότι, νοτιοδυτική 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε στο politika.gr. Πάμε να πούμε στο site μας να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στο επόμενο μέρος εκπομπής που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο πιο αναλυτικά. Politika λοιπόν.gr. Μπαίνετε και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα, οτιδήποτε θα σας ενδιέφερε, οτιδήποτε σας κάνει το κλικ, έτσι, ρίχνοντας μια ματιά στους τίτλους. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,8. Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, ξυλοκοπήθηκε από τον ασύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Ανήλικοι κυκλοφορούσαν με κάναβη πάνω σε πατίνια, συνελήφθησαν 3 άτομα. Κάλεσμα στην απεργία της ΑΔΔΗ στις 13 Πέμπτου για αυξήσεις προσλήψης και κατά της ιδιωτικοποίησης. Μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, νέα άφιξη 33 μεταναστών. Συνεχίζεται η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του μικρού Άγγελου. Σπίτι μου 2. Τι ισχύει με όσους είχαν βρει ακίνητο, ποιοι κόβονται. Δημοσκόπηση Άλκο. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Επιστροφή ενοικίου. Αυξάνονται οι δικαιούχοι. Πρώτο μέλημα να γίνει καλά η 28χρονη. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας στο Politika 89,8.

τράπεζες. Έρχονται αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση. Από μία κλωστή κρέμεται, συγγνώμη, η εκεχηρία. Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο ίντερνετ. Η Ιλαρά επιστρέφει στην Ευρώπη. 3.607 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 12 μήνες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Περισσότερα από εμάς αλλά και πιο αναλυτικά θα τα δούμε τα πράγματα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνυσαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. 2 αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Έπιασαν και ζέστες. Αρχίσουμε να ανοίγουμε τα air condition, νομίζω, Δημήτρη. Ναι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτό εδώ το μέρος. Θα μπούμε, όπως σας είπα, στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, μιας που ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Πρωτότυπο θα μου πείτε, ναι. Δυστυχώς όλο ένα και πιο συχνά ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Οι διακοπές εξελίχθηκαν σε εφιάλτη λοιπόν για μια 33χρονη Φινλανδή. Όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, κατά την παραμονή τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμπαρίου Χανίων, δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την καταγγελία της το βράδυ της Κυριακής, ο Φινλανδός την χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά του. Ο 37χρονος συνελήφθη από την αστυνομία. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Χανίων, 3 άτομα, 20χρονος και 2 ανήλικοι, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 γυναίκες, μία Λοδαπή και μία Ελληνίδα, ηλικία 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Ειδικότερα στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, απογευματινές ώρες εχθές πραγματοποιήθηκε έλεγχο σε δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτης κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι 2 ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, τρίφτης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Μεγάλη πίεση όμως υπάρχει από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Είχαμε μία νέα άφιξη 33 μεταναστών. Πιεστική λοιπόν η κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στο νησί μας. Νέα διάσταση 33 ατόμων καταγράφηκε πριν από τα μεσάνυχτα, ανάμεσά τους και γυναίκες στα νότια του νησιού, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Οι μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη ξεπερνούν τους 600, ενώ παρά την προαναγγελία δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στην Κρήτη μέχρι τον Ιούλιο, δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

κάλεσμα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο για συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης, αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η απεργία. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως αναφέρεται, στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της πτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Εξηγεί στην ανακοίνωση πρόσκλησή της η ΑΔΔ Ηρακλείου. Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα, όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται, ιδιαίτερα στα παιδεία της υγείας και της παιδείας, ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, ο οποίος ανοίγει το δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύσει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου, ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις, αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος. Διεκδικούμε υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Στις 13 Μάη απεργούμε, διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει.

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την ανατριχιαστική υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με κατηγορούμενους την μητέρα, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και διακόπη για σήμερα, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες. Στο Ηράκλειο αναμένονται και πάλι για τη δίκη η πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών Άγγελος Πρωτοστάτης, που ιδρύθηκε στη μνήμη του παιδιού. Το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο, ενώ ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού. Παράλληλα και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Ιανουαρίου 2025 το παιδί διακομίστηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η ιατροδικαστική έκθεση περιέγραψε με λεπτομέρεια εκχυμώσεις και μόλοπες διαφορετικών ηλικιών σε πρόσωπο, χέρια και πόδια, εκδορές σε αυτή και μύτη, παλαιότερο τραύμα στην κάτω γνάθο, καθώς και έγκαυμα από τσιγάρο στον δείκτη του αριστερού χεριού. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πολλαπλά καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα στάδια επούλωσης στην περιγεννητική περιοχή. Στα εσωτερικά όργανα καταγράφηκαν θλάση ύπατος και λεκάνης, ενώ το παιδί έφερε βαρύτατη, πιθανόν μία αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα άμεσου χτυπήματος σε συνδυασμό με βίαιο ταρακούνημα. Ο Άγγελος νοσηλεύτηκε για ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 διαπιστώθηκε πως ήταν εγκεφαλικά νεκρός, ενώ ακολούθησε δωρεά των οργάνων του παιδιού, όπου χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου ζευγάρι προσποιήθηκε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα αξίας άνω των 2.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό δύο ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο προσποιούμενοι τους πελάτες. Όπως ανέφερε η εργαζόμενη του καταστήματος, οι δύο αλλοδαποί μιλούσαν σπαστά αγγλικά και γερμανικά, ενώ ακολουθούσαν οργανωμένη τακτική αντιπερισπασμού. Η γυναίκα φέρεται να απασχολούσε την υπάλληλο με ερωτήσεις για τα προϊόντα, την ώρα που ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η κλοπή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την αποχώρησή τους, με την εργαζόμενη να ενημερώνει αμέσως τους ιδιοκτήτες αλλά και την αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και του καταστήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Ήταν και αυτή η άσχημη είδηση που αφορά στον 22χρονο παίκτη του Survivor. Μερικός ακροτηριασμός λοιπόν για τον παίκτη, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται δυστυχώς ο 22χρονος άνδρας. Σε σοβαρή λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Αντένα, ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του, προσθέτοντας ότι είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει με κάθε Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, σε επίσημη τοποθέτησή του, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά την διάρκεια του reality επιβίωσης και εξέφρασε τη βαθιά του συγγνώμη λύπη και την στήριξή του προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Όπως επισημαίνεται, παρότι η παραγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και δηλώνει πως θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική φροντίδα και στην πιθανή αποκατάστασή του εφόσον χρειαστεί. Μέχρι να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος, αποφασίστηκε επίσης η προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η ανεξάρτητη εταιρεία ανακοίνωσε πως σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομήνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού. Όλα να πάνε το παλικάρι, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε κάθε καλό. Να έχει γρήγορη ανάρρωση και με το καλό να επιστρέψει πίσω στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και σε λίγο τα λέμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Πάμε τώρα να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινάμε μιλώντας για την επιστροφή του ενοικίου. Μιας που αυξάνονται, λέει, οι δικαιούχοι. Τον αριθμό των δικαιούχων επηρεάζει άμεσα η αλλαγή στα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος στέγασης. Το μέτρο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των ενοικιαστών. Οι τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις δίνουν πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες, καθώς επεκτείνονται οι εισοδηματικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Έτσι, νοικοκυριά που έως τώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια αποκτούν πλέον δυνατότητα συμμετοχής στην επιστροφή ενοικίου. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Μεγαλύτερο κέρδος αναμένεται να έχουν όσοι βρίσκονταν λίγο πάνω από τα προηγούμενα όρια και μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μέτρου. Με την αδιεύρυνση των κριτηρίων μπορούν πλέον να ενταχθούν και να λάβουν ελάφρυνση στο κόστος ενοικίου. Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται σημαντική, καθώς επιδιώκεται να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο σε επαγγελματίες που εργάζονται σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις αποδοχές τους. Το ύψος της επιστροφής παραμένει στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ίσχυε και στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου. Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παράλληλα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ώστε να αντανακλάται το πραγματικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος. Η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα που εργάζεται ο δικαιούχος. Για την έγκριση τώρα της ενίσχυσης, η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει, λοιπόν, όπως είπα, να

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχονται, λέει, αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση στις τράπεζες. Μεγάλες αλλαγές φέρνουν στις τράπεζες το δημογραφικό πρόβλημα και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, με το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών να αλλάζει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ούτως ή άλλως έχει αλλάξει ριζικά, έτσι. Ως επιτοπλίστων, τώρα πια εξυπηρετούμαστε από μηχανήματα. Είναι ελάχιστες οι συναλλαγές που κάνουμε στην τράπεζα με φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με υπαλλήλους, έτσι. Τώρα όλα πια τείνουν να αυτοματοποιηθούν και να λειτουργούν μέσω πλατφορμών, έτσι. Διαδικτυακά δηλαδή μπορούμε τώρα πια να έχουμε συναλλαγές. Οι τραπεζικές διοικήσεις βλέπουν ήδη ότι οι νέες γενιές χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά το κινητό του τηλέφωνο, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ψηφιακές για τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η αλήθεια είναι πως οι νέοι, ναι, όντως το κάνουν αυτό. Οι μεγαλύτεροι είναι εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται και εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Τώρα να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο 80 και 85 χρονών, δύσκολο, έτσι. Αλλά ακόμα και αυτές οι ηλικίες προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι οι τράπεζες να σχεδιάζουν ένα νέο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, όπου το κατάστημα θα παραμένει αλλά με διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα λοιπόν με τραπεζικά στελέχη, μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια αναμένεται νέα μείωση των τραπεζικών καταστημάτων κατά περίπου 10%, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες περνούν στο mobile banking και στο διαδίκτυο. Αυτό που σας έλεγα, ότι διαδικτυακά δηλαδή θα κάνουμε, τις κάνουμε ήδη δηλαδή τις περισσότερες συναλλαγές μας, αλλά θα τις κάνουμε και στο μέλλον σε μεγαλύτερο εύρος. Ωστόσο, οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν ότι τα φυσικά καταστήματα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Αντίθετα, θα μετατραπούν σταδιακά σε κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου οι πελάτες θα απευθύνονται για πιο σύνθετες οικονομικές αποφάσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες, συνταξιοδοτικά προγράμματα και διαχείριση περιουσίας. Το μοντέλο της κλασικής τράπεζας με ουρές ταμεία φαίνεται να ανήκει σταδιακά στο παρελθόν. Οι περισσότερες καθημερινές συναλλαγές, πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων, έκδοση καρτών ή ακόμη και αιτήσεις για απλά προϊόντα θα γίνονται ψηφιακά. Έτσι, τα καταστήματα θα λειτουργούν περισσότερο ως χώροι προσωπικής εξυπηρέτησης και οικονομικής καθοδήγησης. Παράλληλα, ενισχύεται και το λεγόμενο video banking, δηλαδή η δυνατότητα επικοινωνίας με τραπεζικό σύμβουλο μέσω βίντεο κλήσης, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. Οι τράπεζες επενδύουν ήδη σημαντικά ποσά στην τεχνολογία προκειμένου να βαθμίσουν τις ψηφιακές υποδομές τους και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. Το μεγάλο αγκάθι βεβαίως για το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον το δημογραφικό. Οι τράπεζες βλέπουν ότι οι καταθέτες μεγαλώνουν ηλικιακά, ενώ οι νεότεροι πελάτες είναι λιγότεροι και καθυστερούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, σπίτι ή οικογένεια. Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι νέοι ξεκινούν αργότερα τον οικονομικό του κύκλο, τον οικονομικό τους κύκλο ζωής, και αυτό επηρεάζει άμεσα και τη ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα όπως στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια. Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών για λύσεις που σχετίζονται με συντάξεις, αποταμίευση, υγεία και διαχείριση περιουσίας. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η τράπεζα του μέλλοντος θα είναι εκείνη που θα μπορεί να συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε στάδιο της ζωής του, προσφέροντας πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Παράλληλα όμως, με την τεχνολογική μετάβαση, οι τράπεζες καλούνται να κερδίσουν ξανά και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ειδικά των νεότερων ηλικιών. Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό έλλειμμα αποταμιευτικής κουλτούρας, ενώ πολλοί πολίτες δεν προετοιμάζονται έγκαιρα για τις οικονομικές ανάγκες του μέλλοντος. Για τον λόγο αυτό, το νέο μοντέλο τραπεζικής θα βασίζεται όλο και περισσότερο στην οικονομική καθοδήγηση και στην εξατομικευμένη συμβουλευτική, με στόχο οι τράπεζες να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των πελατών τους.

τελευταία λύση, λέει, γέφυρα για τα εγκεκριμένα δάνεια του σπίτι μου 2. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως παίρνει παράταση το σπίτι μου 2 μέχρι τον Αύγουστο. Μια τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων έως την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Θα έχουν περίπου 3 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται περίπου στα 380 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπολογίζεται ότι δεν έχει ακόμη δεσμευτεί. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση έως τις 31 Αυγούστου, με τα δάνεια να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα Ιουνίου για όσους είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και μπορούσαν μέχρι τότε να υπογράψουν την δανειακή σύμβαση. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό που μπορεί να καλύψει επιπλέον αιτήσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να κινηθούν γρήγορα σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις και ουσιαστικά αίρει τον χρονικό περιορισμό που είχε δημιουργηθεί λόγω των δεσμευτικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ίδιο το δελτίο επισημαίνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν απολύτως ανελαστικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέθεσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου Ελλάδα 2.0 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε αγοραστές, τράπεζες και συμβολαιογράφους για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της έγκρισης, αλλά καθυστερούν σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αγορά ακινήτων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη ανησυχία ότι σημαντικός αριθμός ώριμων φακέλων θα έμενε εκτός χρηματοδότησης λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της Δευτέρας Ιουνίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισευρώ, με την απορρόφηση του προγράμματος να φτάνει ήδη στο 88,7%. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της διαδικασίας.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, μιας που δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε αυτό σήμερα τουλάχιστον, να το κάνουμε λοιπόν τώρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην Κομψότη.

0: και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, πολυτελή γυαλιά ηλίου θα βρείτε εκεί, αραβικά αρώματα θα βρείτε εκεί, κορεάτικα καλλιντικά θα βρείτε εκεί, στην 1821, στον αριθμό 29. Επισκεφτείτε το και δεν θα χάσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας θυμίσω όμως για τα reels του Πολίτικα, τα οποία πάνε μπάλα, πάνε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή σας, για την αγάπη σας και για την στήριξή σας, γιατί χωρίς εσάς αυτό μας το εγχείρημα δεν θα είχε καμία απολύτως επιτυχία. Πολίτικα λοιπόν .gr, έτσι μας αναζητάτε στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ανακαλύψετε. Να σας πω πως αποτυπώνουμε καθημερινά την τάση της επικαιρότητας. Μια πολύ δυναμική ομάδα 8 δημοσιογράφων με την βοήθεια του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, του σκηνοθέτη μας, δημιουργούμε αυτά τα reels, σύντομα βιντεάκι είναι τα reels περίπου 40 δευτερολέπτων διάρκειας που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε μπορείτε να έχετε την είδηση εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Πολίτικα λοιπόν .gr. Να ευχαριστήσω το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα για την επιμέλεια των μαλλιών μου. Το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, εάν το επιθυμείτε, είναι το 2811-115-395. 2811-115-395. Το ωράριο λειτουργίας είναι από την Τρίτη έως και την Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και το Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης, περμανάντ, extensions και πολλά πολλά άλλα. Η μαγεία λοιπόν επικεφαλής στο κομμωτήριο Άμπρα Κατάμπρα. Η ομάδα του Άμπρα Κατάμπρα κάνει τα μαγικά της και στην κυριολεξία σας μεταμορφώνει. Ευχαριστώ και τον χώρο μορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 2813-017-987. 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω και το κατάστημα Νικάλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου. Βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Βάζουμε μια άνω τελεία κάπου εδώ όμως. Περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η μητέρα πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή, υποστήριξε ο δικηγόρος της. Ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο μπροστά στα 4 παιδιά της μία Φινλανδή στο Κολυμπάρι Χανίων. Το πάρτι των επιτηδίων τελείωσε, διεμήνυσαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν φέτος σε 600.000 αγρότες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό. Ανήλικοι διακινούσαν κάναβη πάνω σε πατίνια. 2 αγόρια και ένας 20χρονος συνελήφθησαν στα Χανιά. Μέχρι τις 15 Μαΐου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Στο διεθνή χώρο αναμένουμε περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Εκτός έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κάταγμα στο κρανίο και στον αυγενικό σπόνδυλο νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Νέα προθεσμία.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Στην παρέα μας έχει προστεθεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω.
1: Αγάπη, καλώς σε βρήκα και σήμερα και θέλω να σου αποδώσω συγχαρητήρια για τον μπαμπά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τον είχα φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή. Το τι μας είπε για την επιχείρηση Νίκη, αυτή την επιχείρηση αυτοκτονίας όπως μας την αποκάλεσε στην Κύπρο.
0: Έτσι τη χαρακτήρισε ο διεθνής τύπος.
1: Νίκο. Ναι. Πραγματικά.
0: Ήταν όντως.
1: Μα ήταν πρόβατα επισφαγή, του το είπα και εγώ στον αέρα.
0: Τους πήγαν στα τυφλά. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν που πήγαιναν.
1: Να κατατοπίσουμε λίγο τους ακροατές μας ότι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για όσους δεν άκουσαν την πρωινή μου εκπομπή, φιλοξένησα στην εκπομπή μου τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, που είναι ο πατέρας της αγάπης, και μου διηγήθηκε την ιστορία της επιχείρησης Νίκη στην Κύπρο το 1974. Η συζήτηση έγινε με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, που ήταν συμπολεμιστές
0: στον Αμύγδαλο την Κυριακή.
1: Στον Αμύγδαλο την περασμένη Κυριακή, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να
0: σου πω. Καταδρομέας λοιπόν ο πατέρας μου, υπάρχει... κομμάτι 74 και θυμάται όλα αυτά.
1: Μα πραγματικά.
0: Νίκο που έζησε, στα περιέγραψε από ό,τι άκουσα με έναν ιδιαίτερα συγγλαφυρό τρόπο. Τα θυμάται πάντα με συγκίνηση, τεράστια συγκίνηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι ήταν 20 χρονών παλικάρι τότε. Τα είχε κλείσει το Μάρτιο και η επιχείρηση έγινε Ιούλιο. 20 χρονών και κάτι λίγο ήταν. Πραγματικά, όπως είπα, τα θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση τα γεγονότα. Έζησε και τον σπουδαίο τον Μανώλη τον Μπικάκη.
1: Ναι, ήταν συμπολεμιστή. Ίδια σειρά.
0: Ήτανε μαζί.
1: Ήτανε παρουσιαστήκαν δηλαδή.
0: Στο ίδιο στοιχείο ήταν κιόλας.
1: Ναι.
0: Και παρουσιάστηκαν και μαζί.
1: Ήταν πάρα πολύ γλαφυρός ο μπαμπάς σου, πρέπει να το πούμε.

0: αυτό σαν να ήμουν μέσα στη μάχη. Ναι. Έτσι όπως τα περιέγραφε, πραγματικά. Και του είπα στο τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο επειδή μίλησε στην εκπομπή μου, αλλά ένα ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα, οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήρωες σαν τον μπαμπά σου, σαν τον Μανώλη τον Πικάκη και άλλοι πολλοί που τώρα δεν μπορώ να τους θυμηθώ.
1: Ναι, ήταν γύρω στα 350-400 άτομα περίπου.
0: Αλλά και προγενέστεροι της εισβολής της Κύπρου, όσοι πολέμησαν για αυτή τη χώρα, σε αυτούς οφείλουμε το ό,τι είμαστε σήμερα.
1: Έτσι
0: ό,τι και αν είμαστε, είτε το κρίνουμε, είτε το κατακρίνουμε, είτε το σχολιάζουμε, κτλ. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε σίγουρα ελεύθερη χώρα. Έτσι. Και το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για αυτή τη χώρα. Υπό αντίξωες συνθήκες. Το δε ηρωικό είναι ότι 10 άνθρωποι μου είπε από ένα ύψωμα αναχέτησαν 2 λόγους Τούρκων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και μάλιστα του είχαν λείψει αθούριο, όπω λέμε.
1: Είδε εκφράσει που χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, πραγματικά. Εκφράσει που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όταν συνομιλούμε. Δηλαδή φοβερά εντυπωσιακό. Όπως επίσης το ακόμα πιο ηρωικό είναι ότι κράτησαν το αεροδρόμιο της
1: Λευκωσίας.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εδώ με 10 μεταγωγικά αεροπλάνα από τα Χανιά, 10-15 αεροπλάνα μου είπε ο μπαμπάς σου, που ήταν γύρω στους 350-400 ανθρώπους και δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Όταν έφταναν κοντά στην Κύπρο το έμαθαν δια φημών. Δεν τους είχε κάποιος επίσημα να τους πει.
1: Έτσι.
0: Και μνημόνευσε και ένα ταγματάρχη ο οποίος πραγματικά τους έσωσε, διότι συνελήφθη ένας άνθρωπος που οποίος φωτογράφιζε, του πήρανε βέβαια την κάμερα λέει και το φιλμ, αλλά κατάλαβε ο ταγματάρχης ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το μέρος στο οποίο μένουνε.
1: Λειτουργήσε και προληπτικά και τους πήρε
0: και τους ανέβασε στο ύψωμα.
1: Και τους έσωσε.
0: Ναι, και το κατάλημα αυτό, η φρουρά του Μακάριου, από ό,τι μου είπε, είχε γίνει στάχτη. Την επόμενη μέρα είχε γίνει στάχτη.
1: Δεν θα ζούσε κανείς.
0: Δεν θα ζούσε κανείς.
1: Δεν είχαν φύγει από εκεί.
0: Και αυτοί οι 10 άνθρωποι που ανέβηκαν στο ύψωμα, μετά στην πεδιάδα αποδεκάτησαν 2 λόχους Τούρκων με άρματα μάχης. Οι οποίοι προέλαβαν στην πεδιάδα.
1: Ναι, πραγματικά απίστευτες αυτές οι περιγραφές. Τις έζησε και σου λέω ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να συγκινείται πάρα μα πάρα πολύ, λογικό είναι. Θα σου περιγράψω ένα περιστατικό το οποίο δεν το συζητήσατε με τον πατέρα μου το πρωί. Εδώ όπως καταλαβαίνεις οι παππούδες μου, ο παππούς μου ο Νίκος και η συνονόματη γιαγιά μου η Αγάπη και η ευρύτερη οικογένεια, τα αδέλφια του πατέρα μου, είχε έναν αδερφό και μία αδερφή, ήταν σαν να μένα κάρβουνα. Τότε δεν υπήρχε η επικοινωνία όπως υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν αγνοούμενος, Νίκο.
0: Αγνοούμενος.
1: Αγνοούμενος, βεβαίως. Είχε να επικοινωνήσει μαζί τους τουλάχιστον ένα δίμηνο. Είχαν χάσει κάθε ίχνος του. Στο σπίτι λοιπόν του παππού μου και της γιαγιάς μου μπαινόβγαινε πολλής κόσμος. Είχε γίνει κέντρο διερχομένων. Υπήρχε μία αναμπουμπούλα, υπήρχε μία αναστάτωση. Κάποιος λοιπόν που μπήκε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, κάποιος γείτονας, έφερε την εξής πληροφορία. Ότι ο Μίμης, Δημήτρης ο μπαμπάς μου, Μίμη τον φώναζαν στην οικογένειά του, ο Μίμης σφάχτηκε από Τούρκους. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι αναστάτωση προκάλεσε όλη αυτή η πληροφορία. Βαρύ πένθος στην οικογένεια, μαυροφορέθηκαν όλοι και η μαμά μου, η οποία τότε ήταν αραβωνιασμένη με τον μπαμπά μου. Στο λέω και εγώ τώρα και συγκινούμε.
0: Ναι, πραγματικά είναι συγκινητικό.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι για τουλάχιστον ένα δίμηνο είχαν καμία, σου λέω, απολύτως επικοινωνία. Ήρθε και αυτό το κακό μαντάτο, αυτό το κακό νέο, το οποίο βεβαίως δεν ίσχυε, έτσι. Και τους ισοπαίδωσε ψυχολογικά. Νόμιζαν ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν πια εν ζωή, ότι δεν ζούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν που ο πατέρας μου κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, κάλεσε στο σταθερό.
0: Συγκλονιστική
1: στιγμή, στο λέω και να τριχιάζω. Κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο βεβαίως της οικογένειας, το σήκωσε ο παππούς μου και του λέει ο πατέρας μου: «Μπαμπά, ο Μίμης είμαι». Ο παππούς μου απαντάει: «Ποιος Μίμης? Ο Μίμης δεν ζει». Και του λέει: «Μπαμπά, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά που λες? Ο Μίμης είμαι». Και ρωτάω ο παππούς μου: «Πες μου την πινακίδα του αυτοκινήτου μας». Λέει, ξέρω, ο πατέρας μου ήταν 4826. Ναι. «Πες μου ποιο είναι το όνομα της αδερφής σου». Λέει ο μπαμπάς μου: «Μαρίνα». Και από τότε, αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Ο παππούς μου έκλαιγε και φώναζε και ούρλιαζε στο τηλέφωνο: «Αγάπη, αγάπη, αγάπη, ο Μίμης είναι στο τηλέφωνο». Μαζεύτηκαν όλοι γύρω και βεβαίως προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί τους ζει. Αντιλαμβάνεσαι τι σκηνές εκτυλίχθηκαν, έτσι.
0: Συγκλονιστικές.
1: Ιδιαίτερα φωτισμένες στιγμές.
0: Τα μαύρα έγιναν άσπρα.
1: Και τα μαύρα έγιναν άσπρα.
0: Γι' αυτό συντελέστηκε ένα θαύμα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Για τον παππού και τη
1: γιαγιά. Από εκεί που νόμιζαν ότι ο γιος έχει πεθάνει, τελικά ο γιος τους

0: γυρνούσε, ήταν μια χαρά, έτσι. Ναι. Και στη συνέχεια, μετά από αρκετούς μήνες, επέστρεψε και βεβαίως.
1: Ζούσε στο χωριό, είπες.
0: Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Και συνδέθηκαν ξανά ως οικογένεια μετά από αρκετούς μήνες, όπου επέστρεψε πια ο πατέρας μου από την Κύπρο. Συγκλονιστικές πραγματικά στιγμές.
1: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τον φιλοξένησε τον παπά μου.
1: Αλίμονο. Τέτοιοι άνθρωποι, εγώ τους ψάχνω να τους βρω για να μας δείχνουν, να μας λένε ιστορίες. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Αν χάσουμε την ιστορία μας, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, είμαστε κι εμείς χαμένοι και ξεχασμένοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Έτσι είναι, Νίκο. Συμφωνώ μαζί σου. Εκτός λοιπόν από τον παπά μου, είχες σήμερα φιλοξενούμενη και την κυρία Εύη Αποστολάκη, την αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, και μιλήσατε ουσιαστικά για το πόσο έτοιμη είναι η Αγία Πελαγία, που γνωρίζουμε πόσο τουριστικός προορισμός είναι. Έτσι, πόσο έτοιμη είναι να υποδεχτεί τους τουρίστες. Είναι έτοιμη τελικά ή όχι?
1: Όσον αφορά τις υποδομές, είναι έτοιμη. Όσον αφορά όμως την παραλία της, δεν είναι έτοιμη.
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα που έχει εγκριθεί. Το αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, που έχει εγκριθεί από την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου για να παραχωρηθεί η παραλία προς εκμετάλλευση, δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση έχει αιτηθεί και είναι προς έγκριση, και αυτό δεν γίνεται διότι είναι ελλειμματική από προσωπικό η κλιματική υπηρεσία εδώ στο Ηράκλειο και δεν δίνει σύντομα τις εγκρίσεις. Mm-hmm. Αυτό έχει το αποτέλεσμα να στην παραλία αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν οι λεγόμενες εξαπλώστρες.
0: Να μην είναι διοργανωμένη η παραλία όπως την ξέραμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό βέβαια απομακρύνει τους τουρίστες, είτε είναι Έλληνες αυτοί είτε ξένοι, αλλά πιο πολύ τους ξένους, τους απομακρύνει. Επαναλαμβάνω που ξενοδοχειακές υποδομές, από ό,τι μας είπε η κυρία Αποστολάκη, είναι εντάξει. Η παραλία mm-hmm. είναι το θέμα.
0: Νίκο, να σε διακόψω, συγγνώμη. Θυμάμαι πάντως πέρυσι που επισκέφθηκα την περιοχή της Αγίας Πελαγίας ότι έχει αλλοιωθεί αισθητά η παραλία. Δεν ξέρω αν έχει
1: ναι,
0: κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι φυσικό. Ναι.
0: Λόγω των φαινομένων που ζήσαμε, έτσι, πριν από πόσα χρόνια
1: έγινε.
0: Είναι μια διετία σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Έχει
1: ναι.
0: μικράνει δηλαδή πάρα πολύ η ξηρά. Ναι. Σαν να έχει βγει η θάλασσα προς τα έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν η αίσθησή μου πέρυσι που πήγα στην Αγία Πελαγία.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει βέβαια πέρα από αυτό από τα φυσικά φαινόμενα.
0: Το φυσικό
1: αυτά,
0: φαινόμενο. Ναι,
1: ναι. Υπάρχουν και το φυσικό φαινόμενο του ανόδου τη στάθμη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι όλα αυτά που μας περιέγραψε η κυρία Αποστολάκη τα έχουν στείλει. Μα από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας, με αφορμή το γεγονός ότι απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας επιστολή, σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας mm-hmm. και Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε τώρα, αφενός αυτή η επιστολή, ευελπιστούν και ήδη δηλαδή, και ευελπιστούμε και εμείς που το βγάλαμε στην εκπομπή, η εκπομπή αυτή να συμβάλλει στο να αποδοθεί γρήγορα η εκμετάλλευση της παραλίας, για να αρχίσει να κινείται κανονικά. Και είναι η πρώτη φορά που έχει αργήσει τόσο πολύ, μας είπε, άλλες φορές. Μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει σεζόν είχαν πάρει την έγκριση.
0: Και αυτό είναι το λογικό. Η τελευταία στιγμή, δηλαδή, ναι. τώρα που ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να έρχεται.
1: Ήδη έχει αρχίσει να έρχεται, ακριβώς. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Αγία Πελαγία, και σε άλλα μέρη από ό,τι μας είπε του Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου παρατηρείται το ίδιο θέμα, mm-hmm. λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν έχει προσωπικό η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Είχες καλεσμένη και την κυρία Παπαδάκη, τη Ρένα, ναι. την αντιδήμαρχο πολιτισμού, με την οποία μιλήσατε για μία έκθεση.
1: Ναι, την έκθεση του Θωμά Φανουράκη. Mm-hmm. Ο Θωμάς Φανουράκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς σύγχρονους ζωγράφους, και εγώ θεωρώ ότι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στο Πανελλήνιο. Γίνεται λοιπόν μια αναδρομική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, τα γένια της οποίας γίνονται απόψε στις 7 η ώρα. Όπου εκτίθενται 125 έργα του Θωμά Φανουράκη από πέντε περιόδους της δουλειάς του mm-hmm. και μάλιστα είναι έργα τα οποία δεν είναι μόνο τα 25 έργα που έχει στην κατοχή του από δωρεά του Θωμά Φανουράκη προς το Δήμο, ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά είναι και έργα που έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία που βρισκόταν. Είτε από ιδιωτικές συλλογές, είτε από σπίτια που τα είχαν, όπου μας είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, στο σαλόνι τους, και είτε τα έδωσαν οι άνθρωποι για την έκθεση, είτε τα αντέγραψαν.
0: Ως δωρεά,
1: ναι.
0: δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, για τον περίοδο της έκθεσης mm-hmm. που θα είναι mm-hmm. μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου θα mm-hmm. είναι η έκθεση αυτή στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, και είναι επίσης ότι εκτός από τα έργα τα αυθεντικά, όσα δεν μπορούσαν να πάρουν από εκεί που βρίσκονται, αντέγραψαν καλλιτέχνες τα έργα και εκτίθενται μεταξύ αυτών των 125 για να δείξουν όλη την περίοδο δημιουργίας του Θωμά Φανουράκη. Έχει κυκλοφορήσει ήδη και λεύκομα.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Και κλείνουμε με το θέμα fast track κατασχέσεις και πληστηριασμοί με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Διαβάζω εδώ στο New Money. Τι προβλέπουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για μπλοκάρισμα λογαριασμών, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ψηφιακές διαθήκες και κληρονομικές υποθέσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρνουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας έτσι χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ με την εγκύκλιο την 03019/2026 κοινοποίησε, λέει, τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους πληστηριασμούς, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολεογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολεογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολεογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους, αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων αλλά και πληστηριασμών. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο, όπου θέλω να πιστεύω πως και πάλι θα συναντηθούμε. Να μου είσαστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με το

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι, σε κάποιους που είναι πιο αργοπορημένοι, το καλημέρα πάει σε αυτούς που είναι πολύ πρωινοί και βέβαια τέτοια ώρα στις 12 είναι για αυτούς μεσημέρι. Αλλά καλημέρα είναι και για αυτούς που μας ακούν το πρωί της επόμενης, 7 με 8, έτσι οπότε καλημέρα πας εκεί, καλησπέρα για τους ακροατές της βραδινής μετάδοσης 8 με 9, ακούτε πάντα πολιτικά, 89 και 8, στη συχνότητά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, στα τηλέφωνά σας, έρχεται η πηξίδα.

Και τι δεν έχουμε σήμερα. Πραγματικά και τι δεν έχουμε σήμερα. Θα τα δούμε όλα έτσι με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και θα δώσουμε και τον χρόνο που αναλογεί και αντιστοιχεί. Έχω εδώ μια ετοιμοπόλεμη ομάδα, την Μαρία τη Μαυρομάτη και την φιλία τη Σεριδάκη με τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέδα Οικολόβου στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει κάποια συγκλονιστικά γεγονότα σήμερα, θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι. Και έχει και πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν και προκύπτουν μετά και από την δεύτερη μετάδοση του χιλιοστού. Αυτά δηλαδή που φέρεται να έγιναν ή φαίνεται να έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες και μέρες όπου η Ελλάδα, όπως ήδη βλέπουμε και μαθαίνουμε και από επίσημα πλέον χείλη, έφτασε πραγματικά στο χιλιοστό, όχι του γκρεμού, διότι μπορεί να πέσει από τον γκρεμό και να βρεις πορτοφόλι, το έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, από το απόλυτο τέλος, από την εξαήλωσή της, από την εξαέρωσή της, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ο μόνος που θα ήταν όρθιος θα ήταν ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος, επειδή είναι λέει μαρξιστής, θα χόρευε στους δρόμους με τους δικούς του, αυτούς που του έδωσαν το 1-2% την τελευταία φορά. Αλλά υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κατάπτυστοι τύποι πραγματικά. Έχω, δεν σας κρυβώ και το ομολογώ,

του, θα το πω έτσι γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον πω, αυτός ο τύπος θα έπρεπε επίσης να ήταν στη φυλακή, έτσι, ή τουλάχιστον αν όχι στη φυλακή, στο σκαμνί, μαζί με όλους αυτούς τους τύπους που βλέπουμε τώρα και ακούμε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Έλεγε ο διευθυντής του Γιούνκερ ότι πήγαν, λέει, στην συνάντηση πρώτη φορά, ήταν προετοιμασμένοι να δουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και τους περίμεναν. Και αυτό, λέει, που είδαν, μπήκαν, λέει, κάποιοι τύποι μέσα με ανοιχτά πουκάμισα και λέγανε πού είναι τα λεφτά. Για να καταλάβετε τώρα γιατί πολιτικούς απατεώνες μιλάμε. Ξαναλέω, μπορεί να μην χρεοκόπησαν αυτοί και να μην δημιούργησαν αυτοί τους όρους και τις συνθήκες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν συμμετάσχει και αυτοί στο φαγοπότι και στην καταστροφική αυτή πορεία της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί η μισή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ φύγανε και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ανεκδίγητο Κουρουμπλή και τον Κοτσακά που ήταν το δεξί χέρι του Τσοχατζόπουλου μέχρι τόσους άλλους. Η Τζάκρη δηλαδή πού ήτανε? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Να αρχίσω να λέω ονόματα. Ακόμα και εδώ τοπικά. Ο Σωκράτης ο Βαρδάκης πού ήταν που βγήκε βουλευτής? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Ο Γιάννης ο Μιχαλογιαννάκης που ήταν βουλευτής, πού ήταν πριν? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Άρα έφυγε αυτό το ΠΑΣΟΚ που χρεοκοπούσε τη χώρα και που ο Απόστολος Κακλαμάνης μετέπειτα το είχε ονομάσει ως λίματα και είπε ήρθε το βιτιοφόρο, αυτό που αδειάζει τους βόθρους και πήρε όλα τα λίματα του ΠΑΣΟΚ, ό,τι άχρηστο λέει είχαμε, έχει πει ο εν ζωή Απόστολος Κακλαμάνης, ήρθε και το πήρε το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα τι κάνει? Έχει κολώσει στη Χαριλάου Τρικούπη και όσο ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ξεχνάει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, βέβαια, άμα έχεις πάρα πολλά, ξεχνάς. Και εγώ ξεχνάω καμιά φορά καμιά σοκολάτα. Έχω πολλές στο σπίτι, όλο και καμιά θα ξεχαστεί και θα μείνει σε κανένα συρτάρι αφάγωτη και κάποια στιγμή θα ψάχνω κάτι άλλο και θα δω τη σοκολάτα. Οπ, έχω μια σοκολάτα. Έχω όμως πολλές σοκολάτες. Άμα έχεις πολλές σοκολάτες, μπορεί να ξεχάσει και καμία. Κάνα σοκολατάκι έτσι. Με αυτές τις νουαζέτες, τις ωραίες, τις Ίων. Κάνω και διαφήμιση. Βασίλης Κοτσιόπουλος, παλιός μου φίλος. Ο εγγονός του ιδρυτή. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν, βέβαια, θα πούμε και για τον Ανδρουλάκη σε λίγο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ο Καραμαλής μαζί με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο και τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη διέλυσαν τα πάντα. Διέλυσαν τα πάντα. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα, δεν το συζητάμε. Και αυτοί έπρεπε να ήταν στο σκαμνί. Θα μου πεις, στην Ελλάδα, άμα ξεχάσεις να δηλώσεις 87 ευρώ, έρχεται από πάνω σου η ΑΔΕ και νομίζεις ότι έχεις όλο το ψηφιακό κράτος να σε κυνηγάει και να σε κοιτάζει και να σε δείχνει. Άμα ξεχνάς ένα εκατομμύριο, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Λέω τώρα. Με τι άνεση όμως οι πολιτικοί ξεχνούν τα εκατομμύρια, Έτσι δεν είναι? Αυτό που σχολίαζα χθες, για να πάω λίγο να λοξοδρομήσω λίγο από το θέμα το συγκεκριμένο, αν και θα γυρίσω ξανά, είναι ότι όταν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έχεις πακτολό από αμοιβές και εισοδήματα, δηλαδή είδαμε τα αποθεσνέσχες, οι άνθρωποι τα κονομάνε καλά, να το πω έτσι πολύ απλά, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν είναι για μένα το ζητούμενο. Διότι όταν έχεις εισοδήματα που κυμαίνονται από 50 έως 100 χιλιάρια το χρόνο, μια χαρά εισόδημα είναι. Εγώ δουλεύω, παιδιά, σας το λέω, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα 52 μου, δουλεύω από τα 13 μου. 100 χιλιάρια εισοδήματα το χρόνο δεν έχω. Δεν έχω ούτε καν 50, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι. Όταν έχεις αυτά τα εισοδήματα επαναλαμβανόμενα, έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις κάνει περιουσία, έχεις αγοράσει σπίτια, οικόπεδα, έτσι, μετοχές. Και αυτά αποδίδουν. Όταν λοιπόν είσαι τακτοποιημένος, γιατί τα εισοδήματά σου είναι 80 χιλιάρια το χρόνο, 50 χιλιάρια το χρόνο, 100 χιλιάρια το χρόνο, όταν είσαι έτσι, είσαι τακτοποιημένος. Πώς νομοθετείς, ρε φίλε? Θέλω να μου εξηγήσεις πώς νομοθετείς για μένα και για τον κάθε για μένα που παίρνω 1000 ευρώ. Πώς μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο που παίρνει 1000 ευρώ, που εσύ το έχεις ξεχάσει, διότι η τελευταία φορά που πήρες 1000 ευρώ μπορεί να

ήταν, να μην έχει υπάρξει και ποτέ. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Ειδικά για κάποιους επαγγελματίες της πολιτικής που μπήκαν στην πολιτική στα 25 τους. Στα 28. Τι έχεις προλάβει να καταλάβεις στα 28 σου? Ελάχιστα πράγματα. Άμα είσαι κιόλας και μοσχαναθρεμένος και από πολιτικό τζάκι για σε χάνεις την πούδρα μια ζωή, πώς θα καταλάβεις λοιπόν την αγωνία του πολίτη που παίρνει ένα μεροκάματο ή που παίρνει ένα μισθό? Εγώ δεν θα πω καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό των 1.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Πώς θα τον καταλάβεις αυτόν τον άνθρωπο? Δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Όπως εσύ που με ακούς τώρα και κουνάς το κεφάλι σου, ή εγώ που σε βλέπω να κουνάς το κεφάλι σου, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε απόλυτη κατάσταση κάποιον που κάνει κάτι έξω από τα δικά μας. Δηλαδή, εσύ μπορείς να καταλάβεις τώρα την ψυχολογία της Στέλλας της Τηλιανού που λέει το δελτίο στην ΕΡΤ? Όχι, εγώ μπορώ να την καταλάβω γιατί το έχω κάνει. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάποιον που είναι αστροναύτης, την ψυχολογία του μέσα στο διαστημικό σταθμό? Όχι. Το ίδιο δεν μπορούν να καταλάβουν και αυτοί που παίρνουν 80 χιλιάρια το χρόνο, 100, και έχουν του κόσμου τα εισοδήματα. Τι κάνεις εσύ με τα 1.000 ευρώ που παίρνεις? Δεν μπορεί να σε καταλάβουν. Γι' αυτό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είτε στα έλεγε για χθες εδώ ο πρόεδρος των τριτέκνων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τους τρίτεκνους, την υπογεννητικότητα κλπ. Κλπ. Είναι πολύ επιφανειακές. Και είναι και, εκτός από επιφανειακές, είναι και αναποτελεσματικές. Διότι πολύ απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απλά λαμβάνουν παροχές, υπηρεσίες, προνόμια. Να πω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Κυρίες και κύριοι, αν κάποιος από τους πολιτικούς του αντιπάλους είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, ο πρωθυπουργός ας πούμε, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Για τον οποιονδήποτε ξεχνάει να δηλώσει για μένα ένα εκατομμύριο, είναι κάτι που το θεωρώ τουλάχιστον κατάπτυστο. Και βέβαια στο διαδίκτυο έγινε πάρτι με αυτό, τον κράξαν οι πάντες, έτσι. Ένα από τα πιο ωραία που διάβασα είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος Νίκος να είχε ένα λογιστή που δούλευε 4 μέρες και η δήλωση να έγινε την 5η μέρα, οπότε δεν δούλευε ο λογιστής του, έτσι, και το ξέχασε να το δηλώσει. Υπήρξαν και κάποιες άλλες κακιούλες, για παράδειγμα ότι ο λογιστής του μπορεί να είναι στη φυλακή, αν και είναι άλλος ο κουμπάρος και άλλος ο λογιστής. Αυτός που είναι στη φυλακή είναι λογιστής, είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, αλλά δεν είναι αυτός που του φτιάχνει τη φορολογική δήλωση.

στέλνει τώρα εδώ ο Φίλιππος ένα μήνυμα, είναι ένα screenshot από το Μάνο τον Βουλαρίνο. Ο Βουλαρίνος τον σχολιάζει γράφοντας, φυσικά και, δεχόμαστε ότι ο λογιστής του Προέδρου Νίκου ξέχασε να δηλώσει τις καταθέσεις του στο εξωτερικό. Κανείς δεν έχει ικανό τον σύντροφο Πρόεδρο να διαλέγει σοβαρούς συνεργάτες. Ναι, αυτό είναι επίσης μια παθογένεια του παλιού μου φίλου του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος οι συνεργάτες του είναι άστα να πάνε. Ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλο. Πιάσ' τον ένα, χτύπα τον άλλο.

Πάντως υπάρχει και εκείνη η κατηγορία των πολιτών που λέει ότι να ξεκαθαρίσουν ότι άνθρωποι είμαστε και όσο είμαστε εν ζωή, σφάλματα κάνουμε. Δεν θα του πάρουμε, λέει, το κεφάλι, γιατί δεν ασχολήθηκε με τον Ποθανέσιο του. Σιγά τώρα. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, επίσης έχει τις υποκλοπές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που ασχολείται είναι οι υποκλοπές. Επίσης ασχολείται με τις υποκλοπές. Ασχολείται και με ένα άλλο θέμα, τις υποκλοπές. Ασχολείται με το Predator. Με το Predator. Έχει ασχοληθεί επίσης με το Predator. Έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές. Οπότε είναι λογικό όταν ασχολείσαι με τόσα πολλά θέματα

να ξεχαστούν αυτά τα λεφτά. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είναι ο μόνος που έχει ξεχάσει ένα εκατομμύριο. Υπάρχουν και άλλοι ξεχασιάριδες στο παρελθόν. Ο Ισίδωρος Κούβελος, ως σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, που κάνει υποχρεωτικό από Θενέσχες, είχε ξεχάσει επίσης ένα εκατομμύριο. Αλλά και ένας άλλος που είχε ξεχάσει στο Ποθενέσχες του και τον είδαμε πρόσφατα να χασκογελάει για τα κατορθώματα τα δικά τους το 2015, είναι ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σταθάκης, που ήταν και υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Και αυτός ξέχασε. Τους ψηφίζετε όμως αυτούς όλους. Ψηφίζονται από τον κόσμο, όχι εσύ, γενικώς. Επίσης, επειδή βλέπω και αρχίζει η γενικότερη μάχη, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, του οποίου διαβάσαμε το Ποθενέσχες, απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Γίνεται αστός σιγά σιγά ο Αλέξης. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών μέτρων και στον πρώτο όροφο 212, άρα τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Νομίζω ότι είναι σε ένα καλό mood ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Τραγούδια από τα παιδικά μου χρόνια.

χρόνο που μας απομένει μέχρι την ανάπαυλα θα πάω φυσικά που αλλού, στο Χιλίωστο. Εκεί όπου είδαμε να συμβαίνουν και να παίρνουν ξανά σάρκα και οστά αυτοί οι εφιάλτες που μας έφερε ο Τσίπρας και η παρέα του, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, θα το πω για μια ακόμα φορά, το 2015. Έντεκα χρόνια μετά από την κρίση, ο Τσίπρας επιχειρεί να φιλοτεχνήσει το προφίλ του πολιτικού θεριστή, ενός όριμου παίκτη που επιστρέφει για να καθαρίσει το τοπίο. Όμως η ιστορία έχει αμήλικτη μνήμη και το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky λειτουργήσε βία για αυτόν. Πριν ο Τσίπρας αυτοπροσδιοριστεί ως θεριστή,

της υπήρξε ο ηγέτης που παρά την συμπάθεια δεχόταν το ένα ράπισμα μετά το άλλο από τον Jean-Claude Juncker, που με τις κοινικές αναφορές προσγείωνε ανώμαλα τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, για την ασφυξία για την οποία προειδοποιούσαν από το πρώτο λεπτό της πρώτης φοράς οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Όμως ο εξευτελισμός του, Τσίπρα, δεν σταμάτησε εκεί. Είναι ένας εξευτελισμένος πολιτικός. Τον έχουν εξευτελίσει δηλαδή. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως την ώρα που η Αθήνα φλέρταρε με τη Μόσχα, ο Πούτιν επικοινώνησε με τον Γιούνκερ για το ελληνικό ζήτημα. Η απάντηση του Λουξεμβούργου, δηλαδή του πολιτικού από το Λουξεμβούργο, ήταν ένα ξερό όχι. Ξεκαθαρίζοντας το Ρώσο πως η Ελλάδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και κόβοντας κάθε ελπίδα του Μαξίμου για ρωσικό σωσίβιο. Η Μόσχα άλλωστε έχει αποδειχτεί ότι δεν σκόπευε να το φουσκώσει με τα ρούβλια της. Ήταν δεδομένο αυτό. Απλά πήγαν κάποιοι ηλίθιοι εκεί και κάνανε υποκλήσεις στον Πούτιν. Τα ξέρουμε αυτά επίσης, τα έχουμε διαβάσει, τα ακούσει, Λαφαζάνιδες, Νάντια Βαλαβάνη, Τσίπρας κλπ. Την ίδια ώρα η Ευρώπη ζητούσε την Ακρόπολη ως ενέχειρο, με το Γιούνκερ να ρίχνει το περίφημο τότε «Shut up», για να σώσει τον Παρθενώνα από τον ερασιτεχνισμό μιας ηγεσίας που νόμιζε ότι παίζει σκάκι. Ενώ ο Τόμας Βίζερ ήδη τραβούσε την πρίζα με τις ευλογίες ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, του Βόλφκαν Σόιμπλε, Δήμιου, επωνομαζόμενου και ως Δήμιου Ιβρικόλακα. Και όλα αυτά ενώ η απόλυτη σύγχυση φαίνεται κατά τις μαρτυρίες να κυριαρχεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Από τη μια, ο κόκορας Γιάννης Βαρουφάκης, ο καραφλοκόκορας όπως τον ονομάζουν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νόμιζε ότι απειλούσε με μαρξιστικούς όρους για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Πώς το βλέπεις αυτό? Απειλούσε, το ξαναλέω, για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Και από την άλλη, ο Λαφαζάνης περιγράφει σήμερα την εικόνα ενός διπλωματικού πατατράκ. Η υπόθεση πήγαινε για ναυάγιο, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσίπρας υπέγραψε επέκταση χωρίς να πάρει δάνειο. Ξύναμε τον πάτο του δημοσίου για τις δόσεις, ομολογεί, αποκαλύπτοντας πως η περήφανη διαπραγμάτευση ήταν στην πραγματικότητα μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην βαρέσει κανόνι η χώρα την επόμενη μέρα και κλείσουν τα φώτα. Διότι θα κλείναν τα φώτα, εκεί μας πηγαίνανε αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Πηγαίνανε να κατεβάσουν τους διακόπτες. Ήταν τόσο σκιτζίδες, τόσο άσχετοι. Υπέγραφαν χωρίς να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε. Την ίδια στιγμή η Σταυρούλα Μιλιάκου, η Γενική Διευθύντρια του Προϋπολογισμού, επιβεβαίωνε το χάος. Δεν υπήρχε κατανόηση του προβλήματος από τους πολιτικούς μου προϊσταμένους, είπε. Δηλαδή, ο υπηρεσιακός παράγοντας έλεγε στον υπουργό να μεταφέρει στο Μαξίμου ότι εδώ είμαστε μπροστά στο χάος. Σβήνουν τα φώτα. Το περιβόητο shit table του Δημήτρη Μάδα, που έδειχνε χρεοκοπία την καθαρά Δευτέρα, ήταν ο μαύρος πίνακας μιας κυβέρνησης που παραμιλούσε. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Μάρδας, επίσης Πασόκ, που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν βάλει εκεί και τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες που ερχόταν, τους έβλεπε ως επενδυτές. Για τέτοια σοβαρότητα ανθρώπων μιλάμε. Και για τέτοια επίπεδα μυαλού όσον αφορά την αντίληψη. Η διεθνής απαξίωση σφραγίστηκε από την Ουάσιγκτον και τη Φραγκφούρτη. Ο Τζακ Λιού και ο Ντάλι Ψίνκ, υπουργός οικονομικών, τον είπα, παρακολουθούσαν έντρομοι το κενό στρατηγικής με τον Σινκ να παραδέχεται ότι τον έστειλαν στην Αθήνα επειδή δεν υπήρχε αξιοπιστία. Και η Ουάσιγκτον, παρά τη θέλησή της να βοηθήσει στη διάσωση, δεν θα επέτρεπε στην ελληνική κυβέρνηση να την εκμεταλλευτεί ως διαπραγματευτικό χαρτί. Το αδειασμό του Βαρουφάκη μέσω του κρυφού τηλεφωνήματος Τσίπρα στον Ντράγκη ήταν η κίνηση απελπισίας ενός πρωθυπουργού που βούλιαζε, που έβλεπε το χάος να πλησιάζει την ώρα που ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ δήλωνε περιφρονητικά για τον συνομιλητή του στο αλίστου μνήμης, έτσι, Eurogroup, ότι η ελληνική πλευρά δεν ήξερε καν πώς λειτουργεί το σύστημα. Μιλάμε όχι απλά για σκιτζίδες, μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες και επικίνδυνους ανθρώπους. Πραγματικά υπάρχει Θεός. Πραγματικά από μηχανής Θεός εμφανίστηκε και σωθήκαμε από αυτή την λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και την καταστροφή που έφερναν εκείνη την ώρα. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αυτά διαβάζω όση ώρα ακούγεται το Libertango. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι ξέρουν ότι για το θέμα των πολιτικών απαταιώνων έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και θα συνεχίσω όσο είναι ακόμα πολιτικά ζωντανή. Άτος, τον βλέπεις. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα έρθει ως στεριστής τον άλλο μήνα να μας παρουσιάσει το κόμμα του. Είμαστε υποχρεωμένοι, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τα ραπίσματα απέναντι στους τύπους αυτούς. Μου γράφει όμως εδώ πέρα ένας φίλος να δω και κάποιες άλλες αναρτήσεις που έχουν κάνει διάφορες στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ. Βρήκαμε μια τυχαία από κάποιον κύριο Κώστα Κούρκουλο, δεν τον ξέρω. Γιούνκερ θεός. Το μόνο λάθος λέει που διέπραξε ήταν ότι αφέθηκε να εξαπατηθεί από τον Κώστα Καραμανλή για το έλλειμμα της χώρας, ο οποίος με τα Greek Statistics μετέτρεψε τη χώρα σε διεθνή απατεώνα, οδηγώντας την σε παγκόσμια ανυποληψία. Τι απατεωνιές αυτοί οι καραμαλίδες. Τι απατεωνιές είναι αυτές. Τα ξεχνάς. Θεϊκή επίσης η απάντησή του στον Τσίπρα, όταν ο τελευταίος του κοκορεύτηκε ότι τον ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού. Αν εγώ κατέβαινα υποψήφιος δίνοντας τις δικές σου υποσχέσεις, 80% θα έπαιρνα, του είπε στις εκλογές. Ο Βαρουφάκης από την άλλη, άλλοτε σαν χαρούμενος νεκροθάφτης που ειδονίζεται με το θάνατο της χώρας, άλλοτε σαν ασυνείδητος παλιάτσος, άλλοτε με αμφίηση εμπόρου ναρκωτικών της Κολομβίας και μόνιμα με τον οσυρό ναρκισισμό του ανθρώπου που ακόμη δεν κατάλαβε ότι στη γη υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, απέδειξε ότι παραμένει πάντοτε ό,τι πιο αποκρουστικό γνωρίσαμε. Και ο ιστορικός βόθρος έχει μέλλον. Τρεις Δευτέρες ακόμα. Ναι, εννοεί την ημέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια του να επαναφεύρει τον εαυτό του ως έναν ατάραχο θεριστή επιλέγει την απόλυτη σιωπή. Στο Twitter το ομώνυμο hashtag για την εκπομπή του Sky αποτυπώνει μια τάση εκατοντάδων χιλιάδων αναδημοσιεύσεων που αναρωτιούνται αν ο σημερινός θεριστής έχει το θάρρος να απαντήσει στις μαρτυρίες των ίδιων των συνεργατών του για το ξύσιμο του

κλπ. Του και τους μαρξιστικούς χορούς πάνω από τον κρεμό. Ο θεριστής μπορεί να θερίζει το παρόν, αλλά η ιστορία έχει ήδη θερίσει τις απατεωνιές που έκανε το 2015. Και εδώ θα βάλω μία άνω τελεία, διότι δεν θέλω να δώσω περισσότερη τοξικότητα στον εαυτό μου από αυτή που ήδη έχω πάρει από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.

0: Ας ανοίξουμε μια παρένθεση σε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε ως τώρα και ας καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, του οποίου είναι η εβδομάδα του, θα έλεγα αυτή. Και οι φαρμακοποιοί που έχουν βεβαίως την τιμητική τους, θα έλεγα, εν ώψη του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, που είναι πρώτον πυλών. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε σε επικοινωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Φιλγάτο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι η ώρα για το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ιστορία και γιατί γίνεται αυτό το συνέδριο, ποιους αφορά το συνέδριο αυτό, φαντάζομαι τους φαρμακοποιούς, αλλά και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, αν δούμε λίγο προσεκτικά κάποιες προεκτάσεις που προκύπτουν μέσα από κάποια μνημόνια συνεργασιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα τοπικά επιστημονικά μας ιδρύματα.
1: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ο παλαιότερος συνεδριακός θεσμός στην Ελλάδα που αφορά τους φαρμακοποιούς. Το πρώτο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του συνεδρίου και συνεχίζει μέσα στην πορεία του χρόνου με μεγάλη επιτυχία να συγκεντρώνει και το επιστημονικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον

0: πολλών φαρμακευτικών εταιριών και στο τελευταίο 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο που θα γίνει όσον όπου Σάββατο Κυριακή 16-17 Μαΐου. Πλέον θα έχουμε κοντά μας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας της και Έρευνας που είναι εδώ στο Ηράκλειο, το Τεχνολογικό Πάρκο, το DITGOV, θεσμούς δηλαδή επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, υψηλού κύρους, οι οποίοι με τη συνεργασία που έχουν ξεκινήσει με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου αναδεικνύουν τη μεγάλη επιστημονική σημασία που έχουν οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί, τα φαρμακεία, τα θέματα της δημόσιας υγείας και πώς συμβάλλουν θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από αυτό το συνέδριο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη, τα θετικά που έχουν προκύψει, τα αποτελέσματα όλης αυτής της συνεργασίας μεταξύ Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και των Ιδρυμάτων αυτών. Και θέλω να πιστεύω, δεδομένου ότι υπάρχει για την ώρα τεράστιο ενδιαφέρον από πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να δουν τις εργασίες του συνεδρίου, ότι θα αποτελέσει αυτό το συνέδριο το πρώτο σκαλοπάτι έτσι ώστε να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη βεντάλια της συνεργασίας. Μια συνεργασία η οποία δεν είναι απλά σε θεωρητικό επίπεδο, κύριε Σελιγάρδο, είναι και σε επίπεδο που πλέον φέρνει αποτελέσματα πρακτικά στη λειτουργία των φαρμακείων, αλλά δίνει και ένα feedback στο Πανεπιστήμιο, στο ΙΤΕ, για ζητήματα επιστημονικά που αφορούν το φάρμακο και τη δημόσια υγεία.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και στις προεκτάσεις αυτού του συνεδρίου και βεβαίως να πούμε ότι θα έχετε κόσμο από όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Σκουντάκη?
0: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο πάντοτε προσέλκει το ενδιαφέρον όλων των φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα. Ναι, όντως θα έχουν συναδέλφους που θα έρθουν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι που γίνεται πρώτη φορά όσον αφορά το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ότι θα συμμετάσχει και σαν ομιλήτρια η κυρία Ιβάνα Τάντιτς, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ και το γνωστικό της αντικείμενο είναι η φαρμακευτική φροντίδα. Είναι η συμμετοχή αυτή το αποτέλεσμα μια συνεργασία που έκανε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και τρέχει. Βλέπετε, δεν έχουμε ξεφύγει και από τα στενά όρια του Ηρακλείου. Πλέον
1: σωστό.
0: Με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Συμμετείχαμε μάλιστα στις εργασίες αυτού του δικτύου δύο συνεχόμενες χρονιές και μας έχουν δεχτεί και σαν ισότιμα μέλη πλέον, μετά από ψηφοφορία που έγινε στο Ίνσπρουκ της Αυστρίας τον περασμένο Φλεβάρι. Αυτό δείχνει ότι το κοινοτικό φαρμακείο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, απολαμβάνει τις αναγνώρισεις όχι μόνο από τα τοπικά εδώ εκπαιδευτικά επιστημονικά ιδρύματα, αλλά και από ιδρύματα του εξωτερικού. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ότι θα έρθει η καθηγήτρια, η κυρία Ιβάνα Τάντιτς, από το Ίνσπρουκ, το Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ, και θα είναι η βασική ομιλήτρια του συνεδρίου. Η τοποθέτηση της ομιλία της θα είναι σχετική με τη φαρμακευτική φροντίδα και πώς τα φαρμακεία θα μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι το επιστημονικό και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό ακριβώς για την δημόσια υγεία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πλέον ένα συνέδριο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύει και το ενδιαφέρον και εκτός της Ελλάδας επιστημόνων και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες και το όραμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου σε σχέση με τα φαρμακεία.
1: Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο ενδεικτικά το πρόγραμμα για τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως είναι συνάδελφοι δικοί σας, μας ακούν και που βεβαίως θέλουν έτσι να το φρεσκάρουν λίγο στην ατζέντα τους.
0: Ναι, οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο. 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η εναρκτήρια ομιλία. Οι εργασίες θα γίνουν στο συνεδριακό κέντρο Μήκης Θεοδωράκης στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης στη Χερσόνησο. Το Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πρώτες ομιλίες. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν κάνει συνάδελφοι φαρμακοποιοί σε σχέση με τον εμβολιασμό, σε σχέση με την χρήση των αναπνευστικών συσκευών. Θα έχουμε επίσης παρουσιάσεις, ομιλίες από καθηγητές του Πανεπιστημίου εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτη.

0: στην ιατρική σχολή. Μεταξύ άλλων θα παρευρεθεί και η κοσμήτωρας, η κυρία Παπαδάκη, η οποία θα μας, θα κάνει και κάποια τοποθέτηση για να δείξει και αυτή από την πλευρά του Πανεπιστημίου πώς ακριβώς βλέπουν αυτή τη συνεργασία η οποία έχει ανοίξει μεταξύ της ιατρικής σχολής και του φαρμακευτικού συλλόγου. Θα υπάρξουν και ένα πολύ μεταξύ άλλων ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα παρευρεθεί ο διευθυντής του τεχνολογικού πάρκου, ο κύριος Παπαμιχαήλ, ο κύριος Ταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του ΙΤΕ και γνωσμένης επιστημονικής αξίας καθηγητής, ο οποίος συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έρευνα και την ιατρική ακρίβεια. Ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας και διευθυντής του προγράμματος ΜΥΤΙΣ, ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να συνδέσει την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά. Και επίσης θα υπάρχει και συμμετοχή από την περιφέρεια, κυρία Δασκαλάκη, από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε την τύχη να μας βοηθήσει και η περιφέρεια Κρήτης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί και με την αιγίδα που έδωσε στο συνέδριο αναβαθμίζει το κύρος του συνεδρίου, είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, αλλά και με τις χορηγίες τις οποίες μας έδωσε, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε τα οικονομικά ζητήματα αυτής της διοργάνωσης. Την πρώτη μέρα θα είναι αυτά, τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή 17 Μαΐου, θα έχουμε και άλλες επιστημονικές διαλέξεις και θα υπάρξει και βέβαια και το συνδικαλιστικό κομμάτι που αφορά τους φαρμακοποιούς, οι παρουσιάσεις από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που αφορούν βέβαια λιγότερο ενδιαφέροντα για το κοινό θέματα. Θέλω εδώ πέρα βέβαια να πω κάτι και να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας τον Σπανάκη το Μάριο, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος φαρμακοποιός, ερευνητής του ΙΤΕ, συνεργάτης της ιατρικής σχολής, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα έτσι ώστε να καταρτιστεί αυτό το επιστημονικό πρόγραμμα, και ειλικρινά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ. Και χωρίς αυτόν θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα όλα τα πράγματα για να τα επιτύχουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Ο Σπανάκης ο Μάριος αποτελεί ένα παράδειγμα φαρμακοποιού, και θέλω να το πω αυτό και δημόσια, ο οποίος δείχνει ακριβώς ότι ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός διακινητής του φαρμάκου, γιατί ο πολύς ο κόσμος δυστυχώς έχει αυτή την άποψη για τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως έχει αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που έχει η φαρμακευτική επιστήμη και πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και στο θέμα, στο κομμάτι της έρευνας, στον χώρο της δημόσιας υγείας και του φαρμάκου, αλλά και πώς ακριβώς μπορεί μέσα από δράσεις όπως ο εμβολιασμός και πολλά άλλα θέματα μπορούν οι φαρμακοποιοί να παρεύουν αποφασιστικά στα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όλα αυτά, όποιος νομίζει ότι τον ενδιαφέρουν, θα μπορεί να τα παρακολουθήσει με πολύ καλύτερη
1: αυτό είναι ανάλυση σημαντικό.
0: Και λεπτομέρειες. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και για το κοινό. Μπορεί να παραβρεθεί όποιος θέλει και να δει να παρακολουθήσει τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις και με πολύ χαρά θα δεχτούμε όποιον έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως ως την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως τον απόϊχο αμέσως μετά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και κάθε μέρα. Και είναι και δημητικό που άνθρωποι δικοί μας, που τους ξέρουμε τόσα χρόνια, παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλίων.

Ένας και μοναδικός τεράστιος Σταύρος Ξαρχάκος Βίκυμο Σχολιού από τον NKI, ένας εξαιρετικός πραγματικά δίσκος και βεβαίως μια απόλυτη εκτέλεση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε την σκυτάλη για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μείνετε στον Πολύ 9 και 8. Πολλές εκπομπές, πολλές δημοσιογραφικές παρουσίες, όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις, όλα τα γεγονότα. Γεια σας, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DEC 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 12 Μαΐου. Συντορισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, είναι 12 Μαΐου. Πιστεύω ότι μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα σηματοδοτηθούν αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, αυτοί οι τρεις και κάτι μήνες, τέσσερις μήνες που απομένουν, θα κάνω μια έρευνα τώρα, τώρα το σκέφτηκα η αλήθεια είναι, πόσες παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε μέχρι τότε, θα έχουμε γιορτάσει μέχρι τότε. Σήμερα για παράδειγμα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Μάλιστα. Γιατί πώς συνδέω τώρα τις παγκόσμιες ημέρες τώρα με το προεκλογικό κλίμα που ούτως ή άλλως βρίσκεται η χώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε δημοσιότητα ένα βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή για το πόσο χρήσιμη και κρίσιμη για τη λειτουργία της χώρας και κυρίως του συστήματος υγείας είναι οι νοσηλευτές και ότι το κόμμα του δεσμεύεται ότι θα στηρίξει τους νοσηλευτές. Απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας αυξήσεις για τους νοσηλευτές. 7 χρόνια μετά ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλει αυξήσεις για τους νοσηλευτές. Έχουν περάσει άλλες 6 παγκόσμιες ημέρες. Τα αντίστοιχα χρόνια. Η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή δεν είναι καινούργια. Δεν θεσμοθετήθηκε πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει πριν τον κύριο Μητσοτάκη, τουλάχιστον. Πέρασαν λοιπόν 6 χρονιές με παγκόσμιες ημέρες αντίστοιχες, κάθε χρόνο δηλαδή, για τον εορτασμό των νοσηλευτών και της προσφοράς τους στην παγκόσμια υγεία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θυμήθηκε φέτος όλο τυχαίως τους νοσηλευτές που σφίξαν τα γάλατα, σφίξαν και οι δημοσκοπήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι ανταγωνισμός και συνοργανισμός πρόκειται να εξελιχθεί μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα προσφέρει τι και σε ποιους. Και με ενημερώνει ο στενός συνεργάτης εκπομπής Γιάννης Δασκαλάκης, πάντα ετοιμοπόλεμος, διότι εκτός από ήχο, εκτός από μουσική επιμέλεια, κάνει και συμπαραγωγή δημοσιογραφική και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. 14 παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε από την 13η Μαΐου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καλά τα λέω, Γιάννη μου, μάλιστα. 14. Άρα, τουλάχιστον 14 φορές θα ακούσουμε ακόμη να παροχολογούν τα κόμματα. Στα ρεπό τώρα, ανάμεσα στις παγκόσμιες ημέρες, γιατί δεν έχει κάθε μέρα παγκόσμια ημέρα, το αντιλαμβάνεστε, ναι, έτσι όπως μου τα λέει ο Γιάννης, ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια ημέρα ανά εβδομάδα, γκροσομόντο τα λέμε έτσι πολύ χοντρικά. Λοιπόν, στα ρεπό λοιπόν, τις υπόλοιπες 6 ημέρες, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να λέει ο καθένας επιπλέον ό,τι θέλει. Και ήρθε και ο θεριστής. Εν τω μεταξύ, χθες που τον άκουγα, μόλις είπε ο θεριστής, μου ήρθε στο μυαλό κάτι δρεπάνια, κάτι ταινίες, θρίλερ. Μου ήρθανε κάτι τέλος πάντων σκοτεινό. Ο θεριστής. Θεριστής εννοούσε, ρε παιδί μου, τον Ιούνιο, γιατί δεν θέλει να το ανακοινώσει ακόμη. Κάθε φορά που παρουσιάσει είτε το βιβλίο, εντάξει, το βιβλίο το τέλειωσε. Σελίδα-σελίδα, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο, τώρα λέμε θα ανακοινώσει. Τώρα θα ανακοινώσει. Πήγε στη Ραματιά χθες, λέμε εντάξει, τελείωσε το βιβλίο, τώρα θα το ανακοινώσει. Ούτε χθες το ανακοίνωσε. Σου λέει τον Ιούνιο έρχεται ο θεριστής. Το είπαμε εμείς, το είπε ο κύριος Τσίπρας. Το ακούω εγώ και σου λέω, παιδιά, για ταινία θρίλερ μου θυμίζει, εκτός κι αν έχουμε νέα παραγωγή στο Netflix. Για να άσε με σε παραμένω, μην κολλάς. Ο Χάρος λέει δεν είναι θεριστής. Και ο Χάρος είναι θεριστής. Φαντάζομαι ότι δεν το έπαιζε για αυτόν τον Αλέξη. Όχι. Είχε προλάβει ο Βαρουφάκης να μας θερήσει το πρώτο εξάμεινο του 2015, γιατί χθες είχαμε το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό και μάθαμε και ακούσαμε. Εντάξει, τα ξέραμε λίγο ως πολύ, αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί για διάφορες υποθέσεις, για αυτό που βλέπεις, το που σφρίζεσαι, αυτό που καταλαβαίνεις, νιώθεις, αλλά ρε παιδί μου, θες το στοιχείο. Δεν σε φτάνει, ας πούμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν σε φτάνει αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το θες, ρε παιδί μου, και τυπωμένο, πώς θα το πούμε. Κάτι αντίστοιχο. Θες το στοιχείο. Δεν σε φτάνει, ας πούμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν σε φτάνει αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το θες, ρε παιδί μου, και τυπωμένο, πώς θα το πούμε.

Και γι' αυτό λέει θα προχωρήσω σε θεσμικές παρεμβάσεις που θα αφορούν την αναγνώριση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, την περαιτέρω μισθολογική του στήριξη και την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλυξής του. Μάλιστα. Είναι αυτό που το ρε παιδί, το πούμε εμείς πιο λαϊκά. Ψηφίστε μας όταν θα γίνει ο κλής και θα σας ενημερώσουμε.

Χρέος μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να κάνουμε το επάγγελμα, λέει, του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε το επάγγελμα πιο αξιοπρεπές για τα παλιά παιδιά, δηλαδή αυτά που ήδη εργάζονται, και θα ασχοληθούμε και με τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε πιο αξιοπρεπές, μισθολογικά, σε επίπεδο υποστήριξης, πρακτικής υποστήριξης, όχι θεωρίας, και θα το κάνουμε και ελκυστικό στα παιδιά. Άλλωστε, αν γίνει αξιοπρεπές το επάγγελμα, αποκτήσει την αξιοπρέπεια τη μισθολογική, επαναλαμβάνουμε, μην παρεξηγηθούμε, τη μισθολογική αξιοπρέπεια του επάγγελμα, θα γίνει και ελκυστικό για τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, ό,τι και αν κάνεις. Όσες λευκές μπλούζες και αν φορέσεις, όμορφες, ωραίες, παιδί μου, τους βάζεις αυτά, βάζουν τώρα νεοσηλευτές αυτά τα. Τα κρόκς, πώς θα λένε, και τα, όλοι, τα σαμπότ, παλιά είχαμε τα σαμπότ, τώρα τα κρόκς και τα λοιπά. Βάζω εκεί φρουτάκια, ανθρωπάκια, διάφορες κοκάρδες, ξέρω εγώ, πάνω και τα λοιπά. Το κάνουν λίγο έτσι πιο. Και άμα είναι και σε παιδιατρική κλινική, γίνεται εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Τέλος πάντων, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι μοιράζοντας τίποτα κονκάρδες για τα κρόκς των νοσηλευτών, ότι θα το κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα, μάλλον απέχει από την πραγματικότητα.

Για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το εσύ μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αξίζουν περισσότερα, λέει, από ένα ευχαριστώ. Πολλά ευχαριστώ, μάλιστα. Και ο εργοδότης, όταν δεν θέλει να δώσει αύξηση, αυτό που κάνει είναι ο καλός εργοδότης, έτσι, αυτό που κάνει είναι τον παίρνει πιο κοντά τον εργαζόμενο, χτυπάει στην πλάτη, λέει, στον νόμο. Αυτό μη θεωρηθεί και παρενόχληση, ξέρετε, γυναίκα εργαζόμενη και ξέρετε, καλιά γονιδουρό, δεν παραγάγει δουρογύρευε, ναι, μέρες που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το χτυπάει στην πλάτη, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαστε μια οικογένεια, μα στήριξε όσο δεν πάει και αυτό το αναγνωρίζουμε. Φεύγει εσύ και λες, γυναίκα, περίμενε τι σου έχω για μετά. Το που μπει ο μισθός. Πας στο ATM, βλέπεις τον ίδιο μισθό και καταλαβαίνεις γιατί αναγνώριζε, μιλούσε ο εργοδότης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα.

Μην με ρωτάτε που είναι το 1 εκατομμύριο του κυρία Δουλάκη. Μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε, συγγνώμη, το δικαίωμα της σιωπής. Και δεν έχω περισσότερα να πω. Δεν ξέρω αν ο λογιστής μου, ο λογιστής δηλαδή του κυρία Δουλάκη, έχει περισσότερα να πει. Πάντως, αυτό που σίγουρα ξέρουμε, κατά δήλωση του πελάτη του λογιστή, δηλαδή του κυρίου Ανδουλάκη, είναι ότι είναι ένας αμνήμων λογιστής. Ένας ξεχασιάρης λογιστής που εξέχασε, παιδί μου, όχι μια πινέζα.

ένα εκατομμύριο ευρώ να το δηλώσει. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μου πείτε, ο πρώτος είναι ρε παιδί μου ή ο τελευταίος? Δεν μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια, στις καλύτερες οικογένειες. Ξεχάσεις. Μπορεί να φαντάζει μεγάλο το ποσό, ένα εκατομμύριο. Αν πει ποιο το έχει. Τέλος πάντων, πώς εξασφαλίστηκε και αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί. Το δέχομαι. Όχι ρε παιδιά, σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Αυτό δεν το δέχομαι. Ο άνθρωπος που αύριο θα πρέπει να υποπτεύει το κράτος, υπουργεία, προϋπολογισμούς, κονδύλια, κρίσεις, ελέγχους, μηχανισμούς, δηλώνει ότι συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμελείς. Εμείς επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα ως δεύτερη σκέψη. Ότι έγινε σκόπιμο όλο αυτό. Δεχόμαστε, χωρίς δεύτερη συζήτηση, το ότι υπήρξε μια αμέλεια. Εδώ δεν συζητάμε μια αμέλεια ενός μαθητή που ξέχασε το βιβλίο του στο σπίτι και δεν το έφερε στο σχολείο. Εδώ συζητάμε για τον ενδυνάμει, έτσι ο ίδιος λέει, ενδυνάμει πρωθυπουργό της χώρας, υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας, όπου υπάρχει μια τόσο σοβαρή αμέλεια, κατά την άποψή μας σοβαρή. Για κάποιους άλλους, τώρα όλος τυχαίος προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τόσο σοβαρή αυτή η αμέλεια. Μιλάμε λοιπόν για έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό ή τέλος πάντων έναν άνθρωπο που ζητά να γίνει πρωθυπουργός και πριν ακόμη φτάσουμε εκεί, πριν ανοίξει καν η πόρτα του Μαξίμου, εμφανίζεται ένα εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχε σαν χαμένο παιδί σε εμπορικό κέντρο. Κανείς δεν ξέρει πώς ξέφυγε, πώς διέλαθε τις προσοχές των γονέων το παιδί. Όλοι όμως μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί το εμπορικό κέντρο είναι ασφαλές, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει από το εμπορικό κέντρο. Αφήστε που έφταιγε και η σκάλα, η κυλιόμενη, και εκεί χάθηκε το παιδί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε σκάλα, υπήρχε λογιστής. Άλλωστε είναι γνωστό, πάντα υπάρχει στην Ελλάδα ένας λογιστής για να σηκώνει την πολιτική με τα φυσική του λάθους. Το απολαυστικό βέβαια είναι το ύφος, προσέξτε. Αυτή η ήρεμη θεσμική σοβαρότητα με την οποία ζητείτε από τον πολίτη να θεωρήσει ένα εκατομμύριο κάτι σαν στραβοπατημένη υποσημείωση. Εντάξει, συνέβη και αυτό. Εκατομμύριο τώρα, εντάξει. Και άντε, το αποδέχεται ο πολίτης. Είναι ο ίδιος όμως πολίτης που για μία απόκληση 87 ευρώ από την ΑΔΕ, τυχαίο του ποσό, νιώθει ότι το κοιτάζει από ψηλά ολόκληρο το ψηφιακό κράτος. Και καλείται τώρα να δείξει κατανόηση ο ίδιος πολίτης στον επίδοξο πρωθυπουργό που δεν πρόσεξε καλά το δικό του πόθεν έσχες. Αυτή είναι η εικόνα. Παλαμβάνουμε, εμείς δεν βλέπουμε καμία σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν δηλώθηκε το 1 εκατομμύριο. Βλέπουμε όμως μια εξαιρετικά σοβαρή, για τη θέση που προορίζεται και διεκδικεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αμέλεια. Επομένως, πριν το εμπιστευτούμε τη χώρα, ας το εμπιστευτούμε πρώτα ένα φάκελο με αποδείξεις και βλέπουμε μετά. Αν μπορεί να το διαχειριστεί το φάκελο με τις αποδείξεις, το δούμε και μετά για τη χώρα.

0: Χθες το πρωί, χθες με το 1 εκατομμύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι οπισθοδρόμηση της χώρας, η τρίτη θητεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν μας λέει όμως πώς δεν θα υπάρξει τρίτη θητεία για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εμείς δεν βλέπουμε προς το παρόν εναλλακτική και τουλάχιστον όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, δεν βλέπουμε ούτε στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση του συντάγματος δεν είναι μία τυπική διαδικασία. Είναι μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της δημοκρατίας, όπως εύστοχα είχε επισημάνει ο Δημήτρης Τσάτσος. Αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία, μια κορυφαία στιγμή πολιτικής και δημοκρατικής ευθύνης, καθώς καλούμαστε ως πολιτεία να απαντήσουμε σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Τι ποιότητα δημοκρατίας θέλουμε, ποια πρέπει να είναι τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας και τελικά πόσο προστατευμένος οφείλει να είναι ο πολίτης σε έναν κόσμο που γεννά διαρκώς προκλήσεις και υπαρξιακούς κινδύνους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπογράμμισε ο Αριστόπουλος Μάνεσης ότι το Σύνταγμα είναι η ίδια η τεχνική της πολιτικής ελευθερίας. Η θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε εξουσίας. Αυτές είναι οι αξίες που υπήρξαν διαχρονικά η πηξίδα της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Της παράταξης που καθόρισε όσο καμία άλλη το θεσμικό και κοινωνικό κεκτημένο της σύγχρονης Ελλάδας. Της παράταξης των αγώνων για πραγματικά μία ακηδεμόνευτη δημοκρατία και για προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Της παράταξης των ανεξάρτητων αρχών, του ΑΣΕΠ, των ΚΕΠ, της Διάβγειας, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Της παράταξης που έκανε πράξη την αποκέντρωση της εξουσίας και έδωσε φωνή στο κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή είναι η θεσμική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Μια παρακαταθήκη δημοκρατικής ευθύνης και κοινωνικής πρόοδου. Μια παρακαταθήκη βαθιάς πίστης στο κράτος δικαίου. Για αυτή την παρακαταθήκη είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σήμερα όμως κάθε πολίτης, κάθε δημοκράτης είναι εξαιρετικά ανήσυχος, καθώς βλέπει τη χώρα μας να βυθίζεται σε ένα βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα. Γιατί ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση όπως η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια κοινωνία βαθιά απογοητευμένη από ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας που συμπεριφέρεται λες και δεν έχει διδαχθεί τίποτα από τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ευρώντητος παρακολουθεί ο λαός το αποτυχημένο σύστημα εξουσίας μέδρα το Μέγαρο Μαξίμου να αναπαράγει τις ίδιες πελατειακές πρακτικές, τις ίδιες παλαιοκομματικές νοοτροπίες, την ίδια ώρα που απογειώνεται η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Για όλα αυτά που περιγράφω, σίγουρα δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρεί πως οι θεσμοί και τα ατομικά δικαιώματα είναι ένα δευτερεύον θέμα. Ότι δεν έχει σημασία αν παρακολουθούνται παράνομα πολίτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αργοί ενόπλων δυνάμεων. Τι μας απαντούν? Σκοτιστήκαμε. Είναι ένα ανούσιο θέμα. Ασχοληθείτε με την οικονομία. Αφήστε τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι πολύ υποτιμητικά για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Και για τη δημοκρατία, αλλά και για την οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρξει, και το λέμε συνεχώς, στιβαρή, ανθεκτική οικονομική πρόοδος χωρίς ποιοτική δημοκρατία. Τι αξία έχει η μεγένθηση του ΑΕΠ όταν αυτή δεν συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ανθεκτικότητα και θεσμούς που διασφαλίζουν τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τι αξία έχει η δίθεν σταθερότητα όταν στηρίζεται στην τοξικότητα, στην αδιαφάνεια, στην ατιμωρησία, στο πελατειακό κράτος. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, ότι η διαφθορά είναι μια στατιστική αποτυχία, ότι το πελατειακό κράτος είναι ρεαλισμός, ότι ο Ρουσφέτη είναι ένα από τα καθήκοντα του βουλευτή, ότι δεν πειράζει πως ισχυρά καρτέλ μοιράζονται ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μεγένθησης και οι πολίτες ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με τα πας την ίδια ώρα. Εξάλλου για αυτούς οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως μας είχε ενημερώσει παλαιότερο ο Πρωθυπουργός, όπως και η δήλωσή του ότι στην οικονομία και στην κοινωνία κάποιοι χάνουν την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Αυτά πιστεύουν, αυτά υπηρετούν, γι' αυτό είναι κοινικοί. Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Εμείς όμως και οι προτάσεις που έχει η παράταξή μας αποδεικνύουν ότι δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την παρακμή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή πορείας. Γι' αυτό χρειάζεται δημοκρατική ανάταξη που αποκαθιστά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία, για να πάψει η δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται ως πεδίο παρεμβάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για το κράτος μας να είναι φέουδο πελατειακών εξαρτήσεων και προνομίων για τους ημετέρους. Για μας η δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μία τυπική διαδικασία προσφυγής στις κάλπες κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας. Αυτή είναι ακριβώς η ευθύνη μας. Να αποδείξουμε με το δικό μας πολιτικό παράδειγμα ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αγωνιζόμαστε όλοι για την εξουσία και μόνο για την εξουσία, αλλά για την ουσία της πολιτικής αλλαγής. Ότι υπάρχουν ακόμη πολιτικοί και παρατάξεις που αντιστέκονται στην παρακμή, που υπερασπίζονται αρχές, αξίες, ιδανικά, χωρίς να υπολογίζουν ούτε το πολιτικό ούτε το προσωπικό κόστος. Με συνέπεια, με ήθος, με πίστη στη δημοκρατία, έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως τη μεγάλη νίκη και την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και ο ελληνικός λαός. Αυτός είναι ο αγώνας.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο του Πολιτικά για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στις σημερινές ανακοινώσεις που έγιναν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, τον κύριο Σχοινά. Αντιστοίχως για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, δηλώνοντας και οι δύο με μια φωνή ότι το πάρτι των επιτηδίων έχει τελειώσει. Δηλαδή, μας λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ ότι έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, όλες δηλαδή οι τρύπες του συστήματος που έδιναν τη δυνατότητα στους επιτηδίους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να μπορούν να εξασφαλίσουν παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ. Και επίσης παρουσίασαν το μοντέλο, το νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθήσεις ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους μέσα στο 2026, πληρωμές που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και το τέλος του έτους. Ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο, όπως σημειώνουν, έχουν καταβληθεί περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδικά προγράμματα. Πάμε να δούμε, να ζητήσουμε να μας φωτίσει με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, για το αν αυτά που ακούσαμε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργό και διοικητή της ΑΔΕ έχουν πρακτική εφαρμογή. Αν όντως είναι τα πράγματα έτσι και κυρίως αν τον μέλλον του υπομετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την ΑΔΕ είναι ικανό να διασφαλίσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι το καθεστώς κατανομής των επιδοτήσεων πλέον είναι αξιόπιστο και αδιάβλητο. Κύριε Σαρόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα και εσείς νωρίτερα να ακούσετε, ναι, τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή.
1: Την άκουσα και κάπως στάθηκα ότι απευθύνονταν και σε μένα προσωπικά.
0: Ναι, για να σας ακούσουμε λοιπόν.
1: Γιατί είπε ο κύριος Σχοινάς κάπου στη μέση ότι αυτή την κάναμε την συνέντευξη για να απαντήσουμε στο αφήγημα αυτό που λένε σαν πληρωμές. Την ανοιχτή επιστολή που του έστειλα πριν από λίγες μέρες, ναι, αυτό ουσιαστικά έλεγα. Αλλά το λένε και όλοι οι γεωτεχνικοί φορείς μεθαύριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΓΕΟΤΕ ο πρόεδρος κ. Γαρδικιώτης, μαζί με τους πρόεδρους όλων των ιδιωτικών φορέων, που έχουν στεγνώσει οι ίδιοι οι γεωπόνοι πλέον και οι επιχειρηματίες, τα μαγαζιά με τα γεωργικά φάρμακα, έχουν πλέον αρχίσει να έχουν ήδη τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, γιατί έχει μεταδοθεί σε αυτούς το πρόβλημα ρευστότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων που είναι εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή σήμερα είπαν ότι όχι απλά δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ήδη έχουν δοθεί χρήματα. Παρουσίασαν μάλιστα και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έως και το τέλος του έτους.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ο σκοπός τους. Ναι. Να προλάβουν και τη μεγάλη αυτή, γιατί είναι όντως μεγάλη για τους όλων των φορέων των ιδιωτικών. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν από αυτή τη συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μια τέτοια πρωτοφανής εκδήλωση σημαίνει ότι είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που ζούμε. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία σαν γενικές αρχές και εμένα με βρίσκουν σύμφωνα εννοείται, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπαν και όπως πολύ ωραία τα περιγράψατε εσείς στην εισαγωγή.
0: Να τα δούμε ένα προς ένα.
1: Αν προσέξουμε, ναι, ναι, και αναλύσουμε και ακτινογραφήσουμε το τι υπόθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι και το ανάποδο.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως στην Κρήτη και στην οποία απευθυνόμαστε. Με τις επιδοτήσεις των εργοπροβάτων. Τι ρωτήθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε, που έκανε και βέβαια και για την κυρία Τσιροπούλου τη δεύτερη μέρα, το πρώτο σκέλος. Αυτή την κυρία λέει και τις κατανομές. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, λέει ο κ. Πιτσιλής. Λέει, μα λέει για τη μονάδα ζωοτροφών. Του διευκρινίζει αναγκαστικά ο συνάδελφός σας. Και εκεί τότε κάνει την πιο διπλωματική και θολή απάντηση ο κ. Πιτσιλής. Ο οποίος λέει ότι έχει γίνει κατά επανάληψη η συζήτηση αυτή την κοία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Προσέξτε, διαρκή έλεγχο λογικής γίνεται. και ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα γίνει σταδιακά, και ουσιαστικά το μόνο σαφές που είπε είναι η γνωστή κοιλιά με την εξίσωση. Τσιάρα, όπου σε μονάδες που δεν φαίνεται να παράγουν γάλα και κρέας, γιατί δεν έχουν τυχαία παραδόσεως στον ΕΛΟΓΑΚ, τον πρώην, τον ΕΛΟΓΑ, δίμητα ούτε τιμολόγια για γάλα και κρέας, παίρνουν μέσα από μια εξίσωση που βάζει 8 σελίδες καρτ, τα πάντα μέσα, και το δικαιολογεί ότι μπορεί να πάρουν επιδοτήσεις για εγωπρόβατα και δηλαδή να κάνουν κατανομή βοσκοτόπων δημοσίων.
0: Με τα τιμολόγια των ζωοτροφών.
1: Εκτός Κρήτης. Γιατί ουσιαστικά σε όλους όμως δεν υπάρχει θέμα και σε πάλι περιφέρεια. Δεν το έχω πει την Κρήτη, αλλά στην Κρήτη υπάρχει υπερπληθώρα. Αυτή εκεί δεν χωράνε τα βοσκοτόπια και εκεί υπάρχει ανάγκη να βγουν εκτός Κρήτης. Αυτό λοιπόν.
0: Εσείς λέγατε κυρίως για τους ακροατές. Κύριε Σαρόπουλε,
1: είναι για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν εκτός Κρήτης.
0: Για τους ακροατές. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για τους ακροατές που δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν είναι μοιημένοι. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε επισημάνει ότι η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Στις 26 Νοεμβρίου του
0: 2025. Σωστά. Ουσιαστικά διαιωνίζει το πρόβλημα.
1: Το σκάνδαλο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παραγωγή, που δεν είναι καν κτηνοτρόφοι πολύ. Ναι. Πολλοί δεν είναι καν κτηνοτρόφοι. Πρέπει να επιδοτήσει κτηνοτρόφο.
0: Και σε αυτό λέτε. Και σε αυτό λέτε ότι ο κύριος Πιτσιλής δεν έδωσε καμία διευκρίνηση, καμία απάντηση.
1: Όχι μόνο δεν έδωσε μια απάντηση. Η μόνη σαφή απάντηση που είπε είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ο νόμος. Ψέξτε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το τι προβλέπει, εκεί είναι το πρόβλημα. Και φυσικά είναι πολύ σωστό να πει ένας δημόσιος υπάλληλος ότι ξέρεις, εγώ εφαρμόζω την οικία. Αν η οικία δεν είναι στραβή, έχω στραβά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλε.
1: Αυτό είπε ο κύριος. Καταλάβει την πλήρη
0: δήλωση.
1: Εφαρμόζουμε τον νόμο, σωστά είπε.
0: Η κοινή δήλωση των κύριων Σχοινά και Πιτσιλή ότι τέλειωσε το πάρτι είναι μια δήλωση που δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Έρχεται με βάση αυτό που είπε εδώ. Ότι σταδιακά και έχουμε συζητήσει και. Αλλά εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Βέβαια δεν είναι νόμος, είναι υπουργική απόφαση. Ναι. Και είναι υπουργική απόφαση. Αλλά πάση περιπτώσει το ίδιο θέλει να πει ο άνθρωπος. Νομοθεσία είναι. Λοιπόν, αυτό έδειξε πλήρη αντίθεση με το άλλο. Γιατί η εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης ρύθμισης που υπάρχει στην εξίσωση για αυτούς που δεν παράγουν αλλά και κρέας, αλλά και σε αυτούς που μπορούν να βγουν εκτός όμορων νομών και εκτός Κρήτης με ένα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Είναι σαφώς αυτή είναι η πηγή. Η πηγή λοιπόν του προβλήματος είναι στον νομοθέτη, όχι στον εφαρμοστή του νόμου. Άρα λοιπόν, τι λέμε, κοϊδευόμαστε. Πέραν το ότι προσέξτε να δείτε, η μόνη πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος όντως είναι να μπουν στο μαχική βόλη με τσίπ σε όλα τα αγροπρόβατα της Ελλάδος, να καταμετρηθούν κατά την τοποθέτηση του στενιά τους και να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε και να μην μπορεί να μας κουνηθεί κανείς. Στην Ευρώπη και Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό τώρα προσέξτε να δείτε πώς πάει. Ναι, μεν το έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το λέει στα ελληνικά, action plan, δηλαδή σχέδιο δράσης νούμερο 2, για να πάρει διαπίστωση και να πληρώνει ο ΠΚΠΑΔΕ. Αλλά λέει θα βγει μια τροπολογία αύριο που μπαίνει ξαφνικά, γι' αυτό λέει έπαιξε ρόλο και η ανοιχτή επιστολή. Μπαίνει λοιπόν ξαφνικά αυτή αύριο η τροπολογία, αυτή όμως βάζει γενικούς όρους σύστασης μιας διεύθυνσης του Υπουργείου. Θα βγει μετά εφαρμοστική οικία, άγνωστο το πότε. Η οποία αυτή η εφαρμοστική οικία θα λέει πότε θα αρχίσει το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί λεπτομερώς, αλλά δεν θα γίνει κατευθείαν φυσικά εφαρμογή. Καταρχήν δεν υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βόλοι για να μπουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, ρώτησε κανείς, έψαξε. Δηλαδή και τεχνικά ζητήματα, ποιες θα είναι προδιαγραφές τεχνικές, πολλά ζητήματα που έχουμε στο μέλλον να δούμε. Προσέξτε που θα καταλήξω, γιατί τα λέω αυτά. Και θα γίνει, λέει ο κύριος Υπουργός, σταδιακή, δηλαδή σε κάποια γεωγραφικά μέρη θα ξεκινήσουμε, θα μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Βάζω και στοίχημα ότι δεν θα γίνει αυτό, να ξεκινήσουν από τον νομό Ρεθύμνου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί είστε τόσο βέβαιος γι' αυτό?
1: Είμαι βέβαιος.
0: Λόγω μορφολογίας δεν φτάνουν εκεί τα συνεργεία.
1: Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, καταλάβατε. Θα πάμε σε κάποια είδη εκμεταλλεύσεων. Ξαφνικά βγάζουν και τα μικρά τα εγωπρόβατα μη επιλέξιμα, κάτω των 6 μηνών. Το οποίο, εντάξει, πρέπει να μην νομοθεσία. Να πιστέψτε με ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά θα έχουμε πάει στην επόμενη χρονιά τουλάχιστον.
0: Άρα εδώ θα έχουμε ένα ποσοστό κτηνοτρόφων όπου το ζωικό του κεφάλαιο θα έχει τους βόλους και με αυτό θα...
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβουν να βάλουν βόλους μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι, λέω έστω ένα ποσοστό. Αλλά έτσι όπως το πω, παρουσιάζεται η συντριπτική πλειοψηφία
1: του. Για να προσπαθήσουν να τόσο τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό
0: Συμβούλιο. Έτσι όπως το περιγράφεται, η συντριπτική πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση του ζωικού κεφαλαίου δεν θα έχει τους γόνους.
1: Αυτό το καταλαβαίνει όποιος μπορεί να διαβάσει τα λεγόμενα των υπευθύνων. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Μήπως δεν γίνει και ποτέ στο τέλος. Γιατί μετά λέει να δούμε και τα νέα μέσα τεχνολογίες, να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, α πούμε, ξεκινάμε με βόλους, αλλά μετά λέμε ότι είναι καλύτερο κάποιο άλλο μέσο ηλεκτρονικού εντοπισμού, να το αλλάξουμε και αυτό και να πάμε ακόμα πιο πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σε στρατηγική. Και αυτό ξέρετε, σημαίνει ότι η χέρα που ήταν μόνο για πέρυσι θα εφαρμοστεί και φέτος.
0: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, εδώ δίνεται.
1: Θα εφαρμοστεί και φέτος, θα έχουμε και φέτος πάλι ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα και μπορούν μέσα από μια εκδήλωση πανάσχετη καμία μη σχέση με την επιστήμη να φαίνεται ότι έχουν ζώα.
0: Άρα, δεν έχουν. Κύριε Σαρόπουλε, αν αντιλαμβάνομαι καλά, διορθώστε με όπου κάνω λάθος. Λέτε ή φωτογραφίζετε ότι η μόνη αγωνία που είναι δεν είναι πράγματι να απαντηθούν αυτές οι παθογένειες και να διορθωθούν τα κακοσκήμενα. Είναι να αποδείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι κάνουμε. Ότι κάτι κάνουμε. Επειδή έχουν τον ορίζοντα του Σεπτεμβρίου, που είναι η δεύτερη κρίση. Σωστό.
1: Επειδή έχουμε διάφορες ορίζοντες και εκλογικούς ίσως.
0: Λοιπόν, και εκλογικούς.
1: Εννοείται. Λοιπόν, που ζούμε, μιλάμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία, είμαστε με διάφορες σκοπιμότητες. Δεν είναι. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο που πρόσεξα και θέλει λίγο προσοχή, γιατί βάζουν και το My Data τιμολόγια που περνάνε και με ποσότητες που λέει στην εφορία για γάλα και κρέας. Ελπίζω να είναι κάτι που έχει σκοπό όντως να χτυπήσει την ελληνοποίηση και να κάνει σωστή δουλειά με διαλειτουργικότητα. Mm-hmm. Και δεν θα είναι ένα κόλπο να πηγαίνει να δηλώνει όποιος θέλει ένα τιμολόγιο, να πληρώνει ένα ΦΠΑ και να παίρνει επιδοτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή θα ήθελα να δω ότι όντως θα φαίνεται αυτό γάλα σε ποιο τυροκομείο πήγε, τι τυρί έγινε, την ποσότητα, που πήγε αυτό το τυρί, που πουλήθηκε. Δηλαδή μια καθιστοποίηση πλήρης έλεγχος συναντησιμότητας από το στάβλο μέχρι το τραπέζι του κάθε Έλληνα. Αν γίνει αυτό, μπράβο και πρέπει να γίνει. Αν γίνει όμως ένα σύστημα, όπου θα παρακάψουμε τον εργοδήμητρα, ο οποίος έχει τους μεταποιητές και βλέπει που πηγαίνει το γάλα, και θα δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει για να φέρει το παράγει γάλα και κρέας, τότε μιλάμε για ένα νέο σκάνδαλο. Mm-hmm. Εύχομαι πως δεν θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν είδα ακόμα. Όπως δεν είδα ακόμα και την τροπολογία να δω τα πρώτα, γιατί η τροπολογία είναι τα πρώτα, ξέρετε. Έχουμε και εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση μετά. Σε δεύτερο στάδιο, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Και μετά θα εφαρμοστεί και να δούμε από πού θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί, είδατε. Αν ξέρεις να διαβάζεις τις γραμμές και σκέφτεις τις που σκέφτεται ο καθένας, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Εξ αρχής και εγώ ενθουσιασμένος. Μάλιστα και να ρευνώ σε εκπαιδεύει συγχαρητήρια. Ναι, και προσέξτε και τα άλλα θέματα είναι σημαντικά. Το Μίδας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κρήτη πώς είναι. Η Βόρεια Ελλάδα, επειδή έχει πάλι πολύ μικρός κλήρος, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ένα κληρονομικό δίκαιο που να βοηθάει στο να παραμένουν οι κλήροι μεγάλοι που έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη, ξέρετε, στις αγωνικές οικογένειες μόνο ο πρωτότοκος κληρονομεί. Ή αν δεν θέλω πρωτότοκος, mm-hmm, ένα άλλο παιδί, αλλά μόνο το ένα κληρονομεί τον κλήρο. Για να μην διασπάται. Στην Ελλάδα γίνεται 100 κομμάτια. Και φυσικά χρειάζονται μετά αναδασμοί. Οι αναδασμοί σε 30 χρόνια ξαναχαλάνε. Γιατί δεν έχουμε κληρονομικό δίκαιο κατάλληλο για τον αγροτικό κλήρο. Που σημαίνει τι αυτό. Οι άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα, σε πολλούς νομούς, όχι σε όλους, αλλά πολλούς, κυρίως σε αίρες, δράμες κτλ. Κάνουν άτυπους αναδασμούς με υπενοικιάσεις. Δηλαδή, νοικιάζει και μετά τον νοικιάζει σε έναν άλλο για να τα μαζέψει μαζί τα χωράφια, να μην πηγαίνει σε όλα τις περιοχές του αγροθήματος, να κάνει έναν άτυπο αναδασμό με υπενοικιάσεις πλέον μεταξύ τους. Δύο και τρεις υπενοικιάσεις. Αυτά στο Μίδα δεν μπορούν να φανούν. Αυτοί άνθρωποι τι θα κάνουν τώρα που ήδη έχουν προχωρήσει τις υπενοικιάσεις, οι οποίες δεν είναι παράνομες. Αλλά δεν νομίζω, όπως το είδα το Μίδα, το σύστημα αυτό, ότι θα μπορέσουν να περαστούν. Άρα θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα να κοπούνε εκτάσεις, οι οποίες γίνονται για τον καλό σκοπό, για να μπορεί να έχει τον κλήρο μαζεμένο που θα καλλιεργεί, mm-hmm, γιατί είναι κλήρος δικός του, είναι ενοικιασμένη έκταση. Αλλά να είναι μαζεμένη και να μειώνει το κόστος παραγωγής, ειδικά με τέτοιες τιμές, στο κάσιμο. Άρα και εκεί υπάρχουν ζητήματα που θέλει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και να τελειοποιηθούν. Δεν είναι τόσο απλά, όπως και το μονίτορι έχει θέματα. Δεν είναι πλήρη ωριμότητα και τελειότητα ώστε να πεις ότι αυτό είναι. Όταν δικάζεται δεν είναι δυνατότητα να δείξουν από εδάφους την πραγματική εικόνα όταν υπάρχει λαθασμένη εικόνα από δορυφορική φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο οδικός χάρτης, ας το θέσω έτσι, που παρουσίασαν σήμερα ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή και αφορά κυρίως στην έναρξη στο άνοιγμα του ΟΣΔΕ που το οριοθέτησαν στα μέσα Ιουνίου. Τότε θα ξεκινήσει η υποβολή των νέων αιτήσεων.
1: Σχεδιασμός είναι για τότε.
0: Ναι, ο σχεδιασμός.
1: Ναι. Να ξεκινήσει.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός από την εικόνα που εσείς έχετε αυτή τη στιγμή?
1: Δεν έχω πλήρη εικόνα τι κάνουν στα συστήματα πληροφορικής οι άνθρωποι. Mm-hmm. Μακάρι να κάνουν σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά και γρήγορα. Αλλά όσο να είναι, όσο πηγαίνει πίσω, ξέρετε, το να μην έχει προβληθεί καμία αίτηση ΟΣΔΕ μέσα Ιταλία Ιουνίου και Ιούλιο, δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία της χώρας. Απλώς τα τελευταία 2-3 χρόνια για τα γνωστά προβλήματα πήγαν προς τα πίσω το κλείσιμο.
0: Όχι το, άνοιγμα, όχι το άνοιγμα.
1: Όχι το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα, το άνοιγμα του ΩΣΔΕ.
1: Για την αδειονεοδότηση των ανθρώπων από τις τράπεζες και άλλα αυτά ζητήματα.
0: Παρα... καθόλου... Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε με λίγο. Υπενθυμίστε μας μάλλον. Το άνοιγμα του ΩΣΔΕ παραδοσιακά πότε γινόταν?
1: Παραδοσιακά, εγώ νομίζω Απρίλιο συνήθως.
0: Απρίλιο. Γινότανε. Άρα είμαστε.
1: Παλιά,
0: είμαστε...
1: Τα, χρόνια, τα χρόνια.
0: Είμαστε περίπου.
1: Κανονικά τον Ιανουάριο λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Αλλά δεν ανοίγει ποτέ τότε. Αυτόν Απρίλιο ξεκινούσε.
0: Είμαστε λοιπόν περίπου δύο, θα είμαστε μάλλον δύο μήνες πίσω, αν ανοίξει τον Ιούνιο.
1: Φανταστείτε να ανοίξει τον Ιούνιο, μέχρι να περαστούν όλοι οι αιτήσεις και ειδικά από πολλούς ανθρώπους που δεν είναι δυνατότητα από μόνο του πράγματος. Θα πάνε σε κίνδυνο, θα πάνε και τα κίνδυνα από τον χρόνο που σκεφτάνε να το περάσουν. Θα πάμε εννοείται πολύ πίσω.
0: Άρα.
1: Και απορώ πως είναι αισιόδοξη ότι η αγορά θα έχει τη ρευστότητα και τα λοιπά. Πολλές είναι από περσινές, γι' αυτό έχουν αισιοδοξία. Αφού τους καθυστέρησαν ένα χρόνο σχεδόν, θα πληρώνουν κάπως.
0: Άρα συνήθως άνοιγε Απρίλιο και δίναμε και παράτηση που έφτανε Οκτώβριο. Τώρα θα ανοίξει Ιούνιο.
1: Το έγινε μόνο το 24 και το 25.
0: Σωστά. Για μιλάω για τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Δεν γίνονταν πιο πριν.
0: Τώρα, τώρα πάμε στον Ιούνιο και φιλοδοξούμε.
1: Λένε ότι θα πάμε. Είναι ο σχεδιασμός μας και η ευχή μας. Και οι σχεδιασμοί σχεδόν ποτέ δεν πέφτουν μέσα.
0: Εμείς μένουμε σε αυτό που ανακοινώθηκε. Σήμερα. Και επειδή ο Ιούνιος δεν είναι μακριά, δηλαδή θέλω να πω.
1: Το
0: να πέσεις έξω, το ανακοινώνεις τον Ιανουάριο ότι τον Ιούνιο θα είσαι έτοιμος και να πέσεις έξω, το καταλαβαίνω γιατί είναι, σε 6 μήνες έχουμε ασλαβείς πολλά. Το να ανακοινώνεις 30 μέρες πριν ότι σε 30 μέρες θα το ανοίξω, θεωρώ ότι έχεις πλέον κάνει τη χοντρή δουλειά και βλέπεις ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες που θεωρείς ότι μέσα σε 30 μέρες θα έχουν ικανοποιηθεί, θα έχουν τέλος πάντων λυθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Θέλω να πω ότι θα είναι. Σοβαρό ατόπιμα, στο χαρακτηρίζω επικός έτσι, ένα μήνα πριν να έχουν ανακοινωθεί ότι σε 30 μέρες ανοίγει ο ΩΣΔΕ και να μην ανοίξει.
1: Σίγουρα. Πάντως τα στοιχεία για τα ζώα θα παρθούν σίγουρα από την γνωστή και μη εξαιρεταία κτηνιατρική βάση δεδομένων, το γνωστό ολοκληρωμένο
0: πρωτοσύστημα. Το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Το οποίο σήμερα 15 εκατομμύρια αντί για 16 που είχε πέρυσι, ζώα, και ενώ η ΕΛΣΤΑΤ δίνει 10 και τα παραγωγικά στοιχεία του ελγοδίμητα δίνουν ακόμα λιγότερα, δεν θέλω καν να αναφερθώ στο νούμερο.
0: Άρα,
1: δηλαδή τι κερδίζουμε, να δούμε, δεν ξέρω. Εκτός άμα φανεί με κάποια τροπολογία ότι αυτά θα δηλωθούν σε άλλη φάση τα ζώα. Αλλά αποκλείεται, σας επαναλαμβάνω, η πεποίθησή μου είναι, μπορεί να κάνω λάθος και θα σας πω συγγνώμη, έκανα λάθος. Mm-hmm. Υποτίμησα τις δυνατότητες να γίνει αυτό το πράγμα. Λόγω πιστεύω ότι έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, με τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο αύριο, με αναμενόμενη οικία, η οποία οικία θα πει πότε θα αρχίσει, έχει πει ο Υπουργός ακριβώς, ότι η οικία θα λέει πότε θα αρχίσει. Δεν θα αρχίσει με την ημέρα δημοσίευσης της ΣΚΙΑ, θα λέει πότε θα αρχίσει και πώς θα αρχίσει. Και θα αρχίσει σταδιακά. Και θα αρχίσει από κάποιες γεωγραφικές περιοχές και όχι σε όλη την Ελλάδα. Και από κάποιο είδος εκμεταλλεύσεων και όχι από όλα τα μεγέθη. Μεγέθη εκμεταλλεύσεων. Θα πάει στις μικρές, θα πάει στις μεγάλες, δεν μπορώ να ξέρω το σκεπτικό τους. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα πάει σε βάθος χρόνου, σίγουρα, και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Θα δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι με τη φιλοσοφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί όταν προσέξτε, βγαίνουμε. Η γεωτεχνική και λέμε ότι αυτούς που πλήρωσες, τους πλήρωσες αχρεώστητα και θα κινδυνεύουμε σε έναν έλεγχο ευρωπαϊκό να μπει πρόστιμο και άμα θα ζήσουν τα πίσω και δεν το αποδέχονται, δεν αποδέχονται δηλαδή αυτό που ήδη έχει γίνει, πώς να θεωρώ ότι έχουν καλή πίστη και θα πάμε σε μια καλόπιστη πραγματικά αποκατάσταση να μην μπορεί ο κάθε επιτήριος να κάνει. Πάνε σε μια σταδιακή κάτω από διάφορες συνθήκες εντός και εκτός Υπουργείου. Άρα. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθούμε το θέμα και είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, πάντα εύστοχος στις επισημάνσεις του. Είναι κρίσιμο πως οι δύο. Ο ένας υπουργός, ο δεύτερος διοικητής, ο κύριος Γινάς και ο κύριος Πιτσιλίζης, βγαίνουν δημόσια και δίνουν διαβεβαίωση. Το πάρτι στον ΠΚΕΠΕ τέλειωσε όταν. Αυτό και μόνο αρκεί. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Σαρόπουλος. Όταν συνεχίζουμε και δηλώνουμε 15 εκατομμύρια ακροπρόβατα. Πώς είναι δυνατόν να έχει τελειώσει το πάρτι, όταν θα εξακολουθούμε να δηλώνουμε, δηλώναμε 16 και το 25, ενώ έχει σκάσει το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ, δηλώσαμε 15 εκατομμύρια. Η μείωση ήταν πολύ μικρή. 15 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Όταν όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός, ο πραγματικός αριθμός, είναι υποπολαπλάσιος. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιος είναι ο αριθμός. Η Ελστάτ δίνει 10 εκατομμύρια. Οι παράγοντες και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας θεωρούν ότι είναι ακόμη λιγότερα τα αγροπρόβατα. Μία πολύ χοντρική εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, χωρίς αυτό να αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, σαν εκτίμηση, είναι περίπου στα 8 ή και λιγότερα εκατομμύρια αγροπρόβατα. Όπως και να έχει, ακόμη και αν μείνουμε στον αριθμό που δίνει η Ελστάτ, τα 10 εκατομμύρια, συζητάμε για 50% πανογράψιμο στα αγροπρόβατα. Και βγαίνει ο διοικητής της ΑΔΕ και πλέον επί της ουσίας επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής, να μας πει ότι το πάρτι τέλειωσε στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κουλάει. Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα φεύγουμε από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο θέμα του τουρισμού. Χθες, όπως σας μεταφέραμε, δόθηκε στην δημοσιότητα, ουσιαστικά στη διαβούλευση, στη δημοσία διαβούλευση, το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, που φέρνει ανατροπές σε αρκετές περιοχές της χώρας και μάλιστα σε δύο πολύ συγκεκριμένες περιοχές και της Κρήτης, θέτοντας αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην άναρχη δόμηση σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, κυρίως στους δήμους, στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ένωτα των Μαλίων και στη Δημοτική Ένωτα, αν μιλήσουμε δυτικά της Κρήτης, του Πλατανιά. Η βασικότερη, η κεντρικότερη ίσως, γιατί υπάρχουν πολλές, αλλά η κεντρικότερη αλλαγή στο νομοσχέδιο αυτό είναι η αύξηση της απαιτούμενης έκτασης ιδιοκτησιών για τουριστική ανάπτυξη εκτός δόμησης από τα 4 στρέμματα που είναι σήμερα στα 8 και σε κάποιες περιοχές έως και τα 16 στρέμματα. Χαρακτηρίζονται με κριτήρια που θέτει το νομοσχέδιο περιοχές ως κορεσμένες τουριστικά. Ουσιαστικά είναι 18 δημοτικές ενότητες και δύο από αυτές αφορούν στην Κρήτη και σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται, σύμφωνα με την με το αρμόδια Υπουργεία, μεγάλη πίεση στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και κυρίως στο νερό. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές θέτεται και ανώτατο, θεσπίζεται και ανώτατο όριο κλινών στις 100 για νέες τουριστικές αναπτύξεις, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Πάμε να δούμε το πώς διαβάζει αυτό το νομοσχέδιο ο τεχνικός κόσμος. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΟΥ του Ματός Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο είχαμε ασχοληθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχαν γίνει πέρυσι τέτοια εποχή, γιατί είναι σχεδόν ένας χρόνος που έχει μείνει, κάποιους μήνες λιγότερο, που έχει μείνει η διαβούλευση η οποία δεν προχώρησε, και στα πλαίσια της διαβούλευσης είχαμε νομοδοτήσει και είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας και στο ΙΠΕΝ του σχεδίου που είχε έρθει τότε, με τις όποιες βελτιώσεις είχαμε ζητήσει και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία υιοθέτησε σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει και εμείς και οι δήμαρχοι που εμπλέκονταν σε όλη την αυτή διαδικασία. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, καταρχήν να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το χωροταξικό του τουρισμού είναι ένας υπερκείμενος σχεδιασμός, είναι πάνω από τα πολεοδομικά σχέδια, πάνω από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, μάλλον ακολουθεί τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και σίγουρα εξειδικεύει τις χρήσεις και μάλιστα η επίσπευση της όλης διαδικασίας είναι εν ώψη και των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που είναι υποκείμενο σχεδιασμός.
0: Θα έρθω, ναι, ξέρετε,
1: είναι σε όλη τη χώρα, το οποίο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, να μην υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, διότι θα βρισκόμασταν στην κατάσταση να ανατραπούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που είναι χαμηλότερος και ειδικότερος σχεδιασμός. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε προβλεφθεί από τους μελετές τοπικών πολεοδομικών σχεδίων τουριστικές περιοχές οι οποίες θα τις αποέρυπτε, όπως πολύ σωστά είπατε, ή θα έβαζε άλλους όρους δόμησης το χωροταξικό του τουρισμού και θα ερχόταν το τοπικό πολεοδομικό σχεδίο να πάμε να τα τροποποιήσουμε στη συνέχεια. Ξανά. Έτσι, άρα θα ήταν μια τρύπα στο νερό, απλά για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει υπερκείμενος σχεδιασμός, όπως καθορίζει το τι συμβαίνει, όπως είπατε, σε αρκετούς δήμους. Τώρα, ερχόμαστε όσον αφορά την κριτική και τώρα σε σχέση με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει και την αναμορφωμένη πρόταση, όπως τη διαβάσαμε αυτές τις πρώτες στιγμές. Φυσικά θα κάνουμε μια ανάλυση ακόμη μεγαλύτερη τις επόμενες μέρες, αλλά και σίγουρα θα γίνει ξανά στα πλαίσια της νέας διαβούλευσης, σίγουρα θα νομοδοτήσει και η περιφέρεια και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ακούστε να δείτε. Το ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, μπαίνει στο μικροσκόπιο η Κρήτη, όπου το τουριστικό προϊόν της Κρήτης αναμένεται μια έκρηξη εν ώψη τέλος πάντων και μιας βελτίωσης των υποδομών, αυτό που συζητάμε τόσα χρόνια, ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο στο Καστέλι, με μια δυνητική αυτή τη στιγμή αναχωρήσεις και αφήξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων με 18 εκατομμύρια επισκεπτών την επόμενη δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει το χωροταξικό του τουρισμού, μια τέτοια έκρηξη, να μπορέσει και να τους φιλοξενήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την επαρκή ίδρυυση και τα επαρκή δίκτυα, τα οποία θα δεχτούν, είτε αυτά είναι αποχέτευσης είτε ίδρυυσης, να δεχτούν αυτούς τους επισκέπτες. Προφανώς, όταν συζητάμε, κύριε Κόνστα, αυτή τη στιγμή ότι η φέρουσα ικανότητα της Χερσονήσου ή η φέρουσα ικανότητα των Μαλίων ή η φέρουσα ικανότητα του Πλατανιά αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένη. Είναι κορεσμένη με ποια κριτήρια? Με τα κριτήρια των υποδομών. Όταν δεν έχουμε, κύριε Κόνστα, αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει τα οδικά δίκτυα, όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τα κέντρα υγείας που θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να περιθάλψουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες που δυνητικά θα μπορέσουν να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας, όταν θα μπορέσουμε να έχουμε τους απαιτήμενους ταυμιευτήρες, μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγαναχτούσαμε και λέγαμε τι θα συμβεί με το νερό τους επόμενους μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η φέρουσα ικανότητα όταν συζητάμε μιας περιοχής, συζητάμε σε σχέση με τις υποδομές. Είναι κάτι το οποίο το υιοθετήσαμε, το γράψαμε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου στις παρεμβάσεις του και στην περιοχή των Μαλλιών και της Χερσονήσου. Αντίστοιχα και στα Χανιά έγιναν αντίστοιχες παρεμβάσεις για να πούμε τι τελικά σημαίνει η φέρουσα ικανότητα. Όταν οι υποδομές έτσι κι αλλιώς, που υπέρθυνε το κράτος, το οποίο δεν έχει προχωρήσει σε καμία περίπτωση για να μπορέσει να δεχτεί όλους αυτούς τους επισκέπτες, όταν κάνει αποσπασματικές αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι πολλοί μελετητές δεν παίρνανε κατευθύνσεις. Mm-hmm. Για αρκετές περιοχές, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, κύριε Κώστα, πέραν τα προβλήματα των οικισμών και τα όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί με τα πιδέλτα, είχαμε και θέματα σε δήμους όπου έχουμε εγκεκριμένα, δηλαδή νόμος του κράτους, ΣΧΟΑΠ, σχέδια δηλαδή χωροταξικά, τα οποία έχουν εγκριθεί εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία προβλέπανε τουριστικές περιοχές μικρής κλίμακας κλπ. Ερχότανε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ανατρέπανε αυτό το σχεδιασμό που έτσι έλυσαν ο νόμος του κράτους. Γιατί δεν υπήρχε ο υπερκείμενος σχεδιασμός που λέγεται χωροταξικό σχέδιο. Αυτό μάλιστα που δεν είδα και να ολοκληρώσω όσον αφορά τις υποδομές, είναι αυτό το οποίο βάλαμε και το βάλαμε και στο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι το θέμα της φιλοξενίας των υπαλλήλων που θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που είναι κορεσμένες όσον αφορά με πολύ ακριβά ενίκεια και φυσικά το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Έτσι, όταν δεν βρίσκεις, όταν πας στη Σαντορίνη, ας πούμε, όταν πας στη Χερσόνησο, όταν πας σε περιοχές που είναι έχουν αρκετό τουρισμό και αρκετά πεντάστερα ξενοδοχεία και μεγάλα ξενοδοχεία, χρειάζονται πάρα πολλούς υπαλλήλους. Όταν αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν δεν μπορούν να βρουν στέγη για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, προφανώς θα έπρεπε το ξενοδοχείο και η κάθε μονάδα θα πρέπει να διασφαλίσει την διαμονή των πολιτών οι οποίοι θα δουλεύουν, των ανθρώπων οι οποίοι θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα. Θα δω μια από τις προτάσεις που είχαμε κάνει. Δεν την είδα εξειδικευμένη. Δεν την είδα. Τουλάχιστον προς το παρόν, γι' αυτό σας λέω ότι θα κάνουμε μία ανάλυση να δούμε τι ακριβώς και ποια είναι η κατεύθυνση. Βέβαια, και το τελευταίο το οποίο είδαμε, το οποίο το είπατε και εσείς, είναι η αλλαγή όσον αφορά την αρτιότητα των οικοπαίδων και κυρίως ο αριθμός των κλινών αναστρέβουν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν συζητάμε ότι σε κάθε στρέμμα, σε μια ιδιοκτησία 16 τρεμάτων που είναι η αρτιότητα στις κορεσμένες περιοχές όπως τις χαρακτηρίζει κόκκινες περιοχές της ΔΕΗ, έτσι, πέντε κατηγορίες.
0: Να ξεκινήσω από την εξής παραδοχή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
1: Αυτή η παραδοχή καταρχήν είναι άκρως, δηλαδή μειώνει αυτή τη στιγμή το τουριστικό προϊόν και την επένδυση την οποία θα κάνει κάποιος, την οποία μπορεί και να την δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς, αλλά μπορεί και να είναι και ασύμφωνη αυτή τη στιγμή.
0: Πριν πάμε στην επένδυση, να μείνουμε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εγώ είμαι ο παιδητής. Εσύ είστε ο ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι ο παιδητής. Έχω τα λεφτά. Έχω τα κεφάλαια για να.

0: με τις μεγαλύτερες στρατιότητες και μάλιστα με πρόσχημα το περιβάλλον και με πρόσχημα την φέρουσα ικανότητα, προφανώς δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, απαξιώνει τις ιδιοκτησίες και προφανώς αφήνει μόνο να γίνονται μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι η ραχοκουκαλιά ουσιαστικά της Κρήτης. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά ξενοδοχεία. Φυσικά θα πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον. Φυσικά θα συμφωνήσω με το νομοσχέδιο όσον αφορά τη ζώνη η οποία βάζει τα 25 μέτρα από τη γραμμή Αιγαλού. Προφανώς και αυτά θα έπρεπε να προχωρήσουμε, όμως η ίδια η πολιτεία.
1: Αν έχεις καταθέσει αυτό, φάκελο. Αν έχεις.
0: Μισό.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Πρωτόκολλα.
1: Ναι, να το πούμε αυτό.
0: Πείτε με να το πω αυτό.
1: Ναι, για πείτε.
0: Δεκάδες πρωτόκολλα κατεδάφισης πάνω στην παραλία.
1: Ναι.
0: Και πάνω σε μεγάλες ενεργειακές μονάδες, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί εδώ και χρόνια. Με πολλά και πολλά προσχήματα.
1: Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Πει,
1: αν έχετε προλάβει βέβαια να καταθέσετε φάκελο. Δεν σας πιάνει το 25 μέτρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι,
1: μισό λεπτάκι. Δηλαδή, την ίδια μέρα που μπορεί να έχουμε ξεκινήσει και οι δύο τις διαδικασίες ανάπτυξης μιας επένδυσης, εσείς αν είχατε την πληροφόρηση με αυτού του νομοσχεδίου, με αυτή την πρόβλεψη. Αν είχατε, λέω. Αν είχατε την πληροφόρηση. Έχετε πάει, έχετε καφεί στο φάκελο, άρα μπορείτε να χτίζετε πάνω στο κύμα. Εγώ που δεν είχα την πληροφόρηση, ενώ ξεκινάμε και οι δύο μαζί την ίδια περίοδο την επένδυση,
0: βλέπετε
1: πρέπει να πάω 25 μέτρα πάνω.
0: Βλέπετε πώς αναιρεί το ίδιο το κράτος, προβάλλοντας μια μεταβατική διάταξη, η οποία είναι καταστροφική και αναιρεί το ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, με πρόσχημα ότι προστατεύω τις επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει, αυτές όσες είναι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες βέβαια όταν μιλάμε για στρατηγικές επενδύσεις της τάξης των άνω των 50 εκατομμυρίων, όλα αυτά που συζητάμε δεν ισχύουν.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά δεν ισχύουν. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Στις στρατηγικές επενδύσεις με fast track διαδικασίες, όλα αυτά που συζητάμε.
1: Μπορεί να χτίζεις όχι πάνω στο κύμα, μέσα στο κύμα. Το λέω, ναι, το λέω έτσι χοντρικά. Ναι, μέσα στο κύμα.
0: Ναι, το λέτε. Ναι. Έχουμε δει και τέτοια. Υπάρχουν και αυτά.
1: Σωστά.
0: Προφανώς θα μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε. Υπό προϋποθέσεις θα πάντα μπορούν να γίνουν. Όταν όμως δεν σεβόμαστε το περιβάλλον αυτή τη στιγμή και έχουμε. Σε πολλούς οικισμούς έχετε πάει, κύριε Κώστα, έχετε πάει στην Νότια Κρήτη και έχουμε κακοποίηση το περιβάλλον σε πολλά σημεία. Έτσι, και έχουν βγει νόμοι, νομοσχέδια, σας είπα πρωτόκολλα κατεδάφισης για πολλές κατασκευές πρόσχυρες σε μη που έχουν γίνει. Βλέπετε τώρα μια ανάπλαση η οποία γίνεται σε Χερσόνησο, όπου τόσα χρόνια ποιος τα είχε κάνει εκεί μπροστά. Εγώ τα είχα κάνει εσείς. Είχαν κάνει ήδη επιχειρηματίες και ήταν μια. Μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε κανένα, έτσι, ούτε τον τουρισμό, ούτε τον υψηλό τουρισμό που θα θέλαμε να κάνουμε. Γίνεται μια ανάπτυξη και μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από το Δήμο Χερσονήσου πολύ σημαντική, η οποία αναβαθμίζει προφανώς το τουριστικό προϊόν, αναβαθμίζει πρωτίστως το περιβάλλον. Και στη συνέχεια προφανώς αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Όταν λοιπόν όμως ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ που κατέθεσα το φάκελό μου και τον έχω καταθέσει, γιατί ξέρω ότι τον έχω καταθέσει. Στην Υπουργεία Παιδείας κατάζεται εμένως μια βασταράκη διαδικασία και που έχω 200 τρέμματα και χτίζω μια μεγάλη τουριστική επένδυση, προφανώς και μπορώ να μπω και με στη θάλασσα που λέτε εντός και εκτός εισαγωγικών. Εγώ που έχω ένα οικόπεδο 4 στρέμματα στην Νότια Κρήτη και εσείς που μας το άφησε ο πατέρας μας δίπλα στο χωριό μας, δίπλα στο Τιμπάκι, στο Κόκκινο Πύργο ή οπουδήποτε άλλο από όπου είναι ο καθένας ή στο Καλαμάκι, αυτό χάνει το οικόπεδο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να χτίσει, ούτε να φτιάξει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που θα μπορούσε να φτιάξει, ούτε να πάρει ποτέ άδεια λειτουργίας. Άρα, τι ακριβώς, είναι δύο, άρα δημιουργούμε και πολίτες δύο ταχυτήτων και δημιουργούμε και ιδιοκτήτες δύο ταχυτήτων. Άρα θα έρθει κάποιος ο οποίος θα μαζέψει αυτά τα οικόπεδα σε πολύ χαμηλότερη αξία για να κάνει μια μεγαλύτερη τουριστική μονάδα. Αυτή είναι η κατεύθυνση, είναι πολιτική επιλογή η οποία κρίνεται. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να την κρίνει, αλλά αυτή είναι μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική κατεύθυνση. Και σας ξαναλέω με πρόσχημα, δύο λέξεις θα κρατήσετε, τη φέρουσα η ικανότητα αυτή τη στιγμή και το ποιες περιοχές θεωρούμε κορεσμένες. Είναι δύο λέξεις επικίνδυνες όταν και εφόσον τις χρησιμοποιούμε.
1: Θέλω
0: και πώς χρησιμοποιούν και πώς αναλύουν.
1: Θέλω να κλείσω με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Σε τι φάση βρίσκονται και τι σηματοδοτούν για το. Ας ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο.
0: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά και σε συζητήσεις που έχουν γίνει σε πάνελ, σε ημερίδες.

0: που έχουμε κάνει. Και εγώ προσωπικά μετήχα εκπροσωπώντας το τεχνικό επιμελητήριο πολλές φορές σε ημερίδες όπου με καλέσαν και όπου πήγαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, και το λέω δυστυχώς, διότι υπήρξε ένας εφησυχασμός μετά στην νομοθετική ρύθμιση, η οποία έγινε για το κάτω των 700 κατοίκων, ότι θα μπορούσαν να σωθούν κάποιες περιοχές κλπ. Ή μεταξύ των 1500 και 700. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχω είναι ότι παραμένει τουλάχιστον στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία είναι 7 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και 4 στην περιφερειακή, 3 μάλλον συν 1, γιατί είναι κοινότητα του Δήμου Βιάννου και του Δήμου Ιεράπετρας, είναι ένας ανάδοχος, αλλά τέλος πάντων 2 διαφορετικά τοπικά πολεοδομικά, με τα 2 ειδικά πολεοδομικά που είναι το Καστέλι και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Δήμο Καστελίου, Δήμο Μήνο Απεδιάδο, συγγνώμη, και το Δήμο Μαλεβιζίου. Η εικόνα που έχουμε είναι δυστυχώς ότι θα χαθούν από τους οικισμούς άνω του 60 με 70%, ίσως και παραπάνω σε κάποιους, των σημερινών ιδιοκτησιών που είναι άρτια και οικοδομήσιμη.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι έκανε μια τροποποίηση όπου έλυσε το θέμα τουλάχιστον κατά 70%. Τώρα,
0: δεν το έλεγε.
1: Τώρα μας λέτε τα ποστά ανάποδα.
0: Δηλαδή, αυτά που έχω δει.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι το 30% θα συνεχίσει να είναι προβληματικό, ναι, αλλά καλύπτω τώρα με αυτήν την τροποποίηση το 70%. Εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Πώς καλύπτεται το 70% όταν η αρτιότητα ήταν, κύριε Κώστα, 500-400?
1: Σύμφωνοι. Εγώ λέω ότι εσείς τώρα έχετε να καταδείξετε ότι τα ποσοστά είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν εγώ έχω ένα οικόπεδο από τον πατέρα μου, τον παππού μου, ο οποίος μου το άφησε στο χωριό και είναι στα 100 μέτρα από την πλατεία. Και αυτή τη στιγμή η αρτιότητα έχει γίνει 2 στρέμματα και όχι 500 μέτρα που μου είχε αφήσει ο παππούς μου. Θα χτίσω, δεν θα χτίσω. Δεν θα είναι αρτιοοικοδομήσεις, θα είναι χωράφι. Νομίζω ότι το πιο απλό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και ας μου δίνει και μια ζώε, έτσι όπως την ονομάζει, ζώνη ειδικής χρήσης κλπ. Δέω, μάλλον. Έτσι. Θέλω να πω ότι επειδή θα τα δούμε αυτά, το επόμενο διάστημα, κατά σύγχρονο διάγραμμα, για να σας πω και ένα το χρονοδιάγραμμα, είναι 15 του μήνα, μάλιστα του Μαΐου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια deadlines όσον αφορά συγκριτικούς πίνακες και λογαριασμούς, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν από τους μελετητές. Οι επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να παραλάβουν τις μελέτες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αυτή και στη συνέχεια θα μπούμε στα πλαίσια της διαβούλευσης που είναι, κρατάει 30-35 μέρες. Στα πλαίσια αυτά της διαβούλευσης εύχομαι και ελπίζω να υπάρξουν και οι αντίστοιχες αυτή τη στιγμή εντός και εκτός εισαγωγικών αντιδράσεις με την έννοια στα πλαίσια μιας διαβούλευσης στην οποία δεν θα είναι προσχηματική και η οποία θα μπορέσει να αναδείξει το πρόβλημα και οι πολίτες και η κοινωνία να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οικισμό και σε κάθε ιδιοκτησία και πού ακριβώς πηγαίνει όλη αυτή η κατάσταση για τα τοπικά πολεοδομικά. Και φυσικά να πω το εξής. Κανένας συνάδελφος μηχανικός, κανένας πολίτης δεν πρέπει να είναι ενάντια σε μια τακτοποίηση και σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό. Το θέμα είναι τι τείχους βρίσκουμε μπροστά μας, τι αγγυλώσεις βρίσκουμε μπροστά μας, είτε αυτό είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε αυτό είναι αποφάσεις πολιτικές που πρέπει να πάρθουν από το Υπουργείο, είτε είναι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, είτε εγκύκλοι που πρέπει να βγουν. Όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης και φυσικά κατεύθυνσης, οποία θα πρέπει να δοθεί το πώς θα πρέπει να σχεδιάζουμε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο, πώς πρέπει να χωροθετήσουμε σε αυτόν τον τόπο τις χρήσεις και φυσικά να φύγουμε από μια κατάσταση στην οποία σήμερα δεν μας θυμά κανέναν. Προφανώς. Σήμερα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπου θέλει, όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός ή ένας καθορισμός των χρήσεων. Δεν μπορεί να είναι τα συνεργεία μέσα στα σουβλατζίδικα, ούτε τα σουβλατζίδικα μέσα σε εργοστάσια. Έτσι. Άρα θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή καθορισμός των χρήσεων, αλλά φυσικά θα δούμε το χρήσιο με κριτήρια. Η κοινωνία φυσικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλη αυτή την ιστορία και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρουν αυτή τη στιγμή να ενημερώσουν τους πολίτες, να καλέσουν τους πολίτες στα πλαίσια της διαβούλευσης των παρουσιάσεων που θα γίνει, να δουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και φυσικά στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Να το πω όπως το λέει και ο κόσμος. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε στα πλαίσια μιας απέτησης της κοινωνίας και στα πλαίσια μιας ανάπτυξης την οποία

0: επιθυμούμε και ισόρροπης ανάπτυξης, αλλά και ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Υπάρχει περιθώριο, έκανε μια τροποποίηση η κυβέρνηση. Υπάρχει περιθώριο επανατροποποίησης της τροποποίησης.
0: Κοιτάξτε. Πάντα υπάρχει περιθώριο. Όταν συζητάμε καταρχήν για ειδικά πολεοδομικά, για ειδικά χωροταξικά κλπ. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η Ουκρανία, το λέω έτσι, το έμαθα μάλιστα προχθές, η Ουκρανία εν μέσω πολέμου, τα τοπικά πολεοδομικά της σχέδια, έκανε αναθεώρηση των τοπικών της πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι. Mm-hmm. Για να καταλάβετε πώς κάποια άλλα κράτη λειτουργούν. Αλλά αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει, προφανώς και γίνονται και προφανώς θα προβλέπεται και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανά 5 χρόνια. Απλά στα 5 χρόνια αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι, ό,τι αναφέρεται σε αυτά τα τοπικά πολεοδομικά θα είναι νόμος του κράτους πλέον. Πιδέλτα, όπως τα λέμε, ή προεδρικά διατάγματα τα οποία εμείς έχουμε πει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Αλλά η κατεύθυνση είναι και επειδή θα το δουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορέσουν και να εκτεμιευθούν και τα χρήματα, αλλά και να γίνουν και προεδρικά διατάγματα. Να περάσουν δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα είναι τελικά ή ακριβώς θα γίνει. Προς το παρόν πάμε για πιδέλτα. Πάντως θα ισχύουν για 5 χρόνια και στα 5 χρόνια πάνω θα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αναθεώρηση, αν και εφόσον αποδεικνύεται μέσα από τις διαδικασίες προβλέποντας τις αναθεωρήσεις των πολεοδομικών σχεδίων.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: σας
1: ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημοσίο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και για το νέο χωροταξικό που φέρνει ανατροπές για τον τουρισμό σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, μεγάλες ανατροπές στα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων και εδώ στην Κρήτη, καθώς πλέον αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται η αρχική ουσιαστικά ανησυχία που υπήρχε με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο στη συνέχεια η κυβέρνηση εν μέσω των αντιδράσεων αναγκάστηκε να επαναπροσεγγίσει με μια τροποποίηση. Όταν επισήμεναν οι ειδικοί του χώρου ότι και η τροποποίηση αυτή είναι προβληματική, καθώς ουσιαστικά καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών, η κυβέρνηση απαντούσε ότι επί της ουσίας λύνει τα 2/3 του προβλήματος. Τώρα σιγά σιγά επιβεβαιώνεται ότι τα 2/3 του προβλήματος δεν έχουν λυθεί, το 70% δηλαδή του προβλήματος παραμένει, άρα το 70% των περιουσιών, των ακινήτων δηλαδή που ήταν οικοδομήσιμα, μετατρέπονται σε χωράφια. Και η αξία, παράδειγμα, των 50.000 ευρώ για ένα αγροτεμάχιο, μάλλον για ένα ακίνητο, για ένα οικόπεδο, από τη στιγμή που γίνεται αγροτεμάχιο, πέφτει στα 5.000 ευρώ. Τυχαία τα νούμερα, για να αντιληφθείτε λίγο γιατί τεράστια απώλεια περιουσιακών στοιχείων σηματοδοτείται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που κινούνται στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος. Αναγκασμένα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να κινηθούν στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος, έστω και μετά την τροποποίηση που επιχείρησε η κυβέρνηση να προχωρήσει για να λύσει, υποτίθεται, το πρόβλημα το οποίο εξακολουθούν να βρίσκουν μπροστά τους και θα το βρίσκουν όλο και πιο έντονα. Όσοι δηλαδή θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους πλέον ή θέλουν να οικοδομήσουν, οι ίδιοι θα το αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια. Πάμε, διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία 24 ώρα, δύο ακόμη μεγάλες υποθέσεις που έχουν πρωταγωνιστές ζευγάρια, με τον σύζυγο ή τον σύντροφο να είναι σε ρολοθήτη ή να εμφανίζεται σε ρολοθήτη, την σύζυγο ή τη σύντροφο να είναι στο ρόλο του θύματος, απασχολούν για μία ακόμη φορά τις αρχές της Κρήτης. Μία περίπτωση στην περιοχή της Παντάνασας, αυτή πραγματικά αδιανόητη εικόνα του να φεύγει εν κινήσει από το όχημα η κοπέλα 28 χρονών, μητέρα, με τα παιδιά μες στο όχημα, να κατηγορείται ο σύζυγος ότι εκείνος την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, και ένα περιστατικό που ήρθε σήμερα στο φως δημοσιότητας, μια καταγγελία από μια κοπέλα ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε περιοχή των Χανίων από τον σύντροφό της.

λίγο έως πολύ κοινά χαρακτηριστικά και για τις δύο αυτές πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Σύμπτωση και πάλι Κρήτη. Πάβει να είναι, όπως καταλαβαίνετε, σύμπτωση.

για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των γυναικών, τη θέση της γυναίκας. Όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά και έξω από αυτό και το σεβασμό απέναντι στη γυναίκα.

Πάντως για την περίπτωση της Παντάνα σας, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου χαρακτήρισε τη δικογραφία αστεία, της πλάκας μάλλον. Με την έννοια ότι υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί δεν επαρκούν για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες εις βάρος του 30χρονου, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 28χρονη, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται από την πτώση, λένε οι θεράποντες ιατροί, ότι έχει υποστεί βλάβη στη μνήμη της και δεν μπορεί

να ανακαλέσει στιγμές από το συμβάν, τουλάχιστον επί του παρόντος. Υποστηρίζει λοιπόν ο συνήγος του 30χρονου ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως περιλαμβάνονται στη δικογραφία και ότι η 28χρονη μόνη της βρέθηκε εκτός του οχήματος. Σήμερα ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η υπεράσπιση ζήτησε να προηγηθεί η κατάθεση της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά το σοβαρό τραυματισμό της. Ο συνήγος του 30χρονου θεωρεί κρίσιμη την κατάθεση της 28χρονης και γι' αυτό ζήτησε να μεσολαβήσει πρώτα η κατάθεσή της και στη συνέχεια να απολογηθεί ο 30χρονος. Ο 30χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική και ότι η σύζυγός του βρέθηκε εκτός οχήματος χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί πως συνέβη αυτό.

Έτσι, σύμφωνα με την υπεράσπιση του 30χρονου, αν μέχρι την εξάντληση της νόμιμης προθεσμίας που έχει ζητήσει δεν καταστεί δυνατόν να ληφθεί κατάθεση για ιατρικούς λόγους, τότε θα πρέπει να προχωρήσει η απολογία του 30χρονου. Ωστόσο, μέχρι τότε η ανάκριση πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ώστε να ακουστεί καταρχάς η ίδια η παθούσα, εφόσον επανέλθει και η μνήμη της.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές των Χανίων διερευνούν μια άλλη ακόμη υπόθεση μετά την καταγγελία γυναίκας ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι τα περιστατικά στην Κρήτη πληθαίνουν.

Στο Πανελλήνιο βέβαια έχει συνταράξει μία ακόμη τραγική είδηση σήμερα. Δύο έφηβες κοπέλες, δύο φίλες, μόλις 17 ετών, έπεσαν χέρι-χέρι μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αττική, στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, η άλλη 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της για να καταφέρει να κρατηθεί. Πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας στην πολυκατοικία και συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό.

φαίνεται ότι το είχαν σχεδιάσει καθώς το είχαν μελετήσει δηλαδή. Τους λόγους ψάχνουν, οι αρχές δηλαδή. Και η απόδειξη ότι το είχαν σχεδιάσει είναι ότι είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας, καθώς είναι κοινόχρηστη η ταράτσα της πολυκατοικίας, από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ανέβηκαν στην ταράτσα και κλείδωσαν την πόρτα και στη συνέχεια προχώρησαν στο κενό.

Όλοι πλέον αναζητούν το παρελθόν των δύο κοριτσιών και τι κυρίως τις οδήγησε σε αυτό, σε αυτήν την ενέργεια, να χάσει μία τη ζωή της και η άλλη να παλεύει.

οι δύο 17χρονες είχαν αφήσει και ένα σημείωμα, ένα μήνυμα με μια μονοφράση: συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ, χωρίς να αναφέρεται σε ποιους απευθύνεται αυτό το μήνυμα.

και από τις μαρτυρίες τον τρόπο που έγινε. Εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία από τις μαρτυρίες των γειτόνων. Οι αστυνομικές αρχές από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει καταλήγουν ότι πρόκειται για μια κοινή αυτοχειρία. Προφανώς και δεν έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα άλλο ενδεχόμενο, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις κοινής αυτοχειρίας.

Και επειδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι ενδεχομένως αυτή η κίνηση να ήταν αφορμή οι επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις, ας το κρατήσουμε αυτό ως υποσημείωση για την ψυχολογική πίεση των παιδιών. Επαναλαμβάνω, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά όλο και περισσότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, όπως προέρχεται από τους συναδέλφους από την Αθήνα, συγκλίνουν σε ενδείξεις που δείχνουν ότι τα κορίτσια αυτά ήταν αρκετά πιεσμένα. Με να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Και επειδή μπαίνουμε στη φάση, βρισκόμαστε στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, ψυχραιμία. Ως τους γονείς το λέμε αυτό, ψυχραιμία. Χρειάζεται μια πολύ έτσι προσεγμένη διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών που ήδη είναι φορτισμένη η ψυχολογία τους και μόνο από τη διαδικασία της εξέτασης, χωρίς να συμπεριληφθούν καν οι ενδοοικογενειακοί ή εξοικογενειακοί παράγοντες.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανέσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελπουνδέκης όλα μαζί και σήμερα εδώ να πούμε πολλά θέματα. Λίγο βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα. Έχουμε στα δικαστήρια έντονη κινητικότητα. Υπήρχε χαμός εκεί, αστυνομικοί συνοδεύανε τη μητέρα του μικρού άγγελου. Μητέρα, κατηγορούμενη στη δίκη του μικρού άγγελου, ο πατέρας του βιολογικός, ο σύντροφος της μητέρας, τέρας, και η μητέρα. Τέρα.

Έκατσα και παρακολούθησα λίγο τη δίκη, λίγο το πρωί και λίγο το μεσημέρι. Εντάξει. Είχαν μία απίστευτη τύπησα εκεί που προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να αποδείξει ότι είναι μειωμένης έτσι αντιληπτικότητας η κατηγορούμενη. Δεν ξαπώ με την άλλη δουλειά. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Καταρχήν θα πω κάτι. Εξαιρετική η έδρα. Η έδρα στο μεικτό ορκωτό εδώ του Ηρακλείου είναι εξαιρετική. Έκατσα, πρόσεχαν τα πάντα. Ακόμα και αυτούς που προσπάθησαν να γράψουν με κινητό κάποια πράγματα. Βίντεο δηλαδή, ξέρεις. Φοβερή έδρα. Άκουγε τα πάντα, άκουγε κάθε ερώτηση των συνηγόρων, υπεράσπισης κατηγορίας. Τρομερή. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερε τι έκανε, δεν το έχει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Χαζή τη βγάλανε από μικρή, δηλαδή ήταν από μικρή χαζή. Και ρωτάει κάποια στιγμή ο κύριος Ζουλέζας, ωραία, λέει, αφού ήταν τόσο χαζή και τόσο όλα αυτά που λέτε εσείς, ότι δεν καταλάβαινε τίποτα και ένα σωρό άλλα που μας είπατε, πώς κατάφερε και ταξίδεψε από την Αθήνα, από τον Οροπό που έμενε, στον Πειραιά, από τον Πειραιά πάρει το καράβι και το καράβι να πάει στην Κρήτη και από την Κρήτη να έρθει να βρει τον άλλον. Δηλαδή εκεί πώς, λέει, την καθοδηγούσε με το τηλέφωνο. Δεν είχε δει, λέει, το παιδί με χτυπήματα πριν και κάτι τέτοια. Ξέρεις, εκεί τσαντίστηκα και πήγα να βγω έξω, γιατί είμαστε οι πρώτοι που παίξαμε το θέμα με τις φωτογραφίες.

Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη δίκη αυτή του Άγγελου, την περιμέναμε πάρα πολύ. Δεν είχε κάποια πανό απ' έξω, κάποιες φωτογραφίες για τον Άγγελο, κάποιοι τον θυμήθηκαν, άλλοι τον έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει, έτσι αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, στην αρχή όλοι, φασαρία μέσα στο τζαμπουκά. Και μετά, όσα πάρει ο άνεμος. Σήμερα είχαμε και την απολογία του 30χρονου που φέρεται να έχει, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της γυναίκας του. Στην Παντάνασα, η υπόθεση Παντάνασα, έτσι τη λέμε, έτσι, σωστά, ναι. Όπου ο δικηγόρος του, ο κύριος Βέρας, ζήτησε αναβολή, να προλογηθεί αύριο, να πάρει προθεσμία μέχρι αύριο, γιατί βρήκε κάποια στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία δεν είναι κανονικά, είναι λιπέστατη δικογραφία και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, έχουν βρει αίματα μέσα στα μάξι, τα και, τόσο μην το πω. Αυτοί ξέρουν. Αύριο θα το δούμε και αυτό, γιατί πήρε προθεσμία μέχρι αύριο. Δεν το δώσαν άλλοι. Και αύριο στο δικαστήριο θα γίνει και αυτό. Θα σας βγάλω εκτός Κρήτης τώρα, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι με αυτή την ιστορία πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, έπεσαν από τα ράτσα. Αυτή ήταν η είδηση αρχικά. Όπως φαίνεται, η μία από τις 17χρονες είχε αφήσει σημείωμα πριν πέσει μαζί με τη φίλη της από τα ράτσα, γράφοντας «Σας αγαπάω πολύ». Θεωρούν ότι μπορεί να ήταν και αυτοκυρία μαζί. Δηλαδή, να προσπάθησαν δύο κοπέλες να αυτοκτονήσουν μαζί. Η δεύτερη κοπέλα, κατέληξε. Η δεύτερη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της. Τρομερή ιστορία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχουν βγει διάφοροι, λένε, πήρε τα κλειδιά της ταράτσας, ανέβηκε πάνω κρυφά, κλείδωσε την ταράτσα από μέσα. Δηλαδή, ήταν αποφασισμένοι να το κάνουν αυτό, γιατί δεν το μάθουμε αργότερα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δύο κορίτσια μέσα. Τι τα οδήγησε να πάνε να πηδήξουν από τον έκτο όροφο μέσα στις πολυκατοικίες. Από τον έκτο όροφο. Από τον έκτο. Χέρι-χέρι. Και είχαν αφήσει, και άφησε η μία σημείωμα. Η μία.

Μπήκανε με κάτι στυλιάρια, με δαυλούς, με πυρσούς αναμένους, με φωτιά. Κανονικά δηλαδή. Θέλω να τους χτυπήσω, να τους κάψουν, δεν ξέρω. Υπάρχουν τραυματίες φοιτητές και αμέσως μετά την επίθεση μπήκανε μέσα στο Πανεπιστήμιο Δυνάμεις των ΜΑΤ. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, 40 περίπου προσαγωγές.

Απ' την άλλη, είχαμε και άλλα θέματα στην Αθήνα, καθώς είχαμε μια άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο. Τραυματίες, προσαγωγές.

Αυτή την ώρα γίνεται στην Αθήνα η ενημέρωση για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που λύστευε τράπεζες. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει μάλιστα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είπε ότι παρακολουθούνταν από το FBI και γι' αυτό τους πιάσανε γρήγορα. Αλλά έτυχε να κάνουν αυτή την επιχείρηση την ώρα που οι άντρες του FBI ήταν στην περιοχή τους και τους ψάχνανε. Τους είχαν εντοπίσει, γι' αυτό τους πιάσανε αμέσως. Έτσι. Τώρα τι έχεις να πεις για την αμεσότητα της αστυνομίας να τους πιάνει όλους γρήγορα. Λοιπόν, για να το πούμε, σε 11 είναι ο πληθυστής σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μία απόπειρα διάλυξη ATM το οποίο δεν το καταφέρανε. Κλοπές μοτοσυκλετών, αυτοκινητών. Όλα αυτά, 8 άντρες. 6 άντρες και 2 γυναίκες. Ψάχνουν άλλους 2 τώρα, γι' αυτό είπα 8. Δεν τους έχουν βρει ακόμα, οπότε δεν το λέμε. Κατά τη σύλληψή τους εχθές. Οι 4 άνδρες και μια γυναίκα είχαν στην κατοχή τους χειροβοβίδες, καλάσνικο, φαίνεται ένα από πολυβόλο σκόρπιον. Πολύ γρήγορο, ξέρεις. Άλλα 4 πιστόλια και όλα έτοιμα για χρήση. Όλα. Καθαρά, καινούρια, μπα, με τη σφαίρα στη θαλάμη, ειδικά τα όπλα. Βρέθηκε το αυτοκίνητο και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Δεν προλάβανε να χαλάσουν ούτε φράγκο. Καλά, να πάθουν. Λοιπόν, σε Λουτέρ και Αθήνα γίνανε οι έρευνες σε σπίτια. Συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες και μια γυναίκα. Γι' αυτό σου πω 8. Κατάλαβες, ξεβγαίνει, το θυμόμουν από την αρχή εγώ. Λοιπόν, συνολικά έχουν βρεθεί και έχουν κατασχεθεί. Πολεμικό του φέκι καλάζικο. Φένα αυτόματο σκόπιον, 6 πιστόλια, 5 χειροβοβίδες, πολλά φυσίγια διαφόρων διαμετρημάτων, πυροκροτητές και πάνω από 200.000 ευρώ. Καθώς και καμένα χαρτονομίσματα. Ποια είναι αυτά τα καμένα? Είναι πιθανότατα από την ανατίνεξη του ATM που κατηγορούνται. Δηλαδή αυτό που είχαν ανατίνεξει δεν μπορούν να τα πάρουν όλα. Λοιπόν, αυτοί οι ληστές, όπως λέει και η κυρία Δημοκλήδη τώρα αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση που κάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό μάλιστα το είπε και ο Χρυσοχοίδης το πρωί. Την παρακολουθούσαν, ήταν έτοιμα τις πιάσουν, απλά περιμέναν να κάνουν και άλλα πράγματα. Η έρευνα πήγαινε και αλλού. Δεν πήγαινε μόνο στο ότι ήταν ληστές, ξέρεις, κλέβανε. Είναι και αλλού η έρευνα. Θα το δείξει αυτό αργότερα. Να πούμε ότι μετά την ένοπλη ληστεία που είχαν κάνει στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην κατοχή Έτολα Καρδανίου, όπως λέγεται, τον Απρίλιο του 2025, ήταν ακριβώς το ίδιο που κάνανε και σήμερα. Χθες. Το ίδιο. Ακριβώς ο ίδιος τρόπος ληστείας. Ο ένας από αυτούς είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία. Κρατήστε αυτό που σας λέω, έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε με τη σειρά μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα για να κάνω και ένα τηλέφωνο γρήγορο. Γιατί αυτές τις ιστορίες με τα αστυνομικά σήμερα θέλω να σας μεγεθύνω λίγο. Γιατί πραγματικά άλλος είναι να έρθει με φόρα, αυτοί πάνε με φόρα. Οι αστυνομικοί. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, η ληστεία στην Τηθωρέα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και οι 8 συλληφθέντες. Ήταν μια επιχείρηση του ελληνικού FBI που ήταν σε εξέλιξη. Και αυτοί οι τύποι, μάλλον, πήγαν να κάνουν τη ληστεία. Τους πιάσανε. Καλά, υπάρχουν οι φωτογραφίες αυτές, οι οποίες τους πέφτουν τα χρήματα στον δρόμο και τα μαζεύουν. Τι να πούνε μετά στο δικαστήριο, για πες. Δηλαδή, πιο δεμένη δικογραφία δεν υπάρχει. Το λέω και γιατί. Γιατί πραγματικά αυτές τις ημέρες, τελευταίες ημέρες, η αστυνομία έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και το FBI, το ελληνικό FBI. Και μάλιστα ξέρεις κάτι. Βγαίνει μεροκάματο. Βγαίνει μεροκάματο. Δηλαδή έχουν συνεχείς επιτυχίες. Αν δηλαδή πληρωνόντουσαν με ποσοστό, αυτή τη στιγμή το ελληνικό FBI θα ήταν πλούσιο.

εντοπίστηκε ολόκληρο μπλοστάσιο στα σπίτια των ληστών της Τιθωρέας, έτσι. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Είχε φτάσει στα ίχνη τους. Και μάλιστα η έρευνα δεν ήταν μόνο για κάποιους έτσι ληστές. Είναι λίγο κάτι παραπάνω. Θα βγει αυτό. Σήμερα είναι και η παρουσίαση. Πριν από λίγο είδα και την κυρία Δημοκρίδου με τον κύριο Τουίτς εκεί που ήταν στην παρουσίαση. Παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή όλο το πώς έγινε η εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Και επειδή θα το πω έτσι, γιατί το έχουν πει κάποιοι και θα το πω και εγώ, ό,τι μπορούν να κάνουν στο ελληνικό FBI, τους πιάνουν όλους. Και όπως λέει, το μεροκάματο να βγαίνει. Μεροκαματιάριδες άνθρωποι βγάζουν τα πάντα. Αλλά πώς τα βγάζουν, κάνοντας υπερορίες. Το ελληνικό FBI κάνει υπερορίες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια τρομερή επιτυχία. Γιατί έχουν συλληφθεί. Θα το πούμε ξανά. Πάμε να δεις. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί όλα αυτά τα άτομα, τα οποία τα παρακολουθούσε το ελληνικό FBI. Έγινε ακόμα μια ληστεία εκεί στη Διθωρέα. Έμοιαζε με τη ληστεία που είχε γίνει στην Ετωλοκανονία, στο κατόχι Ετωλοκανονίας, πολλά τα κοινά σημεία. Και έτυχε τώρα, εκεί που ήταν αυτή, να είναι και το ελληνικό FBI. Είχαν πάει να βγάλουν μεροκάματα.

πράγματα τα παιδιά εκεί το FBI. Μεροκαματιάρδες άνθρωποι, αλλά τα βγάζουν όλα. Τα λύνουν όλα. Τα τελειώνουν όλα. Και ποιος χαίρεται πιο πολύ από όλους? Και ο Φώτης Ντουίτσης που είναι ο επικεφαλής εκεί το FBI, αλλά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που βγήκε σήμερα σχεδόν χαρούμενος, έτσι, να πει ότι παιδιά, κοίτα να δείτε, τους είχαμε. Τους είχαμε, τους είχανε, τους βρήκανε, τους πιάσανε. Γεια σας. Αυτό είναι το ελληνικό FBI. Κατάλαβες? Μόνο που κάνουν πολλές υπερορίες εκεί. Και εντάξει, αλλά ξέρεις, άμα οι υπερορίες πληρώνονται, μπορούν να ταΐζουν τις φαμίλες τους πιο άνετα. Καταλαβες? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το λέω έτσι? Υπάρχει λόγος που το λέω έτσι. Μένω εδώ. Ήταν με τυχιάρα, τους πιάσανε και τώρα έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι βρήκαν και καμένα χαρτονομίσματα. Που δείχνει τι? Τότε που είχαν κάνει την απόπειρα να κάψουν, να ανατινάξουν το ATM, πήραν και κάποια χρήματα μαζί τους, τα οποία ήταν καμένα, ξέρεις, από την έκρηξη. Οπότε ταυτοποιούνται και για άλλη ληστεία. Δηλαδή, τόσο έμπλιαζε. Λοιπόν, λίγο FBI. Τους έπιασε, πάμε σε άλλο θέμα.

Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που έχω να πω σήμερα. Απλά θέλω να σταθώ σε ένα. Καταρχήν να πω ευχαριστώ στον Στέφανο που με έφερε γρήγορα στην εκπομπή και προλάβαμε την εκπομπή, έτσι. Ταξιτζής φοβερός, καθαρό ταξί, ωραίος κύριος. Μάγκας. Λέγαμε λοιπόν εχθές σε αυτή την ιστορία, θυμάσαι, με τη γυναίκα που τη χτύπαγε ο άλλος εκεί στην καφετέρια μπροστά στην κάμερα και όλα αυτά. Τη χτυπούσε αλίπητα, την τράβαγε, την έσαινε, την έκανε, την έρανε. Δεν ήθελε την ποινική του δίωξη κοπέλα. Δεν την ήθελε. Κατάλαβες τώρα τι λέγαμε χθες. Να το θυμίσω ξανά. Πάμε να το θυμίσω. Λοιπόν, καμιά φορά ακούμε την ιστορία που λένε ότι την είχε χτυπήσει, τον είχε αυτό και ξαφνικά λέει υπήρχε καταγγελία στο παρελθόν, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Έτσι γίνονται. Έτσι. Έκανε την καταγγελία, αυτός έχει το μαγαζί. Βρέθηκαν και οι δύο. Συνελήφθη ο τύπος, αλλά η γυναίκα δεν θέλει την ποινική του δίωξη. Τον αγαπάει. Δεν θέλει να το κάνει κακό. Άλλο ένα θεματάκι, πάμε σε τραγούδι, έτσι, γιατί μετά τις 4.30 μάλλον θα έχουμε τέτοιο εδώ πέρα. Λοιπόν, το Survivor τέλος. Δεν θα το ξαναδούμε μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Σοβαρά τραυματισμένος ο παίχτης χτυπήθηκε από ένα ταχύπλο ενώ έκανε ψαροτούφικο. Αυτός που κολυμπούσε μαζί του ήταν ο Μάνος Μαλιαρός, που είναι εδώ από το Ρέθυμνο. Με τον αδερφό του έχω δουλέψει μαζί στον Αντένα, το Γιάννη. Ο αδερφός του είναι σε κατάσταση σοκ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό. Γιατί ήταν δίπλα, σχεδόν είδε το σκηνικό. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο. Δεν λένε πολλά περισσότερα, ούτε από την Ακούν Media, ούτε από το Sky. Καλά, από το Sky λένε ότι εμείς δεν είχαμε την ευθύνη της εκπομπής, την είχε εξ ολοκλήρου, αλλά άμα χρειαστεί θα κάνουμε κάτι. Κατάλαβες. Βγήκε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα στον Αντένα και είπε ότι δεν είναι σε κατάθεση να μεταφερθεί, αλλά αν μας το ζητήσουν εμείς θα σπέψουμε να τον πάρουμε, να τον φέρουμε εδώ πέρα, όπως έκαναν και με τον άνθρωπο από το καράβι. Ο Αντζούνι Τζαλί, Ιλιτζαλί, έκανε δηλώσεις στην Τουρκία και είπε ότι πάει εκτάκτως στον Άγιο Δομήνικο, το μυαλό του λέει είναι συνέχεια εκεί, είναι ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Να πούμε ότι όλοι λένε ότι έγινε την ώρα που έκανε ψαροτούφικο, δηλαδή την ώρα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Δηλαδή που είχαν free time, ρε παιδί μου, ελεύθερο χρόνο. Και αυτός πήγε να ψαρέψει με ψαροτούφικο. Για να πιάσει ψάρια εκεί για να τρώνε. Λοιπόν, αφού το λένε, έτσι πρέπει να είναι, λογικά. Πάντως οι ελληνικές αρχές είναι σε συνεννόηση με το πολεμικό ναυτικό της, του Δομικανής Δημοκρατίας, γιατί εκεί αυτές οι έκτακτες ανέξεις αναλαμβάνει το πολεμικό ναυτικό της χώρας.

Τι να πω, δηλαδή μακάρι το παιδί να γίνει καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά για αυτό το θέμα, αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να κάνω δύο τηλέφωνα. 2, 2, 2, 2, 2.

0: ξέρεις τώρα και τώρα γέλα, αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
1: Σου κάνω μίση.
0: Να μου κάνεις, αλλά απάντησε.
1: Δεν σου απαντάω τίποτα, θα σου κάνω μίση και δεν σου δικαλώ.
0: Μάλιστα, ποιος ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινος.
1: Μάλιστα,
0: αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εξωγήινος.
2: Αυτό ήταν το λιγότερο τρελό από όσα θα ακούσετε σε λίγο, έτσι. Θυμάσαι τη σειρά Άγριες Μέλισσες? Λοιπόν, όταν λοιπόν υπήρχε αυτή η σειρά, οι Άγριες Μέλισσες, έφευγα από όπου κι αν ήμουνα να πάω σφαίρα σπίτι να δω το επεισόδιο. Δεν ήθελα να το δω με τα μαγνητοσκοπικά. Ήθελα να το δω live εκεί, να κάθομαι, να τρώω, να πίνω, να ξαπλώνω, να χαλαρώνω, να βλέπω τις Άγριες Μέλισσες. Έτσι λοιπόν την έχω πατήσει τώρα και με το στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, παιδιά, δεν υπάρχει. Όσοι δεν το είδατε χθες, μπείτε μέσα σε YouTube, σε TikTok, δεν ξέρω πού θα μπείτε. Δείτε το επεισόδιο, μιλάμε, δεν υπάρχει. Πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά, ο ΑΕΟ? Αυτό λέγανε όλοι.
3: Έκανα αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό,
4: Μα, το πιάνει χωρίς.
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκανα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό,
2: πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου του Πασόκ. Είδε τον Τσίπρα κάπου και του λέει: έχει βάψει τα μαλλιά, έχει βάλει πολύ μπογιά. Οι γυναίκες ξέρουν από μπογιά, ξέρεις, εκεί στα μαλλιά. Οπότε το είδε και το. Γιατί όμως? Αυτό ήταν η πολιτική τοποθέτηση. Έτσι, να ξέρετε. Τι χρώμα έβαλε στα μαλλιά του Τσίπρας? Λοιπόν, και επειδή σας είπα τώρα για το Τσίπρα, ακούστε κάτι από το Τσίπρα που εμένα με έστειλε αδιάβαστο.
5: Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων.
2: Δηλαδή, αφήστε τους μετανάστες να μπουν μέσα για να πληθύνουμε. Αυτό δεν είπε. Κατάλαβες κάτι άλλο, εσύ? Αλέξης Τσίπρας, λύνει το δημογραφικό. Άμα τον ψηφίσετε, έτσι θα το λύσει το δημογραφικό. Ποια επιδόματα τώρα που δίνει η Δόμνα Μιχαηλίδου και βλακίες. Εδώ θα φέρει τους μετανάστες μέσα 2 εκατομμύρια εκεί, θα γίνουν ένα με τους δικούς μας εδώ πέρα, γυναίκες, άντρες, παιδιά, και θα γερνοβολάνε δεξιά και αριστερά. Αλλαχού αλακμπάρ. Και πάμε λοιπόν στο χιλιοστό, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Σας έπαιξα λίγο Τσίπρα στην αρχή για να γουστάρετε. Γιατί εντάξει, όταν έχω την κυρία Αναστασίου να το λέει αυτό στο κόντρα, δηλαδή πρέπει η κυρία Γκάτσου που ήταν εκεί στον αέρα, πρέπει να πέσει ξερή από κάτω. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή πώς κρατήθηκε στον αέρα και να μιλάς τώρα πολιτικά, να είσαι ένα πάνελ με 4-5 άτομα, ξέρω εγώ, και ξαφνικά σου λέει να πω στον κύριο Τσίπρα ότι η βαφή που έβαλε ήταν πολύ λίγη, δεν ήταν καλή. Εντάξει, τι να πεις τώρα, έτσι είναι αυτά. Πολιτική.

Λοιπόν, συζήταγα εδώ με τον Γιάννη πριν από λίγο τι θα κάναμε αν είχαμε ένα εκατομμύριο. Τι θα κάναμε. Εγώ λέω, θα πήγαινε να αγόραζα δύο σπίτια. Έτσι, των 400.000 το καθένα. 800.000, να είναι τεράστιο, ρε παιδί μου, να είναι εξαίσθηση. Wow. Θα τα νίκιαζα και θα παίρνει τα νίκια. Τα 200.000 γιατί δεν τα κάνεις. Τα 50 ταξίδια, πάμε με το γιο μου κατευθείαν. Και τα 150 στην άκρη για να φτιάξουμε κάτι. Αυτό. Εσύ δεν το κάνεις το εκατομμύριο. Θα αγόρασε μια πολυκατοικία. Σωστό. Ένας άλλος εσύ έκανε το εκατομμύριο. Το κρύψε. Δηλαδή ο λογιστής του το κρύψε. Δηλαδή κατά λάθος έγινε την ιστορία. Αλλά σκέψου τώρα. Ο Νίκος Ανδουλάκης λοιπόν πήγε στη Βουλή και είπε, ξέρω ότι έκανε λάθος ο λογιστής μου. Δεν ξέρω αν τον απέλυσε τώρα, τον έσπασε στο ξύλο. Δεν ξέρω τι από τα δύο έκανε. Πάντως ο λογιστής έφταιγε που χάθηκε ένα εκατομμύριο. Έτσι. Και να σου πω κάτι, ότι αυτό το εκατομμύριο δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι εκτός Ελλάδος. Από τη μία, ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει από την κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών, αλλά αυτό τα χρήματά του τα έχει στο εξωτερικό. Είναι άλλη πολιτική, ρε παιδί μου. Αυτή είναι πιο. Εμείς δεν τη βλέπουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Εμείς είμαστε χαζοί, ρε παιδί μου. Εμείς καταλαβαίνουμε μόνο αυτά που μας λένε ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή, όλοι έχουν δίκιο. Και αριστεροί, και δεξιοί, και κεντρώοι, και ακροδεξιοί, και ακροαριστεροί. Όλοι έχουν δίκιο. Αλλά εμείς θα πιστεύουμε μόνο το δίκιο του ενός. Δηλαδή, όποιος έχει αντίθετη άποψη όπως ένα, αυτός έχει δίκιο. Τέλος. Δεν γίνεται να έχεις άποψη. Αν δεν είσαι μαζί τους, είσαι εναντίον τους. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα βγήκε και μία έτσι από τον κύριο Παπαστεργιώτη, τον αγαπημένο μου, ο οποίος λέει: οι μισοί Έλληνες μπορούν πλέον να έχουν το ποινικό τους μητρό μέσα σε 5 λεπτά. Με το gov.gr. Ποιος θέλει να το έχει, άμα είναι ελερωμένο το ποινικό μητρό, για πες μου. Εντάξει, γιατί το λέω για τον κύριο Παπαστεργιού, γιατί με το που ξεκίνησε την παρουσίαση, ρε παιδί μου, γι' αυτό είπε με φέρτο. Φέρτο. Και καλά, ακύλα, ξέρεις. Λοιπόν, και περιέγραψε μάλιστα το πόσο γρήγορα μπορούν πλέον οι πολίτες να αποκτούν αυτό το ποινικό μητρό. Δηλαδή, του τύπου φέρτο μου, κατάλαβες, το έχεις. Τέλος, το ποινικό μητρό.

Βλέπεις το, πάω γύρω για να σου πω για το χιλιοστό. Θέλω να φτάσει παρατέταρτο. Μέχρι παρατέταρτο λοιπόν δεν θα πω τίποτα, θα πω μετά. Λοιπόν, το μόνο που θα σου πω είναι ένα, έτσι. Όλοι εχθές το βράδυ τηλεφωνιόμασταν, δημοσιογράφοι, φίλοι, γνωστοί μεταξύ μας, να δούμε ποια είναι η πολιτικός που ζήτησε να πουλήσουμε την Ακρόπολη για να καμειώσουμε το χρέος. Ποια ήταν η γυναίκα? Ήταν Ελληνίδα, ήταν ξένη? Από ό,τι φαίνεται ο Γιούνκερ λέει ότι ήταν Ελληνίδα. Ποια ήταν η μοναδική Ελληνίδα που ήταν μαζί με τον Τζίπερ και τον Βαρουφάκη στις διαπραγματεύσεις? Μία. Την ψάχνω 2 ώρες τώρα, δεν την έχω βρει. Να τη βγάλω στον αέρα και παιδιά εδώ πέρα θα κάνω καφρίλα. Μόλις βρω το τέτοιο, μόλις τη βρω θα τη βγάλω στον αέρα κατευθείαν. Και θα τη πω γεια σας. Θέλετε να πουλήσετε την Ακρόπολη? Θα μου το κλείσει τη μαπά, θα μου κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τσαντιστεί, αλλά δεν με νοιάζει.

Βλέπεις, περνάει η ώρα, έτσι περνάει. Λοιπόν, τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο το κόμμα του Τσίπρα. Να το ξέρετε όλοι. Και πέρα από τον Τσίπρα, θα σας πω κάτι άλλο. Εχθές μίλαγα με ένα φίλο μου σχετικά με αυτή τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη που φαίνεται να χαμουρεύεται με μια κοπέλα. Το λέω χαμουρεύεται γιατί αυτό δείχνει τη φωτογραφία. Λοιπόν, και μιλάμε για τρομερή καφρίλα, έτσι, τρομερή αλητεία. Μιλάμε για μεγάλη αλητεία. Ψάξε ιδίωξη του κοινωνικού εγκλήματος, βρήκε την πραγματική φωτογραφία. Θυμάσαι χθες που είχες κάτι αντιρρήσεις. Λοιπόν, είναι από το περιοδικό Εξκλουζίβνο, είναι κάτι σε σέρβικο, έτσι, να το. Λοιπόν, αυτό είναι το περιοδικό. Πήραν αυτή τη φωτογραφία, βάλανε εδώ τον Άδωνη και καλά, και το παίξαν ότι, ξέρεις, ο Άδωνης είναι με μια κοπέλα και είχε... Λοιπόν, ξέρεις τι κακό μπορεί να κάνει αυτό σε μια γυναίκα. Πες ότι η γυναίκα του, ρε παιδί μου, δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Άδωνης και τράβα και μια μπαμ, ξέρω, κάτι. Δεν ξέρεις ποτέ πώς αντιδράσει ο άλλος, όταν του κάνει κλικ. Αυτά δεν είναι παιχνίδια. Έχουν στείλει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Μετά από ανέβρισμα κεφάλου. Συνεχίζουν κάποιοι κάφροι, συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο. Σε αυτό. Την απόλυτη τοξικότητα, το ψέμα, την αηδία, την αλητεία. Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Εσείς είσαστε στην πολιτική, κάντε κάτι. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλο αυτό. Και άντε, πάει παρατέταρτο, να το πω για το χιλιοστό, γιατί κρατιέμαι τόση ώρα. Γιατί όλοι αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί και της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ποια είναι η πολιτικός? Γιατί πρέπει να αναγκαστούμε εμείς να γίνουμε κάφροι δημοσιογράφοι και να το βγάλουμε? Ε, εσείς ξέρετε ποια είναι, ειδικά οι Σιριζέοι. Μπροστά ήταν όλοι. Δηλαδή, άκουγα χθες το Λαφαζάνη που έλεγε όλα αυτά που έλεγε, και μετά ακούω αυτόν τον εξαιρετικό κύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που γυρίζει και λέει ότι μπήκαν εδώ μέσα λίγοι, καθόντουσαν σταυροπόδι, κοίτα, αραλίκια, ανοιχτά πουκάμισα, και λέγανε, πού είναι τα λεφτά, ρε? Ακούρε φίλε, πας για διαπραγμάτευση, εκπροσωπείς μια χώρα και μπαίνεις μέσα σαν τον αγάρε, παιδί μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του λες, πού είναι τα λεφτά, ρε? Πού είναι τα λεφτά?

Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο, γιατί θα το πω. Πάμε. Το χθεσινό επεισόδιο στο χιλιοστό, το οποίο πραγματικά για μένα είναι ένα κόσμημα, έτσι. Είναι κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία, την ελληνική τηλεόραση. Είναι ένα διαμάντι, γιατί πραγματικά βλέπεις τι έγινε. Βλέπεις τι πατάτα και τι σανό φάγαμε από τους επαναστάτες των οδοφραγμάτων. Έτσι τους αποκαλούσαν. Λοιπόν, το χρησινό επεισόδιο είχε να κάνει με το σοκ στις Βρυξέλλες το 2009. Λοιπόν, τότε μέχρι και ο Πούτιν είχε κάνει παρέμβαση για να μας σώσει. Θα μας έδινε ρούβλια. Λοιπόν, ένας απίστευτος τύπος, ο Γιάννης Βαρουφάκης, όχι απλά ειρωνευόταν τους πάντες, έπαιζε μπάλα με τους πάντες, έκανε τον καμπόσο και έπαιζε στα δάχτυλά του, στα χέρια του, στα ζάρια την Ελλάδα, αλλά φτάσανε στο σημείο να γελάνε όταν άκουσε την ακραία τοποθέτηση να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Λοιπόν, όλοι λένε ότι είναι Ευρωπαίος αξιωματούχος. Έτσι. Λένε για μια γυναίκα. Μία ήταν η γυναίκα στις διαπραγματεύσεις τότε. Ελληνίδα. Η οποία έχει εξαφανιστεί από παντού. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Αριστερά, ούτε κάτω αριστερά, ούτε πάνω αριστερά, ούτε δεξιά Παναγιά, πάνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Λοιπόν, υπάρχει στο χιλιοστό εκθέσεις και κίνηση εκπομπή με την αποκάλυψη του Γιώργου Παπακουσταντίνου ότι είχαν παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία προκειμένου να πάνε στις Βρυξέλλες και να διαπραγματευτούν. Το 2015 το σκηνικό μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, όπου όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρώπης λέγανε ότι ήρθαν σαν επαναστάτες από τα δοφράγματα. Μπαίνανε, λέει, μέσα στις ευρωπαϊκές αίθουσες, ζητώντας άμεσες λύσεις, την ώρα που τα ελληνικά ταμιακά διαθέσιμα ήταν μόλις 1,6 δις ευρώ. Δηλαδή, 1,6 δις εκατομμύρια είχαμε στο ταμείο μας. Τα υπόλοιπα τίποτα, δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν όχι άφραγκοι, όπως εγώ τώρα, έχω 20 ευρώ. Και τέτοιο φανταστείτε. Λοιπόν, ο κίνδυνος τότε να μην καταβληθούν μισθοί και συντάξεις ήταν παραπάνω από ορατός. Τίποτα. Δεν θα μπαίνει τίποτα σε ταμείο. Λοιπόν, τότε στο παρασκήνιο έπεσε μπαλίτσα και η Ρωσία. Υπήρχε έντονος αμερικανικός παράγοντας, υπήρχαν πολύ σκληρές ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και σε αυτό το σκηνικό λοιπόν τώρα περιγράφεται ο Γιάννης Βαρουφάκης από όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιγράφεται ως τραγικός. Δηλαδή, αυτή ήταν η πιο ευγενική λέξη που χρησιμοποίησα χθες στα κορίτσια που βάλα στο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να τους είπε. Δηλαδή, έβλεπα τον Γιούνκερ έτσι όπως καθόταν και πώς μίλαγε και έλεγα, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος παραλίγο να μισήσει όλους τους Έλληνες. Εξαιτίας ποιών? Κάποιων που θέλαν να παίξουν. Δηλαδή, θυμάμαι το Γιάννη Βαρουφάκη να μπαίνει μέσα στο Eurogroup και να τον ρωτάνε τι θα γίνει με την κρίση. Α, θα δούμε. Με ένα υφάκι, ξέρεις. Μιλάμε για έναν τύπο νάρκισο, ο οποίος έβγαινε με ύφος χιλίων καρδιναλίων, σαν να εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και μιλάμε, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Πρέπει να δείτε το χθεσινό επεισόδιο.

Λοιπόν, πουλήστε την Ακρόπολη. Πραγματικά του το είπε Ευρωπαία, λέει, αξιωματούχος. Μιας υπουργού, λέει, οικονομικών σε συνεδρία του Eurogroup, όπου θα μπορούσε ακόμη, λέει, και να πουλήσει την Ακρόπολη ώστε να εξασφαλίσει πόρους και να εξέλθει από τα διέξοδο. Αν και ο Γιούνκερ θυμάται ποια ήταν υπουργός, επέλεξε να μην την αποκαλύψει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας μόνο ότι σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Πάει το μυαλό μας κάπου. Πάει το μυαλό μας. Εδώ το έχω, ρε φίλε, εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν κρατιέμαι.

Το πιο ωραίο από όλα που είπανε στο Γιούνκερ ήταν. Πώς θα το πω. Το πιο ωραίο που είπε, μάλλον, ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου, η οποία με μία λέξη περιέγραψε όλο το σκηνικό. Τρόμος. Υπήρχε τρόμος. Δεν. Θα το πω.

Περιγράφει λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τη συνάντησή του με τον Τζίπρα τότε, ξέρετε, που πήγε εδώ στο χέρι και το τράβηξε ο άλλος και, με τη χειραψία την περίεργη. Που του είχε βάλει τη γραβάτα μπροστά, ξέρετε, που κάποιος για να φαίνεται ότι φοράει γραβάτα. Λοιπόν, του λέει τότε ο Γιούνκερ ότι όταν ήρθε ο Τζίπρα στι Βρυξέλλες ήθελε να δείξω πως δεν υπήρχε για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Ήθελα να του δείξω ότι ρε παιδί μου, καλή θέληση. Έχουμε καλή θέληση. Λοιπόν, τον πήρα από το χέρι να τον πάω πιο μέσα και μου λέει. Να ξέρετε πως εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι, λέει ο Γιούνκερ, ότι του είπα εγώ, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80%. Οπότε το 36% βάσει αυτού του προγράμματος είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Τον έστειλε. Το σοκ όμως το έχει πάθει ο Μάρτιν Σέλμαερ. Αυτός ήταν ο επικεφαλής του επιτελείου του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν αυτός που προϋπάντιζε, ρε παιδί μου, τους υπουργούς, τους βουλευτές, όλους τον πρωθυπουργό. Τους έβαζε, ξέρεις, καθόντουσαν, κάνανε μια προσυζήτηση και μετά πηγαίνανε μέσα στο κυρίως γκρουπ. Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος, του λέει, περιγράψτε μου λίγο, λέει, τη σκηνή. Ήταν, λέει, σαν επαναστάτες που έρχονταν κατευθείαν από τα ανδοφράγματα, μπήκαν στην αίθουσα. Κάθονταν με τα πουκάμισα ανοιχτά και μας ρωτούσαν «Πού είναι τα χρήματα, πού είναι τα χρήματα» Αυτοί ζητάνε την ψήφο σας. Αυτοί οι οποίοι σας το έπαιξαν, ότι διαπραγματεύτηκαν, ότι πολέμησαν, ότι σκίστηκαν, ότι έβλεπα εκεί τον Τζανακόπουλο χθες με τα γυαλιά που έβγαινε στο που έδινε συνέντευξη καθισμένος με κουστούμάκι και ριλέ και με τα γυαλιά αυτά τα μοιοπία στα σοφιστικέ. Λοιπόν, και είχα πάθει πλάκα. Έχεις δει τον Τζανακόπουλο να τζαγώνεται? Αυτοί που τον έχουν δει δεν θέλουν να τον ξαναδούνε. Και ειδικά ένα άτομο δεν θέλει να τον βλέπει να τσακώνεται. Ένα. Λοιπόν, δεν θα το πω εγώ, όμως θα το πούνε μόνοι τους. Είναι αριστεροί, είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών ειδικά. Οπότε ας πούνε να το πούνε. Λοιπόν, να πω και πέρα. Όλο το χθεσινό επεισόδιο έδειχνε ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό. Είχαμε κάτι απίθανους τύπους που διαπραγματεύονταν μόνο τις τσέπες τους. Δεν είχαν ιδέα από οικονομικά, δεν είχαν ιδέα από προγράμματα. Τους μίλαγαν στα αγγλικά για κάποιες έτσι, με κάποιες ορολογίες οικονομικές, παιδί μου, και ανοίγανε το Google να την ψάξουν. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πρέπει να έχει άγιο. Δηλαδή, ο Θεός της Ελλάδας όχι απλά μας προσέχει, μας έχει πάρει αγκαλιά, μας φυλάει και λέει κούτσου, κούτσου, κούτσου, κοιμηθείτε. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. 5 χρόνια αυτό που πάθαμε. Τώρα το μάθαμε. Τι πάθαμε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, ξέρεις με τι. Με την παρουσίαση που έγινε τώρα στην Αθήνα από την κυρία Δημοκλήδου και τον κύριο Τουίτση για, για τους ηλιθέτες της Θωρέας, εκεί της τράπεζας. Μιλάμε, ξέρεις τι τρόμο νιώθουν οι άνθρωποι που μπαίνει κάποιος μέσα με ένα όπλο και σε απειλεί ότι θα σε σκοτώσει αν δεν μου δώσει τα λεφτά. Γιατί η ψυχολογία του εκείνη την ώρα ξέρεις ποια είναι. Και αν αυτός μου ρίξει. Αυτό είναι μία. Η άλλη σκέψη ξέρεις ποια είναι. Μου ρίξε. Και εκεί σε πιάνει πανικός, αντιδράς περίεργα, σε βλέπει και ο ληστής αντιδράς περίεργα και μπορεί να δημιουργηθεί άλλη κατάσταση. Πολύ πιο τραγική. Γι' αυτό το θεωρώ τόσο σημαντικό θέμα. Γιατί μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα και μου λένε καλά, ρε φίλε, μας έχεις πει δύο φορές σήμερα για το FBI και για το πώς έπιασε τους ληστές. Δεν έχει τύχει να βρεθείτε σε ληστεία ποτέ. Γι' αυτό το λέτε αυτό. Δεν έχει τύχει να σας απειλήσουν με όπλο και να σας πούνε τα λεφτά σου ή τη ζωή σου. Να σε πάει τσερλιπίπι, να σε πάει χεσμεντέν και να μην κοιμηθείς για 354 βράδια. Γι' αυτό το θεωρώ τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Είχαν χτυπήσει πάνω από 10 τράπεζες. Η δουλειά που έκανε το ελληνικό FBI είναι απίστευτη, είναι φοβερή. Τους πιάσανε σε χρόνο ντετέ. Δεν έχουν ξαναπιαστεί ληστές τραπεζών τόσο γρήγορα. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τις τράπεζες που είχαν χτυπήσει. Είχαν χτυπήσει στην περιοχή του Παπάγου, στο Γαλάτσι, στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Νέα Ιωνία, στην Αιγύρα Αχαΐας. Κατόχοι εταιροκανανίες, αυτό που σας έλεγα πριν, ενώ εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων, μοτοσυκλετών και απόπειρες διαρρήξεις ATM. Βρέθηκαν μέσα στο ένα σπίτι καμένα χαρτονομίσματα. Είναι από εκεί, από την εταιροκανανία, όπου είχαν πάρει και τα καμένα χαρτονομίσματα. Δηλαδή είχαν πάρει, ξέρεις, τα φορτώνανε εκεί που τα ανατινάξανε, πήρανε και τα τέτοια. Λοιπόν, το μεροκάματο για τους άντρες του ελληνικού FBI βγήκε. Ξέρεις, είναι οι άνθρωποι, ξέρεις, δουλεύουν υπερορίες. Και ξέρεις γιατί. Δουλεύουν υπερορίες για να ζήσουν τις φαμίλιες τους. Δεν επεξεγέλασε. Τι νομίζεις, έτσι απλά. Ξέρεις τι υπερορίες θέλει αυτό το πράγμα για να κάτσεις να πιάσεις όλους αυτούς. Και πάμε και το άλλο. Το έχω κάνει το αίτημα μια φορά, θα το ξανακάνω και δεύτερη. Βλέπω τις φωτογραφίες από το ελληνικό FBI πώς έχουν ταξινομήσει τα όπλα, τις σφαίρες. Και διάφορα άλλα εκεί. Κάτι γάντια, κάτι έτσι, κάτι περούκες. Μιλάμε, το στήσιμο είναι απίστευτο. Δηλαδή, ξέρω ότι το κάνει γυναίκα. Μέλος του FBI. Είναι γυναίκα. Δηλαδή, αυτή στο σπίτι της, κουραμπιές δεν μπαίνει. Είμαι σίγουρος. Αν είναι παντρεμένη, κουραμπιές δεν μπαίνει στο σπίτι της. Δείτε πως έχει ταξινομήσει σφαίρες, γεμιστήρες. Το επικό, το μεγαλύτερο της έργο ήταν. Όταν είχαν πιάσει αυτό που είχα πει εγώ τότε στην εφημερίδα, το σούπερ μάρκετ των τρομοκρατών και των κακοποιών, είχαν πιάσει στο ασπρόπυργο μια απίστευτη αποθήκη με χιλιάδες όπλα και σφαίρες. Φίλε, άμα δεις πως τα είχε ταξινομήσει η κοπέλα, γιατί ξέρω ότι είναι κοπέλα το μέλος αυτό του FBI, αν δεις πως τα είχε ταξινομήσει, θα έλεγες ψυχάκια, τέλος. Δεν παίζεται. Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Τώρα πέρα την πλάκα. Δείχνει το πόσο προσιλωμένοι είναι στο καθήκον τους. Και κάποιοι μπορούν να μου πούνε ότι λες αυτά για την αστυνομία. Κοίτα η αστυνομία τι έκανε χθες. Πηγαίνετε και στην Τιθωρία, στην τράπεζα μέσα, όλοι όσοι ήταν μέσα στην τράπεζα, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για την αστυνομία. Που τους έπιασε μέσα σε μια μέρα. Τώρα μιλάμε για μεγάλη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να είναι μεροκαματιάριδες οι άνθρωποι εκεί του ελληνικού FBI, αλλά έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και η παρουσίαση σήμερα ήταν επική. Αυτό. Το κλείσαμε το θέμα. Τραγούδι. Επιστρέφουμε. Δεν θα επιστρέψουμε ελληνικό FBI, τα είπαμε. Θα επιστρέψουμε όμως με κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε.

Άντε να το πάμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν πάει άλλο η ιστορία. Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα και μου λένε: δεν έχουν περάσει πια επικίνδυνοι άνθρωποι, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιον αναφέρεσαι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Ένας άλλος φίλος μου λέει: όταν αναμειγνύεις την εγωπάθεια με τον Ταϊλίκη, την ασχετοσύνη και την κάτι κακογουστιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που στέλνετε, ρε παιδιά? Είσαστε σοφοί, μήπως κάτι? Δεν ξέρω. Μου στέλνει φίλος συνάδελφος από την Αθήνα, θα το πω το όνομά της. Δεν με αφήνει να το πω, αλλά θα το πω. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είναι τυχεροί οι Ευρωπαίοι που μπήκαν οι δικοί μας, λέει, μέσα με ανοιχτά τα πουκάμισα. Για φαντάσου να βγάζα τα παπούτσια και να φρώμαει και όλη η αίθουσα. Λοιπόν, η πιο σωστή κουβέντα που... δεν είμαι, λέει, δεξιός, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά η πιο σωστή κουβέντα που είπες, λέει, σήμερα, μόνο μία σωστή κουβέντα, δεν έχω πει όλη μέρα. Εντάξει, να σε καλά. Λέει, αυτό που είπες για τον Αδουλάκη, λέει, που έχει τα λεφτά του έξω. Φοβάται, λέει, μάλλον μη χαθούν τα λεφτά του από λαϊκιστές, λέει, σαν τους συντρόφους του. Δεν το είπα εγώ. Αυτός το είπε. Άμα θέλω να τους το δείξω.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι που το στείλανε τώρα. Ήταν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ρε παιδί μου, του κυρίου Κλαβίνα του Πασόκ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, και του λένε, ρε παιδί μου, ότι αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει μια πρόταση του Πασόκ, θα την καταψηφίσετε. Και λέει αυτός, προφανώς.
1: Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αλλάξει καταρχήν ο τρόπος αναθεώρησης του συντάγματος, ώστε στη δεύτερη βουλή να έχουμε αυτό το περίφημο 180. Όπως ξέρετε, τώρα χρειάζεται 180, είτε στην πρώτη, στην προτείνουσα, είτε σε δεύτερη στην αναθεωρητική.
2: 180 και 151.
1: 151, για να το ξεκαθαρίσουμε, εμείς λέμε ότι 80, είτε στην πρώτη, στην προτείνουσα, είτε σε δεύτερη στην αναθεωρητική.
2: 180 και 151.
1: 151, για να το ξεκαθαρίσουμε, εμείς λέμε ότι αυτό, όπως έχει εξελιχθεί, πρέπει να, η άποψή μας πρέπει να συμβαίνει μόνο στην αναθεωρητική, στη δεύτερη βουλή. Επί τη βάση αυτής της θέσης έχουμε πει ότι θα ψηφίσουμε.

0: Αν έχω καταλάβει σωστά, δηλαδή ορθώστε με, το Πασόκ έχει αποφασίσει να καταψηφίσει τα πάντα, ακόμα και αν συμφωνεί.
1: Το λέτε λίγο προβοκατόρικο.
2: Τι κατάλαβες? Λέει, εμείς θα κάνουμε πολλές προτάσεις. Θα τις δώσουμε, λέει, εκεί πέρα, να τις διαβάσουν, να τις ακούσουν, να τις δούνε. Και του λέει ο δημοσιογράφος, πολύ καλά, Παπαγνίτσος, του λέει όλα. Και άμα μια πρόταση λέει από αυτή η Νέα Δημοκρατία την υιοθετήσει και σας πει να την ψηφίσετε, δεν έκανε να την καταψηφίσετε. Και λέει, ναι. Και του λέει, συγγνώμη, δηλαδή εσείς θα ψηφίσετε, θα καταψηφίσετε τα πάντα, ό,τι κατάλε. Και του λέει, προβοκατόρικο αυτό που ρωτάτε. Εντάξει, δεν υπάρχει ο τύπος. Τον έβλεπα χθες εκεί σε κάποια φάση με τον Ρωμανό, τον Νίκο Ρωμανό από την Νέα Δημοκρατία, και έλεγα, ρε φίλε, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να σκέφτεται έτσι? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, έχουν χρησιμοποιήσει τα βαγόνια που είναι τώρα στη Σελήνη, τα βρήκαμε αυτά που έλεγε ο Χρυστοδουλάκης, ότι είναι απατεώνες στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι υπόδικοι οι βουλευτές, ενώ δεν είναι υπόδικοι, έτσι. Ούτε έχουν κατηγορηθεί για κάτι ακόμα. Λοιπόν, έχουν πει τα μύρια όσα. Και με το που του λέει ο Ρωμανός για το Ναυδουλάκη για τα λεφτά, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι αλητεία, είναι αυτό. Τι είπαμε στην αρχή? Ό,τι κάνουν οι από εδώ είναι σωστό, τέλος. Δεν έχεις δίκιο εσύ, μόνο οι άλλοι έχουν δίκιο. Κατάλαβες? Οπότε, αν δεν είσαι μαζί τους, είσαι εναντίον τους. Ό,τι και να πεις, και το χειρότερο, ό,τι και αν σκεφτείς.

0: Λοιπόν, μου στέλνει το φίλο και μου λέει: δεν είναι μόνο λέει ο Γλαβίνα, είναι όλοι του λέει εκεί πέρα. Είναι άσχετοι με την πολιτική. Νομίζουν ότι η χώρα και ο λαό είναι κανένα παιχνιδάκι του. Τι να σου πω, ρε φίλε. Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μου μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν έχει να κάνει με αυτά που είπα, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Μου λέει: φαντάζεσαι στην επόμενη βουλή να είναι μέσα Κωνσταντοπούλου και, και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ξέρεις, θα κάτσουν και δίπλα-δίπλα. Το έχεις καταλάβει, θα γίνει.
1: Ω, φίλε.

Έχω τουλάχιστον 20 μηνύματα που μου ζητάνε ξαναπαίξω την Αναστασίου με τον Τζίπρα. Με την μπούκλα, με το βάψιμο στα μαλλιά. Εντάξει, το ακούσαμε μια φορά. Αλλά... δεν μπορώ, παιδιά, να το παίξω. Υπάρχει άλλος λόγος. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος εκεί που ζει στην Ολλανδία και λέγεται Δημήτρης Σαββίδης. Έτσι, λέω το όνομά του γιατί βγαίνει στο TikTok με το όνομά του, κατακεραυνώνει την ελληνική κυβέρνηση για ό,τι κάνει. Είχε κάνει και ένα ωραίο θεματάκι με κάτι ελληνικά τυριά, υποτίθεται ότι ήταν πιο φθηνά στην Ολλανδία από ό,τι είναι στην Ελλάδα και τελικά δεν ήταν τυρί, δεν ήταν φέτα, ήταν κάτι άλλο. Τέλος εδώ πέρα, γιατί έφερε το όνομά του. Αυτός είναι ένας τύπος έτσι, ο οποίος μας έδειχνε, ρε παιδί μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό πόσο καλύτερα το πάμε το εξωτερικό, ότι στην Ελλάδα είναι όλα χάλια, ότι τον έχει πληγώσει η Ελλάδα και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει και διάφορες μακακίες, αλλά δεν τις λέω τώρα γιατί βαριέμαι. Αλλά γιατί αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρομαι σε αυτόν γιατί δεν είναι ο πρώτος μάλλον που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο, τη φωτογραφία με τον Άδων Γεωργιάδη, υποτίθεται να φιλιέται με μια γυναίκα, η οποία δεν ήταν η γυναίκα του, κυρία Ευγενία Μανουλίδου. Λοιπόν, βλέπω τώρα μια ανάρτηση του κυρίου Αδώνη Γεωργιάδη που λέει: επειδή μερικοί δεν καταλαβαίνουν, δυστυχώς από άλλη γλώσσα, καλώ τον κύριο Δημήτρη Σαββίδη ότι αν δεν κατέβει αυτή του η ανάρτηση αμέσως με την οποία υποκινεί και διακινεί ψευδές υλικό το οποίο υποτίθεται ότι αφορά εμένα, θα του καταθέσω άμεσα μήνυση και αγωγή. Και μάλιστα το επισημαίνει και του λέει ότι αν γνωρίζετε ποιος ήταν ο αρχικός λογαριασμός που διακινούσε αυτή τη χειδαιότητα, θα σας παρακαλούσα να μου το υποδείξετε να στραφώ εναντίον του. Εγώ την τοξικότητα θα την πολεμήσω.

Μου στέλνει μια φίλη τώρα και μου λέει: μοίρασε εγκεφαλικά ο Γιούνκερ, λέει, χθες στο Sky. Ο Τσίπρας υπερασπίστηκε, λέει, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Οι Ευρωπαίοι δεν τους συμπεριφέρθηκαν καλά. Δεν το κατάλαβα. Μοίρασε εγκεφαλικά ο Γιούνκερ με αυτά που είπε ή ο Τσίπρας έκανε καλή δουλειά? Μπερδεμένο λίγο το μήνυμα.

Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο ένα βίντεο τώρα με την Αθήνα και μου λέει: ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί το Μητσοτάκη για πασοκοποίηση του κόμματος βρέθηκε, λέει, σε σύναξη Πασόκων στην Κηφισιά. Και μου έστειλε το βίντεο. Τέλειο.

Έχεις δίκιο, Νίκο, το ψάξα και εγώ πολύ. Είναι μια φωτογραφία, λέει, από ένα περιοδικό της Σερβίας το 2024, λέει, μάλιστα. Η φωτογραφία αυτή που δείχνει τον, υποτίθεται, τον Άδων Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα. Πώς το κάνανε, λέει, όμως, έτσι να βάλουν το μισό του πρόσωπο? Θα σου πω πολύ εύκολα. Στείλ μια φωτογραφία σου.

0: Συγγνώμη Γιάννη, ξέρω ότι έχεις πρόβλημα με αυτό το θέμα, αλλά ξέρεις, ο Γιάννης είναι ο μόνος, το μόνο πράγμα που δεν θα αγόραζε ποτέ στη ζωή του, τι είναι? Βαφή μαλλιών. Δεν θα αγόραζε ποτέ βαφή μαλλιών, έτσι, ναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο για σένα να ακούς αυτό.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Πέρα από αυτό. Να κάνει και μια απόσπαση. Δεκαπάς, πώς θα λένε αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο τα πληρώνω, ήξερα παλιά.

Λοιπόν, μοιράζει πόνο αυτό το τραγούδι, γιατί μου λέει τώρα ένας φίλος: Νίκο, αυτό το τραγούδι πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Από το να ψηφίσουμε, δεν θα σας πω τι μου γράψω.

Ξέρεις τι έχω πεθυμίσει? Έχω πεθυμίσει να μου βάλεις λίγο Bon Jovi. Ναι, θέλω κάτι από Bon Jovi, έτσι να γουστάρω, γιατί δύσκολη μέρα σημερινή. Μετά τις 5.30 θα έχουμε δύο τηλεφωνικές για τα θέματα αυτά που έχουν αγγίξει. Δεν θες, Δεν θα προλάβουμε, ναι, ρε. Λοιπόν, εντάξει, θα το κάνουμε αύριο. Εντάξει. Ήθελα να μιλήσουμε με τους δικηγόρους σήμερα για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Τώρα τελείωσε η δίκη, τώρα διακόψανε για αύριο. Υπήρχε ένα αίτημα, θα σας πω μόνο αυτό. Κάποιοι γιατροί που είναι να καταθέσουν στη δίκη ως μάρτυρες από το Παγνί, ζήτησαν να γίνει σήμερα η εξέτασή τους, γιατί αύριο λέει θα έχουν εφημερία και δεν θα μπορούν να είναι στο δικαστήριο. Όσο ήμουν εκεί, δεν το είχε δεχτεί η πρόεδρος. Τώρα, μάλλον για να καθυστερήσουν τόσο πολύ και να βγουν τώρα από την αίθουσα, μπορεί και να το δέχτηκε. Λοιπόν, βάλε ένα Bon Jovi και γυρίζουμε.

Λοιπόν, πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε σήμερα. Δεν ξέρω, σήμερα έχετε έμπνευση πολύ. Και είναι και πολύ έτσι επικριτικά λίγο, έτσι είναι λίγο κάπως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά πραγματικά τη γλιτώσαμε πολύ. Τη γλιτώσαμε πολύ. Πολύ, πολύ. Ήταν επικίνδυνο όλο αυτό που έγινε. Λοιπόν, τι είναι λέει, αυτό πώς το λένε να το πω, μου το είπε ο φίλος εδώ πέρα, ο ορισμός λέει του Ρεζιλέσκου, ποιος είναι. Είναι λέει αυτός που αναπαράγει fake news, του λένε κατέβασε το και θα φας μήνυση, το κατεβάζει και κλαίγεται για ελευθερία λόγου και ότι εννοούσε άλλο πολιτικό και δεν νιώθει ασφαλής. Ποιος είναι, μάλλον ο Σαββίδης ήταν. Όχι του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης αυτός που έγραφε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί, χες με τέν, δηλαδή είναι. Λοιπόν, αυτά. Βάλε μου ένα τραγουδάκι να ακούσω μέχρι να πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέφουμε βλέπουμε, αν θα το συνεχίσουμε το έργο.

Άντε να πούμε και την άλλη την είδηση τώρα, μόλις επιβεβαιώσαμε. Λοιπόν, η Gilbert Guilfoyle, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στη χώρα μας, θα πάει κατευθείαν στην ναυτική Σούδα, στη ναυτική βάση της Σούδας. Θα προσγειωθεί το αεροπλάνο που τη φέρνει κατευθείαν μέσα στη Σούδα. Δεν θα τη δει κανένα στα Χανιά. Χάσαν την ευκαιρία και τα σουλατζίδικα να πουλήσουν, πόσο είχαν πει, 18 ευρώ το σουλάκι, στην Gilbert Guilfoyle. 18 ευρώ δεν είχαν πει το σουλάκι και διώξαν τους ναύτες και καλά. Το ψέμα που είχαν βγάλει εκεί κάτι σάιντερ, παιδί μου. Αυτή η παπατζά. Λοιπόν, η Guilfoyle έρχεται στην Κρήτη, έρχεται στα Χανιά. Θα προσγειωθεί απευθείας μέσα στο, στην ναυτική βάση της Σούδας. Θα κάνει και τις επαφές της και θα φύγει.

Λοιπόν, βλέπω τώρα στην ΕΡΤ κάτι και έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, βλέπω στην ΕΡΤ τώρα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ που κάνουν εκεί οι συνάδελφοι για την ληστεία στη Δυθόρεα. Η δράστη ήταν παρακολούθηση από την αστυνομία, αυτό που σας είπα και εγώ πριν. Είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης εκεί. Έτσι, επειδή έχουμε χαμηλά τη μουσική, λόγω ότι είμαστε στον αέρα, από τις κινήσεις του φαίνεται σαν να τους έπιασε αυτός. Κάτσε να κλείσουμε λίγο, να πάρω ένα τηλέφωνο να μάθω πώς έπιασε αυτός εκεί στην Δυθόρεα. Έμαθα, δεν τους έπιασε.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα γιατί το πες έτσι απότομα αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να το πω να το πεις, γιατί άμα το πεις κανονικά μπορεί να βάλεις τα γέλια και να εκτεθείς. Αυτό το πάει γρήγορα να φύγει, να φύγει από πάνω μου να τελειώνουμε. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν ήταν όλα έτσι όπως έπρεπε να είναι. Αύριο θα έχουμε πάρα πολλές τηλεφωνικές σχετικά με το θέμα του μικρού Άγγελου, αλλά και για την Παντάνασα. Αύριο μάλιστα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λοιπόν, μπείτε στο www.politica.gr να δείτε τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας από την Ελλάδα και από την Κρήτη και από τον κόσμο και από παντού. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Λοιπόν, Γιάννη, να σου βάλουμε βέβαια ένα στασίο που φύγουμε με τα μαλλιά τα βαμμένα ή όχι? Ποια ήταν η αγαπημένη ταινία του Αλέξη Τσίπρα? Βαμμένα κόκκινα μαλλιά.

Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Μείνετε εδώ. Όλο και κάτι καλό θα ακούσετε. Πολύκατε.gr θα δείτε όλες τις ειδήσεις. Και κλείνουμε με μία είδηση ότι υπήρχαν συλλήψεις διακινητών σήμερα στα νότια της Κρήτης. Ο ένας από τους διακινητές που κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων είναι ανήλικος. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα με τους ανήλικους, είδατε. Άντε καλό υπόλοιπο. Τα λέμε αύριο.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για το επόμενο δίωρο. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, ευδιάθετους, να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξελιχθεί το ίδιο ευχάριστα, το ίδιο καλά, χωρίς εμπόδια, χωρίς αναποδιές. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, Τρίτη λοιπόν, και πώς έχει ο μήνας, 12 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 15 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 12η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, καθώς και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.

Διεθνή ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η μέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στη διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν το πλάνο φροντίδας των ασθενών. Μέσω των διοικητικών τους ρόλων και της νοσηλευτικής έρευνας προάγουν την καινοτομία στα συστήματα υγείας Test Append. Καθημερινά οι νοσηλευτές βιώνουν και σώζουν τις ζωές των ασθενών τους και η επίδραση της φροντίδας τους είναι μεγαλύτερη όταν ενισχύεται ο ρόλος τους. Στην σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα, δυστυχώς, επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου, που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

Όμως σήμερα γιορτάζουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία. Με σειρά εκδηλώσεων και δωρεάν εξετάσεις από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, η Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υγιεινή των ούλων, που αποτελεί το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας, και να τονίσει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νόσων λόγω της συσχέτισής τους με τη στοματική αλλά και τη γενική υγεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι 8 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα στα ούλα τους. Θα κλείσω λέγοντάς σας δύο λόγια για την Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, την οποία επίσης γιορτάζουμε σήμερα. Να σας πω πως γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2022, και κύριοι στόχοι της ημέρας είναι ευαισθητοποίηση σχετικά με τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών στα οικοσυστήματα, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και τη διατροφή. Μερικά στοιχεία και αριθμοί. Να σας πω πως το 80% της τροφής μας προέρχεται από φυτά. Το 98% του οξυγόνου που αναπνέουμε παράγεται από φυτά. Η ετήσια αξία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχεδόν τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Απαιτείται αύξηση 60% στη γεωργική παραγωγή για να τραφεί ο κόσμος μέχρι το 2050. Το 40% των καλλιεργειών χάνονται ετησίως αξίας 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω παρασίτων και ασθενειών. 80% μείωση της αφθονίας των εντόμων που είναι ευεργετικά για την υγεία των φυτών έχουμε, και επίσης 1 εκατομμύριο ακρίτες μπορούν να τρώνε 1 τόνο φυτών την ημέρα. Τα μεγάλα σμήνη μπορούν να καταναλώνουν πάνω από 10.000 τόνους ημερησίως, αρκετούς για να θρέψουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για ένα έτος.

και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τριπόλεως. 1854 και σαν σήμερα οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά, με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου, το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 και σαν σήμερα ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1993 και σαν σήμερα διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά όπως είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του. 1820 και όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί και η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας αλλά και πολιτικός. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1992 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός.

Και πάμε να δούμε τον καιρό. Υψηλές λέει θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, υπηρετικά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία στους 27 με 28 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και μόνο στα βόρεια, υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εμποφόρη. Θερμοκρασία από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη νότιοι, νοτιοδυτική 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε στο politika.gr. Πάμε να πούμε στο site μας να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στο επόμενο μέρος εκπομπής που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr, μπαίνετε και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα, οτιδήποτε θα σας ενδιέφερε, οτιδήποτε σας κάνει το κλικ, έτσι, ρίχνοντας μια ματιά στους τίτλους. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2. 2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Ανήλικοι κυκλοφορούσαν με κάναβη πάνω σε πατίνια, συνελήφθησαν 3 άτομα. Κάλεσμα στην απεργία της ΑΔΔΗ στις 13 Πέμπτου για αυξήσεις προσλήψης και κατά της ιδιωτικοποίησης. Μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, νέα άφιξη 33 μεταναστών. Συνεχίζεται η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του μικρού Άγγελου. Σπίτι μου 2. Τι ισχύει με όσους είχαν βρει ακίνητο, ποιοι κόβονται. Δημοσκόπηση Άλκο. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Επιστροφή ενοικίου. Αυξάνονται οι δικαιούχοι. Πρώτο μέλημα να γίνει καλά η 28χρονη. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας στο Politika 89,8.

τράπεζες. Έρχονται αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση. Από μία κλωστή κρέμεται, συγγνώμη, η εκεχηρία. Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο ίντερνετ. Η Ιλαρά επιστρέφει στην Ευρώπη. 3.607 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 12 μήνες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Περισσότερα από εμάς αλλά και πιο αναλυτικά θα τα δούμε τα πράγματα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε για μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Έπιασαν και ζέστες. Αρχίσουμε να ανοίγουμε τα air condition, νομίζω, Δημήτρη. Ναι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτό εδώ το μέρος? Θα μπούμε, όπως σας είπα, στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Διακοπές εφιάλτης για Φινλανδή, μιας που ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της μπροστά στα 4 παιδιά της. Πρωτότυπο, θα μου πείτε, ναι. Δυστυχώς, όλο ένα και πιο συχνά ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Οι διακοπές εξελίχθηκαν σε εφιάλτη, λοιπόν, για μια 33χρονη Φινλανδή. Όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, κατά την παραμονή τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμπαρίου Χανίων, δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την καταγγελία της το βράδυ της Κυριακής, ο Φινλανδός την χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά του. Ο 37χρονος συνελήφθη από την αστυνομία. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Χανίων 3 άτομα, 20χρονος και 2 ανήλικοι, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 γυναίκες, μία Λοδαπή και μία Ελληνίδα, ηλικία 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Ειδικότερα στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, απογευματινές ώρες εχθές πραγματοποιήθηκε έλεγχο σε δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτης κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι 2 ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, τρίφτης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Μεγάλη πίεση όμως υπάρχει από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Είχαμε μία νέα άφιξη 33 μεταναστών. Πιεστική, λοιπόν, η κατάσταση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στο νησί μας. Νέα διάσταση 33 ατόμων καταγράφηκε πριν από τα μεσάνυχτα, ανάμεσά τους και γυναίκες, στα νότια του νησιού, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Οι μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη ξεπερνούν τους 600, ενώ παρά την προαναγγελία δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στην Κρήτη μέχρι τον Ιούλιο, δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

κάλεσμα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο για συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης. Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η απεργία. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10 το

πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως αναφέρεται, στην απεργία στις 13 Μαΐου, εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Εξηγεί στην ανακοίνωση πρόσκλησή της η ΑΔΔ Ηρακλείου. Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα, όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται, ιδιαίτερα στα παιδεία της υγείας και της παιδείας, ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, ο οποίος ανοίγει το δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύσει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου, ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις, αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος. Διεκδικούμε υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Στις 13 Μάη απεργούμε, διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει.

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την ανατριχιαστική υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με κατηγορούμενους την μητέρα, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και διακόπη για σήμερα, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες. Στο Ηράκλειο αναμένονται και πάλι για τη δίκη η πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών Άγγελος Πρωτοστάτης, που ιδρύθηκε στη μνήμη του παιδιού. Το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο, ενώ ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού. Παράλληλα και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Ιανουαρίου 2025 το παιδί διακομίστηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η ιατροδικαστική έκθεση περιέγραψε με λεπτομέρεια εκχυμώσεις και μόλοπες διαφορετικών ηλικιών σε πρόσωπο, χέρια και πόδια, εκδορές σε αυτή και μύτη, παλαιότερο τραύμα στην κάτω γνάθο, καθώς και έγκαυμα από τσιγάρο στον δείκτη του αριστερού χεριού. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πολλαπλά καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα στάδια επούλωσης στην περιγεννητική περιοχή. Στα εσωτερικά όργανα καταγράφηκαν θλάση ύπατος και λεκάνης, ενώ το παιδί έφερε βαρύτατη, πιθανόν μία αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα άμεσου χτυπήματος σε συνδυασμό με βίαιο ταρακούνημα. Ο Άγγελος νοσηλεύτηκε για ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 διαπιστώθηκε πως ήταν εγκεφαλικά νεκρός, ενώ ακολούθησε δωρεά των οργάνων του παιδιού, όπου χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου ζευγάρι προσποιήθηκε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα αξίας άνω των 2.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό δύο ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο προσποιούμενοι τους πελάτες. Όπως ανέφερε η εργαζόμενη του καταστήματος, οι δύο αλλοδαποί μιλούσαν σπαστά αγγλικά και γερμανικά, ενώ ακολουθούσαν οργανωμένη τακτική αντιπερισπασμού. Η γυναίκα φέρεται να απασχολούσε την υπάλληλο με ερωτήσεις για τα προϊόντα, την ώρα που ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η κλοπή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την αποχώρησή τους, με την εργαζόμενη να ενημερώνει αμέσως τους ιδιοκτήτες αλλά και την αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και του καταστήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Ήταν και αυτή η άσχημη είδηση που αφορά στον 22χρονο παίκτη του Survivor. Μερικός ακροτηριασμός λοιπόν για τον παίκτη, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται δυστυχώς ο 22χρονος άνδρας. Σε σοβαρή λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Αντένα, ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτό λόγω της κατάστασής του, προσθέτοντας ότι είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει με κάθε Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, σε επίσημη τοποθέτησή του, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά την διάρκεια του reality επιβίωσης και εξέφρασε τη βαθιά του συγγνώμη λύπη και την στήριξή του προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Όπως επισημαίνεται, παρότι η παραγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και δηλώνει πως θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική φροντίδα και στην πιθανή αποκατάστασή του εφόσον χρειαστεί. Μέχρι να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος, αποφασίστηκε επίσης η προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η ανεξάρτητη εταιρεία ανακοίνωσε πως σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομήνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφ εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού. Όλα να πάνε το παλικάρι, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε κάθε καλό. Να έχει γρήγορη ανάρρωση και με το καλό να επιστρέψει πίσω στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και σε λίγο τα λέμε και πάλι.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Πάμε τώρα να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινάμε μιλώντας για την επιστροφή του ενοικίου. Μιας που αυξάνονται, λέει, οι δικαιούχοι. Τον αριθμό των δικαιούχων επηρεάζει άμεσα η αλλαγή στα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος στέγασης. Το μέτρο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των ενοικιαστών. Οι τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις δίνουν πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες, καθώς επεκτείνονται οι εισοδηματικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Έτσι, νοικοκυριά που έως τώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια αποκτούν πλέον δυνατότητα συμμετοχής στην επιστροφή ενοικίου. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Μεγαλύτερο κέρδος αναμένεται να έχουν όσοι βρίσκονταν λίγο πάνω από τα προηγούμενα όρια και μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μέτρου. Με την αδιεύρυνση των κριτηρίων μπορούν πλέον να ενταχθούν και να λάβουν ελάφρυνση στο κόστος ενοικίου. Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται σημαντική, καθώς επιδιώκεται να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο σε επαγγελματίες που εργάζονται σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις αποδοχές τους. Το ύψος της επιστροφής παραμένει στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ίσχυε και στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου. Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παράλληλα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ώστε να αντανακλάται το πραγματικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος. Η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα που εργάζεται ο δικαιούχος. Για την έγκριση τώρα της ενίσχυσης, η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει, λοιπόν, όπως είπα, να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα που εργάζεται ο δικαιούχος. Για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό των 800 ευρώ μαζί με την προσάυξηση για παιδιά, απαιτείται το μηνιαίο ενίκιο να ξεπερνά το αντίστοιχο ποσό και να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το έτος. Η επιστροφή ενοικίου προγραμματίζεται να δοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, έως το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Οικονομικού Επιτελείου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στους δικαιούχους που πληρούν τα νέα κριτήρια, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων και ελέγχων στοιχείων.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έρχονται, λέει, αλλαγές σε καταστήματα και εξυπηρέτηση στις τράπεζες. Μεγάλες αλλαγές φέρνουν στις τράπεζες το δημογραφικό πρόβλημα και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, με το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών να αλλάζει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ούτως ή άλλως έχει αλλάξει ριζικά, έτσι. Όσοι επιτοπλίστων τώρα πια εξυπηρετούμαστε από μηχανήματα. Είναι ελάχιστες οι συναλλαγές που κάνουμε στην τράπεζα με φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με υπαλλήλους, έτσι. Τώρα όλα πια τείνουν να αυτοματοποιηθούν και να λειτουργούν μέσω πλατφορμών, έτσι. Διαδικτυακά δηλαδή μπορούμε τώρα πια να έχουμε συναλλαγές. Οι τραπεζικές διοικήσεις βλέπουν ήδη ότι οι νέες γενιές χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά το κινητό του τηλέφωνο, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ψηφιακές για τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η αλήθεια είναι πως οι νέοι, ναι, όντως το κάνουν αυτό. Οι μεγαλύτεροι είναι εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται και εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Τώρα να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο 80 και 85 χρονών, δύσκολο, έτσι. Αλλά ακόμα και αυτές οι ηλικίες προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι οι τράπεζες να σχεδιάζουν ένα νέο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, όπου το κατάστημα θα παραμείνει

ενωμένη αλλά με διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα λοιπόν με τραπεζικά στελέχη, μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια αναμένεται νέα μείωση των τραπεζικών καταστημάτων κατά περίπου 10%, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες περνούν στο mobile banking και στο διαδίκτυο. Αυτό που σας έλεγα, ότι διαδικτυακά δηλαδή κάνουμε ήδη δηλαδή τις περισσότερες συναλλαγές μας, αλλά θα τις κάνουμε και στο μέλλον σε μεγαλύτερο εύρος. Ωστόσο, οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν ότι τα φυσικά καταστήματα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Αντίθετα, θα μετατραπούν σταδιακά σε κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου οι πελάτες θα απευθύνονται για πιο σύνθετες οικονομικές αποφάσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες, συνταξιοδοτικά προγράμματα και διαχείριση περιουσίας. Το μοντέλο της κλασικής τράπεζας με ουρές στα ταμεία φαίνεται να ανήκει σταδιακά στο παρελθόν. Οι περισσότερες καθημερινές συναλλαγές, πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων, έκδοση καρτών ή ακόμη και αιτήσεις για απλά προϊόντα θα γίνονται ψηφιακά. Έτσι, τα καταστήματα θα λειτουργούν περισσότερο ως χώροι προσωπικής εξυπηρέτησης και οικονομικής καθοδήγησης. Παράλληλα, ενισχύεται και το λεγόμενο video banking, δηλαδή η δυνατότητα επικοινωνίας με τραπεζικό σύμβουλο μέσω βίντεο κλήσης, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. Οι τράπεζες επενδύουν ήδη σημαντικά ποσά στην τεχνολογία προκειμένου να βαθμίσουν τις ψηφιακές υποδομές τους και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. Το μεγάλο αγκάθι βεβαίως για το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον το δημογραφικό. Οι τράπεζες βλέπουν ότι οι καταθέτες μεγαλώνουν ηλικιακά, ενώ οι νεότεροι πελάτες είναι λιγότεροι και καθυστερούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, σπίτι ή οικογένεια. Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι νέοι ξεκινούν αργότερα τον οικονομικό τους κύκλο, τον οικονομικό τους κύκλο ζωής, και αυτό επηρεάζει άμεσα και τη ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα όπως στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια. Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών για λύσεις που σχετίζονται με συντάξεις, αποταμίευση, υγεία και διαχείριση περιουσίας. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η τράπεζα του μέλλοντος θα είναι εκείνη που θα μπορεί να συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε στάδιο της ζωής του, προσφέροντας πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Παράλληλα όμως με την τεχνολογική μετάβαση, οι τράπεζες καλούνται να κερδίσουν ξανά και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ειδικά των νεότερων ηλικιών. Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό έλλειμμα αποταμιευτικής κουλτούρας, ενώ πολλοί πολίτες δεν προετοιμάζονται έγκαιρα για τις οικονομικές ανάγκες του μέλλοντος. Για τον λόγο αυτό, το νέο μοντέλο τραπεζικής θα βασίζεται όλο και περισσότερο στην οικονομική καθοδήγηση και στην εξατομικευμένη συμβουλευτική, με στόχο οι τράπεζες να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των πελατών τους.

τελευταία λύση, λέει, γέφυρα για τα εγκεκριμένα δάνεια του σπίτι μου 2. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως παίρνει παράταση το σπίτι μου 2 μέχρι τον Αύγουστο. Μια τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων έως την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Θα έχουν περίπου 3 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται περίπου στα 380 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπολογίζεται ότι δεν έχει ακόμη δεσμευτεί. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση έως τις 31 Αυγούστου, με τα δάνεια να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα Ιουνίου για όσους είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και μπορούσαν μέχρι τότε να υπογράψουν την δανειακή σύμβαση. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό που μπορεί να καλύψει επιπλέον αιτήσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να κινηθούν γρήγορα σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις και ουσιαστικά αίρει τον χρονικό περιορισμό που είχε δημιουργηθεί λόγω των δεσμευτικών οροσύμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ίδιο το δελτίο επισημαίνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν απολύτως ανελαστικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και των δεσμευτικών οροσύμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέθεσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου Ελλάδα 2.0 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε αγοραστές, τράπεζες και συμβολιογράφους για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της

έγκρισης, αλλά καθυστερούν σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αγορά ακινήτων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη ανησυχία ότι σημαντικός αριθμός ώριμων φακέλων θα έμενε εκτός χρηματοδότησης λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της Δευτέρας Ιουνίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισευρώ, με την απορρόφηση του προγράμματος να φτάνει ήδη στο 88,7%. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της διαδικασίας.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, μιας που δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε αυτό σήμερα τουλάχιστον, να το κάνουμε λοιπόν τώρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, πολυτελή γυαλιά ηλίου θα βρείτε εκεί, αραβικά αρώματα θα βρείτε εκεί, κορεάτικα καλλιντικά θα βρείτε εκεί, στην 1821, στον αριθμό 29. Επισκεφτείτε το και δεν θα χάσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας θυμίσω όμως για τα reels του Πολίτικα, τα οποία πάνε μπάλα, πάνε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή σας, για την αγάπη σας και για την στήριξή σας, γιατί χωρίς εσάς αυτό μας το εγχείρημα δεν θα είχε καμία απολύτως επιτυχία. Πολίτικα λοιπόν .gr, έτσι μας αναζητάτε στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ανακαλύψετε. Να σας πω πως αποτυπώνουμε καθημερινά την τάση της επικαιρότητας. Μια πολύ δυναμική ομάδα, 8 δημοσιογράφων, με την βοήθεια του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, του σκηνοθέτη μας, δημιουργούμε αυτά τα reels, σύντομα βιντεάκια είναι τα reels, περίπου 40 δευτερολέπτων διάρκειας, που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε μπορείτε να έχετε την είδηση εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Πολίτικα λοιπόν .gr. Να ευχαριστήσω το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα για την επιμέλεια των μαλλιών μου. Το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, εάν το επιθυμείτε, είναι το 2811-115-395. 2811-115-395. Το ωράριο λειτουργίας είναι από την Τρίτη ως και την Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και το Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης, περμανάντ, extensions και πολλά πολλά άλλα. Η μαγεία λοιπόν επικεφαλής στο κομμωτήριο Άμπρα Κατάμπρα. Η ομάδα του Άμπρα Κατάμπρα κάνει τα μαγικά της και στην ακυριολεξία σας μεταμορφώνει. Ευχαριστώ και τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού το 2813-017-987. 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω και το κατάστημα Νικάλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου. Βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Βάζουμε μια άνω τελεία κάπου εδώ όμως. Περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Την παρέα μας έχει προστεθεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω.
1: Αγάπη, καλώς σε βρήκα και σήμερα και θέλω να σου αποδώσω συγχαρητήρια για τον μπαμπά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τον είχα φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή. Το τι μας είπε για την επιχείρηση Νίκη, αυτή την επιχείρηση αυτοκτονίας όπως μας την αποκάλεσε στην Κύπρο.
0: Έτσι τη χαρακτήρισε ο διεθνής τύπος, Νίκο.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν όντως.
1: Μα ήταν πρόβατα επισφαγή του. Το είπα και εγώ στον αέρα του.
0: Τους πήγαν στα τυφλά. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν που πήγαιναν.
1: Να κατατοπίσουμε λίγο τους ακροατές μας, ότι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για όσους δεν άκουσαν την πρωινή μου εκπομπή, φιλοξένησα στην εκπομπή μου τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, που είναι ο πατέρας της αγάπης, και μου διηγήθηκε την ιστορία της επιχείρησης Νίκη στην Κύπρο το 1974. Η συζήτηση έγινε με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, που ήταν συμπολεμιστές.
0: Στον Αμύγδαλο την Κυριακή.
1: Στον Αμύγδαλο την περασμένη Κυριακή, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τι θες να
0: καταδρομέας, λοιπόν, ο πατέρας μου, υπάρχει... κομμάτι 74 και θυμάται όλα αυτά.
1: Μα πραγματικά.
0: Νίκο που έζησε, στα περιέγραψε από ό,τι άκουσα με έναν ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο. Τα θυμάται πάντα με συγκίνηση, τεράστια συγκίνηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι, ήταν 20 χρονών παλικάρι τότε. Τα είχε κλείσει το Μάρτιο και η επιχείρηση έγινε Ιούλιο. 20 χρονών και κάτι λίγο ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, όπως είπα, τα θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση τα γεγονότα. Έζησε και τον σπουδαίο τον Μανώλη τον Μπικάκη.
1: Ναι, ήταν συμπολεμιστή, ίδια σειρά.
0: Ήτανε μαζί,
1: ίδια, παρουσιαστήκαν δηλαδή.
0: Στο ίδιο στοιχείο ήταν κιόλας.
1: Ναι,
0: παρουσιάστηκαν ίδια... και μαζί.
1: Ήταν πάρα πολύ γλαφυρός ο μπαμπάς σου, πρέπει να το πούμε αυτό, σαν να ήμουν μες στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τα περιέγραφε, πραγματικά. Και του είπα στο τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο επειδή μίλησε στην εκπομπή μου, αλλά ένα ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα, οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήρωες σαν τον μπαμπά σου, σαν τον Μανώλη τον Μπικάκη και άλλοι πολλοί που τώρα δεν μπορώ να τους θυμηθώ.
0: Ήταν γύρω στα 350-400 άτομα περίπου.
1: Αλλά και προγενέστεροι της εισβολής της Κύπρου, όσοι πολέμησαν για αυτή τη χώρα, σε αυτούς οφείλουμε το ό,τι είμαστε σήμερα.
0: Έτσι,
1: ό,τι και αν είμαστε, είτε το κρίνουμε, είτε το κατακρίνουμε, είτε το σχολιάζουμε, τα λοιπά, είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε σίγουρα ελεύθερη χώρα. Έτσι. Και το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για αυτή τη χώρα, υπό αντίξωες συνθήκες. Το δε ηρωικό είναι ότι 10 άνθρωποι, μου είπε, από ένα ύψωμα αναχέτησαν 2 ολόκληρους Τούρκων.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και μάλιστα τους έκανα λείψα θούρι, όπως λέμε.
0: Είδες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, πραγματικά. Εκφράσεις που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όταν συνομιλούμε. Δηλαδή, φοβερά εντυπωσιακό. Όπως επίσης το ακόμα πιο ηρωικό είναι ότι κράτησαν το αεροδρόμιο της
0: Λευκωσίας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εδώ με 10 μεταγωγικά αεροπλάνα από τα Χανιά, 10-15 αεροπλάνα, μου είπε ο μπαμπάς σου, που ήταν γύρω στους 350 με 400 ανθρώπους και δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Όταν έφταναν κοντά στην Κύπρο, το έμαθαν δια φημών. Δεν τους είχε κάποιος επίσημα να τους πει.
0: Πραγματικά. Έτσι.
1: Και μνημόνευσε και ένα ταγματάρχη, ο οποίος πραγματικά τους έσωσε, διότι συνελήφθη ένας άνθρωπος που φωτογράφιζε. Του πήρανε βέβαια την κάμερα, λέει, και το φιλμ. Αλλά κατάλαβε ο ταγματάρης ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το μέρος στο οποίο μένουν.
0: Λειτουργήσε προληπτικά και τους πήρε.
1: Και τους ανέβασε στο ύψωμα.
0: Και τους έσωσε.
1: Ναι, τελικά. Και το κατάλημα αυτό, η φρουρά του Μακάριου, από ό,τι μου είπε, είχε γίνει στάχτη. Την επόμενη μέρα είχε γίνει στάχτη.
0: Δεν θα ζούσε κανείς.
1: Δεν θα ζούσε κανείς.
0: Δεν είχαν φύγει από εκεί.
1: Και αυτοί 10 άνθρωποι που ανέβηκαν στο ύψωμα, μετά στην πεδιάδα, αποδεκάτησαν 2 ολόχους Τούρκων με άρματα, με άρματα μάχης, οι οποίοι προέλαβαν στην πεδιάδα.
0: Ναι, πραγματικά απίστευτες αυτές οι περιγραφές. Τις έζησε και σου λέω, ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να συγκινείται πάρα μα πάρα πολύ, λογικό είναι. Θα σου περιγράψω ένα περιστατικό το οποίο δεν το συζητήσατε με τον πατέρα μου το πρωί. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, οι παππούδες μου, ο παππούς μου ο Νίκος και η συνονόματη γιαγιά μου η Αγάπη και η ευρύτερη οικογένεια, τα αδέλφια του πατέρα μου, είχε έναν αδερφό και μία αδερφή, ήταν σαν να μένα κάρβουνα. Τότε δεν υπήρχε η επικοινωνία όπως υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν αγνοούμενος, Νίκο.
1: Αγνοούμενος.
0: Αγνοούμενος, βεβαίως. Είχε να επικοινωνήσει μαζί τους τουλάχιστον ένα δίμηνο. Είχαν χάσει κάθε ίχνος του. Στο σπίτι λοιπόν του παππού μου και της γιαγιάς μου μπαινόβγαινε πολλοί κόσμος. Είχε γίνει κέντρο διερχομένων. Υπήρχε μία αναμπομπούλα, υπήρχε μία αναστάτωση. Κάποιος λοιπόν που μπήκε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, κάποιος γείτονας, έφερε την εξής πληροφορία. Ότι ο Μίμης, Δημήτρης ο μπαμπάς μου, Μίμη τον φώναζαν στην οικογένειά του, ο Μίμης σφάχτηκε από Τούρκους. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι αναστάτωση προκάλεσε όλη αυτή η πληροφορία. Βαρύ πένθος στην οικογένεια, μαυροφορέθηκαν όλοι και η μαμά μου, η οποία τότε ήταν αραβωνιασμένη με τον μπαμπά μου. Στο λέω και εγώ τώρα και συγκινούμε.
1: Ναι, πραγματικά είναι συγκινητικό.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι για τουλάχιστον ένα δίμηνο είχαν καμία, σου λέω, απολύτως επικοινωνία. Ήρθε και αυτό το κακό μαντάτο, αυτό το κακό νέο, το οποίο βεβαίως δεν ίσχυε, έτσι. Και τους ισοπαίδωσε ψυχολογικά. Νόμιζαν ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν πια εν ζωή, ότι δεν ζούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν που ο πατέρας μου κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, κάλεσε στο σταθερό.
1: Συγκλονιστική
0: στιγμή, στο λέω και να τριχιάζω. Κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο βεβαίως της οικογένειας, το σήκωσε ο παππούς μου και του λέει ο πατέρας μου: «Μπαμπά, ο Μίμης είμαι». Ο παππούς μου απαντάει: «Ποιος Μίμης? Ο Μίμης δεν ζει». Και του λέει: «Μπαμπά, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά που λες? Ο Μίμης είμαι». Και ρωτάω ο παππούς μου: πες μου την πινακίδα του αυτοκινήτου μας». Λέει, ξέρω, ο πατέρας μου ήταν 4826. Ναι. «Πες μου ποιο είναι το όνομα της αδερφής σου». Λέει ο μπαμπάς μου: «Μαρίνα». Και από τότε, αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Ο παππούς μου έκλαιγε και φώναζε και ούρλιαζε στο τηλέφωνο: «Αγάπη, αγάπη, αγάπη, ο Μίμης είναι στο τηλέφωνο». Μαζεύτηκαν όλοι γύρω και βεβαίως προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί τους ζει. Αντιλαμβάνεσαι τι σκηνές εκτυλίχθηκαν, έτσι.
1: Συγκλονιστικές.
0: Ιδιαίτερα φωτισμένες στιγμές.
1: Τα μαύρα έγιναν άσπρα.
0: Και τα μαύρα έγιναν άσπρα.
1: Γι' αυτό συντελέστηκε ένα θαύμα
0: πραγματικά.
1: Για τον παππού και τη γιαγιά.
0: Από εκεί που νόμιζαν ότι ο γιος έχει πεθάνει, τελικά ο γιος τους ζούσε, ήταν μια χαρά, έτσι. Ναι. Και στη συνέχεια, μετά από αρκετούς μήνες, επέστρεψε και βεβαίως
1: ζούσε συνδέθηκε στο χωριό, είπες.
0: Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Και συνδέθηκαν ξανά ως οικογένεια μετά από αρκετούς μήνες, όπου επέστρεψε πια ο πατέρας μου από την Κύπρο. Συγκλονιστικές πραγματικά στιγμές.
1: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τον φιλοξένησε τον μπαμπά μου.
1: Αλίμονο. Γιατί οι άνθρωποι, εγώ τους ψάχνω να τους βρω για να μας δείχνουν, να μας λένε ιστορίες. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Αν χάσουμε την ιστορία μας, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, είμαστε κι εμείς χαμένοι και ξεχασμένοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Έτσι είναι, Νίκο. Συμφωνώ μαζί σου. Εκτός λοιπόν από τον μπαμπά μου, είχες σήμερα φιλοξενούμενη και την κυρία Εύη Αποστολάκη, την αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, και μιλήσατε ουσιαστικά για το πόσο έτοιμη είναι η Αγία Πελαγία, που γνωρίζουμε πόσο τουριστικός προορισμός είναι. Έτσι, πόσο έτοιμη είναι να υποδεχτεί τους τουρίστες. Είναι έτοιμη τελικά ή όχι?
1: Όσον αφορά τις υποδομές, είναι έτοιμη. Όσον αφορά όμως την παραλία της, δεν είναι έτοιμη.
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα που έχει εγκριθεί. Το αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, που έχει εγκριθεί από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου για να παραχωρηθεί η παραλία προς εκμετάλλευση, δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση έχει αιτηθεί και είναι προς έγκριση, και αυτό δεν γίνεται διότι είναι ελλειμματική από προσωπικό η κτηματική υπηρεσία εδώ στο Ηράκλειο και δεν δίνει σύντομα τις εγκρίσεις. Mm-hmm. Αυτό έχει το αποτέλεσμα να στην παραλία αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν οι λεγόμενες σαπλώστρες.
0: Να μην είναι διοργανωμένη η παραλία όπως την ξέραμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό βέβαια απομακρύνει τους τουρίστες, είτε είναι Έλληνες αυτοί είτε ξένοι, αλλά πιο πολύ τους ξένους, τους απομακρύνει. Επαναλαμβάνω που ξενοδοχειακές υποδομές, από ό,τι μας είπε η κυρία Αποστολάκη, είναι εντάξει. Η παραλία είναι το θέμα.
0: Νίκο, να σε διακόψω, συγγνώμη. Θυμάμαι πάντως πέρυσι που επισκέφθηκα την περιοχή της Αγίας Πελαγίας ότι έχει αλλοιωθεί αισθητά η παραλία. Δεν ξέρω αν έχει κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι φυσικό. Ναι.
0: Λόγω των φαινομένων που ζήσαμε. Έτσι, πριν από πόσα χρόνια έγινε. Είναι μια διετία σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Έχει μικράνει δηλαδή πάρα πολύ η ξηρά. Ναι. Σαν να έχει βγει η θάλασσα προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η αίσθησή μου πέρυσι που πήγα στην Αγία Πελαγία.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει βέβαια πέρα από αυτό από τα φυσικά φαινόμενα.
0: Το φυσικό
1: αυτά,
0: φαινόμενο.
1: Ναι, υπάρχουν και το φυσικό φαινόμενο του ανόδου τη στάθμη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι όλα αυτά που μας περιέγραψε η κυρία Αποστολάκη τα έχουν στείλει. Μα από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας, με αφορμή το γεγονός ότι απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας επιστολή, σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. αυτών.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε τώρα, αφενός αυτή η επιστολή, ευελπιστούν και οι ίδιοι δηλαδή. Και ευελπιστούμε και εμείς που το βγάλαμε στην εκπομπή, η εκπομπή αυτή να συμβάλλει στο να αποδοθεί γρήγορα η εκμετάλλευση της παραλίας. Για να αρχίσει να κινείται κανονικά. Και είναι η πρώτη φορά που έχει αργήσει τόσο πολύ, μας είπε. Άλλες φορές, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η σεζόν, είχαν πάρει την έγκριση.
0: Και αυτό είναι το λογικό. Ακριβώς. Τελευταία στιγμή, δηλαδή, ναι. Τώρα που ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να έρχεται.
1: Ήδη έχει αρχίσει να έρχεται, ακριβώς. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό δεν αφορά μόνο για πελαγία και σε άλλα μέρη από ό,τι μας είπε του Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου παρατηρείται το ίδιο θέμα, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν έχει προσωπικό η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Είχες καλεσμένη και την κυρία Παπαδάκη, τη Ρένα, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, με την οποία μιλήσατε για μία έκθεση.
1: Ναι, την έκθεση του Θωμά Φανουράκη. Ο Θωμάς Φανουράκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς σύγχρονους ζωγράφους και εγώ θεωρώ ότι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στο Πανελλήνιο. Γίνεται λοιπόν μια αναδρομική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, τα γένια της οποίας γίνονται απόψε στις 7 η ώρα. Όπου εκτίθενται 125 έργα του Θωμά Φανουράκη από 5 περιόδους της δουλειάς του και μάλιστα είναι έργα τα οποία δεν είναι μόνο τα 25 έργα που έχει στην κατοχή του από δωρεά του Θωμά Φανουράκη προς το Δήμο, ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά είναι και έργα που έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία που βρισκόταν. Είτε από ιδιωτικές συλλογές, είτε από σπίτια που τα είχαν, όπως μας είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, στο σαλόνι τους. Και είτε τα έδωσαν οι άνθρωποι για την έκθεση, είτε τα αντέγραψαν.
0: Ως δωρεά, δηλαδή.
1: Ναι, για τον περίοδο της έκθεσης που θα είναι μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου θα είναι η έκθεση αυτή στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και είναι επίσης ότι εκτός από τα έργα τα αυθεντικά όσα δεν μπορούσαν να πάρουν από εκεί που βρίσκονται αντέγραψαν καλλιτέχνες τα έργα και εκτίθενται μεταξύ αυτών των 125 για να δείξουν όλη την περίοδο δημιουργίας του Θωμά Φανουράκη. Έχει κυκλοφορήσει ήδη και λεύκομα.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Και κλείνουμε με το θέμα fast track κατασχέσεις και πληστηριασμοί με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Διαβάζω εδώ στο New Money. Τι προβλέπουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για μπλοκάρισμα λογαριασμών, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ψηφιακές διαθήκες και κληρονομικές υποθέσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρνουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας έτσι χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ με την εγκύκλιο την 03019/2026 κοινοποίησε, λέει, τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους πληστηριασμούς, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολεογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολεογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολαιογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους, αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων αλλά και πληστηριασμών. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο, όπου θέλω να πιστεύω πως και πάλι θα συναντηθούμε. Να μου είσαστε καλά, μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.